Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν τον οποίον έστειλες από τους ουρανούς, λυτρωτή και σωτήρα στις ψυχές μας. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών, ευλογήσέ μας. Δώσ' μας μερίδα τροφής πνευματικής να χαρούμε, να απολαύσουμε, να σκυρτήσουμε στην παρουσία την ειδική σου. Μείνε μαζί μας, ερμήνευσέ μας τις αλήθειες τις δικές σου στις καρδιές μας για τη δόξα σου. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Ο ψαλμός μας περιέγραψε την ομορφιά του βασιλέως στην ημέρα των γάμων του. Όταν θα συναντήσει την ύμφη του, την εκλεκτή του. Αλλά στην πρώτη του έλευση, αυτός ο Μεσσίας βασιλιάς δεν ήτανε ωραίος ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Η Παλαιά Διαθήκη που μιλάει για τις δόξες αυτού του βασιλικού προσώπου, που είναι βασιλιάς Θεός, Θεός βασιλιάς, βασιλιάς ειρήνης, δικαιοσύνης, αλήθειας και πραότητος, και θα βασιλεύσει μια μέρα στο πρόσωπο της γης, λέγω η Παλαιά Διαθήκη που μιλάει για τις δόξες του, μιλάει ταυτόχρονα και για τα παθήματά του. Ένας άλλος ψαλμός,

Η νύμφη που οραματίζεται στο όνειρό της, στο νυμφείο να έρχεται και τον οραματίζεται να έρχεται το κεφάλι του γεμάτο από τη δρόσο της νυχτός και τις ψεκάδες της νυχτός, αυτός έρχεται στεφανωμένος με ένα γάνθινο στεφάνι. Ποιος ο λόγος όλων αυτών των παθημάτων και της μορφής με την οποία μας τον δείχνει η Παλαιά Διαθήκη? Είναι διότι η αιτία για την οποία έρχεται έτσι είναι για να αναζητήσει την εκλεκτή του, την ύμπτη του. Αφήνει τη δόξα του ουρανού και κατεβαίνει κάτω στον κόσμο τούτο για την εκλεκτή, και για να γίνει και να μπορέσει να την έβρει, είναι ανάγκη να επομιστεί αυτός όλες τις δικές της αθλειότητες και όλες τις δικές της θλίψεις. Τα ασθενείας ημών εβάστασε και τα θλίψεις ημών επεφορτίστη. Πραγματικά η σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας είναι μια σχέση αγάπης. Ο Κύριος αγάπησε την Εκκλησία. Αφήνει το θρόνο του και κατεβαίνει κάτω στον κόσμο τούτον για να αναζητήσει την εκλεκτή του. Και από πού να την αναζητήσει? Μέσα στο βάραθρο στο οποίο είχε πέσει ο άνθρωπος και είχε απομακρυνθεί. Εκείνος ψάχνει να την έβρει εκεί. Τις παραμονές της θυσίας του στο Σταυρό στο Γολγοθά μας λέει ο Ιωάννης, ο μαθητής, ο Ευαγγελιστής, θα μιλήσει μάλλον, θα θυμίσει ο Ιωάννης την αιτία εκείνη που τον έφερε από τους ουρανούς, την αγάπη του για την νύφη. Αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο μέχρι τέλους ηγάπησε αυτούς. Και πριν προχωρήσει να γίνει η θυσία του, θα τους πει όπως ο πατήρ αγάπησε εμένα και εγώ αγάπησα σας. Στην προσευχή του την τελευταία θα ζητήσει με πολύ τρυφερότητα από το Θεό για εκείνους τους εκλεκτούς, για τους οποίους αυτός προσφέρει την ζωή του, την ψυχή του, την ψυχή μου θέτω για σας, τους φίλους μου, και τους προσφέρει την δική του ζωή για να τους σώσει και να τους λυτρώσει. Λέγω στην προσευχή του την τελευταία θα ζητήσει από το Θεό με πολύ τρυφερότητα για αυτούς τους εκλεκτούς, τους οποίους έχει βρει στον κόσμο, να διαφυλαχθούν, να μείνουν στην αλήθεια και να είναι μαζί του στη δόξα του την ημέρα εκείνη, για να θεωρούν την δόξα του επάνω στους ουρανούς. Ο Απόστολος Πέτρος, παραγγέλλοντας τους πιστούς και διατάσσοντας τους πιστούς να ζήσουν μια Άγια ζωή, να προσέξουν στον αγιασμό τους, δεν έχει επιχείρημα άλλο μεγαλύτερο να τους πει παρά να τους θυμίσει το γεγονός της θυσίας του Υιού του Θεού, ότι είναι αγορασμένοι με πολύτιμο αίμα, με το αίμα του Υιού του Θεού, ο οποίος έδωσε τον εαυτόν του λύτρον για να τους αγοράσει. Και ακόμα ο Απόστολος Παύλος θα μας θυμίσει ότι αυτή η αγάπη του Χριστού μας αναγκάζει όλους, μας συνέχει όλους να σκεπτόμεθα ότι δεν ανήκομαι πλέον σε κανέναν άλλον, αλλά ανήκομαι σε εκείνον ο οποίος μας αγόρασε και ο οποίος εθυσιάστηκε για μας. Ότι και αν γνωρίσαμε κατά σάρκα τον Χριστό, τώρα δεν γνωρίζουμε κανέναν, διότι ανήκομαι σε εκείνον ο οποίος μας αγόρασε. Αυτή η αγάπη του Χριστού μας συνέχει, μας εισφύγει. Και ποικίλο τρόπος ο Λόγος του Θεού θα μας θυμίσει την θυσία του Χριστού για να μας καλέσει σε έναν αγιασμό. Πάλι ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του Τίτου θα θυμίσει πως η χάρη του Θεού φανερώθηκε και μας καλεί να αποστραφούμε την ασέβεια, τις κοσμικές επιθυμίες, να επιστρέψουμε προς τον Θεό, διότι είμεθα αγορασμένοι, και να ζήσουμε προσμένοντας εκείνον ο οποίος εδόθηκε για μας και θυσιάστηκε για μας. Έτσι λοιπόν, μέσα στο Λόγο του Θεού βλέπουμε τον νυμφίο αυτόν να υφίσταται παθήματα χάριν της νύμφης της Εκκλησίας, για να διαλέξει την Εκκλησία του. Παθαίνει στο Σταυρό, πεθαίνει στο Σταυρό, υποφέρει και θυσιάζεται για αυτούς.

Και ο Λόγος του Θεού θέλει να μας θυμίζει πάντοτε αυτή την αγάπη που έφτασε μέχρι θυσίας, για να μην εμείς στραφούμε στον κόσμο και να μην προχωρήσουμε προς την αμαρτία, τη ζωή της αμαρτίας. Γι' αυτό και οι παροτρύνσεις, οι οποίες υπόθηκαν στην ύμφη, θύγατερ, όπως τις λέγει, άκουσον θύγατερ και ιδέ και κλείνον το οτίον σου και λησμόνησε τον λαόν σου και τον οίκον του πατρός σου. Ξέχασε τα παλαιά. Τα μάτια σου θα πρέπει να στραφούνε προς το μέλλον, θα πρέπει να στραφούνε προς το ένδοξο μέλλον το οποίο σε αναμένει και να ετοιμάζεσαι για εκείνο το ένδοξο μέλλον. Ξέχασε τον οίκο του πατρός σου, ξέχασε την παλιά σου καταγωγή. Ο Απόστολος Παύλος έρχεται να μας θυμίσει ότι όλοι εμείς είχαμε κάποια καταγωγή ταπεινή. Είδατε την προσκλησή σας, αδελφοί, ότι δεν είσαστε ούτε πολύ σοφοί κατά σάρκα, ούτε πολύ ευγενείς. Αλλά τα μωρά διάλεξε ο Θεός για να καταργήσει τους σοφούς, τα ασθενή για να καταργήσει τα ισχυρά, τα αγενή και τα εξουθενημένα και τα μη όντα για να καταργήσει τα όντα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να σκεπτόμεθα το παλιό μας, την παλιά μας καταγωγή, αυτή να την ξεχάσουμε και τα μάτια στραμμένα σε εκείνη την δόξα η οποία μας περιμένει στο μέλλον. Πόσο θαυμάσιες αυτές οι προσκλήσεις και αυτές οι εντολές του Λόγου του Θεού και οι υπενθυμίσεις τις οποίες μας κάνει. Βγήκαμε από έναν κόσμο αμαρτωλό, αλλά βγήκαμε από μια κατάσταση τόσο αθλία, χάρις εις την θυσία του Υιού του Θεού. Και αυτή η θυσία πρέπει να μας υποχρεώνει, αυτή η θυσία πρέπει να μας αναγκάζει να επιζητούμε τον αγιασμό, να επιζητούμε να ζούμε μέσα σε έναν κόσμο χαλασμένο, εμείς Άγιοι, εμείς ωραίοι κατά την ομορφιά του ουρανού. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Θεός ενδύεται ένα ένδυμα. Το ένδυμα το οποίο ενδύεται αυτός και με το οποίο εμφανίζεται στον υπερβατικό κόσμο και σε τούτο τον κόσμο είναι η αγιότης του, είναι η δικαιοσύνη του, είναι η αγάπη του, είναι όλα τα ηθικά ιδιώματα με τα οποία ο Θεός ενδύεται. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτείς το Θεό να μην είναι Άγιος. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτείς το Θεό να μην είναι δίκαιος. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτείς το Θεό να μην έχει αγάπη. Όλα αυτά τα ηθικά ιδιώματα αποτελούν το ένδυμα του Θεού. Κυριακές και καθημερινές, όλες τις ημέρες, γιορτές και μη γιορτές, ο Θεός ενδύεται κατά τον τρόπο αυτόν. Και θέλει κατά τον ίδιο τρόπο και τα παιδιά του να είναι ντυμένα ανάλογα. Με το ίδιο ύφασμα να έχουν φτιάξει ρούχα. Έχετε δει καμιά φορά γονείς που συνοδεύονται από τα παιδιά τους και βλέπεις καμιά φορά τα παιδιά να φοράνε τα ίδια ρούχα από το ίδιο ύφασμα με το οποίο είναι ντυμένος ο μπαμπάς ή η μαμά. Πολλές φορές τους έχει πιάσει και κοινό. Και είναι πραγματικά όμορφο. Τα θέλει να είναι ντυμένα όπως είναι αυτή. Κατά τον ανάλογο τρόπο ο Θεός μας θέλει να είμαστε ντυμένοι όπως είναι αυτός. Το ένδυμά μας θα πρέπει να είναι το ένδυμα του Θεού χρυσοήφαντο στη ζωή σου. Όπως λοιπόν ο Θεός είναι ντυμένος, θέλει κατά τον ανάλογο τρόπο να δει και τους ανθρώπους τους δικούς του ντυμένους στην ομορφιά εκείνη του ουρανού. Και ο Λόγος του Θεού μας λέγει, εμείς προχωρούμε με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο από μέρα σε μέρα, κοιτώντας την δόξα του Κυρίου και κατοπτριζόμενοι την εικόνα αυτή την ένδοξη του Κυρίου, μεταμορφούμεθα. Προχωρούμε από δόξης εις δόξαν καθάπερ σαν όπως από το πρόσωπο του Κυρίου, από το πνεύμα του Κυρίου. Το πνεύμα του Κυρίου μας ανανεώνει, μας μεταμορφώνει, μας ανεβάζει. Αυτή λοιπόν τη ζωή καλούμεθα να την ζήσουμε σε έναν κόσμο χαλασμένο. Ο καθένας από εμάς ο οποίος εξελέγει χάρη σε εκείνη την αγάπη και τη θυσία πρέπει να ξεχωρίσει. Εκλήθεις για να είσαι Άγιος και να ζήσεις μέσα στην αγιότητα που είναι η ομορφιά του ουρανού.
πώς θα τη διατηρήσεις, πώς θα μπορέσεις να την κρατήσεις μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Η επιμέλειά μας, η πρόσοχή μας, το ενδιαφέρον μας, που θα πρέπει να ξεκινάει από την θύμιση της θυσίας, από το γεγονός της θυσίας του Ιησού Χριστού. Αυτό το ενδιαφέρον μας, αυτή η σκέψη ότι Εκείνος απέθανε για μας, για να μας βγάλει, ότι η ιστορία που μας δένει μαζί Του είναι μια ιστορία αγάπης, και η σκέψη ακόμα ότι μας περιμένει ένα ένδοξο μέλλον, είναι αυτά τα κίνητρα τα οποία πρέπει να φιλοτιμήσουν τον καθένα από εκείνους οι οποίοι συνεδέθησαν με τον Υιόν του Θεού, να ζήσουν μια ζωή άγια, αφιερωμένη, να είναι ντυμένοι το ένδυμα του Θεού, να μην το λερώσουν, να μην το μολύνουν, να το διατηρήσουν για την ημέρα εκείνη τη λαμπρά, όταν θα συναντήσω με τον Ιμφίο, όταν θα εισέλθομαι στους γάμους μαζί του. Πόσο όμορφες σκηνές, τις οποίες μας δίνει ο Λόγος του Θεού και μας μιλάει για ένα ένδοξο μέλλον. Δεν είναι στα μάτια της Εκκλησίας μπροστά ο δρόμος της καταστροφής, ο οποίος αναμένει τα έθνη της γης. Ο κόσμος τούτος βράζει μέσα στην αμαρτία. Η Εκκλησία διαλέχθηκε, εκλέχθηκε, χωρίστηκε χάρη στην αγάπη του Υιού και καλείται να περπατήσει ένα τέτοιο δρόμο. Πώς θα κρατήσεις την αγιότητά σου μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος είναι τόσο βουτυγμένος στην αμαρτία? Η αγάπη σου για το πρόσωπο του Χριστού θα πρέπει να είναι το κίνητρο, και οι σκέψεις ενός δοξασμένου μέλλοντος πρέπει να είναι το κίνητρο το οποίο θα σε κινεί από μέσα. Και για εκείνους οι οποίοι ακόμα βρίσκονται μετέωροι, θα ήθελα να θυμίσω και πάλι αυτή την ένδοξη ημέρα της συναντήσεως μαζί του. Έξω από αυτή τη σκηνή θα υπάρχει καταστροφή, κρίσης, όλεθρος στον κόσμο των ασεβών. Ο Λόγος του Θεού προειδοποιεί ότι τον κόσμο θα τον βρει όλεθρος εξαιτίας της ασεβίας. Ο πιστός έχει ένα ένδοξο μέλλον. Είναι όμορφη ευκαιρία σε τούτο τον κόσμο να κάνεις την εκλογή σου, να διαλέξεις την αγάπη του Χριστού για σένα, να ξεχωρίσεις μέσα σου και να προτιμήσεις μέσα σου την επιλογή αυτή, να κάνεις την επιλογή αυτή, να διαλέξεις τον Υιόν του Θεού για να ζήσεις μαζί Του την ημέρα εκείνη στη δόξα. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Να δοξάλλουμε τον ύμνον, παρακαλώ, υπαριθμών 149, αφιερωμένων στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. 149.

Ιησού, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Είναι μύρωε και χυμένο η αγάπη σου. Άφησες την δόξα, ήρθες κάτω στον κόσμο τούτον για να ζητήσεις την ύμφη σου, την εκλεκτή σου. Σύ εβάσταξες σταυρό, υπέφερες σταυρό. Ακάμπθινο στεφάνι, τα καρφιά εκείνα, τα πύρινα, τη λοχισμένη σου πλευρά, ο Κύριε Ιησού. Σκεπτόμεθα το ότι σου στοιχήσαμε και δώσε χάρη αυτά τα παθήματά σου να γίνουνε το κίνητρο μέσα μας για περισσότερη αγάπη σε σένα και περισσότερη προσοχή αγιασμού μέσα στη ζωή μας. Παρακαλούμε, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου και χάρισέ μας την παρουσία σου, την ομορφιά του προσώπου σου στις καρδιές μας, στο όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Το ένδυμα της θυγατρός του βασιλέως είναι χρυσοήφαντον. Χρυσοήφαντον. Πώς θα διατηρήσεις όμως αυτή την ομορφιά σου, αυτό το χρυσοήφαντο ένδυμα το οποίο σου έχει χαριστεί, το οποίο σου χαρίζεται όταν μετανοήσεις ειλικρινά, όταν επιστραφείς από τον κόσμο της ασέβειας, όταν διαλέξεις το Χριστό. Ο Λόγος του Θεού μας πληροφορεί ότι τούτος ο κόσμος γύρω μας επιβουλεύεται την αγιότητά μας και κατά συνέπεια τη σωτηρία μας. Βρίσκεται σε κίνδυνο πραγματικά η αγιότητά μας. Πώς θα την διατηρήσεις μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι τόσο ασεβής και ο οποίος σε περιβάλλει και ο οποίος με κάθε τρόπο προσπαθεί να σε επηρεάσει. Αν εκείνη την ημέρα ο βασιλιάς θα επιθυμήσει το κάλος σου, αυτό το κάλος περί του οποίου ομιλεί είναι το κάλος το οποίο μένει και για τον ουρανό κάλος. Είναι δηλαδή η ομορφιά του ουρανού και αυτή είναι η αγιώτης. Και αγιώτης θα πει οι ιδιότητες του Θεού, να ντυθούμε τις ιδιότητες του Θεού. Όχι άγιοι υπό την έννοια του ασκητισμού, αλλά να πάρεις την καθαρότητα του Θεού μέσα σου, να πάρεις την αγάπη του Θεού μέσα σου, να πάρεις την δικαιοσύνη του Θεού μέσα σου, να πάρεις την αφιέρωσή σου εις το Θεό. Όλα αυτά, τον στολισμό αυτό τον πνευματικό, είναι αυτό το οποίο ο βασιλιάς θα επιθυμήσει, το κάλος σου. Πώς όμως αυτό θα διατηρηθεί στον κόσμο τούτον? Όντως δεν υπάρχει κανένα άλλο τόσο δυνατό κίνητρο όσο η αγάπη του Χριστού μέσα στις καρδιές μας. Εάν η αγάπη του Χριστού δια του Πνεύματος κατοικεί μέσα μας, δεν θα μας αφήνει να σκεπτόμεθα τον κόσμο, να σειρώμεθα προς τον κόσμο. Στην επιστολή του Πέτρου μας λέγει ότι σε αυτήν την ομορφιά μέσα θα πρέπει να προσθέσουμε στολισμούς για να είμεθα στολισμένοι, και αναφέρει εκεί 8 στολίδια τα οποία θα πρέπει να επιπροσθέσουμε επάνω μας. Θα προσθέσουμε στην πίστη την αρετή, στην αρετή τη γνώση, στη γνώση την εγκράτεια, στην εγκράτεια την υπομονή, στην υπομονή την ευσέβεια, τη φιλαδελφία, στην φιλαδελφία την αγάπη. 8 στολίδια με τα οποία θα ξεχωρίζεις και με το ένδυμά σου αυτό το οποίο σου έχει δοθεί, το χρυσοήφαντο, ντυμένο με δόξα θεία και το οποίο εσύ υφαίνεις κάθε μέρα με την υπακοή σου και το κεντάς με υπομονή με την υπακοή σου, θα πρέπει να το διατηρήσεις για την ημέρα των γάμων, την ημέρα που θα εμφανιστείς στον βασιλέα εκείνων και θα πρέπει να είσαι στην ομορφιά που θα πρέπει να σε στολίζει, την ομορφιά του ουρανού. Πώς θα τη διατηρήσουμε όμως μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Ο κόσμος αποτελεί μια απειλή. Κοιτάξτε σήμερα και τούτη την εποχή τι γίνεται με αυτή την έκχυση στην ασωτεία. Πόσος κίνδυνος υπάρχει και για τους ανθρώπους του Θεού να μπουν μέσα σε αυτό το στρόβιλο της κοσμικότητος, του αισθησιασμού, των εξητήσεων της σαρκός, των απολαύσεων της σαρκός. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεχάσουν ότι τους λείπει και ότι έχουν χάσει τον παράδεισο τον οποίο άλλοτε είχαν μέσα στην καρδιά τους και στη ζωή τους. Δεν μπορούν να το ξεχάσουν. Έχουν την νοσταλγία του χαμένου παραδείσου και ψάχνουν να τον βρουν. Και τι κάνουν?
δίνονται μάσκες, μεταφέρουν τον εαυτό τους σε ένα κόσμο ψεύτικων. Ζούνε με σε μία φαντασία. Ο ένας θα εμφανιστεί Λουδοβίκος και ο άλλος Ναπολέον και ο άλλος Κέσαρ και ο άλλος. Μεταφέρουν τον εαυτό τους σε ένα κόσμο ψεύτικο και ακόμα θέλουν και να εντυπωσιάσουν άλλους. Παράλληλα όμως μεταφέρουν μέσα σε αυτόν τον ψεύτικο κόσμο όλο τον αισθησιασμό τους, όλη την ασωτεία, όλη την απόλαυση της αμαρτίας, την μεταφέρουν και την ζουν. Και όλα αυτά αποτελούν μια απειλή και έναν κίνδυνο για τον άνθρωπο του Θεού που ζει μέσα στον κόσμο αυτό. Πώς θα μπορέσει να διατηρηθεί? Μόνον η αγάπη του Χριστού. Ο Λόγος του Θεού έρχεται και μας θυμίζει και μας φωνάζει ότι δεν θα πρέπει να παρασυρθούμε από το ρεύμα του κόσμου. Μέσα στον κόσμο είναι όλο το κακό. Η ακαθαρσία, η πλεονεξία, η βομολογία, η μορολογία, η εσχρότης, η απρέπεια μέσα στην οποία ο κόσμος ζει. Και ο Λόγος του Θεού έρχεται να θυμίσει: μην ξεχνάτε και μην γελιέστε. Δεν είναι δυνατόν κανείς ζώντας αυτή τη ζωή να συναντήσει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το πρόσωπο του Βασιλέως. Κανείς, πόρνος, μέθυσος, λίδωρος, όλα αυτά τα πράγματα, κανείς δεν θα μπορέσει να συναντήσει το πρόσωπο του Χριστού. Και ο Λόγος του Θεού, λέγω, μας καλεί να απομακρυνθούμε. Τούτος ο κόσμος έχει τον Θεόν του και τον Θεόν του τον παρουσιάζει και τον δείχνει σε αυτόν τον καρνάβαλο που τον δείχνουν, ένας τύπος μεθύσου, αισθησιασμού, απολαύσεων σαρκικών, και παρόλο ότι και τον ανακηρύσουν βασιλιά τους και παρόλο ότι κάποτε τον καίνε, όμως ζει μέσα τους, και παρόλο ότι τον καίνε τελικά, όμως ζει μέσα τους, και συνεχίζουν και τις υπόλοιπες μέρες να ζούνε μέσα σε αυτό τον κύκλο της αμαρτίας. Ο άνθρωπος του Θεού καλείται να βγει. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να ζήσει μέσα στο φως. Εάν περιπατώμεν στο φως, καθώς εκείνος είναι στο φως. Εάν αγνίζομαι τον εαυτόν του, καθώς εκείνος είναι αγνός, έχουμε ελπίδα μέσα μας μια μέρα να δούμε το πρόσωπό του. Και ο Λόγος του Θεού σε εκείνη την όμορφη σκηνή, στο όρος της μεταμορφώσεως, έδειξε τι μέλομαι να γίνομαι. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης επάνω στο όρος μαζί με τον Ιησού Χριστόν είδαν στο πρόσωπο του Χριστού και στο πρόσωπο του Μωυσέως και του Ηλία που παρουσιάστηκαν ένδοξοι, τον ένδοξο εαυτό τους. Είδαν τι θα είναι στο μέλλον, τι θα γίνουν στο μέλλον όταν η Βασιλεία του Χριστού έλθει. Όταν Εκείνος έλθει για να πάρει τους δικούς του, θα γίνομαι όπως είναι αυτός εις τη δόξα. Όμοιοι αυτό εσώμεθα. Αλλά ο Ιωάννης, αν και ήταν στο όρος εκείνο, αν και είχε την όραση αυτή και είδε, ο ίδιος ο Ιωάννης μας λέγει το τι θα γίνομαι ακόμα δεν εφανερώθη. Τι θέλουμε είστε? Γνωρίζομαι όμως ότι όταν φανερωθεί θέλουμε είστε όμοιοι με αυτόν. Αν και είδε, αν και είχε μια ακτινοβολία δόξης, αν και είδε τον ένδοξο εαυτό του στο πρόσωπο του δοξασμένου Χριστού, του Ηλία και του Μωυσέως, όμως ο ίδιος ο Ιωάννης λέει το τι θα είμαι, το τι θα γίνομαι, ακόμα δεν εφανερώθη. Μας περιμένει με άλλα λόγια μια άφατη δόξα, μια ανίποτη δόξα που δεν μπορούμε να την διηγηθούμε και δεν μπορούμε να την πούμε. Είναι αυτό μπροστά μας και είναι αυτό το μέλλον όλων εκείνων οι οποίοι έχουν συνδεθεί με τον Υιό του Θεού. Ώστε λοιπόν οι νύμφοι, οι εκλεκτοί του βασιλέως, με το ένδυμα το χρυσοήφαντο, πώς θα το διατηρήσεις? Τι άραγε γίνει και με το δικό σου το ένδυμα, με τα ωραία πασούμια, τα παπουτσάκια τα οποία σου χαρίστησαν από τον ουρανό για να συναντήσεις, να πας και να συναντήσεις τον βασιλιά? Τι έγινε το ημάτιό σου το κεντητόν? Είναι καθαρό, είναι λευκό, είναι αμόλυντο από τον κόσμο? Διατηρήσε μέσα σε τούτο το στρόβιλο του κόσμου. Καλούμεθα εμείς
να διατηρηθούμε αγνοί και άγιοι. Το φως του κόσμου, λέγει ο Ιησούς, το αλάτι της γης. Αλλά είναι κίνδυνος. Και ο κίνδυνος είναι εάν η αγάπη του Χριστού ελαττωθεί στις καρδιές μας και αν ξεχάσουμε το τι εκείνος υπέφερε για να μας βγάλει από εκείνη την κατάσταση στην οποία είμεθα, είναι εύκολο, λέγω, να παρασυρθούμε στη δίνη του κόσμου. Κοιτάξτε πού βρίσκεται ο κόσμος, πού ζει ο κόσμος και τι γίνεται συνήθως τούτο τον καιρό έξω στον κόσμο. Είναι θαυμάσιο η Εκκλησία να διατηρηθεί Αγία. Άμωμη, αφιερωμένη με την προσδοκία του ερχομού του Λυτρωτού, με την προσδοκία του Βασιλέως και να περιμένει τη μεγάλη στιγμή, εκείνη την στιγμή που περιγράφει ο Ψαλμωδός, την στιγμή των γάμων. Ο Ιωάννης στην Αποκαλυψή του μας το λέγει και το υπογράφει. Πριν έλθει η ημέρα η ένδοξος της Βασιλείας του Χριστού επάνω στη γη, θα προηγηθεί ο γάμος του αρνίου και της νύμφης. Και γίνεται εξαγγελία και καλούνται πολλοί να παρασταθούν στους γάμους του αρνίου και της νύμφης, όπως αναφέρονται εκεί στην Αποκάλυψη. Και ο Λόγος του Θεού μας λέγει εκεί για τους γάμους και για την νύμφη, λέγει «ας χαίρομεν», μάλλον το διαβάζω λίγο παραπάνω, «και ήκουσα φωνήν ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνήν υδάτων πολλών και φωνή βροντών ισχυρών λεγόντων αλληλούια, διότι βασίλευσε ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ας χαίρομεν και ας αγαλιόμεθα και ας δώσομε την δόξα εις αυτό, διότι ήλθε ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού η Εκκλησία». Ιτίμασε εαυτήν και δόθη εις αυτήν να ενδυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα, αυτά που δικαιούσε, αυτά που έπραξες, αυτά που έζησες με την υπακοή σου και με την αφιερωσή σου στο θέλημά του, τα δικαιώματα των Αγίων. Και λέγει προς εμένα, γράψε, μακάρι είναι οι προσκεκλημένοι στο δείπνον του γάμου του αρνίου. Και λέγει προς εμέ, ούτι είναι οι λόγοι οι αληθινοί του Θεού. Οι αληθινοί του Θεού. Άρα λοιπόν αυτά θα γίνουν. Είναι μπροστά μας, είναι εν όψη, έρχονται ταχαίως. Η Εκκλησία ας διατηρήσει το χρυσοήφαντο ένδυμά της. Μήπως το έχεις λερώσει, μήπως το έχεις μολύνει στον κόσμο, στις επιθυμίες του κόσμου, στα πράγματα, στο στρόβιλο του κόσμου ο οποίος προσπαθεί να σε τραβήξει, ήθε να διατηρηθούμε Άγιοι και αμόλυντοι σε έναν κόσμο ο οποίος φτύρεται. Ο αγιασμός μας είναι η ομορφιά του ουρανού και ο αγιασμός μας, δηλαδή να έχουμε τις ιδιότητες του Θεού, είναι εκείνο το οποίο μας ξεχωρίζει μέσα στον κόσμο από τον υπόλοιπο κόσμο. Πώς θα φανούμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, παρά μόνον αν είμαι ντυμένοι με το ίδιο ένδυμα με το οποίο είναι και εκείνος. Του μοιάζομαι, διότι είμαι ντυμένοι όπως αυτός. Ήθε ο Κύριος ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Ήθε να μας δώσει πάθος αγιασμού μέσα μας και αφιερώσεως σε τούτη την εποχή, την τόσο δύσκολη. Και το κίνητρο που πρέπει να μας κινεί θα πρέπει να είναι η θύμιση της αγάπης Του. Εκείνος άφησε τη δόξα του και κατέβηκε για μας, για να μας τραβήξει από τον κόσμο, και πέθανε για μας για να μας τραβήξει. Τούτη θύμιση της αγάπης του ας κινεί τις καρδιές μας σε αγάπη προς το προσωπόν του και σε πάθος αγιασμού. Και η προσδοκία της ημέρας εκείνης ας είναι ένα κίνητρο που μας κινεί να προχωρούμε μπροστά διαρκώς ανανεούμενοι από δόξης. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του στις καρδιές μας. Αμήν.

Πατέρα ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν το Χριστό. Ήταν θαυμαστή η αγάπη σου ότι έστειλες τον Υιό το μονογενή από τους ουρανούς. Και αυτός ήλθε, στεφανωμένος με ακάνθινο στεφάνι, με την πλευρά του σχισμένη από τη φοβερή λόγχη, τα καρφιά, στα χέρια, στα πόδια, η αγάπη του. Γράψε την αγάπη του μέσα στην καρδιά μας και αποτύπωσέ την. Στη μνήμη μας σε παρακαλούμε πολύ να την θυμούμεθα, ώστε μέσα σε τούτο τον κόσμο, με τους τροβίλους του, με την ροπή στην αμαρτία, με την δύναμη της αμαρτίας γύρω μας, με τον εχθρό, τον άρχοντα του κόσμου τούτου, που οδηγεί και έχει δέσει όλο αυτό τον κόσμο στη φθορά και στην αμαρτία, εμείς να διατηρηθούμε αγνοί, καθαροί, λυτρωμένοι, με το ένδυμα το χρυσοήφαντο και το ημάτιο το κεντητό, σαν νύμφη κοσμημένη με τα πολύτιμα αυτής καλοπίσματα, όπως λες το λόγο σου τον Άγιο, ο Κύριε Ιησού, να προσμένω με τον ερχομό σου και τη μεγάλη εκείνη μέρα και στιγμή της συνάντησης μαζί σου, όταν θα εισέλθουμε στους γάμους, σε αυτή την γλυκιά επικοινωνία μαζί σου για όλη την αιωνιότητα. Παρακαλούμε πολύ, προστάτευσε την εκκλησία σου, προστάτευσε τους δικούς σου, φύλαξέ τους από τον κόσμο και κράτησέ τους στην αγιότητα, στην ομορφιά του ουρανού. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και δοξάστη τη μες στη ζωή μας, τούτες τις μέρες και τούτους τους καιρούς, τους τόσο δύσκολους. Δώσε να διατηρηθούμε άγιοι και καθαροί κατά πάντα, για τη δόξα την ειδική σου, στο όνομά σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.
1: Οποία κλείνουμε και την σεζόν αυτή με τις ειδικές διαλέξεις της Πέμπτης. Και το θέμα, όπως όλοι ξέρετε, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θυμόσαστε, ο τίτλος του είναι «Το χριστιανικό ήθος». Η συγγητής του, αφού προσευχηθούμε, θα είναι ο αδελφός μας, ο Στέφανος ο Κατσάρκας, ο οποίος οφείλω να πω και να τον ευχαριστήσω δημόσια ότι ήρθε ειδικά από τη Θεσσαλονίκη για τη διάλεξη αυτή που έχει να δώσει σήμερα. Και ομολογουμένως πιστεύω όλοι δεχόμαστε ότι είναι ένας από τους πιο κατάλληλους χειριστές τέτοιων θεμάτων. Πριν δώσουμε το λόγο στον αγαπητό μας Στέφανο, θα παρακαλούσα να σηκωθούμε όρθιοι και να ζητήσουμε την παρουσία του Θεού. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σου, την απέραντη, την πλούσια, την ατέλειωτη, που καθημερινά φαίνεται στη ζωή μας, χωρίς να το αξίζουμε εμείς. Σε ευχαριστούμε γιατί το αποκορύφωμα αυτής της αγάπης ήταν να στείλεις τον Ιησού Χριστό επάνω στο Σταυρό για να σηκώσει το βάρος των αμαρτιών μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε που μας καθάρισες και μας έπλυνες. Και τώρα μπορούμε να μπαίνουμε στον Πατέρα εν το ονόματί Σου και να Του λέμε το μεγάλο μας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας μάζεψες αυτό το βράδυ στο δικό Σου το σπίτι, στην Εκκλησία Σου, για να ακούσουμε τι έχεις Εσύ να μας δώσεις. Ανάλαβε τον ομιλητή μας. Παρακαλούμε, δώσ' Του Εσύ για να μεταφέρει

0: τα δικά σου τα λόγια και στο τέλος να ευλογηθούμε όλοι και να πάρουμε χρήσιμα πράγματα για την πρακτική καθημερινή ζωή μας. Αφινόμαστε στα χέρια σου και σε ευχαριστούμε εκ των προτέρων γιατί εσύ θα είσαι μαζί μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Να θυμίσω ότι στο τέλος από τη διάλεξη θα ακολουθήσει συζήτηση. Έλα.
1: Μου φαίνεται και πέρσι το έχω κάνει αυτό. Τη διευκρίνηση ότι. Μάλλον διευκρίνηση. Ούτε διόρθωση. Την παρατήρηση θα λέγαμε ότι. Δεν θα το έλεγα πολύ πολύ διάλεξη. Είναι μια εισήγηση για να δημιουργηθούν ορισμένα ερεθίσματα για συζήτηση. Θα συγχωρήσετε τουλάχιστον στην αρχή μια κάποια υποτονικότητα. Γιατί το σημερινό μενού περιλαμβάνει μια έντονη επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι το μεσημέρι. Μετά μια ηλιγιώδη διαδρομή. Θεσσαλονίκη, Αθήνα και ακολούθησε ένα κλείσιμο σε ασανσέρ στην Αθήνα. Δεν είναι λίγα. Το αποσυνόμως θέμα είναι το χριστιανικό ήθος. Τώρα, τι εννοούμε βέβαια λέγοντας τη λέξη ήθος. Είναι μια λέξη που συνηθίζεται πολύ σήμερα, τα τελευταία χρόνια μάλιστα ακόμα πολύ περισσότερο στον ελληνικό χώρο, πολύ περισσότερο από παλιότερα. Δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Βγαίνει όμως έμεσα από τα συμφραζόμενα στην Αγία Γραφή. Νομίζω πως σε ικανοποιητική προσέγγιση θα μπορούσαμε να ορίσουμε το χριστιανικό ήθος σαν την εικόνα που δίνει ο χριστιανός στο περιβάλλον του. Με την έννοια αυτή είναι η καλή μαρτυρία, η καλή διαγωγή του χριστιανού. Νομίζω θα μπορούσαμε να καλύψουμε σχεδόν πλήρως το πλάτος της έννοιας του χριστιανικού ήθους με αυτήν την περιγραφή, την καλή μαρτυρία και την καλή διαγωγή του χριστιανού. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο εδάφιο στο τρίτο κεφάλαιο, το εδάφιο 16 της Δευτέρας Πέτρου, που λέει ότι έχοντες συνείδησιν αγαθήν, ή να ενώ σας καταλαλώσιν ως κακοποιούς, κατεσχυθώσιν οι συκοφαντούντες την καλήν σας εχ Χριστώ διαγωγήν. Το εδάφιο αυτό συνδέεται, νομίζω, άμεσα με το θέμα μας απόψε. Ότι η έννοια του ήθους συνδέεται και ίσως συνδύπτει απόλυτα με την καλή μαρτυρία, προκύπτει και από το γλωσσικό ορισμό της έννοιας του ήθους. Αναφέρει το μεγάλο λεξικό της ελληνικής γλώσσας, του Δημητράκου, ότι ήθος είναι ο τρόπος με τον οποίο ζει και συμπεριφέρεται μια ομάδα ανθρώπων ή κάποιο άτομο στην κοινωνική ζωή. Ο τρόπος, δηλαδή, γενικότερα της κοινωνικής ζωής. Και ακόμα αναφέρει την έκφραση «εν ήθη», που τη διαβάζουμε στον Πλούταρχο, που σημαίνει «με κοσμιότητα», «με ευπρέπεια». Ίσως αυτή η λέξη, η τελευταία, η ευπρέπεια, περιγράφει και αυτή η ευπρέπεια, περιγράφει αυτό που ονομάζουμε σαν ήθος και ειδικά απόψε σαν χριστιανικό ήθος. Θα μπορούσαμε ακόμα να πούμε πως το χριστιανικό ήθος συνδέεται με αυτό που ονομάζουμε καλή συμπεριφορά ή κανόνες καλής συμπεριφοράς ή savoir vivre στην ξενική. Ας μην νομιστείμε ότι συγκεντρωθήκαμε εδώ απόψε, μόνο και μόνο για να δώσουμε μερικούς κανόνες των καλών λεγόμενων κοσμικών ανθρώπων και των καλών κοσμικών κύκλων, συσσαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Γιατί το χριστιανικό ήθος είναι κάτι πολύ πιο βαθύ από μία απλά καλή αγωγή, μια σωστή αγωγή. Το δάχτυλο που διαβάσαμε μας περιγράφει ακριβώς την, ας την πούμε, ειδοποιώ διαφορά, τη διαφορά του είδους, ανάμεσα στο χριστιανικό ήθος και σε μια απλά καλή και πολιτισμένη συμπεριφορά. Γιατί μιλά για μια καλή διαγωγή που πηγάζει όμως από την αγαθή συνείδηση. Εδώ είναι η διαφορά. Έτσι, ενώ η κοινωνική συμπεριφορά αποτελείται απλώς από μερικούς εξωτερικούς και επιφανειακούς κανόνες που σε μια δύσκολη στιγμή δεν αντέχουν και αποκαλύπτουν το αληθινό πρόσωπο του επιφανειακά μονάχα πολιτισμένου ανθρώπου, στην περίπτωση του χριστιανικού ήθους η καλή εικόνα που δίνει ο χριστιανός αντέχει, πρέπει να αντέχει και στις δύσκολες στιγμές και στις δοκιμασίες και εκεί που οι απλά πολιτισμένοι άνθρωποι δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Για να το πούμε καλύτερα, πιο στην καθομιλουμένη, είναι πολύ εύκολο να έχουμε ήθος στις ομαλές στιγμές, αλλά όταν έρθει η ώρα να μας πατήσουν τον κάλο, τότε νομίζω ότι θα φανεί ποιος είναι εκείνος ο οποίος έχει πραγματικά χριστιανικό ήθος και ποιος είναι εκείνος που στερείται χριστιανικό ήθος. Με άλλα λόγια, η καλή συμπεριφορά, ο πολιτισμός, το savoir vivre, είναι κάτι το εξωτερικό, το επιφανειακό. Το χριστιανικό ήθος είναι, πρέπει να είναι, εσωτερικό πριν απ' όλα, να προέρχεται από την καθαρή καρδιά και την αγαθή συνείδηση, όπως ήταν το εδάφιο, όπως λέει το εδάφιο, το οποίο αναφέραμε προηγουμένως. Και λέμε πρέπει να είναι, γιατί αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει πάντα. Και είναι αυτό μια μεγάλη, μια δραματική αποτυχία, όταν αυτό δεν συμβαίνει, ή όταν συμβαίνει να είναι αποτυχία, είναι μια δραματική αποτυχία της χριστιανικής ζωής. Τι να κάνουμε τη μαρτυρία με λόγια, τι να κάνουμε τις μεγάλες τις κραυγές και τις μεγάλες τις φωνές και τις μεγάλες τις φράσεις, όταν δίνουμε εξετάσεις και αποτυχαίνουμε και παίρνουμε κάτω από τη βάση σε μερικές στοιχειώδεις ενδείξεις και στοιχειώδη μαθήματα χριστιανικού ήθους, καλής μαρτυρίας. Τώρα, κάποιος από τους παρόντες στην περασμένη ομιλία την περσινή είχε ταυτίσει το χριστιανικό ήθος με τον αγιασμό, αν θυμάμαι καλά. Εγώ δεν θα το έλεγα απόλυτα. Ο αγιασμός είναι μια έννοια πιο θεωρητική, πιο βαθιά αν θέλετε, πιο πνευματική, ίσως πιο θεολογική. Το χριστιανικό ήθος είναι κάτι πιο χειροπιαστό. Αν θέλετε για αγιασμό μιλάμε πολύ εύκολα. Για χριστιανικό ήθος δεν μπορούμε να μιλήσουμε πολύ εύκολα, γιατί σύντομα θα δώσουμε εξετάσεις. Στον αγιασμό, που είναι μια έννοια πολύ βαθιά και πολύ βασική της Αγίας Γραφής, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε και μπορούμε να εκφραστούμε όπως θέλουμε και ίσως έμεσα να καυχηθούμε όπως θέλουμε. Αλλά στο χριστιανικό ήθος δεν μπορούμε να καυχόμαστε πολύ εύκολα, γιατί σε λίγο θα αποκαλυφθούμε αν έχουμε χριστιανικό ήθος, αν δεν έχουμε. Φυσικά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κάθε άνθρωπος έχει τις αδύνατες στιγμές του και σε αυτό υπόκειται στις αδυναμίες και ο χριστιανός. Μιλάμε όμως για τον κανόνα, για τη γενική εικόνα, για την βασική εικόνα που δίνει ο χριστιανός σαν καλή μαρτυρία στους έξω. Και όχι την υποκριτική εικόνα, γιατί τότε κάποια στιγμή θα αποδειχθεί ότι υπάρχει μια τεράστια αβυσαλαία διαφορά σε αυτά που πιστεύει που έχει μέσα του και σε αυτά τα οποία εξωτερικά δείχνει. Η υποκρισία, ας μην νομιστεί ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να κρυφτεί συνέχεια. Κάποια στιγμή, πολύ γρήγορα, θα φανεί ποιο είναι το γνήσιο, η γνήσια καλή μαρτυρία, το γνήσιο χριστιανικό ήθος και ποιο είναι το κύβδηλο, το επιφανειακό. Επομένως, το χριστιανικό ήθος είναι κάτι πιο χειροπιαστό, αποτελεί, μπορούμε να πούμε, μία από τις εκδηλώσεις και τα αποτελέσματα του αληθινού αγιασμού. Καμιά φορά περιέχει και μερικές αποχρώσεις πολύ λεπτές, πέρα από ορισμένες χοντρές και γνωστές αμαρτίες. Το να δανειστώ, παραδείγματος χάρη, ένα βιβλίο και να το επιστρέψω φίλο και φτερό σε κακό χάλι, δεν μπορώ να πω ότι αποτελεί ξεκάθαρη αμαρτία. Δείχνει όμως σαφώς έλλειψη χριστιανικού ήθους. Χαλά την καλή μαρτυρία και εφόσον δείχνει έλλειψη χριστιανικού ήθους και χαλά την καλή μαρτυρία, νομίζω ότι αποτελεί, έστω και έμεσα, αποτελεί αμαρτία. Έστω και από την πρώτη ματιά δεν είναι αμαρτία. Στο χριστιανικό ήθος περιλαμβάνεται και η καλή και αυτό που λέμε πολιτισμένη συμπεριφορά. Κάποτε κάποιοι είχαν τη γνώμη ότι ο χριστιανός δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που λέμε και ευγένεια. Κάτι τέτοια αφορισμοί έχουν οδηγήσει μερικούς χριστιανούς να νομίζουν πως μπορούν να έχουν την ασυλία και την ελευθερία να λένε ό,τι θέλουν, να διορθώνουν τους πάντες και τα πάντα, να προσβάλλουν, να είναι χοντροί και αγενείς, χρησιμοποιώντας μάλιστα για άλοθη πάντα κάποιο εδάφιο. Το εδάφιο πάντα που συνοδεύει κάθε χοντράδα των αρκετών χριστιανών. Τους αμαρτάνοντας έλεγχε ενώπιον πάντων. Ή παραδείγματος χάρη έλεγχε αυτούς από τόμος. Πάντοτε πρέπει να κολλήσει και το εδάφιο δίπλα για να δικαιολογήσουμε την έλλειψη του χριστιανικού ήθους. Έχω πει κι άλλοτε πως ένα φαινόμενο που παρατηρείται μονάχα σε χριστιανικούς κύκλους είναι να έχεις δουλέψει, να έχεις προσφέρει, να έχεις δώσει ολόκληρο τον εαυτό σου για μια υπόθεση και να σου σβήσουν με μια μονοκονδυλιά, με ένα εδάφιο, την προσφορά σου, γιατί τα γάτα κινητρά σου δεν είναι πνευματικά ή το αποτέλεσμα της προσπάθειάς σου δεν ήταν κατά Θεόν. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί καθαρά χριστιανική αποκλειστικότητα. Χριστιανική πατέντα δηλαδή. Σε μια ομιλία μου κάποτε στη Λεπτοκαριά είχα εκθέσει μερικές απόψεις που είχαν φανεί σε κάποιον νεαρό τολμηρές ή μάλλον αντίθετες με το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Εκείνος τουλάχιστον έτσι νόμιζε. Και έτσι ερμήνευε αυτός τουλάχιστον την Αγία Γραφή. Δεν ήταν υποχρεωτικό να συμφωνούμε όλοι μαζί του. Έγραψε λοιπόν στο έντυπο που δίνουμε συνήθως στα συνέδρια αυτά των νέων, όπου τους ζητάμε να πούν τις εντυπώσεις τους, ότι αισθάνεται

0: έχετε αηδία για εκείνα που είπα στην ομιλία μου και πάντως ο ίδιος θα παραμείνει πιστός στον Θεό του. Σε οποιοδήποτε άλλο κύκλο θα είχε ανακληθεί στην τάξη και θα του είχε υποδειχτεί, αν όχι τίποτε άλλο, ότι οφείλει να σέβεται τους μεγαλύτερους του και να μην εκφράζεται κατά αυτόν τον ανίκιο τρόπο. Εδώ σε εμάς, αντίθετα, θα μπορούσε και να επενεθεί για τον ασυμβίβαστο προς τον κόσμο και τα κοσμικά, για την ασυμβίβαστη προς τον κόσμο και τα κοσμικά φαινόμενα πνευματικότητά του. Ας μην γελιόμαστε. Κάτι τέτοια φαινόμενα δεν φανερώνουν τίποτε άλλο από έλλειψη χριστιανικού ήθους, έλλειψη στοιχειώδους άγωγης και κακία, ντυμένα μάλιστα όλα αυτά με το μανδύα κακότητας. Ή όπως είπε πάρα πολύ σωστά κάποιος αδελφός μια μέρα, πνευματικοποιημένη κακία. Τώρα ας κάνουμε το θέμα μας λιγάκι πιο συγκεκριμένο, να πούμε τι ορισμένα στιγμιότυπα ή ορισμένους τομείς όπου νομίζω ο χριστιανός καλείται να δώσει εξετάσεις χριστιανικού ήθους. Πρώτα απ' όλα μην ξεχνάμε ότι ο χριστιανός, γιατί είπαμε στην αρχή ότι το χριστιανικό ήθος συνδέεται περισσότερο με την κοινωνική ζωή του χριστιανού, όχι με την ατομική. Η ατομική ζωή του χριστιανού, η σχέση του με τον Κύριο, είναι σχέση την οποία ξέρει ο Κύριος και ο εαυτός του μόνο, κανένας άλλος. Είναι εύκολο εκεί να δηλώνουμε πολλά πράγματα, μπορεί να είναι και έτσι, αλλά η χριστιανική μας μαρτυρία θα φανεί στις κοινωνικές μας σχέσεις. Και όταν λέμε κοινωνικές, όπως θα δείτε, εννοούμε κοινωνία και το σπίτι και την εκκλησία και τη δουλειά και το σχολείο και το πανεπιστήμιο και σε οποιαδήποτε συγκέντρωση και σε πολλά άλλα μέρη. Επομένως, το ξαναλέμε ότι το θέμα μας είναι αυτό απόψη. Είναι οι εκδηλώσεις του χριστιανικού ήθους. Γιατί μην αρχίσουμε και τα μπερδεύουμε και αρχίσουμε μετά και στη συζήτηση και λέμε μερικά άσχετα εδάφια. Τα ξέρουμε γίνονται εδάφια, αλλά εκείνα αφορούν τη σχέση μας με τον Θεό. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για το πρόσωπο που δείχνουμε έξω, εξωτερικά. Αυτά γιατί ξέρετε, συνηθίζουν πάρα πολλές φορές οι χριστιανοί να ξεφεύγουν από το θέμα. Έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο μονοδρόμου να σκέφτονται όλα τα πράγματα πάντα και να τα βάζουν μέσα σε εκείνο τον μονόδρομο. Δεν χωράνε όλα. Λοιπόν. Αυτό θέλω να πω, ότι πρώτα απ' όλα, εκείνο που πρέπει κανένας να καταλάβει είναι ότι ο χριστιανός είναι ένα κοινωνικό όν, δηλαδή μη ζει μέσα στον κόσμο. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος, εν το κόσμο, αλλά όχι εκ του κόσμου, όπως όλοι οι άνθρωποι. Η διαφορά τώρα για τον χριστιανό από τους υπόλοιπους ανθρώπους είναι ότι η κοινωνική συμπεριφορά του είναι προέκταση της όλης προσωπικότητάς του. Με άλλα λόγια, είναι κάτι βαθύτερο, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Και η σωστή κοινωνική συμπεριφορά, το πούμε για πολλωστή φορά, είναι αυτό που λέμε στη γλώσσα μας καλή μαρτυρία. Ας μην νομιστεί, και σαν πρώτη παρατήρηση είναι αυτό, ότι ο χριστιανός απέχει ή είναι ξένος ή είναι ξένο σώμα σε ορισμένες κοινωνικές, πολιτικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μπορεί δηλαδή κάλλιστα να βρεθεί, και εκεί θα δώσει εξετάσεις επίσκεψης καλής μαρτυρίας, σε μια συγκέντρωση, σε μια συναυλία, σε μια διάλεξη ή οπουδήποτε αλλού. Εκεί είσαι ορισμένες συζητήσεις δημόσιες. Δεν έχει το δικαίωμα, νομίζω, ο χριστιανός να γίνει το κέντρο της προσοχής με την αντικοινωνική ή την αντιχριστιανική συμπεριφορά του. Να σας πω κάποιο παράδειγμα. Πήγαμε σε μια συναυλία και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι τη θέση μας την έχει καταλάβει, αριθμημένη θέση, την έχουμε στην τσέπη μας, ωραία, το εισιτήριο, την έχει καταλάβει κάποιος άλλος. Υπάρχει ο χριστιανικός τρόπος να του υποδείξουμε ότι έχει κάνει λάθος ή προσποιείται ότι κάνει λάθος και μας πήρε τη θέση, και ο μη χριστιανικός τρόπος να του υποδείξουμε, τρόπος του λέγει να του υποδείξουμε, ότι οφείλει να σηκωθεί και να μας παραδώσει τη θέση η οποία δικαιωματικά μας ανήκει. Εδώ είναι μια εξέταση που θα δώσει ο χριστιανός. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να περιγράψουμε παραπέρα, ο καθένας καταλαβαίνει ποιος είναι ο χριστιανικός τρόπος. Υπάρχουν γενικότερα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί κανένας να τα πει με χριστιανικό τρόπο και να τα πει με μη χριστιανικό τρόπο. Εάν ακούσετε κάτι το οποίο σας ερεθίζει, μας ερεθίζει και δεν μας αρέσει, μπορούμε να πούμε βέβαια και να σηκωθούμε και να πούμε λες βλακίες. Αυτός δεν είναι χριστιανικός τρόπος. Αλλά το ίδιο πράγμα μπορούμε να το πούμε με χριστιανικό τρόπο. Να πούμε ότι δεν νομίζω ότι αυτά τα οποία λες αυτή τη στιγμή ανταποκρίνονται προς την πραγματικότητα. Θα μου πείτε, είναι το ίδιο πράγμα στην ουσία. Ναι, ωραία. Αλλά το πρώτο θα πληγώσει. Θα ακουστεί άσχημα, θα χαλάσει την καλή μας μαρτυρία. Το δεύτερο θα πούμε το ίδιο πράγμα, θα το πούμε διαφορετικά. όχι μόνο στο λόγο, αλλά και στη συμπεριφορά και σε οποιαδήποτε, νομίζω, εξωτερική εκδήλωση, είναι ο χριστιανός που θα δώσει εξετάσεις καλού χριστιανικού, σωστού χριστιανικού ήθους. Επίσης είναι και κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι ο χριστιανός έχει δικαίωμα ή χρειάζεται, όταν πάει σε μια τέτοιου είδους εκδήλωση, να νιώθει ή να εμφανίζεται ότι είναι ξένο σώμα. Σώνει και καλά, δηλαδή να θέλει οπωσδήποτε να προκαλέσει την διαφορά, να δείξει ότι αυτός διαφέρει από τους άλλους ανθρώπους. Όταν καθόμαστε όλοι και δεν μιλάμε, τότε δεν διαφέρουμε από τους άλλους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά. Θα κουνιόμαστε στη θέση μας να δείξουμε ότι είμαστε διαφορετικοί. Αυτό το άγχος που έχουν πολλοί χριστιανοί, σώνει και καλά να δείξουν ότι διαφορετικοί από τον κόσμο. Εγώ τουλάχιστον δεν το καταλαβαίνω. Μα ο χριστιανός είναι μια προσωπικότητα, αβίαστη, ελεύθερη. Κάποια στιγμή θα έρθει που θα δείξει ότι είναι διαφορετικός από τον κόσμο. Δεν θα το δείξει, αλλά επειδή θα συμπεριφερθεί διαφορετικά, θα φανεί ότι είναι διαφορετικός από τον κόσμο. Όταν ο Κύριος βρισκόταν μέσα στο γάμο της Κανά, παραδείγματος χάρη, δεν φαντάζομαι να καθόταν σε μία άκρη με τους μαθητές του, και εκείνος ήταν μέσα σε όλο τον κόσμο. Συζητούσε μαζί τους, δεν ξέρουμε βέβαια ακριβώς πώς, αλλά ήταν ένας από όλους εκείνη τη στιγμή. Το ίδιο νομίζω ότι οφείλει να είναι ο χριστιανός. Δεν μπορεί να είναι ξένο σώμα και να είναι δακτυλοδεικτούμενο συνέχεια σε κάθε εκδήλωση και σε κάθε συγκέντρωση. Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται να είναι ξένο σώμα οπτικά, αλλά ουσιαστικά. Εκεί που θα δείξουμε, νομίζω, ένας τομέας που θα δείξουμε πραγματικά την καλή μας μαρτυρία, είναι στην εργασία και στις εργασιακές σχέσεις. Η δικαιοσύνη, κοινοτοπία ίσως είναι, κοινοτυπία, η δικαιοσύνη που θα πρέπει να αποδίδει ο εργοδότης προς τον εργαζόμενο, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται και να το αναφέρουμε τόσο πολύ, είναι αυτονόητο, θα πρέπει να αποτελεί σήμερα μια έννοια σαφή και κοινή για όλους. Αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει και να πούμε ότι σήμερα δεν μιλάμε τόσο πολύ για την καταπίεση των εργαζομένων. Αλήθεια αυτό, γιατί το εργαζομένο, τι σημαίνει? Γιατί εμείς δηλαδή που δεν είμαστε μισθωτοί, δεν είμαστε εργαζόμενοι, είμαστε τεμπέληδες, δεν μπορούσα να καταλάβω ποτέ γιατί αυτός ο όρος εργαζόμενοι μόνο για τους μισθωτούς. Εν πάση περιπτώσει είναι άλλη ιστορία. Ας το πούμε και εμείς. Δεν είναι μόνο, βλέπετε, η καταπίεση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο. Σήμερα υπάρχει η καταπίεση των εργαζομένων προς τον εργοδότη, οι οποίοι είναι πολύ πιο σοβαρές αυτού του είδους καταπίεση από την άλλη. Λειτουργεί τώρα αντίθετα. Μάλλον είναι αμφίδρομη η αντίδραση που λέγαμε και στη χημεία. Επομένως, θα πρέπει και είτε ως υπάλληλος εργάτης, τεχνίτης, εργαζόμενος, ο χριστιανός, είτε ως εργοδότης, να δείχνει την καλή του μαρτυρία, να έχει καλή μαρτυρία, αποδίδοντας το δίκαιο, το σωστό, συμπεριφερόμενος σωστά, είτε σαν υπάλληλος, είτε σαν προϊστάμενος, είτε σαν υφιστάμενος, και να μην είναι εκείνος το κέντρο, να είναι, με άλλα λόγια, αυτό που λέμε συνεργάσιμος. Και αυτό εδώ πέρα νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι και χριστιανοί, οι οποίοι από το χαρακτήρα τους είναι ανάποδοι και τους φταίνε όλα, ή γιατί είναι απόλυτοι σε ορισμένες αρχές, κολλάνε πάνω σε ορισμένες αρχές και πεισματώνουν πάνω σε αυτές τις αρχές. Βέβαια ο χριστιανός είναι ανυποχώρητος στις αρχές του, αλλά δεν έχει δικαίωμα να πεισματώνει στις αρχές του και να εκνευρίζεται υποστηρίζοντας τις αρχές του. Αυτό το τελευταίο, βέβαια μακάρι να είμαστε, μακάρι να είμαστε να εμένουμε στις αρχές μας. Αλλά ας εξετάσουμε την καρδιά μας. Μήπως οχυρωνόμαστε πίσω από αυτές για να δικαιολογήσουμε τη δυσκολία μας στο να συνεργαστούμε με τους άλλους. Το ίδιο συμβαίνει και στο έργο του Θεού. Μήπως δηλαδή είμαστε δύσκολοι εμείς, μήπως δυσκολευόμαστε να συνεργαστούμε με τους άλλους, τους αδελφούς μας, και τελικά φτάνουμε να κρίνουμε τους πάντες και τα πάντα, να έχουμε πάντα μια συνταγή για το πώς το κάθε πράγμα θα γίνει τέλειο, και τελικά εμείς οι ίδιοι να μην κουνάμε το δαχτυλάκι μας. Είναι φαινόμενα τα οποία νομίζω ότι τα ζούμε καθημερινά. Θυμάμαι κάποτε στην τράπεζα, πριν από αρκετές δεκαετίες, εργαζόμουν στην ΕΤΒΑ, στην Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως. Εκεί είχαμε έναν υποδιευθυντή, ο οποίος ήταν, όπως τον είχε χαρακτηρίσει κάποιος πολύ σωστά, άκαρπος άνθρωπος. Δηλαδή εκείνο το οποίο μόνο έκανε ήταν να μην αναλαμβάνει καμία ευθύνη, να μην κάνει τίποτα, αλλά να φροντίζει μόνο να μην εκτίθεται. Λέγαμε λοιπόν εκείνη την εποχή ότι αυτός ο άνθρωπος παίρνει 30.000, πολύ μεγάλο μισθό εκείνη την εποχή, μόνο και μόνο τον πληρώνει το κράτος 30.000 για να φυλάγεται. Λοιπόν, δεν είναι δυνατό αυτός ο άνθρωπος να είναι ένα δείγμα καλής χριστιανικής μαρτυρίας, αν βρισκόταν ένας χριστιανός στη θέση του. Ο λόγος του Θεού μας λέει: παν ότι πράτετε εκ ψυχής εργάζεστε, και νομίζω το εννοεί ο λόγος του Θεού αυτό το οποίο μας λέει. Και οφείλει ο χριστιανός να είναι επιμελής με οτιδήποτε θα καταπιαστεί. και η συνεχής παρουσία στον κόσμο, παρουσία του στον κόσμο και η δραστηριότητα του χριστιανού αποτελεί υποχρέωσή του. Η άποψη αυτή της συνεχούς παρουσίας και εργασίας του χριστιανού και η απόκτηση χρημάτων που ενδεχομένως ένα μεγάλο μέρος του θα χρησιμοποιηθούν για τη δόξα του Θεού αποτέλεσαν μια από τις βασικές διδασκαλίες, όπως ίσως ξέρουμε, και αν δεν ξέρουμε θα το ακούγαμε σε μία ομιλία το βράδυ στην Πρώτη Εκκλησία, μία από τις βασικές διδασκαλίες του Καλβίνου και του Καλβινισμού. Τόσο που να θεωρείται ο Καλβίνος ότι δημιούργησε τον καπιταλισμό, με τη σωστή έννοια, όχι με την κακοποιημένη έννοια σήμερα, δηλαδή με την σωστή, την έλογη, τη λογική συγκέντρωση χρημάτων και την προαγωγή της οικονομίας, πράγμα το οποίο προετοίμασε τη βιομηχανική επανάσταση και έμεσα τη δημιουργία του δυτικού πολιτισμού. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο βέβαια αυτό που ξεφεύγει από το θέμα μας. Αν έχετε την καλοσύνη, θα μπορούσε κάπως να ενεργοποιηθεί αυτό το άδειο ποτήρι. Και ακόμη, νομίζω ότι πρέπει να χαρακτηρίζει το χριστιανό τιμιότητα και συνέπεια, ευχαριστώ πολύ, τιμιότητα και συνέπεια στις συναλλαγές. Αυτό οι παλιοί που ονόμαζαν, εμείς τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα, χρησιμοποιούμε μία λέξη, τον παταχτσιλίκι. Δηλαδή, όταν δεν αποδίδεις εκείνα τα οποία οφείλεις να πληρώσεις. Είτε δανεικά, είτε τα οφειλόμενα. Αυτό το φαινόμενο πρέπει να είναι τελείως άγνωστο, μα τελείως άγνωστο, σαν ένα παράδειγμα το λέω, από τα πολλά, ανάμεσα μέσα στους χριστιανικούς κύκλους. Δυστυχώς, καθώς προχωρούν τα χρόνια, και φοβάμαι ότι σε αυτό επηρεάζονται πολλές φορές και οι χριστιανοί, γίνεται όλο και περισσότερο συστηματικό αυτό και όλο και πιο επίσημο. Δηλαδή αυτό, για να το πούμε έτσι με πιο πολιτισμένο τρόπο, έχει γεμίσει η αγορά με ακάλυπτες επιταγές. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό, εκτός πια μα υπάρχει μια αντικειμενική αδυναμία, τότε υπάρχουν και άλλες ασφαλιστικές δικλείδες. Δεν νομίζω ότι, ευχαριστώ πολύ, ότι έχει κανένα δικαίωμα ο χριστιανός να κυκλοφορεί, ας πούμε, ακάλυπτες επιταγές στην αγορά. Κατά κανένα τρόπο. Γενικότερα, το ξαναλέμε, οφείλει να είναι σωστός στις συναλλαγές του με τους ανθρώπους και απέναντι στο κράτος. Μην ξεχνάμε, κατά την άλλη μεριά, και αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό, ότι υπάρχουν και πολλοί κοσμικοί άνθρωποι οι οποίοι είναι εκπληκτικά συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Πόσο αυτό θα μπορούσε να ντροπιάσει χριστιανούς οι οποίοι είναι κάπως επάνω σε αυτό χωλαίνουν μεταξύ δύο φρονημάτων. Ένα άλλο το οποίο είναι βασικό στις εργασιακές σχέσεις και το οποίο δυστυχώς επίσης προχωρεί πάρα πολύ με πολύ γρήγορη ταχύτητα. Βλέπετε, η κεφαλή μας δείχνει πάντα το ήθος και αλλάζουν τα ήθη ανάλογα με την κεφαλή. Και επειδή η κεφαλή βέβαια σήμερα, ή γενικότερα δεν μιλώ αυτή τη στιγμή, δεν εννοώ τίποτα συγκεκριμένο. Η ηγεσία γενικότερα, με τη γενικότερη έννοια, μας έχει δώσει δείγματα σαφώς έλλειψης ήθους. Η έλλειψη του ήθους έχει διαβρώσει ολόκληρη την κοινωνία, την ελληνική δυστυχώς. Υπάρχει μια πολύ άσχημη πρακτική, ξέρετε, σήμερα. Όχι μόνο να μην τηρούμε το λόγο μας, αλλά να πούμε στον άλλον, πρέπει να μου το κάνεις γιατί το είπαμε τότε. Δεν έχουμε πει τίποτα. Μας το υποσχέθηκες. Λόγω της εργασίας μου αυτό, το ακούω συχνά εγώ. Λέει, ξέρεις, τότε μας είχες υποσχεθεί ότι θα κάνεις τέτοιο πράγμα. Και εγώ προσπαθώ να θυμηθώ πότε είχα υποσχεθεί εγώ. Διότι γενικώς, σαν αρχή, δηλώνω ότι κάνω μόνο εκείνα τα οποία είναι γραπτά. Διότι οι υποσχέσεις ξεχνιούνται καμιά φορά. Και το λέω από την αρχή αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή είναι γνωστό ότι ο Τάδε, ο Στέφανος, ο Χαρίλαος, ο Γιώργος, ο Γιάννης, ο Χάρης είναι χριστιανοί. Πολλές φορές αυτό το πράγμα γίνεται αντικείμενο εκμεταλλεύσεως. Μας το είπες, μας το υποσχέθηκες. Και ας μην έχεις υποσχεθεί και ας μην έχεις πει τίποτε. Σε μια τέτοια περίπτωση ο χριστιανός οφείλει να είναι ίσιος. Όχι επειδή οι άλλοι πάνω τον εκμεταλλευτούν να το δεχτεί. Αυτό δεν είναι. Το να μην το δεχτεί δεν είναι έλλειψη χριστιανικού ήθους. Αλλά κάτι το οποίο το είπε, το υποσχέθηκε, το θυμάται, το έγραψε, οφείλει να είναι σωστός αυτό το πράγμα. Και συνήθως τέλος πάντων, αν δεν διαθέτει μνήμη, ας γράφει εκείνο το οποίο υπόσχεται. Και ούτω καθεξής. Επίσης, ένας άλλος χώρος όπου θα δώσουμε μία εξέταση σοβαρή καλής μαρτυρίας είναι στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο. Ο χριστιανός οφείλει να είναι ντόπρος και καθαρός παντού. Αυτό του δίνει το δικαίωμα να διεκδικεί και τα δικαιώματά του, αλλά πάντα με χριστιανικό τρόπο. Το ίδιο ισχύει σε όλους τους τομείς. Στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο συναντούμε, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό, πολλούς παράλογους δασκάλους. Και ο παραλογισμός ενδυμεί, το ξέρουμε και αυτό πολύ καλά, ιδιαίτερα στα ανώτατα πνευματικά ιδρύματα. Το ότι παραλόγους, όταν συναντώ κάποιο παραλογισμό έξω στον κόσμο ή και ξέρω εγώ σε κάποιο περιβάλλον, πάντα και το λέω, βρε παιδιά, λέω, αυτές οι παράλογες ενέργειες μου θυμίζουν καθηγητές πανεπιστημίου. Δεν ξέρω, τουλάχιστον στη δική μας την εποχή δεν υπήρχαν πιο παραλογοί άνθρωποι. Σήμερα δεν ξέρω τι συμβαίνει, υποθέτω κάτι ανάλογο. Επομένως, νομίζω ότι οι σπουδαστές, φοιτητές κλπ. Συναντούν συχνά τον παραλογισμό. Οφείλουν να αντιδράσουν, να αντιδράσουν με χριστιανικό τρόπο. Να δείξουν και εκείνη η καλή τους μαρτυρία, το χριστιανικό ήθος. Έχει υποχρέωση να λέει τη γνώμη του με θάρρος, να μην είναι κολάκας, να μην είναι αυτό που λέμε γλύφτης. Κατά κανένα τρόπο, χριστιανός δεν πρέπει να είναι γλύφτης αυτό που λέμε συνήθως οι φοιτητές και οι μαθητές. Αυτό νομίζω ότι είναι τελείως, πρέπει να είναι τελείως άγνωστο στο χριστιανό. Θυμάμαι κάποτε στο Κεν Κορίνθου είχα δώσει, ήταν μια δοκιμασία. Μας πήραν και μας εξανάργασαν κατά κάποιο τρόπο να γίνουμε μοδότες. Γιατί μας κήθηκε σαφώς μια ψυχολογική πίεση. Και μας είπαν αύριο θα καθίσετε, δεν έχετε ασκήσεις να κάνετε. Αλλά την άλλη μέρα από κακή συγκυρία ερχόταν ο στρατηγός. Ποιος λοιπόν από τους λοχίες, τους από πάνω και τους αξιωματικούς θα τολμούσε να πει στον στρατηγό? Έπρεπε να τολμήσει, αλλά μέσα στην πίστη ήταν τώρα τέτοια πράγματα. Ξέρει, στρατηγέ μου, μην έρχεσαι σήμερα, γιατί χθες είχαμε εμβόλιο. Και υποσχεθήκαμε και πρέπει οι στρατιώτες σήμερα να καθίσουν. Δεν μπορεί την επομένη που θα δώσει το αίμα σου να τρέχει και να κάνει ασκήσει. Οι άλλοι δεν το έλαβαν υπόψη του και έτσι άρχισε, μας πήγαν κανονικά στις ασκήσεις. Σας λέω ότι εγώ διαμαρτυρήθηκα και μάλιστα ήμουν ο μόνος ο οποίος διαμαρτυρήθηκα. Και δεν έχω τύψεις που διαμαρτυρήθηκα. Διαμαρτυρήθηκα, βέβαια, προσπάθησα να διαμαρτυρηθώ και ελπίζω ότι το πέτυχα με χριστιανικό τρόπο. Αλλά δεν ήταν κακό ότι διεκδικήσει τα δικαιώματά μου. Διότι εκείνη τη στιγμή ήταν μια έλλειψη τιμιότητας. Μας υποσχέθηκαν ότι δεν θα κάνουμε ασκήσεις και οφείλαμε να μην κάνουμε ασκήσεις από ό,τι υποθέτω γιατρέ. Και παρόλα αυτά μας πήγαν για ασκήσεις. Και δεν τήρησαν την υπόσχεσή τους και κάναν κάτι το οποίο δεν ήταν σύμφωνα με τους κανόνες της υγιεινής. Δεν νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση ο χριστιανός δεν έχει υποχρέωση να διαμαρτυρηθεί. Ξαναγυρίζοντας στο σχολείο, λέμε ότι οφείλει ο χριστιανός να είναι καθαρός σε οποιοδήποτε εκδήλωσή του. Στις εξετάσεις θα περάσει με την αξία του και με τη μελέτη του. Δεν νομίζω ότι έχει θέση στον χριστιανό τις εξετάσεις, τα σκονάκια και η αντιγραφή για τέτοια πράγματα. Νομίζω πως είναι προτιμότερο να χάσει κανένας μια κάποια εξεταστική περίοδο παρά να καταφύγει σε τέτοιου είδους μέσα. Δεν ξέρω πόσο κοινά και πόσο συνηθισμένα είναι αυτά ανάμεσα σε χριστιανούς νέους σήμερα, αλλά ανεξάρτητα από το αν είναι συνηθισμένα ή δεν είναι, δεν πάβει αυτό να αποτελεί μια κακή χριστιανική μαρτυρία και σε τελευταία ανάλυση δεν πάβει να είναι αμαρτία. Ένας άλλος τόπος όπου θα δώσουμε εξετάσεις είναι η οικογένεια. Μην ξεχνάμε ότι είναι και η οικογένειά μας μια μικρή κοινωνία. Κάποτε πρέπει να παρατάξουμε εδώ πέρα την οικογένειά μας, να την παρατάξω εγώ, να την παρατάξει ο άλλος, την οικογένεια, και να τους αφήσουμε να μιλήσουν ελεύθερα για το τι άνθρωποι είμαστε μέσα στο σπίτι και πώς συμπεριφερόμαστε. Ωραίοι είμαστε έξω με το χαμόγελό μας, με την ηρεμία μας, με την καλή μας μαρτυρία. Τι γίνεται άραγε μέσα στο σπίτι? Πόση εμπιστοσύνη και πόση εκτίμηση μας έχουν τα παιδιά μας, η γυναίκα μας, ο άντρας μας, οι γονείς μας, τα αδέλφια μας. Μήπως όταν μιλάω για χριστιανική μαρτυρία σκέπτεται η γυναίκα μου εμένα να ρωτήσετε αν αυτά που λέει τα ζει στο σπίτι? Ή μήπως το παιδί μου βλέπει τον μπαμπά του σαν άγγελο να μιλάει εκείνη τη στιγμή ενώ στο σπίτι έχει μεταβληθεί σε τέρας? Δεν είναι το μεγάλο το ερώτημα. Και το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά βέβαια. Αν τα παιδιά, γιατί υπάρχουν και πολλά παιδιά βέβαια που μεταβάλλονται σε τέρατα μέσα στο σπίτι ή τερατάκια και έξω είναι όλο γλύκες. Συνέβη κάτι το οποίο έγινε, βέβαια ευτυχώς δεν ήταν μέσα σε οικογένεια, αλλά είναι κάτι ανάλογο. Τώρα πέρσι που τελείωνε ο γιος μου το δημοτικό σχολείο, σηκώθηκε ο δάσκαλος και άρχισε στις γυμναστικές επιδείξεις να μιλάει με ένα μελιστάλακτο ύφος. Έσταζε μέλη η γλώσσα του. Αγαπητά μου παιδιά, που τελειώνετε τώρα και εσείς. Και τα παιδιά λέει σκάζαν στα γέλια, μας διηγόταν μετά. Γιατί σκάζαν στα γέλια? Γιατί ξέραν ότι σε όλη τη διάρκεια του χρόνου αυτός τους έβριζε. Και εκείνη τη στιγμή μιλούσε με το πιο γλυκό του ύφος. Τι είδους μαρτυρία έδωσε αυτός ο δάσκαλος? Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν χριστιανός αυτός. Και να είναι μέσα στην πιο δυνατή του ένταση τη μουσική. Τι γίνεται, θα βγούμε, θα αρχίσουμε να φωνάζουμε, να τον απειλούμε με την αστυνομία? Να καυγαδίζουμε μαζί του? Τι γίνεται? Ή τέλος πάντων θα του υποδείξουμε ότι δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα? Δεν θα σκοπίσουμε, κάτι θα γίνει. Αλλά και πάλι είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι υπάρχουν δύο τρόποι. Ο χριστιανικός και ο μη χριστιανικός. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά υπάρχουν χριστιανοί που έχουν χαρακτηριστεί οι καυγαζίδες της γειτονιάς ή της πολυκατοικίας. Κάποτε σκάβαμε, αρχίσαμε και κάναμε σκαφή. Άρχισε λοιπόν ο εξκαφέας, δεν ξέρω εκείνη τη στιγμή, και εγώ είχα λείψει. Όταν, ξέρετε, σκάβουνε, σηκώνεται πολύ σκόνη. Γνωστό αυτό. Γι' αυτό πρέπει να είσαι από πάνω στην εξκαφή με το νερό και να βρέχεις τα χώματα για να μην σηκώνεται η σκόνη αυτή. Έτυχε λοιπόν να μην γίνεται αυτό και να σηκώνεται σκόνη. Κατέβηκε λοιπόν κάποιος κάτω να καθαρίσει, λένε. Και άρχισε τον καυγά. Λοιπόν, τι αποδείχθηκε, ότι αυτός ο άνθρωπος που πάει στον καυγά ήταν μέλος μιας ευαγγελικής εκκλησίας. Και μου λένε, ξέρεις, λέει, να, είναι και ο δύσκολος, λέει, της πολυκατοικίας αυτός. Και εγώ, και βέβαια, δεν μπορούσα να δηλώσω ότι, είναι, ότι ανήκει, ας πούμε, στην ίδια εκκλησία ή σε μια γειτονική εκκλησία, σε μια παρόμοια εκκλησία, σαν τη δική μου. Ήταν λιγάκι δύσκολο και αισθάνθηκε και λιγάκι άσχημα. Δεν έπρεπε και εγώ να είμαι παρόν και να φροντίσω να υπάρχει αυτό το νερό, αλλά και η αντίδραση του αδελφού δεν ήταν σωστή. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ένας άλλος χώρος είναι στο γήπεδο. Δεν ξέρω καν αν μπορεί σήμερα με τις συνθήκες που επικρατούν ο χριστιανός να συχνάζει τόσο πολύ στα γήπεδα. Πριν πολλά χρόνια, 30 χρόνια και, μας έλεγε κάποιος αδελφός, η μεγαλύτερη εφεύρεση του Σατανά είναι το γήπεδο, το αγώνας ποδοσφαίρου, το μάτς που λέγαμε τότε. Και εμείς γελούσαμε. Γιατί μας φαινόταν περίεργο. Σήμερα είναι τα πράγματα έτσι, το ξέρουμε πολύ καλά. Σήμερα τα πράγματα έχουν γίνει, έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Δηλαδή, επομένως, πώς φανταζόμαστε ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν χριστιανοί μέσα στο γήπεδο, να ρίχνουν κέρματα, να ρίχνουν μπουκάλια, να φωνάζουν εκείνες κάτι κραυγές και κάτι λέξεις που κάθε άλλο παρά σωστές είναι και κάθε άλλο παρά ταιριάζουν στο χριστιανό. Και ένα άλλο πολύ βασικό, ένας πολύ βασικός χώρος που θα δείξουμε το χριστιανικό μας είδος και θα δώσουμε πολύ δύσκολες εξετάσεις, είναι η εκκλησία μας. Και αυτή αποτελεί, όπως ξέρουμε, μια κοινωνία. Στις σχέσεις μας με τους αδελφούς. Είπα προηγουμένως ότι πρέπει να υπάρχει πνεύμα συνεργασίας, να είμαστε συνεργάσιμοι άνθρωποι. Είναι όμως τεράστιο το θέμα. Υπάρχει πριν από λίγο καιρό, μάλιστα μου το ζητήσανε τα παιδιά εδώ, ένας ύμνος μεταφρασμένος. Εγώ τον έχω μεταφράσει. Και ακριβώς δεν είναι μετάφραση. Περίπου έτσι είναι. Νέχρικος, που έχει τρεις στροφές. Η πρώτη λέει, προχθές το δρόμο συναντώ, προχθές μ' αγάπη χαιρετώ στο δρόμο ένα αδελφό, και αυτός μου πέταξε καυτό το λόγο τον πικρό. Και ξέρετε ότι πολλές φορές συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πολλές φορές συμβαίνει να αποφεύγουμε μερικούς αδελφούς, γιατί θα μας κάνουν, που λένε, την καρδιά μας περιβόλη με τους καυτούς λόγους και τις χοντρές εκφράσεις που θα μας πούν και θα μας πληγώσουν. Το ερώτημα είναι πόσο πολύ πληγώνουμε, αλλά από την άλλη μεριά είναι και το άλλο ερώτημα. Πόσο πολύ πληγωνόμαστε εύκολα με αυτά που ακούμε. Είναι εμείς που κάνουμε τον άλλο να πληγωθεί, αλλά και πόσο πολύ παρεξηγιόμαστε κι εμείς και βάζουμε συνέχεια διάφορα πράγματα και στενοχωριόμαστε και θυμώνουμε με αυτά που ακούμε. Μετά η δεύτερη στροφή λέει ότι την αδελφή μου από μακριά τη γνέφομαι με χαρά και αυτή την πλάτη μου γυρνά, δεν βγάζει ούτε μιλιά. Και συμβαίνει γι' αυτό, όχι μόνο βέβαια στις γυναίκες και στις αδελφές, συμβαίνει και στους αδελφούς. Και είναι τραγικό να συμβεί, να ακραία περίπτωση, δύο αδελφοί, οι δύο αδελφές, ένας αδελφός και μια αδελφή, να γυρίζει ο ένας την πλάτη του άλλου. Και το τελευταίο που λέει προχθές, μ' αγάπη χαιρετώ, ζευγάρι αδελφικό, και αυτοί προσέχουν τι φορώ, πώς στέκω, πώς μιλώ. Είναι και αυτό ένα άθλημα πάρα πολύ συνηθισμένο. Τι φοράει ο αδελφός, πώς είναι ο αδελφός, τι είπε, πώς μίλησε, πώς στάθηκε, πού πήγε, τι έκανε. Βέβαια, το θέμα της εξωτερικής εμφάνισης είναι και αυτό που θα δώσουμε ένα πολύ κεφάλαιο, που θα δώσουμε σημαντικές εξετάσεις και χριστιανικού ήθους. Δεν έχουμε δικαίωμα, παιδιά, αδελφοί γενικότερα, νομίζω, ούτε να επιδεικνύουμε το φαρισαϊσμό μας με μια επίδειξη ταπεινοφροσύνης και σεμνότητας, ούτε όμως από την άλλη μεριά να είμαστε φτηνοί στην εμφάνιση. Ό,τι φτηνό, ό,τι όπου δεν υπάρχει ποιότητα, νομίζω, και βέβαια δεν είναι και όμορφο και είναι και αντιαισθητικό και άσχημο, νομίζω ότι δεν ταιριάζει καθόλου στο χριστιανό. Και όταν λέω φτηνό και αντιαισθητικό, νομίζω ότι ίσως δίνω να καταλάβουμε ότι εννοούμε και τις ακρότητες εμφάνιση, τις ασχήμιες εμφάνιση, με την γενικότερη έννοια ασχήμιες, που πολλές φορές μπορεί να χαρακτηρίζουν το χριστιανό. Ο χριστιανός οφείλει να έχει αναπτυγμένο το αίσθημα της καλεσθησίας και επάνω του και στο σπίτι του. και ας το πούμε αλλιώτικα, ότι είσαι μέσα σου, αυτό αντανακλά και στην εξωτερική σου εμφάνιση. Αν είσαι φτηνός μέσα σου, φτηνά θα, αυτό θα δειχτεί και στην εξωτερική σου εμφάνιση και σε πολλές ακρότητες και σε πολλές φτηνές επιδείξεις που θα κάνεις σε αυτά τα οποία φοράς ή σε αυτά τα οποία, με τα οποία εμφανίζεσαι. Ένα άλλο επίσης σημαντικό είναι η τάξη και η συνέπεια στην καθημερινή ζωή. Δεν ζητάμε να είμαστε σχολαστικοί σε όλα. Υπάρχουν άνθρωποι βέβαια πολύ σχολαστικοί και πολύ τάξεως. Εγώ δεν είμαι πάρα πολύ τάξεως άνθρωπος. Ακραίες περιπτώσεις, γιατί σε ακραίες περιπτώσεις, ακραίας τάξεως, φτάνουμε στον σχολαστικισμό και νομίζω τότε δεν μπορούμε να είμαστε και αρκετά γόνιμοι. Οι πολύ, πολύ, νομίζω, τακτικοί άνθρωποι τις περισσότερες φορές δεν είναι και πολύ αποδοτικοί. Αλλά οφείλουμε να έχουμε μια στοιχειώδη τάξη, να έχουμε μια συνέπεια στα ραντεβού μας. Είναι και αυτό που χαλάει πάρα πολύ την καλή μας μαρτυρία και μπορεί να μας δημιουργήσει, να μας δώσει την εικόνα στους άλλους ότι είμαστε φεδρά πρόσωπα. Στην προσέλευση στην Εκκλησία και σε αυτό δίνουμε πολύ κακές εξετάσεις, νομίζω. Στην έγκαιρη προσέλευση δίνουμε πολύ κακές εξετάσεις, πάρα πολλοί από εμάς. Και γενικότερα να παίρνουμε σοβαρά αυτά τα θέματα στην καθημερινή μας μαρτυρία. Βέβαια είναι δύσκολο να κρίνουμε και να κατακρίνουμε πολλές φορές αδελφούς οι οποίοι είναι λιγάκι σε αυτό, καμιά φορά έτσι πέφτουν έξω στην ώρα τους, γιατί ο καθένας ξέρει τις ειδικές συνθήκες. Και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα είδος αστυνόμευσης, ποιος άριξε, πόσο άριξε και τι έκανε. Πράγμα το οποίο βέβαια πολλές φορές μπορεί να συνηθίζεται από μερικούς. Ένα άλλο θέμα κοινωνικής συμπεριφοράς, νομίζω, σωστής και χριστιανικού ήθους, είναι το θέμα στις σχέσεις του χριστιανού στις σχέσεις των δύο φύλων. Μιλάμε για κοινωνική συμπεριφορά, δεν προχωρούμε σε βάθος, μιλάμε για αυτό που βλέπει ο γύρω μας κόσμος. Είναι ένας τομέας πολύ λεπτός και πολύ εύθραυστος, όπου εύκολα ο χριστιανός οποιασδήποτε ηλικίας και όποιου φύλου να καταστρέψει τη μαρτυρία του και να χάσει να καταστρέψει τη σοβαρότητά του και την εκτίμηση που απολαμβάνει από όλους. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η συμπεριφορά μας στο τηλέφωνο. Εκεί λέμε, ξέρετε, στο τηλέφωνο πολλές φορές μας ξεφεύγει και λέμε πολλές φορές πράγματα πολύ πιο εύκολα από εκείνα, από το όσο προσέχουμε όταν βρισκόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον. Πόσες φορές μετανιώσαμε, νομίζω ότι όλοι μας έχουμε αυτή την εμπειρία, πόσες φορές μετανιώσαμε για πράγματα που είπαμε στο τηλέφωνο και για στιγμές όπου χάσαμε την αυτοκυριαρχία μας στο τηλέφωνο πολύ περισσότερο και πολύ πιο εύκολα από ότι όταν έχουμε τον συνομιλητή μας απέναντι. Επίσης και υπάρχουν και μερικά πράγματα στοιχειώδη, έτσι, στοιχειώδους ευγένειας. Δεν μπορεί να σηκώνουμε το τηλέφωνο και να λέμε «έλα» και κάτι τέτοια τα οποία συνηθίζονται. Οφείλουμε να είμαστε ευγενείς, να δείχνουμε μια χριστιανική ευπρέπεια, γενικά και χριστιανικό ήθος σε τέτοιες μικρολεπτομέρειες. Ένα άλλο πολύ σημαντικό, πολύ πολύ σημαντικό που δεν αναφέρεται πάρα πολύ, είναι η συμπεριφορά μας στο τιμόνι. Σαν οδηγή. Κάποτε θυμάμαι κάποιος ήρθε στην Ελλάδα, ήταν από την Κύπρο. Και λέει, ξέρεις, μπήκα, λέει, σε 5 αδελφικά αυτοκίνητα που οδηγούσαν αδελφοί. Από τους 5 μόνο ένας οδηγούσε χριστιανικά. Δεν ξέρω βέβαια, φυσικά δεν ξέρουμε ποιος από όλους ήταν αυτός που οδηγούσε χριστιανικά και δεν ξέρουμε και τι εννοούσε ακριβώς αυτό. Αλλά νομίζω ότι σαν Έλληνες ξεφεύγουμε όλοι μας πολλές φορές. Στο σεβασμό προς τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, αυτό να πούμε. Αυτή την αρρώστια που έχει ο Έλληνας να προσπερνάει τους πάντες, ξέρω εγώ, έστω στην εθνική οδό ή μέσα στην πόλη, είτε βιάζεται είτε δεν βιάζεται. Το αρρωστημένο το γόητρο ότι πάει αυτός να με περάσει, τον περάσω κι εγώ τώρα. Το άλλο το κορνάρισμα, όταν μόλις ανάψει το πράσινο φως, αμέσως κορνάρισμα να φύγει ο άλλος μπροστά. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι πολύ συνηθισμένα σε μεγάλες πόλεις, κάθε τόσο τα ζούμε. Αλλά πόσο ταιριάζουν σε ένα χριστιανό, εδώ είναι ένα αντικείμενο συζήτησης νομίζω. Κάποια στιγμή πάμε να παρκάρουμε, γυρίζουμε προς τα πίσω και βλέπω τον άλλο ότι μας έφαγε το παρκάρισμα. Πώς θα αντιδράσουμε? Θα αντιδράσουμε με χριστιανικό τρόπο, βέβαια θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, αλλά με χριστιανικό τρόπο, ή θα χάσουμε την αυτοκυριαρχία μας, θα αρχίσει ένας καυγάς εκεί μέσα στη μέση του δρόμου. Κάποια στιγμή έκανε όπι στενή, ξέρω εγώ πώς έκανε κάποιος, μας δίνει μία μπροστά στο αυτοκίνητο, στη μούρη που λέμε, και μας το κάνει βίδες. Πώς θα αντιδράσουμε? Θα αρχίσει εκείνη η μεγαλόφωνη συζήτηση σε εισαγωγικά που πολλές φορές είμαστε μάρτυρες, τα βλέπουμε στο δρόμο. Πώς θα αντιδράσει ο χριστιανός επάνω σε αυτό? Ή απλά θα βγάλει το μπλοκάκι και θα σημειώσει τον αριθμό της ασφάλειας, ξέρω εγώ, όπως όπως ταιριάζει και σε πολιτισμένους ανθρώπους και σε χριστιανούς. Είχα έναν πειρασμό πριν από λίγο καιρό. Είχα ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας μπροστά μου. Ακριβώς, μάλιστα, στη στροφή που πάμε προς την εκκλησία. Κάνει λοιπόν όπισθεν το αυτοκίνητο της αστυνομίας. Και τη στιγμή, βέβαια, κατάλαβα ότι έρχεται εναντίον μου. Του κορνάρω, δεν πρόλαβε. Και μου κοπανάει μια μπροστά. Ξέρετε, είναι πολύ σπάνιο μια φορά στη ζωή σου, ίσως να σου τύχει, να έχεις το χέρι της αστυνομία. Τώρα τους έχω στο χέρι. Κατεβαίνω λοιπόν, του λέω, ρε παιδιά, λέω, δεν προσέχετε, δεν βλέπετε ότι είμαι εγώ από πίσω. Λέει, μα συγχωρείτε, λέει, δεν σας προσέξαμε, αλλά ξέρετε τώρα, είναι πολύ μεγάλη φασαρία να σας αποζημιώσουμε με επίσημο τρόπο υπηρεσιακό. Εγώ θα σας αποζημιώσω από τη... εγώ ίδιος προσωπικά τώρα. Λέω, τι να πάρεις από αυτόν τον καημένο, τον μισθωτό τώρα, τον αστιφύλακα. Του λέω, εντάξει, λέω, φύγε, δεν χάλασε ο κόσμος. Και νομίζω ότι είμαι ευχαριστημένος, γιατί σε αυτή την περίπτωση, παρόλο που είχα τον πειρασμό ότι έχω την αστυνομία στο χέρι, δεν αντέδρασα έτσι όπως μου ζητούσε ο παλαιός άνθρωπος να αντιδράσω. Ένα άλλο σημαντικό νομίζω είναι και αυτό, ο σεβασμός που δείχνουμε γενικά στην περιουσία του άλλου. Και αυτό είναι μέσα σε αυτό που είπαμε προηγουμένως για τα αυτοκίνητα. Παίρνουμε βιβλία δανεικά. Τα γυρίζουμε τα δανεικά βιβλία. Για κοιτάξτε στην βιβλιοθήκη σας. Όλοι να κοιτάξουν τη βιβλιοθήκη μας. Μήπως έχουμε βιβλία τα οποία δεν τα έχουμε επιστρέψει στον ιδιοκτήτη. Ή μήπως το έχουμε κάνει τέτοιο χάλι το βιβλίο που δεν τολμάμε να το δώσουμε πίσω. Δεν είναι μόνο για το βιβλίο, είναι γενικότερα στην περιουσία του άλλου, οποιοδήποτε αντικείμενο. Υπάρχουν τόσα πολλά, αδελφοί, και νομίζω δεν θα επιμείνουμε πάνω σε περισσότερα. Η εμφάνιση γενικά, η εικόνα που δίνουμε στον κόσμο. Πόσο πολύ χαμογελάμε. Και ξέρετε, σαν λαός είμαστε κατσούφιδες. Και όταν λέω χαμογελάμε, όχι με εκείνο το γελίο, τον επιτηρευμένο τρόπο που χαμογελούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Όχι τέτοια πράγματα. Εκείνο το υποκριτικό, το χαμόγελο, τη στάση, την ταπεινή. Μιλάμε για πραγματικό χαμόγελο που πηγάζει από μέσα μας. Πόσο πολύ χαμογελάμε και είμαστε, ας πούμε, εύχαριστοι, για να χρησιμοποιήσουμε μια παλιά λέξη, απέναντι στους συνανθρώπους μας. Και τελευταίο, και όχι βέβαια αξιολογικά τελευταίο, το πνεύμα της θυσίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της φιλοξενίας. Που ξεκινά από τον αδελφό, το διπλανό μας, μέχρι ακόμα και τα ινδάκια που έχει ο αδελφός ο Σπύρος Ζωδιάτης. Πόσο πολύ σκεφτήκαμε να βοηθήσουμε αυτές τις καταστάσεις. Μέχρι τους σεισμοπαθείς της Αρμενίας, μέχρι τη UNICEF, τα παιδιά, που κάθε χρόνο, κάθε τόσο το βλέπουμε στην τηλεόραση. Δεν πρέπει, νομίζω, να περιμένουμε τα πάντα από τους ξένους. Ξέρετε, συνηθίσαμε να επαινούμε τους ξένους. Ευχαριστώ, ξέρετε, καταναλώνω αρκετές ποσότητες. Συνηθίσαμε είτε να επαινούμε πολύ τους ξένους ή να τα περιμένουμε όλους από τους ξένους, ή να κατηγορούμε τους ξένους. Ότι οι ξένοι αυτό και αυτό εννοεί, εμείς οι Έλληνες χριστιανοί είμαστε κορυφοί. Αλλά ας ρωτήσουμε πόσο θυσία, πνεύμα θυσίας έχουν οι ξένοι και πόσο δίνουν. Όχι μόνο για να κτιστούν εκκλησίες, και αυτό καλό είναι και για το έργο του Θεού γενικότερα, αλλά και για τον συνάνθρωπό μας, για τον κοντινό και για τον μακρινό. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Και γενικότερα δεν είναι μόνο αυτό. Μιλήσαμε προηγουμένως ότι η φιλοξενία δεν είναι μόνο να δεχόμαστε ανθρώπους στα σπίτια μας. Είναι να νιώθει, αυτό είναι το πνεύμα της φιλοξενίας. Ο άνθρωπος, ο έξω, που έρχεται εδώ μέσα, να νιώθει άνετα. Να νιώθει ότι μπορεί να μιλήσει με ανθρώπους, όχι με εξωγήινους. Καμιά φορά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καμιά φορά. Έχουμε τον πειρασμό και συμβαίνει και υποκύπτουμε στον πειρασμό να εμφανίζουμε ένα είδος ρατσισμού. Εμείς είμαστε οι φιλοί των κυρίων, οι σεσωσμένοι. Οι άλλοι είναι οι κοσμικοί, είναι οι μη σεσωσμένοι, είναι τα μαύρα πρόβατα. Εμείς είμαστε οι προνομιούχοι, τα παιδιά του Θεού. Ναι, έτσι, εντάξει. Αλλά ποια είναι η συμπεριφορά μας και πώς το δείχνουμε και το επιδεικνύουμε ότι εμείς είμαστε. Μα άμα είμαστε εμείς, τότε δεν είμαστε απλούστατα. Διότι το παιδί του Θεού δεν το δείχνει ότι είναι κατά αυτόν τον τρόπο, το ρατσιστικό, το δείχνει με πολλούς άλλους τρόπους. Αλλά όχι με αυτό. Και αυτό γίνεται πολλές φορές και μέσα στην Εκκλησία. Χωρισμός σε άσπρα και μαύρα πρόβατα. Αυτό το παιδί είναι αναγεννημένο, το άλλο παιδί δεν είναι αναγεννημένο. Εντάξει, έτσι, πιθανόν έτσι είναι. Ναι. Πιθανό το λέω, γιατί ο Χριστός γνωρίζει καρδιές. Αλλά να αρχίσουμε συνέχεια και να το κοπανάμε και να το λέμε και να τους χωρίζουμε αριστερά και δεξιά τα πρόβατα και τα ερήφια, ξέρετε τι ψυχολογικές επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό το πράγμα στην καρδιά ενός παιδιού. Και μη μου πείτε ότι αλλιώς ενθαρρύνουμε και ξέρω εγώ, τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Έχουμε μια παλιά παράδοση χριστιανική και ξέρουμε και τα αντίθετα επιχειρήματα. Μην το λέμε αυτό το πράγμα. Έχουν δημιουργηθεί πολλές φορές πολλά προβλήματα και διώξαμε παιδιά από αυτό το πνεύμα μας. Το οποίο βέβαια υπάρχει, πρέπει να υπάρχει, αλλά δεν ξέρουμε να συμπεριφερθούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν έχουμε χριστιανικό ήθος, με άλλα λόγια. Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες, δηλαδή, και κλείνω με αυτό, που όλες μαζί σχηματίζουν την καλή εικόνα του χριστιανού. Σήμερα γίνεται πολλής λόγος και πολλές εκδηλώσεις και σκοτώνονται και πολύ καλά κάνουν οι νέοι για τον Ευαγγελισμό. Κάνουν εκστρατείες, κάνουν συγκεντρώσεις, κάνουν εκδηλώσεις και πολλά άλλα πράγματα. Μοιράζουν φυλάδια, πολύ όμορφα πράγματα και πολύ ευλογημένα. Αλλά νομίζω ότι εκείνο το οποίο πριν απ' όλα πρέπει να κάνουμε είναι να δείξουμε την καλή μας μαρτυρία, με την καλή μας μαρτυρία, ότι αξίζει τον κόπο να γίνουν και οι έξω αυτό που είμαστε εμείς. Διότι το λέω πολλές φορές αυτό το πράγμα και νομίζω ότι συμφωνείτε όλοι σας μαζί μου. Ξέρετε τι θα πει, έλα στο Χριστό και εγώ ήρθα στο Χριστό και έλα και εσύ. Έλα να γίνεις όπως είμαι εγώ. Αυτό δεν είναι ο Ευαγγελισμός. Δηλαδή, δες εμένα, δες πώς συμπεριφέρομαι, δες όλες τις αποχρώσεις του χαρακτήρα μου, δες το χριστιανικό μου ήθος και σου αρέσει. Σου αρέσει, εντάξει. Αφού σου αρέσει, τότε και εσύ πίστευες στο Χριστό και θα γίνεις έτσι. Έτσι δεν είναι? Είναι έτσι. Δηλαδή, είμαστε πραγματικά, δείχνουμε το χριστιανικό μας ήθος ή απλώς είμαστε κράχτες με μεγάλα λόγια και μεγάλες φράσεις και δυνατές σε φορτίσιμο? Εδώ είναι το μεγάλο μας ερώτημα και νομίζω ότι θα ευχόμασταν πριν απ' όλα ο χριστιανός, η χριστιανική εκκλησία, η χριστιανική κοινωνία να δείξει πριν απ' όλα το χριστιανικό της ήθος και όλα τα άλλα, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση της Αγίας Γραφής, θέλουση προσθεθεί. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Τον μιλητή, τον εισηγητή μάλλον, που παρά την κούρασή του από το πρόγραμμα της ημέρας δεν κατόρθωσε να είναι καθόλου υποτονικός και κατόρθωσε παρόλα αυτά να θίξει τόσα θέματα που δεν θίξαμε σε όλες τις ομιλίες που είχαμε. Ελπίζω ότι τα θίξε πολύ καλά, αλλά επειδή είχε πολύ μικρό χρόνο για το καθένα και κάτι πιστεύω να έχει έρθει στο νου του καθενός που θέλει να ρωτήσει, που θέλει να κάποια επεξήγηση και αντιρρήσεις δεχόμαστε και σκέψεις, θα παρακαλούσα να έχουμε για πολύ λίγη ώρα, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο γιατί η χοροδία έχει πρόβα, μια συζήτηση και θα παρακαλούσα δύο πράγματα. Να προηγηθούν οι νεότεροι στην ηλικία, μια και η βραδιά είναι των νέων όπως ξέρετε, και δεύτερο, να προσπαθείτε πάντοτε να είστε εντός θέματος. Βέβαια θα μου πείτε, θίξαμε πάρα πολλά θέματα και πάντα θα είμαστε μέσα. Σε αυτά τα πολλά, ας προσπαθήσετε να είσαστε μέσα. Λοιπόν, θέλει κάποιος να αρχίσει? Ορίστε. Δυνατά μόνο για να ακουστεί.
0: Δεν θα έβλεπα σε αυτό μία αντίθεση με την χριστιανική ιδιότητα ή τουλάχιστον από όσα κανένας έχει και από το Λόγο του Θεού και από την εμπειρία τη χριστιανική και από εκείνα τα οποία συμβαίνουν σε άλλες χώρες. Βέβαια, δυστυχώς, το κακό είναι ότι γενικότερα στην Ελλάδα ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει κατά τον χειρότερο τρόπο. Η πολιτική μας είναι κατά τον χειρότερο τρόπο, η πολιτική με ήττα δηλαδή, η πολιτική της πολιτικής, όχι με ομικρόν γιώτα, εκείνη είναι άλλη ιστορία. Ο συνδικαλισμός είναι ο χειρότερος που υπάρχει, το φοιτητικό κίνημα, με συγχωρείτε, είναι το χειρότερο που υπάρχει και ούτω καθεξής. Με αυτές τις προϋποθέσεις πρέπει κανένας, τουλάχιστον στην Ελλάδα χριστιανός, να είναι κάπως πιο συγκρατημένος ή πιο σκεπτικιστικά να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους θέματα. Αλλά από την άλλη μεριά δεν νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να συμμετέχει και πάλι ισχύει εδώ αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι κάθε πράγμα έχει τη χριστιανική πλευρά και τη μη χριστιανική, το χριστιανικό τρόπο και το μη χριστιανικό τρόπο. Και νομίζω ότι καλά θα ήταν και σε ακόμα στα συνδικαλιστικά όργανα να υπάρχει χριστιανική παρουσία η οποία να επηρεάζει και να δίνει ένα αλλιώτικο τόνο στις αθλειότητες οι οποίες συμβαίνουν πάντα. Κατά κανόνα, όχι πάντα.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ θα ήθελα να πω για το ρατσισμό που είπατε προλίγου και θίξατε κάποιο δόγμα το οποίο δεν νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε δόγματα ή πολιτικές ηγεσίες κτλ. Αλλά πρέπει να λέμε ότι σε όλους τους τομείς υπάρχουν και οι καλοί, υπάρχουν και οι κακοί. Και όπως έτσι είναι, όπως υπάρχουν οι δίκαιοι και οι άδικοι, οι υποκριτές και μη υποκριτές. Τώρα στο ζήτημα αυτό που είχατε πει ότι το γέλιο, ας πούμε, δεν πρέπει να είναι υποκριτικό όπως είναι οι μάρτυρες του Χοβά. Αυτό το μην νομίζω ότι πρέπει. Δείχνεται εκεί κάποιο ρατσισμό που δεν νομίζω ότι πρέπει να...
3: Προσέξτε. Είπατε προηγουμένως έδειξα δόγμα. Δεν έδειξα δόγμα.
2: Ναι, αυτό.
3: Έδειξα εκπροσώπους ενός δόγματος. Και το ξαναλέω αυτό το πράγμα.
2: Εγώ... Είναι υποκριτές.
1: Ας ακούσουμε και την απάντηση.
3: Εγώ λέω, κοιτάξτε, εγώ λέω αυτό το οποίο βλέπω. Και το έχω δει αυτό επανειλημμένα σε πολλούς. Όχι σε όλους.
2: Ναι, αλλά
3: όχι σε όλους. Εντάξει, τότε τοποθετήστε ότι σε αυτή την περίπτωση θα κρυθώ εγώ κάποια στιγμή, γιατί ενδεχομένως είπα έτσι.
2: Στον κύριο Λάκρυ, εμείς καλύτερα έχουμε να λέμε ότι δεν πρέπει να υποκρινόμαστε.
3: Ναι, καλά. Πάντως δεν νομίζω ότι βλάπτει να διαπιστώνει κανένας ορισμένα πράγματα τα οποία τα διαπιστώνουμε όλοι μαζί. Ενδεχομένως να μην το αναφέρουμε, καλά. Διαγράφονται δύο λέξεις, αν θέλετε.
1: Λοιπόν, ναι. Χάρης.
3: Γιατί θα προκαλέσω, δεν θα πετάξω τα χαρτιά της Coca-Cola, θα προκαλέσω.
4: Χριστό, θα κάνω.
3: Ασφαλώς και θα το κάνω. Όχι, κατά κανένα τρόπο. Κατά κανένα τρόπο. Είναι, για μένα είναι αμαρτία, είναι έλλειψη χριστιανικού ήθους, να πετάξω τα χαρτιά έξω. Καλά έκανες και ανέφερες το παράδειγμα, γιατί είναι χαρακτηριστικό. Το τι γίνεται γενικά, βλέπεις, περνάνε τα αυτοκίνητα, χαρτιά, ξέρω εγώ, μέχρι άνθρωποι καμιά φορά δεν ξέρουν να πετιώνται έξω. Λοιπόν, νομίζω ότι ένας χριστιανός δεν είναι, οφείλει να μην το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Αμήν. Λοιπόν, κάποιος άλλος.
3: Δευτερολόγηση, δευτερολογία. Εκεί είναι. Κοιτάξτε, η βασική μου η παρατήρηση που έκανα προηγουμένως ήταν αυτή ακριβώς. Και ευχαριστώ πολύ που το ξεκαθαρίζετε έτσι. Εγώ δεν πιστεύω κατά κανέναν τρόπο. Δηλαδή, υποστηρίζω ότι όχι, ο χριστιανός δεν είναι η γραμμή του χριστιανού. Έτσι είναι η μόδα, εγώ θα κάνω το άλλο. Δηλαδή, η επιδεικτική άρνηση της μόδας αποτελεί και αυτό μία μόδα.
2: Αμήν.
3: Μόδα χριστιανική. Είτε συσσαγωγικά είτε χωρίς συσσαγωγικά. Αλλά από την άλλη μεριά και η δουλική μίμηση κάθε προτύπου κοσμικού αποτελεί και εκείνο κοσμικότητα και όχι σωστό χριστιανικό πνεύμα. Αν παρατηρήσατε κάτι, είπα προηγουμένως, μίλησα για αισθητική, για ομορφιά και για καλαισθησία. Νομίζω ότι, τουλάχιστον προσωπική μου γνώμη, ότι η καλαισθησία, η ομορφιά και η καλή αισθητική είναι μέσα στα σωστά πλαίσια μιας καλής χριστιανικής εμφάνισης.
1: Ναι, Ιωάννα, προηγούνται οι νέοι, το θυμίζω. Βελτίωση ήθους.
3: Βελτίωση ήθους, νομίζω ότι αυτό είναι η απάντηση, είναι το ίδιο πράγμα, η ίδια συνταγή, όπως σε οποιοδήποτε τομέα της χριστιανικής ζωής. Καθώς προχωρεί κανένας στην χριστιανική ζωή, καθώς μελετά την Αγία Γραφή, καθώς ζητάει από τον Κύριο να του απαλύνει και να του βελτιώσει ορισμένες πλευρές της διαγωγής του, του εσωτερικού του κόσμου, της εξωτερικής του διαγωγής, καθώς προχωρεί, αν θέλετε, σε αγιασμό, αυτό που είπαμε και προηγουμένως, νομίζω ότι αυτό γίνεται έτσι. Δεν υπάρχει άλλου είδους συνταγή στη χριστιανική ζωή εκτός από αυτό. Και βέβαια, νομίζω ότι εκτός από αυτό πρέπει να υπάρχει πάντα, που ίσως δεν τονίζεται τόσο αυτό, μία αυτοκριτική, ένας αυτοέλεγχος, ορισμένα πρότυπα, αν θέλετε επίσης, χριστιανών. Εσείς έχετε ένα εκπληκτικό και αξεπέραστο πρότυπο στην Εκκλησία. Εσείς είχατε ένα τρομερό προνόμιο, βέβαια.

0: ίσως δεν το καταλάβω. Βασίλη μου, φοβάμαι ότι έχω ταξιδέψει και είμαι πολύ κουρασμένος. Δεν μπορούσα να σε παρακολουθήσω. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Μήπως θες να τα κάνεις έτσι πιο λιανά να τα καταλάβουμε. Δεν ξέρω αν κατάλαβε κανένας άλλος, Δημήτρη. Ναι, πότε είπα για ανευθυνότητα εγώ. Κύβδηλο στοιχείο ηθικής, όχι. Πότε το είπα.
1: Με λίγα λόγια, δεν πρέπει να προσποιούμαστε από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Για την υποκρισία.
1: Την υποκρισία. Την
0: για την υποκρισία, ναι. Mm. Ναι. Αλλά δεν κατάλαβα την ερώτηση ποια είναι.
1: Όχι, από ό,τι καταλαβαίνω, ο χριστιανός γενικότερα δεν πρέπει να προσποιείται ότι είναι ηθικός, ενώ στην πραγματική του ζωή δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό νομίζω ότι όλοι πρέπει να το προσέξουμε. Κάποιος άλλος. Ο κύριος Μπάμπης.
0: Ναι, εδώ κάπως συνδεόμαστε με αυτό που είπε ο Βασίλης προηγουμένως, ίσως. Δηλαδή ότι το κύβδηλο ήθος, αν θέλεις, ναι, έχει σχέση, ασφαλώς. Δηλαδή το να δείχνουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο από εκείνο που είμαστε μέσα μας. Τώρα, από την άλλη μεριά, μην γελιόμαστε. Πάντοτε, ένας αγώνας πνευματικός έχει σαν κίνδυνο, πολύ συνηθισμένο, και πολλές φορές και όλοι μας, ακόμα και οι πιο ντόμπροι και οι πιο ειλικρινείς, μπορεί να πέσουν πάνω σε αυτό. Ένα είδος, ας πούμε, υποκρισίας κάποια στιγμή. Αυτό είναι κακό. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να αποτελεί πλέον τρόπο ζωής. Αυτός ο φαρισαϊσμός που είπες προηγουμένως. Δηλαδή η επίδειξη ηθικής, η επίδειξη ήθους, ενώ στην πραγματικότητα, και αυτό θα φανεί βέβαια. Θα φανεί σε μια πολύ στοιχειώδη εξέταση. Όπως φάνηκε το κύβδηλο ήθος των Φαρισαίων στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν τον Κύριο. Φάνηκε εκείνη τη στιγμή και η σκέψη τους και όλα τα πράγματα. Και βέβαια μετά άρχισε ο Κύριος και τους ξετίναξε κυριολεκτικά με εκείνον την ομιλία. Εκείνο να είναι χαρακτηριστική περίπτωση κύβδηλου ήθους. Που λέει απ' έξω είστε έτσι, από μέσα είστε έτσι και το καθεξής, και που βέβαια και το από μέσα κάποια στιγμή εκδηλώνεται.
1: Μάλιστα. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να ακούσουμε και τον κύριο Κώστα. Μισό λεπτό να ακούσουμε τον κύριο Κώστα, μια που πήγαμε στα μεγαλύτερα στρώματα τώρα. Ανηθικότητα.
0: Εντύπωση ότι δεν είπαμε τίποτα διαφορετικό από αυτό που λέτε.
1: Όχι, νομίζω ότι συμφωνούμε.
0: Δεν νομίζω ότι
1: συμφωνούμε στο ίδιο πράγμα. Όλη η ομιλία μας σήμερα αυτό το σκοπό είχε. Ποια είναι η θέση του χριστιανού μέσα στις εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής, στην οποία θέλουμε, είτε θέλουμε είτε όχι, μετέχουμε κάθε μέρα. Καλό. Ήταν η εκδηλώση.
0: Όχι, ρωτήθηκε νομίζω αυτό προηγουμένως από την αδελφή μας εδώ και απαντήθηκε το ερώτημα αυτό.
1: Καλώς.
0: Όσο αφορά για την προηγούμενη παρατήρηση, νομίζω ότι όλη τη διάρκεια της ομιλίας ακριβώς αυτά τα πράγματα είπαμε.
1: Ο κύριος Μίτσος, με πολύ λίγα λόγια, αν μπορεί.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είναι ένας ύμνος που κρύβει μέσα την ελπίδα των πιστών, που κρύβει μέσα την δόξα των πιστών. 3.44.

Να ψάρουμε ένα ακόμα ύμνο. Είναι από τους ύμνους έλευσης του Κυρίου μας. Τον ύμνο 342. 342. Οι μέρες πλησιάζουν και τα τέλη των καιρών. Οι μέρες πλησιάζουν και τα τέλη των καιρών.

0: σωστέ στο στον Χριστό παντοτινή.
1: Παρακαλώ όρθιοι να προσευχηθούμε. Σου είμεθα ευγνώμονες μέσα από την καρδιά μας, Πατέρα μας ουράνιε, διότι μέσα μας αγάπησες με αγάπη σταυρού. Σε ευχαριστούμε γιατί στα αιώνια σχεδιά σου η καρδιά σου ακούμπησε πάνω στο πλάσμα σου. Ετοίμασες προχρόνων αιωνίων σωτηρία δια του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί τον ανέστησες. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον λύτρωτή μας που είναι ο νικητής. Σε ευχαριστούμε γιατί ενίκησε τον θάνατο. Σε ευχαριστούμε γιατί ο ουρανός είναι ανοιχτός. Σε ευχαριστούμε γιατί είναι ανοιχτή η αγκαλιά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί στους καιρούς της αγνίας δεν μας λησμόνησες. Δεν διαδικάστηκες μαζί μας, αλλά η αγάπη σου μας κυνηγούσε. Σε ευχαριστούμε γιατί απολαμβάνουμε τη γνώση του προσώπου σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ο κόσμος είναι ξένος για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο ουρανός είναι η πατρίδα μας. Πατέρα ουράνιε, γνωρίζεις τις αδυναμίες μας, γνωρίζεις τα χωμάτινα σκέπη, αλλά είσαι παντοδύναμος. Εμείς, μαζί με το ευχαριστώ μας, σου δίνουμε το θέλω μας για να το αλλιάσεις, να το υψώσεις, να το κάνεις εύχριστο στα χέρια του Αγίου Πνεύματος. Σε ευχαριστούμε για τον χώρο τούτο της Εκκλησίας σου. Εσύ να τον προφυλάξεις από πνευματικούς κινδύνους. Ευλόγησε κάθε αδελφή και κάθε αδελφό. Άνοιξε τη διάνοια σε κάποιον που έχει ευθεία καρδιά και αναζητά το λιμάνι το δικό σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εμπιστευόμαστε μόνο σε σένα και όχι στις ανθρώπινες δυνάμεις μας. Δέξου την ευχαριστία μας και σκέπασε τη βραδιά μας με ταπείνωση. Στο όνομα του. Στο τέλος της τρίτης ώρας, της πρώτης, της πρωινής ώρας, ο αδελφός, ο αγαπητός, ο φίλος, διάβασε μέσα από τον Άγιο Λόγο του Θεού ένα κομμάτι από την Αποκάλυψη. Είναι το κομμάτι πάνω στο οποίο θα μιλήσουμε κι εμείς απόψε. Εμείς θα περιοριστούμε σε ένα μόνο εδάφιο, αλλά θα διαβάσω την σχετική περικοπή για να έχουμε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Θα τα ακούσουμε δεύτερη φορά. Διαβάζω από την Αποκάλυψη, από το πρώτο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από το 12 εδάφιο. Ο Ιωάννης άκουσε την φωνή του Κυρίου, γύρισε πίσω να δει από πού προέρχεται και λέγει ο Λόγος του Θεού. Και εστράφην να είδω την φωνή ή της ελάλησε με τεμού και εστραφείς είδων εφτά λυκνίας. Και εν μέσω των εφτά λυκνιών είδων ένα όμοιον με ιών ανθρώπου, ενδεδειμένων ποδίδι φυτώνα και περιεζωσμένων πλησίων των μαστών ζώνην χρυσήν. Η δε κεφαλή αυτού και οι τρίχες ήσαν λευκαίως μαλλίων λευκών, ως χιών. Και η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός και οι πόδες αυτού όμοιοι με χαλκολίβανον, ως εν καμίνο επιρωμένη. και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Και είχεν εν τη δεξιά αυτού χειρί 7 αστέρας. Και εκ του στόματος αυτού εξήθηκε το ρομφέα δίστομος οξία. Και η όψη αυτού έλαμπεν ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού. Και ότε είδον αυτόν έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός. Και έπεθηκε την δεξιάν αυτού χείρα επ' εμέ λέγον, μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών και έγινα νεκρός και ειδού είμαι ζών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επαναλαμβάνω το εδάφιο της βραδιάς μας. Και η όψης αυτού έλαμπεν ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού. Ο Ιωάννης, ο μαθητής ονειγάπα ο Κύριος, ο μαθητής εκείνος που είχε το προνόμιο να λέγει ότι είχε αφρογκραστεί τους τύπους της καρδιάς του Κυρίου μας γέρνοντας

εκείνο το βράδυ στο στήθος του αγαπημένου του διδασκάλου. Ήταν πλέον ασπρομάλης. Είχαν περάσει περισσότερα ή λιγότερα κατάτι από 60 χρόνια και όλο αυτό το διάστημα δεν σταματούσε να κηρύττει τον Ιησού Χριστόν. Δεν ήταν πλέον ο αγαπημένος του διδάσκαλος. Ο Ιησούς Χριστός ήταν για τον Ιωάννη ο Σωτήρας. Ήταν ο προαιώνιος λόγος του Θεού. Ήταν ο λυτρωτής. Ήταν ο διαπρίσιος κήρυκας του Ιησού Χριστού. Απομονωμένος από τον Δομητιανό, τον σκληρό, τον Χριστοκτόνο, τον Χριστιανοκτόνο μάλλον, Ρωμαίο αυτοκράτορα, έσερνε τα βήματά του. Κουβαλούσε τα σεβάσμια γεράματά του επάνω στους ξερούς βράχους της Πάτμου. Πόσες χίλιες μίλιες σκέψεις στην καρδιά του θα φόλιαζαν. Οι διωγμοί είχαν αρχίσει. Οι χριστιανοί σέρνοντο κατά δεκάδες, κατά εκατοντάδες, κατά χιλιάδες και έδιναν με την ζωή τους την μαρτυρία τους για τον Ιησού Χριστό. Βασανιστήρια, διωγμοί, ρωμαϊκά θέλετε, ρωμαϊκά αλόνια μέσα στις αρένες οι χριστιανοί ύψωναν την σημαία του Ιησού Χριστού με την ζωή τους. Και ο Ιωάννης στην Πάτμο εξόριστος. Είμαι βέβαιος ότι εκείνη η σκέψη που θα τον απασχολούσε και την ετύπωσε και ο αδερφός μας ο φίλος το πρωί. Γιατί Κύριε, έτσι παροπλισμένος επάνω σε τούτο το ξερονήσι. Αν ήταν μέσα στη μάχη του πολέμου, θα μπορούσε να προσφέρει. Θα μπορούσε να προσφέρει την φωνή του. Αν μη τι άλλο την παρουσία του. Θα μπορούσε να ενδυναμώσει χιλιάδες αδελφούς του. Θα μπορούσε να προσφέρει και την ζωή του την ίδια. Μαρτυρία για τον Ιησού Χριστόν. Όμως, ο Ιησούς Χριστός έχει τα δικά του σχέδια πάντα. Και αυτό το έμαθε για άλλη μια φορά ο Ιωάννης στα 90 τόσα χρόνια του. Ήταν Κυριακή. Ίσως ήταν η ώρα εκείνη που ο Ιωάννης συνήθιζε με θέρμη να προσεύχεται στον διδάσκαλό του. Έχουν περάσει τόσα χρόνια όταν έτρεξε πιο γρήγορα από τον Πέτρο για να δει τι έγινε ο δάσκαλός του μέσα στον τάφο που είχαν θέσει το σώμα του. Ήταν αυτόπτης μάρτυρας όλων των θαυμάτων του Κυρίου. Είχε δει τους πέντε άρτους να χορταίνουν χιλιάδες ανθρώπους. Είχε δει να αναστέλλεται ο γιος της Μαΐν, της Χίρας. Είχε δει να ηρεμεί η τρικυμία στην φουρτουλιασμένη λίμνη της Γενισαρέτ. Αλλά πώς θα μπορούσε ο Ιωάννης και ο Πέτρος μαζί να εννοήσουν εκείνο που δεν μπορούσε να διανοηθεί ανθρώπινος λογισμός. Ναι, θα μπορούσε να αναστήσει τον Λάζαρο, αλλά ήταν εν ζωή ο Χριστός. Όταν βρισκόταν σίγουρα κάτω από τον Σταυρό του Κυρίου μας και άκουσε την στιχομηθεία του ληστή με τον Ιησού Χριστόν,
όταν άκουσε το μνήστητή μου, Κύριε, όταν έρθισε τη βασιλεία σου. Και όταν ο Ιησούς του είπε, αληθώς λέγω σήμερον, φελησίστε με τεμού εν το παρήσω, σίγουρα δεν μπορούσε να ερωίσει. Σίγουρα δεν μπορούσε ο νους του να καταλάβει πώς είναι δυνατόν θανατούμενος ο Ιησούς να ζωοποιεί. Πώς είναι το δυνατόν να ανίσταται αυτοδυνάμος ο Ιωάννης. Έχει πλέον άλλη θεώρηση του Κυρίου του. Έχει σε αυτά τα χρόνια τα δύσκολα, χωρίς την παρουσία του παντοδύναμου του διδασκάλου του, έχει μπει κάτω από το αμόνι του Αγίου Πνεύματος και έχει λιανθεί. Ο Ιωάννης γύρισε όταν άκουσε την φωνή και είδε τον Ιησού Χριστόν. Μέσα στις επτά λιχνίες ως ιών ανθρώπου. Αλλά η μορφή του, μας λέει ο Άγιος Λόγος του Θεού, και οι όψεις αυτού έλαβεν ως ο ήλιος λάμπει, ότε είδον λάμπει εν τη δυνάμει αυτού. Δεν είναι ο άσημος, δεν είναι ο ταπεινός που γεννήθηκε στη Φάτνη, είναι ο παντοδύναμος Κύριος. Είναι εκείνος που εξουσιάζει τον ουρανό και τη γη. Προβάλλει ως ο ένδοξος βασιλιάς. Είναι εκείνος που κατευθύνει την ζωή χιλιάδων ατόμων και όλων των λαών. Δεν είναι ο Ιησούς που κατάκοπος στο πηγάδι του Ιακώβ, σε εκείνη τη μικρή πολιτεία της Σαμάριας, ζητούσε από την Σαμαρίτιδα ένα ποτήρι νερό να ξεδιψάσει. Δεν είναι ο πεινασμένος Ιησούς Χριστός όταν έψαχνε σε άκερη εποχή να βρει κάτω από την φανταχτερή φιλοσιά της άκαρπης σικιάς λίγα σίκαρα ξεπινάσει. Δεν είναι ο Ιησούς Χριστός της Γεθσημανής που εκεί στα μαρμαρένια λόγια κονταχτυπήθηκε με το θάνατο και είπε το μεγάλο ναι στο θέλημα του Ουράνιου Πατέρα. Δεν είναι ο Ιησούς Χριστός του Πρετορίου όταν μαστιγωμένος εφέρθη από τον Πιλάτο στον εξώστη του Πρετορίου, φέροντας το πρόσωπό του αποτυπωμένα τα σημάδια της ανθρώπινης κακίας, του ανθρώπινου μίσους. Δεν είναι ο Ιησούς Χριστός που φορτωμένος στον σταυρό του ανηφορίζει τη Via Dolorosa για να παραδώσει τον εαυτό του λάφυρο στους σταυρωτές του. Τώρα είναι ο ένδοξος λυτρωτής. Και θα μας πει παρακάτω, ξετυλίγοντας το βιβλίο της Αποκάλυψης στα μάτια του Ιωάννη, ο Θεός, για να του πει όλα όσα θα συμβούν μέσα στην Εκκλησία μέχρι τη Δευτέρα έλευσή του. Θα τον τονώσει και θα του πει, μην κλαις Ιωάννη, μην κλαις Ιωάννη, θάρση, γιατί ευρέθηκε εκείνος που είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο, το κατασφραγισμένο. Είναι ο Λέων του Ιούδα. Εκ της φυλής του Δαβίδ, εκ της ρίζας Δαβίδ, είναι ο άξιος να ρίξει το βιβλίο. Ο Ιησούς Χριστός, όταν ήταν στη γη,
απέκρυβε, θα έλεγα, το θείο του μεγαλείο. Μέσα στην βίβλο τον βλέπουμε να εμφανίζει την ανθρώπινη του διάσταση και μόνο ελάχιστες αμυδρές εικόνες, θα έλεγα, αποτύπωναν την θεία του προέλευση, την Παλαιά Διαθήκη. Τον βλέπουμε να συνομιλεί με τον Μωυσή. Είναι ο παλαιός των ημερών. Τα μαλλιά του ήταν ως μαλλίον λευκό, οι τρίχες λευκέ, γιατί είναι ο παλαιός των ημερών. Ο Ιησούς Χριστός προϋπήρχε των πάντων. Αυτός είναι ο δημιουργός όλων. Από αυτόν εκτίστησαν τα πάντα, δι' αυτού εκτίστησαν και εις αυτόν αποβλέπουν. Και όταν ο Μωυσής του ζήτησε να δει τη δόξα του, μας λέγει η βίβλος και η θέα της δόξης του Κυρίου ήτο εις τους οφθαλμούς των Ιών Ισραήλ ως πύλ κατατρόγων επί της κορυφής του όρους. Αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός. Και όταν μετά από την εκείνη την ανεκδίκητη, θα έλεγα, συμπεριφορά των λαών Ισραήλ, φέρνοντας τις πλάκες από το όρος Σινά που βρήκε τον Μόσχο το σιτευτό, και ο Κύριος στα περιθώρια του Ελέους και της μακροθυμίας του θα του έδινε άλλες πλάκες και ζήτησε να δει τη δόξα του, του είπε, θέλω κάμι να περάσει εμπροστά σου η δόξα μου. Ποια ήταν η δόξα του? Όλη η αγαθότης μου. Η δόξα του Κυρίου είναι το σύνολο των ιδιωτήτων του. Η αγάπη, η ειρήνη, η δικαιοσύνη του, η αγαθότης του, το έλεος του. Τα πάντα αυτά είναι που ακτινοβολούν τη δόξα του Ιησού Χριστού. Δεν μπορείς να με δεις Μωυσή. Δεν μπορεί να με δει ανθρώπινο μάτι και να ζήσει. Αλλά θα αφήσω να δεις τη δόξα μου. Εδώ υπάρχει μια πέτρα. Θα σταθείς και όταν θα περάσω, θα σε κρύψω, θα σε σιγουρέψω και θα βάλω την χείρα μου να σε προστατεύσω. Όλοι είμαστε καρποί του Ιησού Χριστού, φυλαγμένοι στην πλευρά την λοχισμένη, την σχισμένη, την δική του, στον Σταυρό. Άλλη μια φορά ο Ιησούς θέλησε να δώσει μια πρόγευση στους μαθητές του. Ποια είναι η δόξα του? Πήρε, λέγει, τους τρεις, τον Πέτρον, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και τους έφερε σε ένα όρος υψηλό, ίσως το Θαβόρ, μάλλον το Αερμόν. Και εκεί λέγει, μετεμερφώθη ο Ιησούς. Εκεί πήραν μια πρώτη γεύση της δόξας του Ιησού Χριστού, της δόξας εκείνης την οποία είχε απ' αρχής, απ' αιώνων, και η οποία ήταν εις τους ουρανούς και την οποία έχει ο Ιησούς Χριστός τώρα. Και είχε μαζί του τον Μωυσή, είχε τον Ηλία και είχε του τρεις μαθητές. Ίσως ήθελε να δείξει τον Μωυσή, τον οποίον έφερε από τον Άδη, τον Ηλία, τον οποίον κατέβασε από τον ουρανό, και τους μαθητές που είχε από την γη, για να δείξει ότι είναι Κύριος επιγείων, ουρανίων και καταχθονίων. Η δόξα δεν είναι ο Ιησούς Χριστός το εσφαγμένον αρνίον πλέον. Είναι ως το εσφαγμένον αρνίον. Αλλά είναι παντοδύναμος πλέον. Έχει όλη την εξουσία στα χέρια του.

είναι εκείνος, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος, που όταν άφησε αυτόν τον κόσμο και ανέβηκε στους ουρανούς, εχμαλώτευσε εν εχμαλωσίαν. Ποιοι ήταν οι εχμάλωτοι του Ιησού Χριστού? Εχμαλώτησε και έβγαλε το κεντρί από τον διάβολο. Ο διάβολος πλέον δεν έχει τη δύναμη την οποία είχε. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε στα παιδιά του Θεού. Και δεύτερος εχθρός, ο θάνατος. Ο θάνατος πέθανε με τον θάνατο του Ιησού. Οντολογικά θα λέγαμε δεν υπάρχει θάνατος. Δεν μπορεί να φοβήσει ο θάνατος το παιδί του Θεού. Μπορεί να φαντάζει σαν το ακροτήρι, σαν τον κάβο μαλλιά. Είναι γεμάτο φουρτούνα το πέλαγος, η καταιγίδα στο δρόμο. Αλλά όταν καβατζάρει, εκείνο που φαίνεται για κάβο μαλλιάς είναι το ακροτήρι της καλής ελπίδος. Πίσω από το ακροτήρι είναι μπονάτσα. Πίσω από το ακροτήρι είναι η αγκαλιά του Ιησού Χριστού. Είναι το λιμάνι του Θεού. Στο λιμάνι του Θεού βασιλεύει γαλήνη. Στο λιμάνι του Θεού υπάρχει χαρά. Έξω το πέλαγος. Αέριδες και απατηλές μπουνάτσες. Ο θάνατος δεν είναι πλέον ο φόβος και ο τρόμος του ανθρώπου. Δεν είναι εκείνος που μπορεί να διαγουμίζει όλα τα όνειρα και τους πόθους του, την ειρήνη του, την ευτυχία του, τις λίγες στιγμές που νιώθει σίγουρος και εύτυχης στον κόσμο αυτόν. Ο τάφος δεν μπορεί να φοβίζει, γιατί ο θάνατος είναι η ουρανοστηρικτή σκάλα του Ιακώβ. Η βάση της ακουμπάει στον τάφο, αλλά η κορυφή της καταλήγει στην αγκαλιά του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός έχει αναστηθεί. Ο άδειος τάφος είναι η πιο τρανή απόδειξη. Δεν μπορούσε να τον κρατήσει στα σπλάχνα του. Τα σάβανα μείνανε μέσα στον τάφο του Κυρίου. Δεν του χρειαζόντουσαν. Ο Ιησούς Χριστός είναι πλέον αναστημένος και είναι δεξιά του Πατρός. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, ο Σαββαό. Ποια δόξα περιμένει τα παιδιά? Και η δόξα του ουρανού. Θα πρέπει να ομολογήσω ότι δεν μπόρεσα και δεν μπορώ να ανέβρω τα κατάλληλα λόγια για να περιγράψω τι περιμένει το παιδί του Θεού στον ουρανό. Ομολογώ την ενδιά μου, αλλά εκείνο που θα καταγράψω στην σκέψη όλων μας, θα θυμίσω ότι έχει υποσχεθεί μια άλλη πολιτεία για τα παιδιά του. Είναι η ουράνια Ιερουσαλήμ. Τι θα είναι η Ιερουσαλήμ? Κλείστε τα μάτια σας και ό,τι γλυκένει ο νου σας, αυτό είναι. Τι να σας πω για την ανθρώπινη, την πεπερασμένη διάνοια και αδυναμία. Εκείνο όμως που λέγω
είναι ότι ο Αβραάμ, ένας μεγιστάνας, ένας βασιλιάς στην εποχή του, ένας πάμπλουτος άρχοντας, ζούσε με το όραμα της Άνω Ιερουσαλήμ. Τον έφερε ο Θεός στην γη της Επαγγελίας. Αλλά για τον Αβραάμ η γη της Επαγγελίας ήταν κάποια άλλη, ακόμα πιο ανώτερη από εκείνη που πατούσαν τα πόδια του και έβλεπαν οι οφθαλμοί του. Κατόκισε σε σκηνές, θα μας πει ο Κύριος. Κατόκισε σε σκηνές για να θυμάται πάντοτε ότι είναι επάρικος, είναι παρεπίδημος. Δεν ήθελε να ενδυμεί στον κόσμο τούτον, ήθελε να εκδυμεί στον ουρανό. Ήθελε να πολιτογραφηθεί άπαξ διαπαντός πολίτης της ουράνιας πολιτείας. Αλλά έχουμε και μία άλλη εικόνα. Ένας άλλος μεγάλος διάκονος του Ιησού Χριστού, Απόστολος των Εθνών, ο Παύλος, ο Γλυκύτατος. Όταν σε κάποια στιγμή παρενοχλήθηκε από μερικούς και είδε να κινδυνεύει το Ευαγγέλιο που κήρυται στους Κορινθίους από ορισμένους ψευτοδιδασκάλους, αναγκάστηκε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού τον οδήγησε σε μία αποκάλυψη. 14 χρόνια την έκρυβε μέσα στην καρδιά του χωρίς να την αποκαλύψει. Αλλά όταν ήρθε η στιγμή, πρώε των 14, θα πει, φέρθηκα στον παράδεισο έως τρίτου ουρανού και άκουσα άρρητα ρήματα που δεν είναι συγκεχωρημένων και ούτε δύναμη να τα πει κανείς. Δεν μου είναι συγκεχωρημένο να τα πω εγώ, λέει ο Παύλος. Αλλά κι αν ακόμα ήταν επιτρεπτό, είναι αδύνατο να τα περιγράψει η ανθρώπινη γλώσσα. Τι είναι πλέον στον ουρανό? Τι μας περιμένει στον ουρανό? Τι να σας πω? Ίσως θα έλεγα, αν μπορούσε το έμβριο να απαντήσει στο ερώτημα τι είναι στον έξω κόσμο, έστω και αν μπορούσε τρόπος να επικοινωνήσουμε μαζί του και να το καταγράψουμε, τι είναι το φως, τι είναι οι καταπράσινες βουνοπλαγιές, τι είναι τα γάργαρα νερά, τι είναι ο ανθρώπινος οφθαλμός, τι είναι τόσα και τόσα που ο Θεός έχει χαρίσει στον άνθρωπο για να χαίρεται. Πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε να καταγράψει τι υπάρχει στον κόσμο που ακόμα δεν έχει γευθεί. Ο Ιησούς Χριστός όμως μας λέγει ότι εκεί θα υπάρχει ατελείωτη χαρά. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν ήθελε να καταγράψει και να περιγράψει τους ανθρώπους εκείνους που θα γίνουν πολίτες του ουρανού, χρησιμοποιούσε τη λέξη μακάρι. Και δεν είναι τυχαίο ακόμα όταν ο Θωμάς μέσα στις αμφιβολίες του, με την εσωστρέφεια μέσα στις αισθήσεις του, στην λογική του, στην ανθρώπινη ικανότητά του, στο βλέπω, στο ακούω, στο ψηλαφίζω, ζήτησε να δει τον Κύριο και είπε ο Κύριος, μακάρι εκείνοι που δεν είδαν και επίστευσαν. Είναι ο τελευταίος μακαρισμός του Ιησού Χριστού. Και μάκαρ, η ελληνική γλώσσα, χρησιμοποιεί την λέξη για να αποδώσει
την ευτυχία στον ύψιστο βαθμό. Ό,τι φανταστείτε. Το να έχεις βέβαια σαν παιδί του, Χριστού, του Θεού που έχεις γνώση αληθινή και τη γνώση τη δίδει ο Ιησούς Χριστός. Ο θάνατος του Ιησού Χριστού και η Ανάστασή Του παραμέρισε την απόγνωση και έφερε τη γνώση. Εάν έχεις αυτή τη γνώση, μόνο και μόνο να βρίσκεσαι στη δόξα του Ιησού Χριστού είναι κάτι το ασύλληπτο. Ο Ιησούς Χριστός λέει ότι υπάρχει θρόνος. Υπάρχει θρόνος του Ιησού Χριστού και θα γίνουμε σύγχρονοι και εμείς. Θυμάμαι εκείνη την περίπτωση του Ιωσήφ όταν ο Φαραώ σε ανταμοιβή διότι αναγνώρισε ότι ο Θεός του Ιωσήφ είναι ο πραγματικός Θεός του σύμπαντος, λέγει, έβγαλε το δαχτυλίδι από τα χέρια του και το φόρεσε. Τον έντυσε με δύσυνα. Του φόρεσε ένα βασιλικό περιδέρεο στον τράχυλο και τον έβαλε στην δεύτερη άμαξά του. Και οι ντελάλιδες φωνάζανε «Γονατίσετε! Γονατίστε!» Του έδωσε εξουσία εφόλης της Αιγύπτου. Κάποιος που ήταν ίσως που δεν ήταν ευχαριστημένος με την ανθρώπινη του ύπαρξη, όχι διότι δεν αγαπούσε τον Θεό, αλλά θα ήθελε ίσως να βρισκόταν στις δυνάμεις τις αγγελικές, τις κτιστές του ουρανού. Μου είπε ότι θα προτιμούσα να ήμουν άγγελος. Θα πρέπει να πω με ειλικρίνεια ότι δεν ζηλεύω τους αγγέλους. Είμαι τρισευτυχισμένος ότι γεννήθηκα άνθρωπος. Είμαι τρισευτυχισμένος γιατί ο Ιησούς Χριστός πέθανε για μένα. Είμαι τρισευτυχισμένος γιατί ο Θεός με την Ανάστασή Του υπέγραψε το συμβόλαιο της σωτηρίας μας και μαζί με το συμβόλαιο της σωτηρίας μας υπέγραψε όλες τις επαγγελίες εκείνες που κάποτε θα γευθεί το πιστό παιδί του Θεού και θα ζηλεύουν όλοι οι άγγελοι και τα χερούβ και τα χεροβίμ και τα σεραφίμ. Χτιστές δυνάμεις είναι, αλλά για τον άνθρωπο πέθανε ο Ιησούς Χριστός. Είναι η δόξα κάθε χριστιανού. Εάν αγαπάς τον Ιησού Χριστό, μπορείς να κοιμάσαι στο κρεβάτι σου, χωρίς να συλλογίζεσαι τι έκανε ο Ιησούς Χριστός για σένα. Η Μαρία η Μαγδαληνή, μία ψυχή που αγάπησε πολύ τον Κύριο, δεν την έπαιρνε ύπνος. Πριν ακόμα ξυπνήσει ο Πέτρος και ο Ιωάννης, βρισκόταν στο μνήμα του Κυρίου της. Δεν την ενδιέφερε τίποτα. Δεν την ενδιέφερε ο κόσμος τι θα πει. Έκλαιγε με αναφιλητά. Δεν φοβόταν ούτε τους Ρωμαίους. Δεν φοβόταν ούτε τους Ιουδαίους. Η αγάπη της για τον διδάσκαλό της υπερνικούσε τα πάντα. Γιατί κλαις? Κύριε, σήκωσαν το σώμα του διδασκάλου μου. Είπε μου αν ξέρεις που είναι. Και εγώ θα το πάρω. Μαρία την είχε ξεγελάσει η όρασή της. Αλλά η ακοή της δεν ξεγελάστηκε.
εκείνο το Μαρία. Την συγκινούσε πιο πολύ και από την Ανάσταση του Λαζάρου και από την Ανάσταση του γιού της Ναΐ, από όλα τα θαύματα του Ιησού. Εκείνο το Μαρία ήταν που ηρεμούσε τα σπλάχνα της, που μέρευε τα σωθικά της. 7 δαιμόνια την τάραζαν. Ραβουνί, όχι δάσκαλε. Δάσκαλέ μου. Καλέ μου δάσκαλε. Κατά δικέ μου. Αυτό σημαίνει ραβουνί. Και η Μαγδαληνή πήρε τον τίτλο του πρώτου ανθρώπου που γεύτηκε αναστημένο τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός έχει αναστηθεί. Πάνω στον τάφο του κυματίζει η σημαία της λευτεριάς. Ο άνθρωπος δεν είναι πια δούλος. Ο θάνατος έδωσε την θέση του στην ζωή. Η φθορά παραχώρησε την θέση της στην αυταρσία. Η αδικία παραχώρησε την θέση της στην ισότητα. Δεν υπάρχει Ιουδαίος ουδέλη. Δεν υπάρχει δούλος ή ελεύθερος. Δεν υπάρχει άσεριτη. Πάντες γαρ εσμέν εν Χριστώ Ιησού. Αυτοκρατορίες ξεπεραστήκαν όλες. Ασσύρι, Σουμέρι, Βαβυλώνοι, Πέρσες, Αιγύπτιοι, Έλληνες, Ρωμαίοι, τόσοι και τόσοι θρανοί, Καρλομάγνους, Ναπολέον, Αλίβας, Μεγαλέξανδρος, όλοι ήλθον, απήλθον και παρήλθον. Μόνον ο Ιησούς Χριστός απέμεινε μέσα στον ωκεανό της ανθρώπινης αδιαφορίας, της ανθρώπινης λύθης, για να φωτίζει αιώνια εκείνους που θέλουν. Πιστεύεις στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού? Δεν την διακρίνεις? Τι να σου πω? Εάν είσαι τυφλός, πώς να σου περιγράψω το φως? Παρακαλώ να προσευχηθούμε. Πατέρα μας, ζούμε σε δύσκολες εποχές, αλλά η ελπίδα μας βρίσκεται στον άδειο τάφο που είναι προσμένη όλη η κτήση. Ο αζωικός κόσμος στενά, όλα διηγούνται τη δόξα. Η δική σου προσεύχονται και λένε: Κύριε, το λίγο, μάθε μας να ζούμε κάθε μέρα στο έτσι λίγο. Γνωρίζουμε το Ιησούς Χριστός όπως έφυγε με τις νεφέλες, θα ξαναγυρίσει. Οι νεφέλες ετοιμάζονται και πάλι

Εντάξει, ώρα γυρίσει. Οι νεφέλες ετοιμάζονται και πάλι. Σαν άλλα πυρηνά γοργόφτερα άτια.

χαρακτηρίζουμε, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.
1: Λόγω του Θεού και μετά θα παρακαλέσω να έχουμε μια σύντομο περίοδο προσευχής με συγκεκριμένο θέμα ή θέματα, ας πούμε, πρώτον θέμα, γιατί η αίθουσά μας η ώρα 8 να μην έχει ούτε 8 ανθρώπους. Πρώτον θέμα, γιατί η αίθουσα του Κυρίου να μην είναι για να μας δώσει ο Κύριος πνεύμα ελέγχου, αυτοεξέτασης, υπευθυνότητα, γιατί το φαινόμενο δεν είναι όμορφο. Δεν δοξάζει τον Θεό. Έξω υπάρχουν πολλές και ψυχές. Αλλά το ψάρι ποτέ δεν πηγαίνει στο καλάθι του ψαρά. Ο ψαράς πάει στη θάλασσα. Στη θάλασσα είναι ο κόσμος και ψαρεύει τα ψάρια. Ας προσευχηθούμε, Κύριε, και τούτη την ώρα και τις άλλες ώρες

η αίθουσα τούτη που ακούγεται αμιγές το Ευαγγέλιό σου, ανώθευτος ο λόγος του Θεού, να είναι γεμάτη από ψυχές. Αν το πιστέψουμε και αν καταβάλουμε το πτήμημα, ο Θεός θα απαντήσει στην προσευχή μας. Και δεύτερο αίτημα, αυτό το βράδυ ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές και στα πνεύματά μας, του καθενός από μας, γιατί υπάρχει ο μεγάλος, ο σοβαρός κίνδυνος. Απόψε να ακούσουμε κι άλλο ένα κήρυγμα, που κι αν είναι καλό ή καλούτσικο ή χειρότερο από το χθεσινό ή το αυριανό, θα μπει στο χρονοτούλαπο της μνήμης, χωρίς να αγγίξει την καρδιά μας. Να ενθυμίσετε πάντοτε εκείνο το πρώτο πρότυπο κήρυγμα της Πεντηκοστής, όταν τελείωσε και δεν είχε καν τελειώσει ο Πέτρος, που όλοι με μια φωνή ρώτησαν τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί, τι μας καλεί ο Λόγος του Θεού να κάνουμε, διότι ουχή ο λέγον αλλά ο πράτο, ο κάμνο. Θα διαβάσουμε λοιπόν μια σελίδα από το Λόγο του Θεού και μετά ας ανοίξουμε τις καρδιές μας σε προσευχή ενώπιον του Θεού. Προσευχή οικεσίας, ταπείνωσης, εξομολόγησης, γιατί όχι. Προσευχή που θα προετοιμάσει τις καρδιές μας και το έδαφος για εκείνο που θα ακολουθήσει με τη χάρη του Θεού. Θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, από το κεφάλαιο 25, όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε. Ματθαίος, κεφάλαιον ΚΕ 25 και από το εδάφιο 34. Ματθαίος, κεφάλαιο 25, εδάφιο 34 έως 45. Τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκδεξιών αυτού: έρθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την εις εσάς βασιλείαν από καταβολής κόσου, διότι επείνασα και μη εδώκατε να φάγω, εδίψησα και με εποτίσατε, ξένος είμαι και με εφιλοξενήσατε, γυμνός και με ενεδίσατε, εισθένησα και με επεσκέφθητε, εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς εμέ. Τότε θέλουσε να αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι, εδώ οι εκδεξιών ονομάζονται τώρα δίκαιοι, λέγοντες: Κύριε, πότε σε είδομε πεινώντα και εθρέψαμε ή διψώντα και ποτίσαμε? Πότε δε σε είδομε ξένον και φιλοξενήσαμε ή γυμνό και νεδίσαμε? Πότε δε σε είδομε ασθενή ή εν φυλακή και ήλθομε προς σε? Και αποκριθείς ο βασιλεύς θέλει πει προς αυτούς: αληθώς σας λέγω, καθώσον εκάμετε εις ένα τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εις εμέ εκάμετε. Τότε θέλει πει προς τους εξ αριστερών: υπάγεται απ' εμού η κατηραμένη εις το πύρτο αιώνιον, το ετοιμασμένο δια των διάβολων και τους αγγέλους αυτού, διότι επείνασα και δεν μη εδώκατε να φάγω, ερήψησα και δεν με ποτίσατε, ξένος είμαι και δεν με γυμνός και δεν με ενεδίσατε, ασθενής και εμφυλακή και δεν με επισκέφθητε. Τότε θέλουσε να αποκριθεί προς αυτόν και αυτοί, λέγοντες: Κύριε, πότε σε είδομε πεινώντα ή διψώντα ή ξένον ή γυμνών ή ασθενή ή εν φυλακή και δεν σε υπηρετήσαμε? Τότε θέλει αποκριθεί προς αυτούς, λέγοντες: αληθώς σας λέγω, καθώσον δεν εκάμετε εις ένα τούτον των ελαχίστων, ουδέ εις εμέ εκάμετε. Ώρα για προσευχή. Θάλουμε τώρα και από έναν ύμνον

Κατά τη συνήθειά μου, καλή ή κακή, εσείς θα το κρίνετε, θα ήθελα να δώσω έναν τίτλο στην απόψινή μας μελέτη. Και ο τίτλος αυτός είναι «Μια ξεχασμένη προειδοποίηση». Νομίζω είναι ένας τίτλος που εύκολα διεγείρει όχι μόνο την περιέργεια αλλά και το ενδιαφέρον, γιατί το να ξεχάσεις μια προειδοποίηση μπορεί το τίμημα να είναι μια ζωή. Και να ξεχάσεις μια πνευματική προειδοποίηση, το μήνυμα μπορεί να είναι να χάσεις μια πνευματική ζωή. Αυτή δε η ξεχασμένη προειδοποίηση βρίσκεται μέσα στο μικρό κομμάτι του Λόγου του Θεού που διαβάσαμε. Είναι 16 θαρώ όλο εδάφια, από 100 περίπου εδάφια, τα οποία καλύπτουν τα κεφάλαια 24 και 25 του Ματθαίου, που αποτελούν την επί του όρους των ελαιών ομιλία του Κυρίου μας. Υπάρχει και η άλλη, η καθοριστική ομιλία του Κυρίου μας, είναι η επί του όρους ομιλία, που απασχολεί τα κεφάλαια 5, 6 και 7 του Ματθαίου πάλι, και είναι και η αρχιερατική προσευχή και διδασκαλία, θα έλεγα, του Κυρίου μας, στο 17ο κεφάλαιο του Ιωάννη, τμήματα του Λόγου του Θεού, τα οποία εκθήμως θα συνιστούσα στην προσωπική σας μελέτη. Αλλά ενώ η ομιλία αυτή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού

Στα κεφάλαια 24, επαναλαμβάνω, και 25 του Ματθαίου, έχει καθαρά εσχατολογικό χαρακτήρα. Εν τούτης, κάπου προς το τέλος, κάπου προς το κρεσέντο, κάπου εκεί που πάει να βγει ένα συμπέρασμα και να δοθεί ένα μήνυμα, το σκηνικό αλλάζει και έχουμε μια τελευταία πράξη, θα λέγαμε, σε όλο τούτο το δράμα. Γιατί για ένα δράμα μιλεί η επί του όρους των ελαιών ομιλία, ο Κύριος με αυτήν. Και πέφτουμε, θα έλεγαν μερικοί, δεν το λέω εγώ, σε θέματα καθημερινού, πρακτικού χριστιανισμού, που σαν τέτοιος μπορεί να θεωρηθεί δεδομένος και που καμιά φορά είναι και λίγο ενοχλητικός για μας που μας αρέσει η υψηλού επίπεδου θεολογία. Και αυτό το πρακτικό θέμα θα τολμήσω με τη χάρη του Θεού να θέσω μπροστά σας απόψε, με την προσευχή όλων που έγινε, ο Κύριος να μιλήσει στις καρδιές σας και πριν απ' όλα στην καρδιά του δούλου του. Στα εδάφια που διαβάσαμε υπάρχει μια έκφραση η οποία είναι όλος διόλου ξεχωριστή και αξιοπρόσεκτη. Η αδελφή, με όμικρον γιώτα, πληθυντικός, η αδελφή του Χριστού. Και βέβαια τούτη έκφραση είναι τόσο σημαντική ώστε να μην πρέπει να αφήνει κανέναν μας αδιάφορο. Και αμέσως έρχεται αυθόρμητο το ερώτημα, και ξέρω ότι υπάρχει και η απάντηση, αλλά μην βιαστείτε. Ποιοι είναι οι αδελφοί του Χριστού? Κάποιος θα μπορούσε να πει, ναι, δεν το ξέρεις, ο Χριστός είχε αδέλφια. Στην οικογένεια του Ιωσήφ και της Μαριάμ, αφού έτεκε εν των ιών αυτής των πρωτότοκων, υπήρξαν αδέλφια κατά σάρκα του Ιησού, μα δεν φαίνεται να μιλάει για αυτά στο μέρος που διαβάσαμε του Ματθαίου, διότι εκτός των άλλων να θυμίστε ότι κάποτε ο Κύριος υπογράμμισε ότι η πνευματική συγγένεια είναι εκείνη που έχει προέχουσα θέση. Αδελφοί μου και εκεί μου και τα λοιπά είναι αυτοί που ακούνε το λόγο μου, αυτοί που εκτελούν το θέλημα του Θεού. Αν θα πει κάποιος καλά πληροφορημένος ευαγγελικός, είναι οι αδελφοί του Χριστού, εκείνοι για τους οποίους διαβάζουμε στον Ιωάννη 20 κεφάλαιο εδάφιο 17, όταν μετά το μη μου άπτου, το μεταναστάσιμο του Χριστού στη Μαρία, της λέει, πήγαινε σε παρακαλώ και πες στους αδελφούς μου ότι πηγαίνω στον πατέρα μου και πατέρα τους, τον Θεό μου και Θεό τους. Και αν ο επουράνιος πατέρας είναι πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είμαστε αδέλφια με τον Ιησού Χριστό, είναι μια ιστορία που είναι συγκλονιστική, που κάποτε ο αείμνηστος Κώστας Μεταλλινός στο εξαίσιο ποίημα του «Το δράμα της σωτηρίας» βάζει δύο αγγέλους να κουβεντιάζουν και να λέει ο ένας τον άλλον, τι γίνεται εκεί κάτω, γιατί αυτό το πανηγύρι κλπ. Και του λέει ο πρώτος, δεν ξέρεις, κατέβηκε ο Γιος του Θεού, γίνηκε ο Γιος ανθρώπου, περπάτησε τους δρόμους τους ανθρώπινους, σημερίστηκε τα προβλήματά τους, γιατρέψε τους αρρώστους, αρέστησε τους νεκρούς, χόρτασε τους πεινασμένους και ανέβηκε πάνω στο ξύλο του σταυρού του Γολγοθά και έχισε το αίμα του σταλαγματιά, ώστε εκείνη που ήταν τέκνα του διαβόλου, που ζούσαν χωρίς Θεόν, χωρίς Χριστόν, χωρίς ελπίδα, άθεοι εν το κόσμο, να γίνουν συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού, στο σπιτικό του Θεού.

οι αδελφοί του Χριστού. Και τότε λέει ο άλλος άγγελος, ακούστηκε να λέει, «Αχ, πώς θα ήθελα να είμαι άνθρωπος, να λέγω με αδελφός του». Όμως, παρά τα αυτά, θα τολμούσα να πω μια άλλη, ίσως παράλληλη, καλύτερη ανθρώπων είναι που ο Χριστός σε αυτό το εσχατολογικό κεφάλαιο του Ματθαίου το 25ο ονομάζει αδελφούς του. Οι αδελφοί μου, με το μου το κτητικό δική μου. Και ξέρετε, όταν το διάβασα αυτό, για πρώτη φορά έπειτα από 44 χρόνια που μελετώ το Λόγο του Θεού, πρόσεξα πως όχι. Κάτι όμορφες, μοναδικές δημιουργίες του Ελ Γκρέκο. Πήρα στην γκαλερί του Λονδίνου λόγω χάρη. Και αλλού μπορεί κανείς να τις δει. Με τον Χριστό. Και γύρω του αγγέλους. Και γύρω του φωτοστέφανα. Και γύρω του δόξα. Και γύρω του μεγαλείο. Μήπως είναι μια αλωτρίωση και μια εκτροπή και δεν αντικρίζει την πραγματικότητα, την ρεαλιστικότητα. Και είπα, Θεέ μου, αν ζούσα στην εποχή αυτού του Θωτοκόπουλου και τον συναντούσα κάπου στην Κρήτη και είχα τη γνώση της βίβλου που έχω τώρα, θα του έλεγα, και είμαι βέβαιος, ότι θα το συνελάμβανε αυτό, γιατί είναι μεγαλειώδες, είναι μοναδικό. Θα του έλεγα, ζωγράφισε μου ένα πεινασμένο, ένα διψασμένο παιδί από τον Μπαγκαντές, κάποιους κοινωνικά παραμελημένους και απόβλητους, κάποιους γυμνούς όχι από μόδα, αλλά από φτώχεια, κάποιους άρρωστους, κάποιους φυλακισμένους χρήστες ναρκωτικών. Και ζωγράφισε στη μέση του στο Χριστό και βάλε τίτλο του πινακά σου, «Η αδελφή μου». Έσκυψα το κεφάλι, νομίζοντας ότι είχα κάνει μια ανακάλυψη. Ότι αυτό που σκέφτηκα ήταν σοβαρό και πρωτότυπο, θα έλεγα. Αλλά μετά το μαστίγιο που είναι ο Λόγος του Θεού, ήρθε και μου είπε, Μιλτιάδη, άσε τον Κύριό σου εκεί που είναι. Ξέρεις, θα ήθελες να σου βγάλω μια φωτογραφία με γύρω σου ένα πεινασμένο και ένα διψασμένο και ένα κοινωνικά απόβλητο και ένα γυμνό και έναν άρρωστο και ένα φυλακισμένο και εσύ στη μέση, και τη φωτογραφία αυτή να τη δείχνεις στους δικείους, στους φίλους σου και να τους λες, έχετε δει τους αδελφούς μου, έχετε δει τους αδελφούς μου, οι αδελφοί μου. Και αν επιμένω εδώ και δεν προχωρώ πιο πέρα, είναι γιατί όλα τα άλλα τα θεωρώ ότι θα έρθουν αυτόματα, θα έρθουν φυσιολογικά. Εγώ με την κραβάτα και με την ιδιοκτησία που έχω στον κάλαμο, 49 τετραγωνικά μέτρα, να μπορώ να σταθώ μαζί με τον πεινασμένο και τον διψασμένο, με τον κοινωνικά παραμελημένο, τον γυμνό, τον άρρωστο, τον φυλακισμένο, έστω της κοινότητάς μου, της πνευματικής. Και να πω, η αδελφή μου, και να μην συντριφθώ, και να μην συγκλονιστώ. Και ενώ άλλα συναισθήματα μπορούσαν να με αρπάξουν, λόγω χαριντροπής, στεναχώριας, και βέβαια όχι και έτσι, εξεζητημένη

εικόνα, τότε κάποια φωνή θα ακουγόταν και ακούστηκε όταν μελετούσα το Λόγο του Θεού σε αυτό το σημείο, Εβραίους Β' 11. Εκείνος δεν τρέπεται να τους καλεί αδελφούς του. Και ήρθε μέσα μου και σας εκφράζω και εξομολογούμε μπροστά σας απόψε η απορία. Αφού είναι αδελφός σου αυτός ο πεινασμένος, γιατί δεν τον τάισες? Αφού είναι αδελφός σου αυτός ο διψασμένος, γιατί δεν τον ξεδίψασες? Αν είναι αδελφός σου αυτός ο κοινωνικά παραμελημένος, περιθωριακός, αν είναι αδελφός σου αυτός ο γυμνός, γιατί δεν τον έντυσες? Αν είναι αδελφός σου αυτός ο άρρωστος, γιατί δεν τον επισκέφτηκες στο νοσοκομείο, στο σπίτι των ηλικιωμένων? Εάν είναι αδελφός σου αυτός ο φυλακισμένος, γιατί δεν πήγες κοντά του? Και ξέρετε, αυτό το μαστίγωμα του Λόγου του Θεού, του Πνεύματος του Αγίου μέσα μας, για έναν έμπρακτο, εφαρμοσμένο, καθημερινό χριστιανισμό, αν δεν το αφήσουμε αυτό το μαστίγιο να μας χτυπήσει και να μας πληγώσει, εκείνος που πληγώνει και πηδαίνει, τότε το μαστίγιο θα το φάμε και θα το ακούσουμε και το ακούμε, ας είμαστε ταπεινοί και ειλικρινείς από την πλευρά της απιστίας. Ήταν μια ευχάριστη εκπληξή μου πριν μερικές μέρες, ενώ σχεδόν ξενυχτούσα σε ένα νοσοκομείο που είχαμε δύο αρρώστους από τη Λωρίδα, να δω δίπλα μου μια κυρία νεαρή, πονεμένη φαινόταν, στημένη σε ένα βιβλίο, που μετά από λίγο διαπίστωσα ότι ήταν ο Λόγος του Θεού. Πόσο όμορφα πέρασε η ώρα, και ήρθε 12, και ήρθε 1, και αργότερα, και μιλούσαμε για τα πράγματα του Θεού. Ώσπου απέναντι, ίσως από αμηχανία, ίσως είχε σβήσει το δεύτερο, τρίτο, πέμπτο σιγάρο του, λέει: «Κύριε, να μπω κι εγώ στην κουβέντα σας?» Λέω: «Βεβαίως να μπείτε. Πρώτα λέει να σας πω ότι είμαι μαρξιστής». «Εντάξει, no problem», του είπα. «Αφού θέλεις να κουβεντιάσουμε, να κουβεντιάσουμε». Και μου εξομολογήθηκε το εξής. Μετά, κάπου τις 3-3.30, μετά τα μεσάνυχτα, μετά από αρκετή κουβέντα, μου λέει: «Να σου εξομολογηθώ κάτι. Επειδή είμαι αυτός που είμαι, ποτέ δεν κουβεντιάζω με θρησκευόμενο άνθρωπο. Τους έχω αηδιάσει. Αλλά απόψε κάτι άλλο συνέβηκε». Του λέω: «Αυτό που συνέβηκε, αν συνέβηκε, πάρτο από τον Θεό και δόξα σε Θεό. Αλλά δεν μπορεί ο άπιστος παρά να έχει το μαστίγιο και να σου λέει που είναι ο πρακτικός χριστιανισμός σου, που είναι το ανασκούπομά σου για υπηρεσία. Πότε σε είδαμε τέτοιον και τέτοιον και τέτοιον και δεν σε υπηρετήσαμε?» Αυτό το ερωτηματικό τους στοιχειοθετεί την κατηγορία και την καταδίκη του. Ξέρανε ότι ο συνάνθρωπος χρειάζεται υπηρεσία. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος έγινε υπηρέτης. «Εγώ δεν είμαι εν το μέσο ημώνος ο υπηρετών. Εγώ, ο Κύριος, ο διδάσκαλος, ένιψα ημών τους πόδας». Πού είναι η ταύτιση με το λαό του Θεού? Πού είναι η ταύτιση με τον άνθρωπο της ανάγκης? Πού είναι το «κλαίεται μετά των κλαιόντων»? Πού είναι το «προτιμή σας μάλλον να κακουχείτε με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσχερο απόλαυση αμαρτίας»? Και ίσως δεν θα ήθελα, ούτε η ώρα θα μου το επιτρέψει, να προχωρήσω και να ρωτήσω: «Επιτρέπετε? Επιτρέπεται κάποιοι ταξικοί διαχωρισμοί μέσα στο σώμα του Χριστού?

με κριτήριο τα ρούχα του, την κυλίτσα του, την ψευτοκαταγωγή του. Έναν αγώνα, τον οποίο είστε ακόμα και σε εκείνο το μικρό εργάτη στη Λοΐδα. Για να πούμε και λέγαμε το μεσημέρι, Κύριε, πότε θα μας φτιάξεις μια οικογένεια. Να κλαίμε με εκείνους που κλαίνε, να ταυτιζόμαστε με εκείνους που πονάνε, να χορταίνουμε εκείνους που δεν έχουν. Να είναι ανοιχτή η πόρτα μας για τον καθέναν και για όλους. Αλλά το σημείο το πιο ενδιαφέρον, ίσως στην υπόθεση, είναι ότι χωρίς η εποχή εκείνη του Χριστού να είναι η σημερινή καταναλωτική εποχή, η εποχή με τις πιστωτικές κάρτες, πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, γεμίζεις, τι γεμίζεις. Ουδέποτε τα ψυγεία των ανθρώπινων οικογενειών ήσαν τόσο γεμάτα με ταυτόχρονα τόσο άδειες τις καρδιές τους. Και περνάς και λες στη χρέωσή μου. Μπαμ, μπουμ, σου χτυπάει την κάρτα, χρεώθηκε ο λογαριασμός σου, λιγόστεψε η κατάθεσή σου. Κάποιον τέτοιο περίπου μηχανισμό μας παρουσιάζει εδώ ο Κύριος, όταν λέει ότι προσέξτε, εάν κάνετε κάτι στον αδερφό, στον άρρωστο, στον φτωχό, στον πεινασμένο, στον γυμνό, στον, χρεώνετε εμένα. Σας το χρωστάω. Με άλλα λόγια, δείστε, επισκεφτείτε, είστε και κάθε δραχμή και κάθε σταγόνα υδρότα υπηρεσίας, κάθε δάκρυ συμπαράστασης, χρεώστε τα στο λογαριασμό μου και ξέρετε, Εβραίους Ι6, ότι εγώ, ο Κύριος, είμαι Θεός μισθαποδότης. Είναι αυτό σωστό κίνητρο? Να κάνουμε κάτι γιατί υπάρχει μισθαποδοσία και γιατί στον ουρανό ο Κύριος θα πει σε μένα το κάματε κλπ. Κλπ. Δεν θέλω να είμαι τόσο απλός ώστε να γίνω απλοϊκός. Αλλά εκείνοι που ερώτησαν, Κύριε, πότε σε είδαμε γυμνό ή να πεινάς εκείνο ή τ' άλλο και κάναμε αυτά. Αυτή η απορία τους, η ερώτησή τους, αποδεικνύει περίτρανα ότι όταν έκαναν αυτό που έκαναν, δεν το έκαναν γνωρίζοντας ότι θα έχουν από τον Χριστό μια μισθαποδοσία. Και ενώ ο Κύριος είναι μισθαποδότης, όπως είπα, ελαττήριο βέβαια, δεν πρέπει να είναι μισθαποδοσία. Θα μου πεις, κι αν είναι, μήπως κινήσει στα πράγματα του Θεού, οι σκοποί δεν αγιάζουν τα μέσα. Άγια μέσα υπηρετούν άγιους σκοπούς. Κίνητρο είναι, πρέπει να είναι, στην υπηρεσία στο συνάνθρωπο, στον πεινασμένο, στον διψασμένο, στον κοινωνικά παραμερισμένο, στον γυμνό, στον άρρωστο, στον φυλακισμένο. Πρέπει να είναι η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Και είναι αυτή η αγάπη προς τον συνάνθρωπο που κάνει τον άνθρωπο να είναι άνθρωπος. Διδάλλως, όταν λείπει, είναι απάνθρωπος ο άνθρωπος. Είναι θηρίο. Γι' αυτό και ο ψαλμωδός στο ψαλμό 9 και εδάφιο 20 προσεύχεται και δέεται και λέει, Κύριε σε παρακαλώ, ας γνωρίσω εσύ ότι είναι άνθρωποι. Τι έλειψε από την εποχή μας? Τι λείπει και η εποχή μας είναι μια ζούγκλα? Τι είναι το καταναλωτισμός, η τεχνολογία και η βία και η ταχύτητα και το όζον που τρυπιέται και το σεντόνι αυτό του Θεού που έλεγε ο αείμνηστος Μεταλλινός συρρυκνώνεται και ο θάνατος έρχεται.

Είναι ότι έλειψε αυτή η αγάπη. Σαν κίνητρο ζωής, συμπεριφοράς, πλησιάσματος προς τον άλλο, προς τον συνάνθρωπο. Και ξέρετε, σαν να παίζει ένα παιχνίδι, αλλά δεν είναι παιχνίδι, είναι σοβαρά τα πράγματα. Στον Ιωάννη, την επιστολή του, την πρώτη, έχουμε ένα εδάφιο, το οποίο νομίζω ότι είναι ηλιδία λίθος για όλα αυτά που λέμε μέχρι σε αυτή τη στιγμή. Ακούστε το προσεκτικά. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό, το λέμε στον ύμνο μας, αστό και πισταυρού αμάλα λόγι. Απόλυτες εκφράσεις. Το λέμε. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και μισεί τον αδελφό του και διαφορεί για τον αδελφό του και δεν αγαπάει τον αδελφό του, ψεύτης είναι. Να τολμήσω. Μήπως τολμήσεις και εσύ. Ψεύτης είμαι. Διότι εκείνος που δεν αγαπάει τον αδελφό του, τον οποίον είδε, τον Θεό τον οποίον δεν είδε, πώς δύναται να αγαπά. Και αδελφοί μου και φίλοι, φτάσαμε στην εποχή όχι να θεολογούμε και να εξηγούμε το Λόγο του Θεού, αλλά απλώς να τον διαβάζουμε και να τον παραθέτουμε τις αλήθειες του και να καθρεφτιζόμαστε μέσα σε αυτές, να δούμε πόσο γυμνοί είμαστε και να ντραπούμε και να γονατίσουμε και να κάνουμε με τη χάρη του κάποιο καινούριο ξεκίνημα, μια σωστή επανατοποθέτηση, μια επαναθεμελίωση.

μίλησα στην αρχή και είπα πώς θα βλέπατε αν σε έναν πίνακα του Ελ Γκρέκο την περίφημη λόγου χάρη αποκαθήλωσή του, τη συναυλία των αγγέλων ή την προσκύνηση των μάγων. Εκεί τα, οι άγγελοι, εκεί τα φτερουγίσματα, εκεί, εκεί. Ας πάρουμε τον τελευταίο, την προσκύνηση των μάγων. Βλέπαμε αυτόν τον μικρόν Χριστόν, τον εσαρκωθέντα λόγο, και γύρω του τον πεινασμένο και τον διψασμένο, τον κοινωνικά απόβλητο και τον γυμνό, τον άρρωστο και τον φυλακισμένο. Και στον κατάλογο της πινακοθήκης Λονδίνου ας έλειπε η προσκύνηση των ποιμένων, θα υπήρχε ο πίνακας, ο Χριστός και οι αδελφοί του. Θα ήθελες να υπηρετήσεις τον συνάνθρωπό σου? Θα ήθελες να πιστώσεις το λογαριασμό σου, το πνευματικό, στο Δευτέρι, το αξιόπιστο του ουρανού? Θα ήθελες, χωρίς να το επιδιώκεις, να χορτάσεις τον Χριστό, να ξεδιψάσεις τον Χριστό, να φιλοξενήσεις τον Χριστό, να τον δύσεις, να τον γιατρέψεις? Σε σταματάω εδώ γιατί ο άνθρωπος του άμβολα

μπορούσα να ανοίξω και νερό μπορούσα να κουβαλήσω και φάρμακο να δώσω. Και ότι εκείνο που έκανα δεν ήταν η έκφραση ενός χαρίσματος, αλλά η υπακοή, η καθυστερημένη σε μία εντολή. Συμπέρασμα. Κύριε, πότε μας έδωσες αυτή την τιμή να μπορέσουμε να σε υπηρετήσουμε, να μπορέσουμε? Δεν σας την έδωσα, σας την δίνω. Σας την δίνω καθημερινά. Μόνον αν θελήσετε να πάρετε τη θέση του υπηρέτη μέσα σε έναν κόσμο που υλικά και πνευματικά πεινάει και είναι γυμνός και είναι μονωμένος και είναι φυλακισμένος. Και να υπηρετήσουμε με κίνητρο την αγάπη ή τουλάχιστον την έκφραση ενός «Ευχαριστώ Κύριε που με υπηρέτησες». Τώρα δεν είσαι κοντά μου για να σε υπηρετήσω. Άφησες τους αδελφούς σου και αυτούς τους ελάχιστους, τους άσημους, τους παραμερισμένους, τους περιφορειακούς στην ανθρώπινη εκτίμηση. Κύριε, ταύτισέ με το λαό σου. Κύριε, σήμανε μέσα μου την εντολή της υπηρεσίας. Υπηρεσίας από αγάπη, με αγάπη προς τον συνάνθρωπο, για λογαριασμό σου, Κύριε. Αμήν. Από τον ύμνο 195. 195. Θα παρακαλούσα να ψάλουμε δύο μόνο στροφές. Όταν θύελε του βίου. Την πρώτη στροφή και τη δεύτερη, τις δύο πρώτες στροφές, το 195.

0: Όρθι παρακαλώ και ένας αδελφός να κλείσει με προσευχή.
1: Και να μας όλοι δεν έχουμε λιπάνω στην και έπαζε το, όπως είχε πέσει.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Τα ουράνια Πατέρα μας, πλήρης είναι η ουρανή της δόξης σου, πλήρης είναι και η γη. Πατέρα ουράνιε, άνοιξε τα μάτια της ψυχής μας. Κράτα τα μάτια της ψυχής μας ανοιχτά, για να μπορούμε να βλέπουμε κάτι από αυτή τη δόξη σου. Κύριε, σε ευχαριστούμε, γιατί οδήγησες για ακόμη μια φορά τα βήματά μας εδώ, σε αυτόν τον τόπο της παρουσίας σου. Κύριε, ήρθαμε εδώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να ψάλουμε σε Σένα, να προσευχηθούμε σε Σένα, να ακούσουμε τη φωνή Σου, να πάρουμε μέρος στο τραπέζι της προσφοράς Σου. Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτή την όμορφη ευκαιρία που μας χάρισες. Πατέρα ουράνιε, θυμόμαστε και σε ευχαριστούμε όλοι εμείς που είμαστε πλημμένοι και λυτρωμένοι με το πολύτιμο αίμα του Κυρίου σας, του Κυρίου μας, την προσφορά Σου. Θυμόμαστε το Σταυρό, θυμόμαστε το πολύτιμο αίμα που έτρεξε εκεί πάνω για να μας καθαρίσει. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για το έργο που έκανες στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε για το όνομα του στο βιβλίο της ζωής. Σε ευχαριστούμε γιατί η πόρτα αυτή είναι ανοιχτή για όποιον θέλει να μπει μέσα και να γίνει μέλος της οικογένειάς σου. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί στο καθημερινό μας περπάτημα δεν είμαστε μόνοι, αλλά είσαι παρόν κι εσύ. Σε ευχαριστούμε για όλα εκείνα που επιτρέπεις στη ζωή μας, για εκείνα που καταλαβαίνουμε και για εκείνα που δεν καταλαβαίνουμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το έλεος σου. Σε ευχαριστούμε για την πρόνοιά σου. Σε ευχαριστούμε για αυτή την τοπική εκκλησία που όλα αυτά τα χρόνια εσύ μας οικοδομείς. Κύριε, σε παρακαλούμε, κράτα την Άγια και καθαρή. Και εσύ να δίνεις να κηρύτεται ο Λόγος σου Άγιος και μόνο. Πατέρα ουράνια, φέρμε στην παρουσία σου προβλήματα και ανάγκες ο καθένας μας, πνευματικές και υλικές. Κύριε, σε παρακαλούμε, κάνε μια επίσκεψη Αγίου Πνεύματος το πρωινό αυτό, στην καρδιά του καθένα μας. Πατέρα ουράνια, εσύ να είσαι μαζί και με εκείνους που δεν μπόρεσαν να έρθουν εδώ. Κύριε, εσύ να κάνεις μια επίσκεψη Αγίου Πνεύματος εκεί που βρίσκονται. Πατέρα ουράνιε, φέρνουμε ασθενείς αδελφούς μας στην παρουσία σου. Κύριε, δώσε ίαση. Φέρνουμε, Κύριε, και λέμε εσύ να ολοκληρώσεις οικογένειες, να απαντήσεις προσευχές, να χαρίσεις σωτηρία εκεί που δεν υπάρχει, να δώσεις ανόρθωση εκεί που χρειάζεται. Κύριε, όλα αυτά τα ζητάμε στο όνομα του Χριστού μας, Κύριε. Και σήμερα το πρωί, εσύ τον Λόγο σου τον Άγιο να τον δώσεις, Κύριε, με δύναμη Αγίου Πνεύματος να αγγίξει τις καρδιές μας. Και ευλόγησε τον. Ευλόγησε τον ομιλητή που θα χρησιμοποιήσεις. Και ακόμη, Κύριε, ευλόγησε το Λόγο σου οπουδήποτε κηρύτεται σήμερα το πρωί. Όλα αυτά τα ζητούμε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Συνεχίζοντας, αδελφοί, να ψάλουμε και τον ύμνο που έχει αριθμό 138.

ΚΓ. Ψαλμός 23. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσεν, εις ύδατον απαύσεως με οδήγησεν. Ενόρθωσε την ψυχήν μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι σύ είσαι μετεμού. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρηγορούσι. Η τίμασα σε μπροστέ μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψα σε νελαίο την κεφαλή μου, το ποτήριόν μου υπερχιλίζει. Βεβαίως, χάρις και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας, αδελφοί. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Εκκλησίας μας εδώ, αδελφοί,

Το βιβλικό μας ανάγνωσμα σήμερα το πρωί βρίσκεται στην προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστολού Παύλου στο πρώτο κεφάλαιο. Προς Φιλιππισίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο. Θα διαβάσω τα χωρία 12 και 13 και κατόπιν θα συνεχίσω από το χωρίο 19. Στις γραφές με παραπομπές, το ανάγνωσμα βρίσκεται στη σελίδα 1038. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο 1, Α. Καταρχήν, ξεκινώ από το χωρίο 12. Θέλω δε να εξεύρετε, αδελφοί, ότι τα συμβάντα εις εμέ συνέτρεξαν μάλλον εις πρόοδον του Ευαγγελίου, ώστε τα δια των Χριστών δεσμά μου έγιναν φανερά εις όλο το πρετόριο και εις πάντας τους λοιπούς. Και συνεχίζω από το χωρίο 19. Διότι εξεύρω ότι τούτο θέλει αποβίησε με προς σωτηρία δια της δεήσεώς σας και δια της βοηθείας του Πνεύματος του Ιησού Χριστού, κατά την σταθεράν προσδοκία και ελπίδα μου ότι δεν θέλω εσχυνθεί εις ουδέν, αλλά με τα πάσης παρησίας ως πάντοτε και τώρα θέλει μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σώματί μου, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου. Διότι εις εμέ το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Αλλά αν το να ζω εν σαρκή τούτο συμβάλλει εις καρποφορίαν του έργου μου, και τι να εκλέξω δεν γνωρίζω, διότι στενοχωρούμε υπό τον δύο. Έχω μεν την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερο, το να μένω όμως εν τη σαρκή είναι αναγκαιότερον δια σας. Και τούτο εξεύρω εν πεποιθήσει, ότι θέλω μείνει και συμπαραμείνει με τα πάντων ημών δια την εις την πίστην προκοπήν σας και χαράν, δια να περισσεύει διε μου το καύχημά σας εις τον Ιησού Χριστόν δια της εμείς πάλιν παρουσίας προς εσάς. Ξαναδιαβάζω μόνο το χωρίο 20 και το 21. Θέλει μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σώματί μου, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Διότι εις εμέ το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Να λοιπόν που στο χωρίο 21 βρίσκουμε μια θαυμαστή επιτομή της χριστιανικής αντίληψης για την ζωή και τον θάνατο. Πρόκειται για μια στάση, για μια αντίληψη, για μια φιλοσοφία, αν θέλετε, ζωής και θανάτου. Ας το πούμε όμως εξ αρχής. Πρώτα η ζωή και μετά ο θάνατος. Γιατί δεν είναι αλήθεια ότι η πίστη μας, η χριστιανική πίστη, έχει να κάνει κυρίως με την προετοιμασία μας για τον θάνατο. Έχει να κάνει και με την παρούσα ζωή. Και είναι μισή η αλήθεια το να προειδοποιούμε και να καλούμε τους ανθρώπους ότι πρέπει να πάρουν θέση υπέρ του Χριστού, γιατί σε κάθε βήμα τους παραμονεύει ο θάνατος. Βέβαια αυτό είναι γεγονός. Αλλά είναι εξίσου γεγονός ότι τους καλούμε να πάρουν θέση υπέρ του Χριστού, γιατί σε κάθε βήμα τους τους παραμονεύει η ζωή, μια ευλογημένη ζωή, μια άφθονη ζωή, μια δοξασμένη ζωή. Και υπό αυτή την έννοια το μήνυμα του Ευαγγελίου, αν το δούμε σωστά, είναι ένα μήνυμα ζωής και όχι θανάτου, απόλαυσης και όχι άρνησης, άφθονης και όχι μίζερης ζωής. Ο Χριστός μας καλεί, γιατί κάθε λεπτό μακριά του είναι απώλεια, είναι σπατάλι, σπατάλι ευκαιρίας για ζωή, για άφθονη ζωή.
Όταν γράφει αυτά τα λόγια ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππισίους, βρίσκεται φυλακισμένος στη Ρώμη. Είμαστε γύρω στο 62 μετά Χριστό, με αυτοκράτορα τον φοβερό Νέρονα. Γνώριζε λοιπόν ότι ήταν πολύ πιθανό να εκτελεστεί. Δεν ήταν βέβαιο κάτι τέτοιο, αλλά καθώς αυτή η πιθανότητα περνούσε από το μυαλό του, σπέβδει να γράψει στους Φιλιππισίους. Παραφράζοντας τα λόγια του, θα μπορούσα να τα διατυπώσω ως εξής. Μπορεί να ζήσω ή μπορεί να εκτελεστώ. Μπροστά μου βρίσκονται η ζωή και ο θάνατος. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να με σύρουν στο δίμιο και να μου πάρουν το κεφάλι. Ή πάλι μπορεί να με αφήσουν να περιμένω δέσμιος. Ή τέλος, μπορεί και να με ελευθερώσουν. Αλλά για μένα δεν υπάρχει διαφορά. Αν ζήσω βέβαια θα είναι κάτι θαυμάσιο, όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί μέσα μου ζει ο Χριστός και δόξα στο όνομά Του. Αλλά κι αν πάλι πεθάνω, θα είναι πιο μεγάλο κέρδος για μένα, λέει ο Παύλος. Θα βρεθώ στην παρουσία Του. Αλληλούια! Κορώνα ή γράμματα, με τον Χριστό είμαι πάντα κερδισμένος. Ξέρω να ζω και ξέρω να πεθαίνω. Αν ζήσω, με τον Σωτήρα μου η πρόσκαιρη αυτή ζωή παίρνει νόημα, περιεχόμενο, σκοπό. Μα κι αν πεθάνω, η αιωνιότητα αποτελεί για μένα μια μακάρια προσδοκία. Για μέ το ζήν είναι ο Χριστός. Τώρα, τι περιεχόμενο έδινε στα λόγια αυτό ο Απόστολος? Καταρχήν, μιλούσε για τον Χριστό ως την πηγή της ζωής του. Χριστός, η πηγή της ζωής. Αλλά για ποια ζωή πρόκειται? Νομίζω ότι θα αδικούσαμε τα πράγματα αν την λέξη ζωή την εννοούσαμε και την περιορίζαμε μόνο στην βιολογική της διάσταση. Τότε, αν ήταν έτσι, τα λόγια του Χριστού που βεβαιώνει τους δικούς του στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη 10ο κεφάλαιο, «Εγώ ήλθον δια να έχωσι ζωή και να έχωσι αυτήν εν αυτονία», θα σήμαινε ότι όσοι πιστεύουν στον Χριστό θα είναι υπεραιωνόβιοι. Ασφαλώς εδώ μιλά για κάτι άλλο, για μια άλλη ποιότητα ζωής, και είναι άλλο πράγμα υπάρχω βιολογικά και άλλο ζω την όντως ζωή. Αυτό μας το ξεκαθαρίζει από τις πρώτες σελίδες η Αγία Γραφή, εκεί στην περιγραφή της δημιουργίας. Για όλα τα υπόλοιπα έμβια όντα ο Θεός είπε και γίνοντο. Όλα τα ζώα, ερπετά, πτηνά, ψάρια έχουν την βιολογική μόνο πλευρά της ύπαρξης. Για τον άνθρωπο όμως ο Θεός επεφύλαξε κάτι πολύ διαφορετικό. Αφού τον έπλασε από λάσπη, γιατί δεν πάβει να είναι και χωμάτινος, κατόπιν, διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως, ενεφύσισεν εις τους μικτήρας αυτού πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Άρα λοιπόν στην περίπτωση του ανθρώπου η λέξη ζωή σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο από την βιολογική ύπαρξη. Ήταν το πνεύμα και η ψυχή του ανθρώπου που άρχισαν να ζουν και όχι μόνο το κορμί του. Ο άνθρωπος ξεχωρίζει από την υπόλοιπη δημιουργία γιατί πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του δημιουργού του. Και είναι τόσο λάθος η υλιστική άποψη που περιορίζει την ανθρώπινη ύπαρξη σε ένα συνδυασμό από νεύρα μίες. Τόσο λάθος όσο λάθος θα κάνεις αν με δεις, μακάρι να έρθει η ώρα, να χάνω το 10% του βάρους μου μετά από μια δίαιτα και μου πεις ότι είμαι 10% λιγότερος Τάκης. Αυτό επιβεβαιώνεται άλλωστε με τραγικό βέβαια τρόπο και λίγο πιο μετά στην εξιστόρηση της γέννησης. Λίγο αργότερα βρίσκουμε το γεγονός της παρακοής και της πτώσης του ανθρώπου.
τότε που η αμαρτία εισήλθε ως τύραννος, δυνάστης και εξουσιαστής στην ιστορία της ανθρωπότητας. Κι όμως, παρά την θεϊκή προειδοποίηση ότι αν η πρωτόπλαστη φάνα από τον απογορευμένο καρπό θα έρθει κατάρα, για ακούστε το, διότι καθήν ημέρα φάγες από αυτού θέλεις εξάπαντος αποθάνει, παρά τα αυτά, ο Αδάμ συνέχισε την φυσική του ζωή και μάλιστα για εκατοντάδες χρόνια. Φυσικά, η ζωή που έχασε, ο θάνατος που γεύτηκε, είχαν να κάνουν με την ψυχή και το πνεύμα του, με τον αποχωρισμό του από την πηγή της ζωής, της όντως ζωής, την αποκοπή του από την πνοή του Θεού που ο Θεός είχε εμφυσίσει στο πρόσωπό του, με την αποξένωση από τον ίδιο του το Δημιουργό. Στην αρχή της δημιουργίας, πριν την πτώση, ο Αδάμ ήταν φορέας, ναός, κατοικητήριο του Πνεύματος του Θεού, της παρουσίας του Θεού. Και αλίμονο τώρα, αυτός που ήταν τόσο κοντά, ξαφνικά βρέθηκε τόσο μακριά, τόσο ξένος από αυτή τη στενή σχέση και κοινωνία που απολάμβανε ίσαμε τώρα. Δεν είχε πια θέση στην παρουσία του Θεού, στον παράδεισο της παρουσίας του Θεού. Το νήμα της πνευματικής του ζωής κόπηκε. Ναι, βιολογικά εξακολουθούσε να ζει. Πνευματικά όμως, σύμφωνα με τη Θεία προειδοποίηση, είχε αλίμονο πεθάνει. Αντί για τη ζωή λοιπόν, βασίλεψε ο θάνατος, ο πνευματικός. Αλλά τούτη τη συμφορά ήρθε να ανατρέψει ο ενσαρκωμένος Ιησούς Χριστός. Να κάνει τους εχθρούς φίλους, τους ξένους συγγενείς, τους μακράν να τους φέρει κοντά, να αποκαταστήσει τη διαταραγμένη σχέση, να ξαναενώσει Θεό και άνθρωπο, να δώσει πίσω αυτό που η αμαρτία στέρισε, να φέρει τον ουρανό στη γη. Και να γιατί ο Χριστός είναι το κέντρο της πίστης μας και δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τον Χριστό από τον χριστιανισμό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τις άλλες θρησκείες, αλλά χριστιανισμός χωρίς Χριστό είναι μια ηθικοδιδασκαλία μεν, χωρίς μεταμορφώνουσα δύναμη και χωρίς ζωή δε. Υπό αυτή την έννοια,

πεσμένου Αδάμ, άρχισε πλέον να βλέπει και να ζει. Τα γενέθλιά του σηματοδοτούσαν την αφετηρία της βιολογικής του ύπαρξης. Η συνάντησή του με τον Χριστό σηματοδοτούσε την απαρχή της όντως πραγματικής ζωής του. Αγαπητοί, αυτό είναι αναγέννηση και αυτό είναι σωτηρία. Τον Χριστό που μου στέρισε η αμαρτία, μου τον δίνει πίσω η χάρις. Δεν είναι αλήθεια ότι η σωτηρία είναι το να πάει ο άνθρωπος στον ουρανό. Αυτό είναι αποτέλεσμα της σωτηρίας. Σωτηρία είναι να έλθει ο ουρανός στην καρδιά, στη ζωή ενός ανθρώπου. Να το επαναλάβω. Όχι από την γη στον ουρανό, ο ουρανός να έρθει στη γη, με την έννοια στη ζωή μου, την κοινωνία που έχασα. Ο χαμένος παράδεισος, η νοσταλγία της ψυχής του ανθρώπου, ο παράδεισος της παρουσίας του Θεού. Και το ερώτημα βέβαια είναι, έχουμε γευτεί τούτη την ευλογία? Και επιτρέψτε μου να απευθύνω το ερώτημα και σε όσους από εμάς ενδεχομένως χρόνια βρισκόμαστε σε εκκλησίες, διαβάζουμε τις γραφές, αλίμονο το τι συμβαίνει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά πολλές φορές. Έχουμε γευτεί αυτή την ευλογία να έρθει ο ουρανός στη γη, να έχουμε μεταφερθεί από την φυσική, την βιολογική ύπαρξη στην άφθονη ζωή του πνεύματος? Μα γι' αυτό ήρθε ο Χριστός μας. Αυτός ήταν ο έσχατος Αδάμ. Ο πρώτος, βλέπετε, παράκουσε, αμάρτησε, αστόχησε και βασίλεψε ο πνευματικός θάνατος στην ανθρωπότητα. Αλλά ο δεύτερος υπήκουσε μέχρι τέλους, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρό. Ο αγώνας ο μεγάλος για υπακοή, ο αγώνας και η αγωνία συνάμα της υπακοής στην Γεθσημανή. Δεν είναι αλήθεια ότι το σωτήριο αίμα του Χριστού έτρεξε απάνω στο σταυρό? Μην με πυροβολήσετε, εξηγούμε. Είχε ήδη αρχίσει να ρέει από τον αγώνα της Γεθσημανής. Εκεί που ο έσχατος Αδάμ με την απόφαση της υπακοής του, την παράδοση στο θείο θέλημα, στο θέλημα του πατέρα, ανέτρεπε την φρικτή παρακοή του πρώτου Αδάμ. Και η τραγικότητα βέβαια, αυτοί για τους οποίους γινόταν αυτός ο τιτάνιος πνευματικός αγώνας, κοιμώντουσαν. Το ζωής ήταν ο Χριστός. Μια ζωή δύναμης, μια ζωή αγιασμού, μια ζωή ουράνιας χαράς, και την ζούμε άραγε αυτή τη ζωή. Μια ζωή τέτοιας ποιότητας, την ζωή του πνεύματος. Ή μήπως έχουμε μια ζωή και μια πίστη θεωρητική, διανοητική? Κατά την ορολογία της επιστολής του Αποστόλου Ιωκώβου, μια τέτοια πίστη είναι μια πίστη νεκρή, χωρίς ζωή. Αλλά ο Παύλος θα πει, «Είσε με το ζήν, είναι Χριστός». Πρώτο λοιπόν, η πηγή της ζωής, της όντως ζωής, είναι ο Χριστός. Αλλά ο Παύλος είχε και κάτι άλλο να μας πει. Πέρα από την πηγή της ζωής και ο σκοπός της ζωής του ήταν ο Χριστός. Αυτό άλλωστε φαίνεται καθαρά από την πρώτη παράγραφο της περικοπής που διαβάσαμε. Στα χωρία 12 και 13 σας υπενθυμίζω ότι εξιστορεί τα συμβάντα σχετικά με τη φυλάκιση και τα δεσμά του. Και τους λέει να μην ανησυχούν γι' αυτό, γιατί όλα αυτά τελικά απέβησαν στην πρόοδο του Ευαγγελίου, στην πρόοδο του σκοπού του. Ώστε τα δια των Χριστών δεσμά μου έγιναν φανερά εις όλο το πρετόριο και εις πάντας τους λοιπούς. Εσείς νομίζετε, να παραφράσουμε πάλι τον Παύλο, ότι το να με βάλουν φυλακή είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί στη ζωή μου.

Και είναι έτσι αν το δείτε με άλλα μάτια. Αν όμως μετρήσω και αυτό το γεγονός όπως και όλα τα άλλα σύμφωνα με τον σκοπό της ζωής μου που είναι ο Χριστός, εγώ δεν θα δω το πράγμα έτσι. Υπάρχουν στρατιώτες που εναλλάσσονται στη φύλαξή μου και αυτοί ακούν το Ευαγγέλιο της Χάριτος. Ακούν για την όντως ζωή. Είναι μερικές ώρες μαζί μου ένας, ακούει. Τελειώνει η βάρδια του, έρχεται ο επόμενος, ακούει. Σιγά σιγά μου δόθηκε η ευκαιρία να έλθω σε επαφή με τους επίσημους κύκλους της Ρώμης και να οδηγηθούν στην πίστη ακόμα και πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος του ίδιου του Νέρονα. Δέστε πως τελειώνει την επιστολή του από τη φυλακή ο Απόστολος στο 4ο κεφάλαιο. «Σας ασπάζονται πάντες οι Άγιοι, μάλιστα δε η εκ της οικίας του Κέσαρος». Διότι σε με το ζήνειν ο Χριστός, για μένα πλέον το μοναδικό σκοπός και νόημα της ζωής μου είναι ο Χριστός. Αυτός που με το αίμα του μου έδωσε την όντως ζωή, που με έφερε εκ του θανάτου στην ζωή, στο θαυμαστό του φως. Κατά συνέπεια, κρίνω, αξιολογώ, μετράω τα συμβάντα και τις περιστάσεις της ζωής κάτω από αυτό το πρίσμα. Και έτσι καταστάσεις δύσκολες όπως μιας φυλάκισης και μάλιστα στον καιρό του Νέρονα, με καθημερινό ενδεχόμενο της εκτέλεσης, μπορώ και τέτοια γεγονότα να τα αξιολογήσω διαφορετικά. Μπορώ ακόμα μέσα σε αυτή την κατάσταση και να χαίρω. Να χαίρω επειδή εξυπηρετείται ο σκοπός της ζωής μου. Τι λοιπόν, λέει στο χωρίο 18, πλην κατά πάντα τρόπο Χριστός κηρύτεται και εις τούτο χαίρω. Χαίρω τώρα εδώ που είμαι, αλλά και θέλω χέρι. Αγαπητοί, το πώς αντιμετωπίζουμε τις περιστάσεις της ζωής έχει να κάνει απόλυτα με τους στόχους, την φιλοσοφία της ζωής μας. Δεν ξέρω με τι, κάτω από ποιο πρίσμα αξιολογούμε την καθημερινότητά μας, αλλά έχω την εντύπωση ότι εάν αφήναμε τον Θεό να μας αγγίξει πραγματικά με δύναμη, με τη δική του παρουσία στη ζωή, τότε ίσως οι προτεραιότητες και οι αξιολογήσεις μας θα ήταν πολύ διαφορετικές. Ίσως πράγματα, γεγονότα και καταστάσεις που μας κάνουν να δυσφορούμε και να γκρινιάζουμε, ίσως αν άνοιγαν τα μάτια μας να βλέπαμε ότι μπορεί και να αποτελούν ευκαιρίες να δοξαστεί η πηγή της ζωής μας, ο σκοπός της ζωής μας, ο Χριστός. Πώς να δοξαστεί? Είτε γιατί μας οδηγούν σε ένα προσωπικό λίγισμα, σε ταπείνωση, σε καθαρισμό, είτε όπως εδώ στην περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, γιατί συντελούν στην εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού γύρω μας. Και εις τούτο χαίρω, θα πει ο Παύλος. Διότι σε με το ζήν είναι Χριστός. Όχι μόνο η πηγή, όχι μόνο ο σκοπός, αλλά και η απόλαυση της ζωής μου. Το μυστικό της χαράς και της ευτυχίας μου περιλαμβάνονται και εξαντλούνται στο πρόσωπο του Χριστού. Ξέρετε, εδώ είναι ένα βήμα παρακάτω, γιατί αναφέραμε πιο πριν κάτι που δεν είναι εύκολο. Το να μπορούμε να αξιολογούμε, να μετράμε τα γεγονότα, τα δυσάρεστα γεγονότα στη ζωή, σύμφωνα με το σκοπό. Και να μπορούμε να χαρούμε στις πιο αντίξωες καταστάσεις. Όταν ο σκοπός της ζωής μας, ο Κύριος μας, υπηρετείται και δοξάζεται. Αλλά υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις στη ζωή και περιστατικά που όσο και αν ψάχνουμε να δούμε την αιτία, τον λόγο, το αγαθό αποτέλεσμα που μπορεί να βγει πίσω από αυτό, δεν μπορούμε να το βρούμε.
Τουλάχιστον στα δικά μας μάτια, στη δικιά μας κατανόηση, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Άντε ο Απόστολος Παύλος, έχοντας βέβαια πνεύμα Θεού, βλέποντας κάτω από τα γεγονότα, είδε το Ευαγγέλιο ξαπλώνεται. Υπάρχει αιτία, αν ο Θεός επιτρέψει. Στις περιπτώσεις όμως που δεν μπορούμε να δούμε κάτι τέτοιο, είσαι με το ζήνιν ο Χριστός, με την έννοια ακόμα και όταν δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί, δεν μπορώ να βρω ένα προφανές αγαθό αποτέλεσμα, τελικά η χαρά μου, η απόλαυση της ζωής και η ευτυχία μου συγκεφαλαιώνονται στο πρόσωπο Του, ό,τι και να συμβαίνει γύρω μου. Αυτό το μυστικό το πρωτολέει πολύ ξεκάθαρα στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, γιατί τους λέει ότι το μυστικό μου είναι να μην εξαρτώ

διότι εις εμέ το εζήνειν ο Χριστός. Η πηγή της χαράς, της ευτυχίας μου είναι το πρόσωπο του Χριστού. Ο Παύλος είχε μάθει να είναι αυτάρκης, να στερείται και να περισσεύει. Είχε αυτήν την αστήρευτη, εσωτερική πληρότητα και γαλήνη που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις, διωγμών, βασανισμών, φυλακίσεων, τίποτα δεν μπορούσε να του στερήσει τη χαρά του, την εν Κυρίω. Τίποτα δεν ήταν ικανό να τον χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Πόσο θαυμάσια το περιγράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Τι θα μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού? Θάνατος, τίποτα, τίποτα. Είναι αλήθεια ότι αν είχαμε μάτια να δούμε και νου να καταλάβουμε, τίποτα δεν είναι ικανό να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού και τίποτα να μας κλέψει την χαρά του Πνεύματος. Τίποτα εκτός από την αμαρτία. Άλλωστε έτσι ξεκινήσαμε, από τον κήπο της Εδέμ. Η αμαρτία ήταν εκείνη η οποία χώρισε Θεό και άνθρωπο. Ναι, τίποτα δεν μπορεί να αφαιρέσει την χαρά και την ειρήνη στον πιστό του Χριστού, αλλά η αμαρτία και μόνον είναι ικανή να φέρει ταραχή και βασανισμό στο πνεύμα του. Ο Χριστός όμως είναι ικανός να μας ελευθερώσει από την τυραννία της αμαρτίας, να μας χαρίσει αγιασμό. Δεν είμαι ούτε ονειροπόλος, ούτε δεν βλέπω τι γίνεται γύρω μου ή και δεν με αγγίζουν αυτά που γίνονται γύρω μου και αυτό που ζούμε σήμερα. Αλλά πιστεύω ότι είναι λάθος ότι ο Χριστός ήλθε για να μας σώσει με τις αμαρτίες μας. Ήλθε να μας σώσει από την αμαρτία. Δεν ήλθε να μας σώσει από την κόλαση. Αυτό θα έρθει μετά. Ήλθε να μας ελευθερώσει από την κυριαρχία της αμαρτίας. Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού, θα πει στην ίδια επιστολή ο Παύλος. Και αν ο Χριστός, αδελφοί, δεν είναι δυνατός να μας χαρίσει τη νίκη ενάντια στην αμαρτία, αν περιορίσουμε τη δύναμή του σαν μια τέτοια εύκολη δικαιολογία, φοβάμαι ότι ταυτόχρονα περιορίζουμε και τη δύναμή του να μας σώσει από την κόλαση. Βέβαια, δεν μιλάμε για τελειότητα. Θα έχουμε λατώματα και πτώσεις, αλλά και απ' την άλλη, την ζωή μας πρέπει να την εξουσιάζει ο Χριστός. Και όχι η αμαρτία, είσαι με το ζήν Χριστός. Και όχι είσαι με το ζήν αμαρτία. Δεν είναι τα συμβάντα, όσο οδυνηρά κι αν είναι και οι περιστάσεις, που μπορούν να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού και να βάλουν ταραχή στην καρδιά μας. Είναι η αντίδρασή μας όταν αυτή είναι αμαρτωλή σε αυτές τις καταστάσεις που μπορεί να μας φέρει την ταραχή. Το να έρθει κάποιος και να με προσβάλλει δεν θα έπρεπε να σταθεί αιτία να με κάνει μίζερο και δυστυχισμένο. Μια ανεξέλεγκτη, οργισμένη αντίδραση του πληγωμένου εγωισμού μου όμως, μια αντίδραση που θα λυπούσε το Πνεύμα του Θεού, αυτή η αντίδραση και όχι το γεγονός, θα ήταν ικανή να με καταθλίψει. Όχι οι περιστάσεις, η αντίδραση. Μια μικρή ιστορία που την άκουσα πρόσφατα, ίσως την γνωρίζετε, για το ότι ο Θεός εννοεί, αν τον αφήσουμε, να αλλάξει εμάς και όχι τις περιστάσεις γύρω μας. Δεν ξέρω αν είναι αληθινή ή όχι, σαν ανέκδοτο λένε πώς πρωτομπήκαν τα παπούτσια στην ιστορία της ανθρωπότητας. Λέει, ξέρω εγώ, στην Κίνα, τα πολλά παλιά χρόνια, ήταν ένας αυτοκράτορας που περπατούσε στους δρόμους, δεν είχε παπούτσια και πληγωνόταν τα πόδια του. Δίνει λοιπόν μια διαταγή: όλοι οι δρόμοι τους οποίους θα περπατάω θα τους στρώσετε με χαλί, με δέρμα, για να μην πληγώνουν τα πόδια μου. Και έρχεται ένας από τους συμβούλους και λέει: συγγνώμη, βασιλιά,

Τεράστια υπόθεση. Δεν κάνουμε κάτι πιο απλό? Όχι τους δρόμους με δέρμα, τα πόδια σου να τα τυλίξουμε με δέρμα. Δεν θα αλλάξουν απαραίτητα οι περιστάσεις, για να μην σας πω καμιά φορά θα έρθουν καταστάσεις που ούτε μπορείτε να το φανταστείτε. Μπορούν όμως, μπορούμε όμως να αλλάξουμε εμείς, να μας αλλάξει ο Χριστός. Διότι σε με το ζήν είναι ο Χριστός. Και βέβαια αναφέραμε μόνο τρία στοιχεία για την πηγή της ζωής, για τον σκοπό της ζωής, για την χαρά και την απόλαυση στη ζωή. Είναι και τόσα άλλα που δεν προλαβαίνουμε να δούμε. Γιατί για τον Παύλο ο Χριστός πέρα από την πηγή, τον σκοπό, την χαρά ήταν και η δύναμη, η ειρήνη, η αυτάρκεια, η πληρότητα, ο αγιασμός. Ζώντας λοιπόν μια τόσο ευλογημένη ζωή, τότε δεν μπορεί παρά να έχουμε και μια ανάλογη θριαμβευτική προοπτική και για το θάνατο. Διότι εις εμέ το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Μια φιλοσοφία ζωής που θα οδηγήσει και σε μια φιλοσοφία θανάτου. Ξέρω ότι δεν έχω πολύ χρόνο να αναπτύξω το δεύτερο μισό του εδαφίου. Είναι και τόσο μεγάλο θέμα που την πω. Μια ιστορία και πάλι. Ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί συμβαίνουν αυτά. Πιστή όμως γυναίκα. Και ένιωθε ότι πλησιάζει το τέλος της. Και καλεί τον ποιμένα της Εκκλησίας να κανονίσουν τα της κηδείας. Τον παρακαλεί λοιπόν, λέει, σε παρακαλώ, όταν πεθάνω, να μου βάλετε στο ένα χέρι να κρατώ τη βίβλο μου. Πολλοί το κάνουν. Και στο άλλο χέρι ένα πιρούνι. Τα χάσει καλά, λέει, τη βίβλο την καταλαβαίνω. Το πιρούνι όμως, λέει, θα σου πω. Τους τελευταίους μήνες με τις φιλενάδες μου πηγαίνουμε πότε πότε στο πάρκο για πικνίκ. Και φέρνουμε εκεί και τα τάπερ με τα φαγητά μας, τα πιατάκια της μιας χρήσης, και καθόμαστε μετά το περίπατο και τρώμε και κάνουμε συντροφιά. Πότε πότε, για έκπληξη κάποια από μας, μας ετοιμάζει και ένα γλυκό. Και εγώ, λέει, ξέρεις, είμαι πολύ γλυκάτσου. Δεν με νοιάζει τόσο, δεν με ενδιαφέρει τόσο το φαγητό, όσο το γλυκό. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα και μαζέψουμε τα λερωμένα πιάτα, εκείνη που μας έχει την έκπληξη όταν είναι, μας λέει, κορίτσια, κρατήστε τα πιρούνια σας, γιατί το καλύτερο έρχεται. Γι' αυτό θέλω να μου βάλεις το πιρούνι στο χέρι, γιατί το καλύτερο έρχεται. Μια φιλοσοφία ζωής και μια φιλοσοφία θανάτου. Αδελφοί, το καλύτερο έρχεται. Αυτό λέει ο Παύλος. Μπορείς τάχα να το πεις κι εσύ? Και το καλύτερο, ξέρετε, μπορεί να ξεκινήσει από αυτή τη ζωή. Όταν αρχίζουμε, γιατί είπαμε, η πίστη μας είναι μια πίστη ζωής που πρέπει από τώρα να ξεκινήσει, να βιώνουμε το «εις εμέ το ζήν είναι Χριστός». Όταν αυτό γίνει το πάθος, η λαχτάρα μας, όταν στην ώρα της συμπροσευχής, και θα κοιτάξεις να μην ο διπλανός σου σε παρεξηγήσει, έχεις το πυρουνάκι σου και το κρατάς εκείνη την ώρα, γιατί προσδοκάς για το καλύτερο. Και το καλύτερο έρχεται από τώρα. Ο ουράνιος πατέρας είναι ικανός να μας το δώσει αν εξητήσουμε με λαχτάρα και επιμονή. Ποιο είναι το καλύτερο? Η παρουσία του Θεού, τελεία και απλά, τίποτα άλλο. Η παρουσία του Θεού. Το καλύτερο έρχεται για την Εκκλησία του Χριστού. Ας ετοιμάσουμε επιτέλους τα πυρουνάκια μας. Κλείνοντας, επίτρεψέ μου να σε ρωτήσω, τι είναι για σένα το ζήν? Μήπως ξέρω την απάντηση. Για μένα το ζήν Χριστός. Αυτή είναι η απλός Παύλος. Εσύ τι απάντηση δίνεις? Τι είναι αυτό που στη δικιά σου ζωή αποτελεί την κινητήρια δύναμη? Τι είναι αυτό που δίνει πραγματικά χαρά, που σου δίνει νόημα, που σου δίνει σκοπό στη ζωή? Να απαριθμίσω κάποια από αυτά.
που χαρακτηρίζουν την φιλοσοφία και τη στάση της ζωής των ανθρώπων γύρω μας. Καριέρα, λεφτά, ακίνητα, φήμη, κοινωνική άνοδος, πολιτική εξουσία, φιλοδοξία, διασκεδάσεις, έρωτας, φαγητό, γήπεδο, καζίνο και άλλα πιο αθώα. Οικογένεια, γυναίκα, παιδιά και ακόμα πιο πολύ. Εκκλησία, διακονία, είσαι με το ζήν. Αν κάτι από όλα αυτά ή όλα αυτά μαζί είναι που είναι για σένα το ζήν στην πραγματικότητα, όχι αυτό που λέμε στην επιφάνεια και υποκριτικά, τότε θα απογοητευτείς και σίγουρα για σένα το αποθανήν θα είναι ζημία και όχι κέρδος. Ξέρεις γιατί? Γιατί και τα λεφτά θα τα αφήσεις πίσω. Άρα με αυτά είναι η πηγή της ζωής σου και ο σκοπός της ζωής σου, πώς να χαρίσεις που θα τα αφήσεις πίσω. Και τις διασκεδάσεις πίσω, ακόμα και τη διακονία σου πίσω. Αν όμως η απάντηση είναι σαν αυτή του ευλογημένου Παύλου, για μένα το ζήν είναι Χριστός, τότε πραγματικά έχεις κερδίσει ό,τι και να συμβαίνει σε αυτή τη σύντομη και πρόσκαιρη ζωή. Και τούτη τη ζωή και την αιωνιότητα. Το εύχομαι σε όλους μας. Πρώτα σε μένα που τα λέω αυτά τα λόγια και σε εσάς που τα ακούτε, ο Θεός να μας ελεήσει. Αμήν. Τον ύμνο 248. Είναι σαν ένας ύμνος προσευχής. 248.

Σηκωθούμε παρακαλώ. Για λίγο ας σταθεί παρακαλώ ο καθένας και η κάθε μια μας στην παρουσία του Θεού και ας ανοίξουμε την καρδιά μας στο φως, τη διερεύνηση του Πνεύματος του Θεού, βγάζοντας προσωπία και μάσκες μπροστά στο Θεό και Δημιουργό μας. Ας δούμε ποιοι είμαστε. Και αν νιώθεις και εσύ τα λόγια αυτά που θα πω, επανέλαβέ τα σιωπηλά. Κύριε, ξέρω ότι μ' αγαπάς. Ξέρω ότι μου χαρίζεις σωτηρία. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε για να με σώσει. Και εσύ υπόσχεσαι σωτηρία σε καθέναν που την ζητά με πίστη. Στο ζητώ λοιπόν. Ζητώ σωτηρία και απελευθέρωση. Όχι μόνο από τις συνέπειες της αμαρτίας, αλλά από τη δύναμη, την εξουσία και την κυριαρχία της στη ζωή μου. Στο ζητώ και σε εμπιστεύομαι. Πιστεύω στο λόγο σου. Σε δέχομαι, Κύριε Ιησού, σαν σωτήρα, αλλά και σαν Κύριό μου. Μετανοώ από τη ζωή της αμαρτίας. Ανοίγω την καρδιά μου και σε προσκαλώ. Συγχώρεσέ με και καθάρισέ με. Δέξουμε. Δέξουμε. Σε ευχαριστώ γιατί τον ερχόμενο προς εσένα δεν τον αποδιώχνεις. Σε ευχαριστώ γιατί ακούς την προσευχή μου. Σε ευχαριστώ γιατί αυτή την ώρα με σώζεις. Δέχομαι τη χάρη σου με απλότητα μικρού παιδιού, με γνωμοσύνη και χαρά. Και ένα μόνον αίτημα, Κύριε. Βοήθησέ με να μην σε ντροπιάσω από εδώ και μπρος στη ζωή μου. Να μην διστάσω να σε ομολογώ με τη ζωή και με τα χείλια μου. Για με το ζήν να είσαι εσύ, Χριστέ μου. Έτσι ώστε όταν θα έρθει η ευλογημένη ώρα να σε συναντήσω, να είναι για μένα πραγματικό κέρδος.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.
1: Για ένα καλό βιολί. Καλόν έγινεν σε με ότι εταλαιπωρήθην, δια να μάθω τα διατάγματά σου. Ψαλμός 119-71. Ένας διάσημος κατασκευαστής βιολιών πήγαινε στο δάσος και διάλεγε το κατάλληλο ξύλο από το βορεινό μέρος του κορμού του δένδρου που το δέρνει ο άνεμος και είναι σκληρότερο και ανθεκτικότερο, ώστε να φτιάξει καλά βιολιά. Κάνει και ο Θεός με τα παιδιά του, που θέλει να τα κάνει άξια όργανα της αγάπης του. Τα περνάει από δοκιμασίες, από θλίψεις, από ποικίλες κατεργασίες, για να στερεωθεί και να αυξηθεί η πίστη τους, η υπομονή τους, η ευσέβειά τους, η αγάπη τους. Η εκπαίδευση που ο Θεός εργάζεται στη ζωή μας είναι το καλύτερο μέσο για να συνδεθούμε περισσότερο μαζί Του, να εξαρτηθούμε άμεσα και αποκλειστικά από Εκείνον, να αγαπήσουμε το Άγιο θέλημά Του. Δεν υπάρχει ούτε ένας πιστός του Χριστού που θα ομολογήσει μεγάλη πνευματική πρόοδο σε περιόδους ευρυχωρίας και άνεσης. Όταν όμως τα περιθώρια στενεύουν, όταν οι ανθρώπινες ελπίδες διαλύονται, όταν ο εαυτός μας είναι πολύ μικρός σε δύναμη, τότε φαίνεται η δύναμη του Κυρίου μέσα μας. Τότε ζούμε μόνο με την παρουσία του Κυρίου, φουντώνει η λαχτάρα μας για τη Βασιλεία Του, τότε αρπαζόμαστε από τις υποσχέσεις Του και τις βλέπουμε ζωντανές να πραγματοποιούνται. Όπως τόσο γλαφυρά και αληθινά γράφει ο Απόστολος Παύλος, η προσωρινή ελαφρά θλίψη Σιμών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης. Β' Κορινθίους 4:17. Γι' αυτό, όταν βρισκόμαστε μέσα σε θλίψεις και δοκιμασίες, ας μη δυσανασχετούμε, αλλά ας εμπιστευόμαστε στον Κύριό μας και ας τον ευχαριστούμε. Κύριέ μου, μάθε με να ησυχάζω στην αγκαλιά σου, ακόμα και αν χρειαστεί να με περάσεις από θύελες, και κάνε τότε την καρδιά μου μια πηγή δοξολογίας και ύμνου στην αγάπη σου.
2: Τώρα μας ουράνιε τη δοξολογία και την ευγνωμοσύνη μας, την προσοχή.

προσκύνηση και τη λατρεία μας σου στέλνουμε την ώρα αυτή και μαζί την παράκληση και τη δέηση και την προσευχή, ώστε σήμερα το πρωί εσύ στη σύναξή μας αυτήν την ταπεινή να μας χαρίσεις μια γιου πνεύμα της καρδιάς μας. Κύριε, παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού και σύμφωνα με την υπόσχεση τη δική του, έλα αυτή την ώρα εσύ ανάμεσά μας και μίλησέ μας και άγγιξέ μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Του Θεού, αδελφοί, διαβάζω τον Ψαλμό 38, λάμδα ήττα. Τον διαβάζω όμως στην μετάφραση στην νεοελληνική της Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός, λάμδα ήττα, 38. Κύριε, μη με επιπλήξεις πάνω στην οργή σου και πάνω στο θυμό σου μη με τιμωρήσεις, γιατί με διαπέρασαν τα βέλη σου και με πιέζει η δύναμή σου. Δεν έχει υγεία το κορμί μου, γιατί οργίστηκες. Πονούν τα κοκαλά μου όλα, γιατί αμάρτησα. Οι ανομίες μου σωρεύτηκαν ψηλότερα από το κεφάλι μου. Καθώς φορτίο βαρύ με καταπιέζουν, βρώμησαν και σαπίσαν οι πληγές μου από την ανοησία μου. Ταλαιπωρήθηκα, κυρτώθηκα εντελώς, θλιμμένος περπατώνει τη μέρα. Τα σπλάχνα μου είναι γεμάτα φλόγωση και δεν υπάρχει υγεία στο κορμί μου. Φθάρηκα και τσακίστηκα ολότελα, κραυγάζω από τον πόνο της καρδιάς μου. Κύριε, εσύ γνωρίζεις όλη τη λαχτάρα μου και ο στεναγμός μου δεν σου είναι κρυφός. Χτυπάει η καρδιά μου ανάστατη, μ' άφησε η δύναμή μου, ως και το φως ακόμα των ματιών μου το έχασα κι αυτό. Φίλοι και γνώριμοι δεν μου συμπαραστάθηκαν στα βασανά μου και οι πιο δικοί μου με κρατάνε σε απόσταση. Αυτοί που τη ζωή μου επιβουλεύονται μου στείνουνε παγίδες. Αυτοί που θέλουν να με βλάψουν πως θα με καταστρέψουν απειλούν και απάτες σχεδιάζουν όλη μέρα. Αλλά εγώ κάνω τον κουφό πως δεν ακούω και τον μουγκό που να μιλήσει δεν μπορεί. Είμαι σαν ένας άνθρωπος που δεν ακούει τίποτα και απόκριση στο στόμα του δεν έχει. Γιατί σε σένα, Κύριε, έλπισα, εσύ θα μου αποκριθείς. Κύριε μου, Θεέ μου, είπα, ας μη χαρούν με μένα οι εχθροί μου και ας μη καφιούνται εναντίον μου όταν το πόδι μου γλιστράει. Εγώ είμαι έτοιμος να πέσω και ο πόνος μου παντοτινά είναι υπαρκτός. Την ανομία μου δημόσια την ομολογώ και η αμαρτία μου στο άγχος με βυθίζει. Όλο ζωή και δύναμη εχθροί μου και πλήθος όσοι ανέτια με μισούν και όσοι κακό αντικαλό μου ανταποδίδουν, με χθρεύονται που επιδιώκω το καλό. Μη με εγκαταλείπεις, Κύριε, Θεέ μου, μη φεύγεις μακριά μου. Έλα γοργά και βοήθησέ με, Κύριε και Σωτήρα μου. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιάς μας, αδελφοί, να ψάλουμε τον ύμνο που έχει ρυθμό 380. Της Εκκλησίας Βάσης ο Ιησούς Χριστός. Αυτόν ως νεαπλάσης ακολουθεί πιστός, αυτήν διανασώσει ως νύμφην εκλεκτήν. Επί σταυρού υψώθη πληρώσας την ποινήν. Ύμνος 380.

Πατέρα μας ουράνιε, για ακόμη μια φορά στη ζωή μας την ώρα αυτή, με γονατισμένες τις καρδιές μας, πλησιάζουμε στον Άγιο Θρόνο το δικό σου και θέλουμε να σου εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη, την ευχαριστία, την προσκύνηση, τη λατρεία της καρδιάς μας, γιατί εσύ ο μεγάλος Θεός ενδιαφέρεσαι, φροντίζεις, αγαπάς καθέναν από μας. Σε ευχαριστούμε γιατί η αγάπη σου αυτή εμφανίστηκε μεγαλειώδης στο πρόσωπο και με το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευγνωμονούμε γιατί εκείνος, ο γιος ο δικός σου, ήρθε στον κόσμο μας, πήρε μορφή ανθρώπινη σαν και εμάς, μας μίλησε στη γλώσσα τη δική μας, δοκίμασε την ταλαιπωρία και την αγωνία μας και πήρε πάνω του την ανοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε οδυνηρά στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κυρία μας, την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα το δικό του, γονατίζουμε μπροστά στον Άγιο Θρόνο σου, προσκυνούμε το μεγαλείο σου και αναγνωρίζουμε ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο σωτήρας και ο λυτρωτής μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος ο δικός σου διαβεβαιώνει ότι όσοι εδέχθησαν Αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα Αυτού. Και αυτή την ώρα θέλουμε κι εμείς να διακηρύξουμε απλά, ταπεινά, αλλά βέβαια, ότι είμαστε κι εμείς από τους πιστεύοντας στο όνομα του Χριστού. Κυρία μας, ευχαριστούμε για την ευκαιρία που έχουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομά Του. Σε ευχαριστούμε γιατί στα χέρια μας έχουμε τον Άγιο Λόγο το δικό Σου, που είναι φως στο περπατημά μας, που είναι λίχνος στην πορεία μας. Και καθώς θα ανοίξουμε και πάλι τις σελίδες της Αγίας Γραφής, παρακαλούμε και δεόμαστε και ζητούμε να είναι ο Θείος Παράκλητος το Πνεύμα το Άγιο που θα μιλήσει σε καθέναν από εμάς. Κυρία μας, ομολογούμε στην Άγια Παρουσία Σου ότι έχουμε προβλήματα, ότι έχουμε δυσκολίες, ότι σκοντάφτουμε, ότι μπερδευόμαστε, ότι σκαλώνουμε. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή, έλα Εσύ ανάμεσά μας και άγγιξε τις καρδιές μας. Μίλησε, παρακαλούμε, ιδιαίτερα σε κάποιους που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους. Άγγιξε κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν μαζί Σου, αλλά σκόνταψαν, μπερδεύτηκαν, έπεσαν. Κάλυψε, Κύριε, παρακαλούμε, με το έλεος και τη χάρη Σου όλους εκείνους ανάμεσά μας, γύρω μας, μακριά μας, που πονούν, που πενθούν, που είναι κτυπημένοι, που είναι τσακισμένοι, που είναι άρρωστοι. Ιδιαίτερα σήμερα το πρωί, Κύριε, θέλουμε να παρακαλέσουμε, να προσευχηθούμε για εκείνον τον τόπο εκεί στο Ιράκ, που πέφτουν οι βόμβες, που γίνονται οι πόλεμοι, που άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, που άνθρωποι μένουν ανάπηροι, που τρέχει το αίμα. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε Εσύ το χέρι του ελαίου Σου. Κάνε να υπάρξει λογική στους ανθρώπους. Αλλά πάνω από όλα και πρώτα απ' όλα, κάνε να λάμψει η παρουσία του Χριστού. Γιατί εμείς το ξέρουμε και το πιστεύουμε, ότι μόνο εκείνος είναι που φέρνει την ειρήνη, μόνο εκείνος είναι που σκουπίζει τα δάκρυα, μόνο εκείνος είναι που ξέρει να ειρηνεύει τις καρδιές. Κύριε μας, παρακαλούμε, εσπλαχνίσου Εσύ. Άνοιξε την καρδιά Σου Εσύ και για ακόμη μια φορά κάνε να επικρατήσει η λογική, να σταματήσει ο πόλεμος, να πάψουν να πέφτουν οι βόμβες. Κυρία μας, παρακαλούμε τώρα, καθώς θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο Σου, έλα Εσύ και μίλησε στις καρδιές μας. Στείλε μας ένα μήνυμα δική Σου αλήθειας, δικού Σου φωτός, γνήσιου, καθαρού, ανώθευτου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Είναι εκείνο που μας πρέπει. Κύριε, παρακαλούμε, καθώς περιμένουμε, θέλουμε να Σου στείλουμε την προσευχή εκείνων των παλιών μαθητών Σου, που πολύ ταπεινά αλλά πολύ σίγουρα ξέραν να λένε «Κύριε, λάλης Εσύ και οι δούλοι Σου ακούν». Δέξου, Κύριε, την ευγνωμοσύνη μας, άκουσε τη δέηση και την παρακλησή μας. Την ώρα αυτή προσευχόμαστε, δεόμαστε, παρακαλούμε, στ' όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

Το βιβλικό αναγνώσμα μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, από την Αποκάλυψη, το 5ο κεφάλαιο. Αποκάλυψη, κεφάλαιο έψιλον. Θα το διαβάσω όμως από την μετάφραση στην νεοελληνική του εκδοτικού οίκου Λόγος. Αποκάλυψη, κεφάλαιο 5ο. Στο δεξί χέρι εκείνου που καθόταν στο θρόνο είδα ένα βιβλίο γραμμένο και στην εσωτερική και στην εξωτερική πλευρά του, κατασφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Είδα επίσης έναν δυνατό άγγελο να διακηρύττει με βροντερή φωνή ποιος είναι άξιος να αποσφραγίσει το βιβλίο και να το ανοίξει. Μα κανένας, ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη, δεν μπόρεσε να ανοίξει το βιβλίο και ούτε καν να το ατενίσει. Κι εγώ έκλαιγα γοερά, γιατί δεν βρέθηκε κανένας άξιος να ανοίξει το βιβλίο, μήτε να το ατενίζει. Τότε ένας από τους πρεσβυτέρους μου λέει, μη κλαις, δες, νίκησε το λιοντάρι που προέρχεται από τη ρίζα του Δαβίδ, ώστε να ανοίξει το βιβλίο και τις 7 σφραγίδες του. Είδα τότε ανάμεσα στο θρόνο και στα 4 όντα και ανάμεσα στους πρεσβυτέρους να στέκεται ένα αρνί σαν θυσιασμένο και το οποίο είχε 7 μάτια, τα οποία είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, τα απεσταλμένα σε όλη τη γη. Ήρθε λοιπόν το αρνί και πήρε το βιβλίο από το δεξί χέρι εκείνου που καθόταν στο θρόνο. Και όταν πήρε το βιβλίο, τα 4 όντα και 24 πρεσβύτεροι έπεσαν μπροστά στο αρνί, κρατώντας ο καθένας από μια κιθάρα και φιάλες χρυσές γεμάτες με θυμιάματα που είναι οι προσευχές των πιστών. Και άρχισαν να ψέλνουν ένα καινούριο ύμνο λέγοντας, «Άξιος είσαι να πάρεις το βιβλίο και να ανοίξεις τις σφραγίδες του, γιατί σφάχτηκες και με το αίμα σου μας αγόρασες για τον Θεό από κάθε φυλή και γλώσσα και λαό και έθνος. Και όλους αυτούς τους έκανες βασιλιάδες και ιερείς για τον Θεό και θα βασιλέψουν πάνω στη γη». Κατόπιν είδα πολλούς αγγέλους ολόγυρα από το θρόνο και από τα 4 όντα και από τους πρεσβυτέρους που ο αριθμός τους ήταν μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων και τους άκουσα να λένε με δυνατή φωνή «Άξιο είναι το αρνί που έχει θυσιαστεί να πάρει τη δύναμη και τον πλούτο και τη σοφία και την ισχύ και την τιμή και τη δόξα και την ευλογία και κάθε πλάσμα που υπάρχει στον ουρανό και στη γη και κάτω από τη γη και στη θάλασσα, όλα όσα υπάρχουν σε αυτά». Θα άκουσα να λένε «Σ' αυτόν που κάθεται στο θρόνο και στο αρνί ανήκει η ευλογία και η τιμή και η δόξα και η κυριαρχία στους αιώνες των αιώνων». Και τα 4 όντα αποκρίνονταν αμήν και οι πρεσβύτεροι έπεσαν και προσκύνησαν. Συναδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, σήμερα το πρωί τα θαυμαστά αυτά εδάφια του Θείου Λόγου θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας και θα τα εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού.

κι αν κλαίω κι αν πονώ στον κόσμο αυτό το σκοτεινό, γαλήνη νιώθεντός μου. Μες στη ζωή στην αφωνιά, ακτίναμε στην παγωνιά και ελπίδα είναι ο Χριστός μου. Και κάθε μέρα που περνά, σε σένα νιώθω πιο κοντά. Όση ηλικιά παρηγοριά, ελπίδαμε στην ερημιά που την καρδιά γεμίζεις. Πόσο ευτυχή μου λαχταρά και την πατρίδα την γλυκιά που αιώνιες υποθήσεις. Κράτα το χέρι μου σπιχτά, ώσπου να έρθω σε κοντά.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, τα εδάφια 6 έως και 10 του σημερινού κειμένου μας και τα διαβάζω αυτή τη φορά από το αρχαίο κείμενο. Και είδον εν μέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίων εστικός ως εσφαγμένων. Έχουν κέρατα 7 και οφθαλμούς 7. Ή εισι τα πνεύματα του Θεού απεσταλμένα εισπάσαν την γην. Και ήλθε και ήλυφεν εκ της δεξιάς του καθημένου επί του θρόνου και ότι έλαβε το βιβλίον τα 4 ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου έχοντες έκαστος κιθάραν και φιάλας χρυσάς γεμούσας θυμιαμάτων εισιν επροσευχέ των Αγίων και άδουσιν οδύν καινήν λέγοντες

άξιος ή λαβήν το βιβλίον και ανοίξε τα σφραγίδας αυτού, ότι εσφάγεις και ηγόρασας το Θεό ημάς εν το αιματί σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους και επίησας αυτούς το Θεό ημών βασιλείς και ιερείς. Όπως είμαστε αδελφοί καθισμένοι, ας κύψουμε τα κεφάλια μας στην παρουσία του Θεού. Πατέρα μας ουράνιε, την ώρα αυτή στην Άγια Παρουσία σου και ενώ ετοιμαζόμαστε να στραφούμε προς τον Άγιο Λόγο το δικό σου, στρεφόμαστε πιο πριν σε σένα και παρακαλούμε να είσαι εσύ που με το Πνεύμα σου το Άγιο θα ανοίξεις τα αυτιά μας για να ακούσουν το Λόγο το δικό σου. Θα ανοίξεις τα μάτια μας για να δουν το μεγαλείο το δικό σου. Θα ανοίξεις τις καρδιές μας για να δεχτούν το μήνυμα το δικό σου. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Εδώ και λίγο καιρό, αδελφοί, μελετούμε την Ευαγγελική Αλήθεια. Και ως την αλήθεια που περιέχεται μέσα στο Ευαγγέλιο, αλλά και ως την αλήθεια που εξαγγείλει και διακηρύττει η Ευαγγελική Εκκλησία του Χριστού. Και είδαμε ότι η Ευαγγελική Αλήθεια είναι άπειρη, είναι τεράστια, είναι μεγάλη, είναι θαυμαστή. Τις τελευταίες Κυριακές σταθήκαμε με θαυμασμό και με δέος μπροστά στο Σταυρό του Χριστού και προσπαθήσαμε, κοιτάζοντας το μεγαλείο της θυσίας του Κυρίου, να αποκομίσουμε ορισμένα μαθήματα, να αντιγράψουμε μερικές δικές του για μας, να σταθούμε, να σηκούμε, να νιώσουμε το βάθος του δράματος του Γολγοθά. Είχαμε δει αρχικά ότι στο Σταυρό του Ιησού Χριστού υπάρχει για πολλούς ανθρώπους ένας σκανδαλισμός. Είχαμε δει ότι γίνεται ένας ιδιότυπος σχολιασμός και είχαμε δει ότι προκύπτει ένας βιβλικός σοφρονισμός. Προχωρήσαμε παρακάτω, είδαμε ότι το θαύμα του Σταυρού αγγίζει. Είδαμε ότι σήμερα η ανθρωπότητα περνάει μια μεγάλη κρίση και παρατηρήσαμε ότι μόνο στο Σταυρό του Χριστού υπάρχει η μοναδική λύση. Προχωρήσαμε ακόμη παραπέρα, είδαμε μια ιδιότυπη ορολογία που χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού. Σταθήκαμε μπροστά στην εκπληκτική απολογία που οι πιστοί δικοί του έχουν να δώσουν στον κόσμο και είδαμε ότι αυτό που χρειάζεται να αντυχήσει σήμερα είναι η ομολογία των ανθρώπων που είναι του Χριστού. Την τελευταία Κυριακή είδαμε ότι κοιτάζοντας το Σταυρό του Χριστού διαπιστώνουμε ότι είναι τρεις οι σταυρωμένοι. Είναι ο Χριστός που πέθανε για μας, Χριστός που συσταυρώνεται με τον Ιησού Χριστό. Είναι και ο εχθρός που φροντίζουμε να είναι σταυρωμένος για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τα ίχνη του Χριστού. Ένα αδελφή, ότι αγγίσαμε κάπως το μεγάλο θέμα που λέγεται Σταυρός του Ιησού Χριστού. Γιατί όσο το σκέφτομαι, όσο το κοιτάζω, διαπιστώνω ότι γύρω από αυτό έχουν πάρα πολλά ακόμη να λεχθούν και τα περισσότερα από αυτά είναι αδύνατο να τα πούμε εμείς. Μπορεί να μας τα πει μόνο το Πνεύμα του Άγιου του Θεού. Βλέπετε και στο κείμενο που διαβάσαμε προλίγου από την Αποκάλυψη του Ιωάννη, εάν προσέξετε στο εδάφιο 9, θα δείτε ότι αυτοί που ψάλλουν εκφράζουν μια πραγματικότητα που σε ολόκληρη την αιωνιότητα θα αντυχεί στους θόνους του σύμπαντος. Άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τα σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγεις, να το σταυρός. Και ηγόρασας ημάς εις τον Θεόν δια του αίματός σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους και έκαμε ημάς εις τον Θεόν ημών βασιλείς και ιερείς.

επί της γης. Έλεγα την περασμένη Τετάρτη στους αδελφούς που ήταν εδώ παρόντες ότι την προηγούμενη Κυριακή ήμουν σε μια εκκλησία στο Λονδίνο και ο αδελφός που κλήθηκε να διαβάσει το βιβλικό ανάγνωσμα για τη συνάθρηση ήταν ένας αδελφός από το Ιράκ. Βλέπετε αυτοί που τους έχει καλέσει ο Χριστός. Είναι όπως ακριβώς το λέει εδώ. Εκ πάσης φυλής και γλώσσης και έθνους. Στο κείμενο που μας δίνει εδώ ο Ιωάννης στο 5ο κεφάλαιο της Αποκαλύψης του διαπιστώνουμε πόσο έντονη είναι η παρουσία και η σφραγίδα του Σταυρού. Προσέξτε, εδάφιο 6. Και είδον εν μέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίων ιστάμενων ως εσφαγμένων. Νάτος σταυρωμένος ο Χριστός. Εδάφιο 12, λέγοντες με τα φωνής μεγάλης, άξιον είναι το αρνίον το εσφαγμένον να λάβει την δύναμη. Νάτος και πάλι σταυρωμένος ο Χριστός. Όλη η προσοχή, όλο το μεγαλείο, αλλά και όλες οι ευλογίες ξεκινούν, κατευθύνονται σε μας, εκπορεύονται από το Σταυρό του Ιησού Χριστού. Γράφει ο Απόστολος Πέτρος την πρώτη επιστολή του, στο 2ο κεφάλαιο, και απευθύνεται σε πιστούς του Χριστού. Εδάφιο 7, εις εσάς τους πιστεύοντας είναι η τιμή. Εδάφιο 9, σεις είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός, δια να εξαγγείλετε τας αρετάς εκείνου, ως τι σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω για ακόμη μια φορά να σταθούμε μπροστά στο Σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλλά αυτή τη φορά η μάτι σου θα είναι από τη δική μας την ανθρώπινη πλευρά. Θέλω να δούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό στα... Να ρίξουμε στην πραγματικότητα τρεις ξεχωριστές ματιές επάνω του. Η πρώτη ματιά μας σε εκείνον, η δεύτερη ματιά μας σε μας, η τρίτη ματιά μας στους γύρω μας. Την πρώτη, στον Κύριο, θα την ονομάσω η σωτηρία μας. Την δεύτερη σε μας θα την ονομάσω η απειρία μας. Την τρίτη στους γύρω μας θα την ονομάσω η μαρτυρία μας. Πρώτη λοιπόν, η σωτηρία μας, η πρώτη ματιά σε εκείνον. Βέβαια αυτό είναι κάτι αυτονόητο, το είπαμε πολλές φορές μέχρι τώρα, ότι η κύρια και αιώνια ευλογία που προκύπτει για μας είναι από τον Σταυρό. Και είναι βέβαια η σωτηρία μας. Θυμάστε, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, αλλά το ζήγε κάθε άνθρωπος στην περίπτωσή του, είναι προαιώνιμα. Είναι κάτι που οι άνθρωποι το περιμένουν, το ζητούν, το φαντάζονται, το οραματίζονται, πότε και το διατυπώνουν. Θυμάστε εκείνη τη μέρα στους Φιλίππους, όταν έγινε ο σεισμός. Μας το λέει ο Λουκάς της Πράξης, το 16ο κεφάλαιο, εδάφιο 30. Ζητήσας ο δεσμοφύλαξ φώτα, εισεπίδησε έντρομος, έπεσε μπροστά στον Παύλο και είπε, Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Το αίτημα. Και πολύ απλά του απάντησε ο Παύλος, πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και θέλει σωθεί εσύ και ο οίκος σου. Όσοι διαβάζετε προσεκτικά την Καινή Διαθήκη σας θα θυμάστε ότι στην επιστολή προς Εβραίους στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 9, μας δίνει έναν πάρα πολύ εύστοχο χαρακτηρισμό για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ακούστε. Γενόμενος τέλειος κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν. Και ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς στο 5ο κεφάλαιο, στα εδάφια 9 και 10, ο Θεός δεν προσδιορίσει

ενημάς ισοργήν, αλλης απόλαυσιν σωτηρίας, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της απέθανεν υπέρ ημών. Να λοιπόν η πρώτη ματιά μας, Κύριο Ιησού Χριστό, τον Σταυρωμένο, και το πρώτο συμπέρασμα, η σωτηρία μας. Θα ήθελα όμως, αδελφοί, αυτή τη σωτηρία να την δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Το πρώτο σημείο που θέλω να τονίσω σχετικά με τη σωτηρία είναι η συγχώρηση. Βλέπετε, το πρόβλημα είναι οξύτατο. Εάν κοιτάξετε γύρω τους ανθρώπους, θα δείτε διακατέχονται και βαρύνονται με ένα αίσθημα ενοχής. Πόσο πραγματικά εντυπωσιακά το περιγράφει ο Ιάκωβος στην επιστολή του στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 12, όπου μας λέει 10. «Ως της φυλάξη όλων των νόμων και πτέσεις εν έγινε ένοχος πάντων». Το αίσθημα της ενοχής που βαραίνει πάνω σε κάθε άνθρωπο. Και έρχεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός στο σταυρό το δικό του και χωρίς να κάνεις τίποτα εσύ, σου δίνει συγχώρηση για τις αμαρτίες σου. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη διασαλπίζεται η συγχώρηση που μας έχει χαρίσει στο σταυρό του ο Χριστός? Αναφέρω δύο εδάφια μόνο και θα μπορούσε κανείς να επιστρατεύσει και πολύ περισσότερα. Το πρώτο από, την επιστολή προς Εφεσίους, 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 32, «Γίνεστε εις αλλήλους Χριστοί ευσπλαχνοί», προσέξτε, «συγχωρούνται εις αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησεν εσάς δια του Χριστού». Και το δεύτερο από την επιστολή προς Κολοσσαείς, από το 3ο κεφάλαιο, το εδάφιο 13, «Υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονον κατάτινος, καθώς και ο Χριστός συνεχώς ούτω και εσείς». Το πρώτο, η συγχώρηση. Και θέλω να σε ρωτήσω, σε έχει συγχωρήσει ο Χριστός? Πρώτον, η συγχώρηση. Δεύτερον, η καταχώρηση. Γιατί αυτό που σου χάρισε στο σταυρό του ο Χριστός είναι και γραμμένο και σφραγισμένο. Έχει καταχωριστεί μέσα στο βιβλίο της ζωής το δικό του. Θα έλεγα μάλιστα ότι στην πραγματικότητα είναι σφραγισμένο με το αίμα του Χριστού και είναι γραμμένο στο βιβλίο το δικό του. Θυμάστε εκείνη την ημέρα που γυρίζουν οι μαθητές του Χριστού ενθουσιασμένοι, γιατί με την εξουσία που τους έδωσε ο Κύριος έχουν πετύχει πράγματα ασυνήθιστα, υπερφυσικά. Και λέει ο Λουκάς στο κεφάλαιο Ι, στο εδάφιο 20, ότι γυρίζουν αυτοί με χαρά, διηγούνται στον Χριστό τι κάναν, και λέει ο Κύριος, «Εις τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα υποτάσσονται εις εσάς, αλλά χαίρετε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγράφησαν εν της ουρανής». Αταχώρηση για την οποία μιλάω. Υπάρχει βιβλίο όπου γράφονται τα ονόματα εκείνων των ανθρώπων που είναι η πιστή του Ιησού Χριστού. Και φαίνεται ότι ο Απόστολος Παύλος το θυμάται πάρα πολύ καλά, και την ώρα που γράφει την επιστολή προς Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 3, λέει στον «Βοήθη αυτάς την ευωδία και τη συντύχη, έτινε συνηγονίστησαν μετέ μου εις το Ευαγγέλιο, ομού με τον Κλήμεντα και τους λοιπούς συνεργούς μου», προσέξτε, «των οποίων τα ονόματα είναι εν βιβλίο ζωής». Και υπάρχει και ένας πολύ ενδιαφέρον υπαινιγμός στο τελευταίο βιβλίο, στην Αποκάλυψη. Στο κεφάλαιο ΚΑΑ, όταν μιλάει για την νέαν πόλη, στους νέους ουρανούς και στη νέαν γη, κοιτάξτε τι λέει. ΚΑΑ 27. «Δεν θέλεις έλθεις αυτήν ουδέν το οποίον μιένει και προξενεί βδέλυγμα και ψεύδος, αλλά μόνον ηγεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου». Πρώτον λοιπόν η συγχώρηση, δεύτερον η καταχώρηση. Και θέλω να σε ρωτήσω, το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής? Πρώτο η συγχώρηση, δεύτερο η καταχώρηση.

Τρίτο, η παραχώρηση. Και μιλάω τώρα για τον εαυτό μου που τον έχω παραχωρήσει στην υπηρεσία του Κυρίου. Ξέρετε, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον εδάφιο είναι όταν ο Κύριος στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Θήτα και στο εδάφιο 23, μιλάει σε αυτούς που έρχονται πίσω του. Έλεγε δε προς πάντας, εάν της θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί εαυτόν, ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού καθημέραν και ας με ακολουθεί. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση στο εδάφιο αυτό, αδελφοί? Εδώ έχει τρεις απαιτήσεις ο Χριστός. Πρώτον, να αρνηθείς τον εαυτό σου. Δεύτερον, να σηκώσεις το σταυρό σου. Τρίτον, να έρθεις πίσω μου. Από τις τρεις απαιτήσεις του, η δυσκολότερη και σκληρότερη είναι η πρώτη. Γι' αυτό μιλάω για παραχώρηση. Γιατί λέει να αρνηθείς τον εαυτό σου. Και ξέρετε, ο άνθρωπος, ίσως και από τη φύση του, ο άνθρωπος είναι εγωκεντρικός. Το πρόβλημα του ανθρώπου, το μεγαλύτερο, είναι ότι έχει τον εαυτό του στο επίκεντρο και όλα τα άλλα είναι στην περιφέρεια και θέλει να έρθει στο κέντρο ο Χριστός και να βγάλει τον εαυτό μου στην περιφέρεια. Και αυτό απαιτεί παραχώρηση και είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Με άλλα λόγια, η σωτηρία μας σημαίνει ότι πάβω εγώ να είμαι εγωκεντρικός και μέσα στη ζωή μου γίνεται κάτι καινούριο. Είμαι τώρα χριστοκεντρικός. Όταν γράφει την επιστολή προς Κολοσσαίους ο Απόστολος, είναι κάθαρος στη σκέψη του και στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 27, τους λέει «Εις τους οποίους πιστούς, η θέλησεν ο Θεός να φανερώσει της ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη». Ακούστε ποιος είναι ο πλούτος. «Ώστις είναι ο Χριστός εις εσάς η ελπής της δόξης». Πρώτον, η συγχώρηση. Δεύτερον, η καταχώρηση. Τρίτον, η παραχώρηση, η σωτηρία μας. Είναι δική σου αυτή η σωτηρία? Μπορείς σήμερα το πρωί να ευχαριστήσεις γιατί σε έχει σώσει στο σταυρό του ο Χριστός? Το πρώτο λοιπόν, η σωτηρία μας. Το δεύτερο, η απειρία μας, η δεύτερη ματιά μου. Τώρα στη δεύτερη αυτή ματιά μου κοιτάζω τον εαυτό μου. Και ξέρετε, διαπιστώνω ότι είμαι μικρός, ότι είμαι αδύναμος, ότι δεν τα καταφέρνω, ότι δεν τα καταλαβαίνω, ότι δεν μπορώ. Μου κάνει εντύπωση ότι στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο Ήτα, γράφει ο Απόστολος Παύλος κάτι που είναι πραγματικά απίστευτο. Ήτα 26. «Ως αυτός και το Πνεύμα συμβοηθεί εις τας ασθενίας ημών. Επειδή το τι να προσευχηθόμενος πρέπει, δεν εξεύρωμεν». Ο Παύλος δεν ξέρει το τι να προσευχηθεί ως πρέπει. Αλλά αυτό το πνεύμα ηκετεύει δια στεναγμών αλαλήτων. Νάτι η απειρία μας. Η δεύτερη ματιά μου στον εαυτό μου. Με έχει σώσει ο Χριστός. Μου έδωσε συγχώρηση. Μου έκανε καταχώρηση. Με οδήγησε να κάνω παραχώρηση. Αλλά είμαι αδύνατος και δεν τα καταφέρνω. Δεν εξεύρωμεν το τι να προσευχηθόμεν. Δείτε όμως τι λέει εδώ. Χρησιμοποιεί δύο ρήματα εντυπωσιακά. Το πνεύμα συμβοηθεί. Το πνεύμα ηκετεύει. Το καταλαβαίνεις αυτό? Επειδή εσύ έχεις αδυναμία και απειρία, το χρησιμοποιεί δύο ρήματα εντυπωσιακά. Το πνεύμα συμβοηθεί. Το πνεύμα ηκετεύει. Το καταλαβαίνεις αυτό? Επειδή εσύ έχεις αδυναμία και απειρία, το Πνεύμα του Θεού έρχεται και βοηθάει σε σένα και ηκετεύει για σένα. Το φαντάζεσαι? Το Πνεύμα του Θεού συμβοηθεί και ηκετεύει παρά την απειρία μας. Θα ήθελα αυτή την απειρία μας, αδελφοί, να τη δούμε λίγο πιο προσεκτικά.
Το πρώτο που θα τονίσω είναι η ταπεινότητα.

Βλέπετε, η ταπεινότητα είναι το σήμα κατά τεθέν του γνήσιου χριστιανού. Θυμάστε τι γράφει ο Απόστολος Πέτρος στους παραλήπτες της επιστολής του, της πρώτης, στο πέμπτο κεφάλαιο, έψιλον, εδάφιο 5. «Πάντες υποτασσόμενοι εις αλλήλους, ενδύθητε την ταπεινοφροσύνην, διότι ο Θεός αντιτάσσεται εις τους υπερηφάνους, εις δε τους ταπεινούς διδιχάριν». Γι' αυτό το ίδιο το ρητό το αναφέρει και ο Ιάκωβος στο δεύτερο κεφαλαιό του, στο εδάφιο όπου λέει ακριβώς ότι ο Θεός αντιτάσσεται εις τους υπερηφάνους, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη. Η ταπεινότητα, το σήμα κατά τεθέν του πραγματικού χριστιανού. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι που λένε εμείς ξέρουμε, εμείς μάθαμε, εμείς καταλάβαμε, εμείς αρπάξαμε την ευκαιρία και οι άλλοι δεν κατάλαβαν τίποτα. Αλίμονο στον χριστιανό που σκέφτεται κάπως έτσι. Η ταπεινότητα. Θυμάστε ο Απόστολος Παύλος, ο κολοσσός της πίστεως, ο μέγιστος ιεραπόστολος που υπήρξε ποτέ σε αυτόν τον κόσμο, όταν μιλάει στις πράξεις των Αποστόλων, στο κεφάλαιο Κάπα, στο εδάφιο 19, λέει για τον εαυτό του, δουλεύων των Κύριων, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης, με τα πολλών δακρύων και πειρασμών, ο Παύλος. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ι.Α, μιλάει για τον εαυτό του, εδάφιο 29, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν. Το πρώτο χαρακτηριστικό του πιστού, παρά την απειρία μας, η ταπεινότητα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, η αγιότητα. Ξέρετε, σκέφτομαι καμιά φορά ότι η λέξη αγιότητα είναι μια λέξη που μας τρομάζει. Και ξέρετε γιατί μας τρομάζει? Γιατί αυτοί που είναι γύρω μας δίνουν λάθος περιεχόμενο στη λέξη αγιότητα και άγιος. Τι θα πει άγιος? Πάρα πολύ απλά κατά το λόγο του Θεού. Θα πει καθαρισμένος και θα πει ξεχωρισμένος. Εάν σε έχει καθαρίσει με το αίμα το δικό του ο Χριστός, εάν σε έχει ξεχωρίσει για την υπηρεσία τη δική του ο Χριστός, είσαι άγιος. Μα λένε μερικοί, μα ξέρεις, άγιος θα πει άνθρωπος μοναδικός, που κάνει πράγματα υπερφυσικά, που κάνει θαύματα, πού τα λέει όλα αυτά ο λόγος του Θεού? Γράφοντας ο Απόστολος Πέτρος την πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 14, τους λέει «Μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας, τας οποίας οίκεται εν αγνία ημών, αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος ώστι σας εκάλεσεν, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή, διότι είναι γεγραμμένον Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος». Η αγιότητα. Νομίζουν μερικοί ότι Άγιος είναι κάτι απίθανο, κάτι μοναδικό. Ελάτε να πούμε έναν Άγιο. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει, δείτε, προς Εφεσίους, προς τους Αγίους τους όντας εν Εφέσο, προς Φιλιππισίους, προς τους Αγίους εν Χριστώ Ιησού τους όντας εν Φιλίππης, προς Κολοσσαείς, προς τους Αγίους και πιστός τους πιστούς εν Χριστώ αδελφούς, τους εν Κολοσσές. Ακόμη και όταν γράφει προς τους Κορινθίους την πρώτη επιστολή του, και οι Κορίνθοι είναι τα πιο άτακτα παιδιά, προς την Εκκλησία του Θεού την ούσαν εν Κορίνθου, τους υγειασμένους εν Χριστώ Ιησού. Επομένως η αγιότητα είναι διαθέσιμη για όλους εμάς. Δεν είναι για κάποιους σπάνιους, κάποιους μοναδικούς, κάποιους παλιούς, κάποιους ξεπερασμένους, κάποιους που τους έχει καλύψει ο μίχλη της ιστορίας. Η αγιότητα είναι για σένα και είναι για μένα.

Ξέρετε, αν ρωτούσα και τα παιδιά του Κυριακού σχολείου ακόμη, ποιος ήταν ο Ιωάννης ο μαθητής του Χριστού, θα μου πούνε ένας καλός, ένας πράος άνθρωπος, γεμάτος αγάπη, γεμάτος συγχωρητικότητα, γεμάτος πλάθνα Χριστού. Ποιος το είπε? Ανοίξτε αν θέλετε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο τρίτο κεφάλαιο, εκεί που ο Κύριος Ιησούς Χριστός έχει ανέβει απάνω στο βουνό και διαλέγει τους μαθητές του. Και ο Μάρκος μας ιστορεί ποιους διάλεξε, εδάφιο 17. Και Ιάκωβον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών του Ιακώβου και επωνόμασεν αυτούς Βοανεργές, το οποίο σημαίνει Ιβροντής. Ξέρετε τι γινόταν? Όταν του κακοφαινότανε του Ιωάννη, άστραφτε και βροντούσε. Και μου λες, καλά, για στάσου. Εγώ διαβάζω την πρώτη επιστολή, την δεύτερη επιστολή, την τρίτη επιστολή του Ιωάννου και βλέπω μέσα πραότητα, βλέπω αγάπη, ειρήνη, βλέπω συγχωρητικότητα. Με τα βλέπεις όλα αυτά? Ποιος τα έκανε όλα αυτά? Λέτε, έτσι ήταν ο Ιωάννης πάντα? Υιός βροντής ήταν, θυμάστε εκείνη τη μέρα? Περνάει ο Κύριος από τη Σαμάρια και κάποιοι λένε, δεν θα περάσετε από εδώ. Απαγορεύεται. Κλεισμένος ο δρόμος. Κύριε, να πούμε να κατέβει πυρ και να τους σκάψει. Ακούς να μην επιτρέπουν να περάσουμε. Θυμάστε εκείνο το εδάφιο στην επιστολή προς Γαλάτα στο ε 22, ένα πάρα πολύ γνωστό εδάφιο. Κειμένο εδάφιο. Ο δεκαρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, πραότητα. Να τι θέλω να πω όταν λέω η απειρία μας. Κοιτάζω τον εαυτό μου μπροστά στο σταυρό του Χριστού και διαπιστώνω πόσο μικρός είμαι, πόσο αδύναμος. Και μου λέει ο λόγος του Θεού να ακολουθήσω τα ίχνη του Χριστού τώρα που έχω σωτηρία. Και λέω, Κύριε, πού να ακολουθήσω εγώ? Ναι, αλλά δεν είσαι εσύ που θα τα πετύχεις όλα αυτά. Είναι που θα τα πετύχει μέσα σε σένα το Πνεύμα του Θεού. Αυτή είναι η αλλαγή που κάνει ο Χριστός. Ξέρετε, όταν μιλάμε για τη σωτηρία μας, φανταζόμαστε τη μέρα που σηκώθηκα και σήκωσα το χέρι μου και γονάτισα και ομολόγησα. Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σωστά και ευλογημένα όλα αυτά. Αλλά είναι και η μέρα που ήρθε μέσα μου το Πνεύμα του Θεού και με άλλαξε ο Ιησούς Χριστός. Και αν ήμουνα Υιός βροντής, και άστραφτε και βροντούσε από μένα. Έχω και ταπεινότητα και αγιότητα και πραότητα. Πρώτη ματιά μας στον Χριστό, η σωτηρία μας. Δεύτερη ματιά μας σε μας, η απειρία μας. Τρίτη ματιά μας τους γύρω, η μαρτυρία μας. Ξέρετε, μπορώ να το πω και λίγο διαφορετικά αυτό. Η πρώτη ματιά είναι το παρελθόν. Η δεύτερη ματιά, η απειρία μας, είναι το παρόν. Η τρίτη ματιά, η μαρτυρία μας. Και δείτε πώς το είπε, το διαβάσαμε και πριν, να το πούμε άλλη μια φορά. Ο Απόστολος Πέτρος, στην πρώτη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 9, είστε λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός, δια να εξαγγείλετε τα σαρετάς εκείνου. Ώστι σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Τώρα εδώ φοβάμαι ότι πότε γίνεται ένα λάθος. Γιατί ξέρετε, αυτό που λέει εδώ το ρήμα που χρησιμοποιεί ο Πέτρος είναι λίγο παραπλανητικό. Λέει ότι σας εκάλεσε δια να εξαγγείλετε. Και εγώ έχω την εντύπωση ότι εξαγγέλω σημαίνει βγαίνω μπροστά και μιλάω. Και καμιά φορά εμείς οι Ευαγγελικοί μιλάμε και μιλάμε και μιλάμε και δεν εννοούμε να σταματήσουμε. Έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς. Θυμάστε εκεί στην επί του όρους ομιλία, στο πέμπτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, όταν ο Κύριος μιλάει στους δικούς του για τη μαρτυρία τους, πώς θα εξαγγείλουν. Πέμπτο κεφάλαιο, εδάφιο 14, είστε το φως του κόσμου. Εδάφιο 13, είστε το άλας της γης. Και ξέρετε κάτι, το φως δεν μιλάει και το άλας δεν μιλάει. Το φως φέγγει. Είναι ως τη μια. Αλλά ούτε το ένα μιλάει, ούτε το άλλο. Και θυμάστε εκεί στην επιστολή προς Εφεσίους στο πέμπτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 8, ο Απόστολος Παύλος τους λέει τους Εφεσίους. Εδάφιο δέλτα.

κεφάλαιο Δέλτα, εδάφιο 8. Είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω. Περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Και είπε στο 5:15, προσέχετε λοιπόν, παρακάτω μάλλον, πώς να περιπατείτε ακριβώς. Βλέπετε, η μαρτυρία μας δεν είναι κατά ανάγκη να μιλάμε. Είναι να φέγγουμε, είναι να δίνουμε νοστιμιά, είναι να περπατούμε και πολλές φορές μάλιστα να τα κάνουμε όλα αυτά με το στόμα μας κλειστό. Προσέξτε να μην παρενοηθώ. Δεν σημαίνει πως δεν θα μιλήσεις για τον Ιησού Χριστό. Θα δοθεί ευκαιρία και θα μιλήσεις για εκείνον. Αλλά ο κόσμος δεν περιμένει τόσο να ακούσει. Περιμένει πολύ περισσότερο να νιώσει και να δει. Να δει το φως, να νιώσει την οστιμιά, να δει το περπάτημα που πρέπει να είναι διαφορετικό. Να λοιπόν η μαρτυρία μας. Θέλω μερικά χαρακτηριστικά να τονίσω και τελειώνω. Το πρώτο είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ξέρετε, ο κόσμος ψάχνει να βρει την αλήθεια. Και εμείς λέμε ότι εξαγγέλουμε τα σαρέτα σε εκείνου, δηλαδή εξαγγέλουμε την αλήθεια. Πολλοί μου αρέσουν εκείνοι οι αδελφοί που λένε «γνώρισα την αλήθεια», που σημαίνει «γνώρισα τον Χριστό». Ήρθε μέσα μου το Πνεύμα του Θεού, γι' αυτό ανοίχτηκαν τα μάτια μου στην αλήθεια, που μέχρι τότε ήταν κλεισμένα. Η αλήθεια. Θυμάστε εκείνο το συγκλονιστικό στιγμιότυπο που αναφέρει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, στο κεφάλαιο Ιωταΐτα, όταν ο Κύριος είναι υπόδικος μπροστά στον Πιλάτο και έχει μία πολύ απλή βέβαια και στοιχειώδη ίσως συζήτηση μαζί του και του λέει ο Πιλάτος, εδάφιο 37 στο Ιωταΐτα, «Είσαι εσύ βασιλεύς» και λέει ο Χριστός, «Εγώ δια τούτο γεννήθην και δια τούτο ήλθον εις τον για να μαρτυρήσω εις την αλήθεια. Πάσος της είναι εκ της αληθείας, ακούει την φωνή μου». Λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος, «Τι είναι αλήθεια?» Και τούτο λοιπόν πάλι εξήλθε και λέει κάποιος, «Ερε Πιλάτε, τι μας έκανες? Δεν μπορούσες να περιμένεις το λεφτά να απαντήσει ο Χριστός?» Να έχουμε έναν ωραίο ορισμό, τι θα πει αλήθεια. Εάν όμως γυρίσετε μία σελίδα παρακάτω, στο Ιωταζίδα κεφάλαιο του κατά Ιωάννην, παραπάνω, στο εδάφιο 17, προσεύχεται ο Κύριος για τους δικούς του. «Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια». Μου λες, ξέρεις, εγώ έχω να δώσω τη μαρτυρία μου. Με κάλεσε να εξαρέτας εκείνου και πρέπει να μάθω αυτό και πρέπει να μάθω εκείνο. Τίποτα δεν πρέπει να μάθεις. Θα μάθεις. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να μάθεις. Εάν είσαι φως, ακτινοβολείς. Εάν είσαι άλλας, δίνεις νοστιμιά. Και ο Κύριος περιμένει από σένα να περιπατείς ακριβώς. Μιλώντας ο Κύριος Ιησούς Χριστός για το ίδιο αυτό θέμα, πάλι στο κατά Ιωάννην, στο Ήτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 31, «Εάν μείνετε εν το λόγο το αιμό, είστε αληθώς μαθητέ μου και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια». Ποια είναι η αλήθεια? Ο λόγος του Θεού είναι η αλήθεια. Το πρώτο, η αλήθεια. Το δεύτερο, η βοήθεια. Η παρουσία του Κυρίου και το χέρι του επάνω μου. Είδατε πως το είπε πριν στην προς Ρωμαίους ο Παύλος? Το πνεύμα σύμβει. Γιατί εγώ είμαι αδύναμος. Γιατί δεν τα καταφέρνω. Γιατί δεν μπορώ. Ξέρετε, είναι πολύ πιστοί που να δώσουμε τη μαρτυρία μας για τον Χριστό. Θα πει, τι θα κάνω για εκείνον? Λάθος. Θα πει, τι θα κάνει εκείνος μέσα σε σένα, με σένα και από σένα. Αυτό θα πει. Η μαρτυρία για τον Χριστό. Η βοήθεια του Κυρίου. Στην επιστολή προς Εβραίους, στο 13ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 5, «Δεν θέλω σας αφήσει ουδέ σας εγκαταλείψει, ώστε οι μης θαρούντες να λέγομεν, ο Κύριος είναι βοηθός μου», να τη βοήθεια, «και δεν θέλω φοβηθείτε να μην...» Ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο περιγράφει ο Μάρκος, στο θήτα κεφαλαιό του, όταν πήγε ένας ανθρωπάκος και ζητάει τη χάρη και το έλεος του Κυρίου. Και ο Κύριος του λέει, πιστεύοντα, και ο άνθρωπος τα χάνει γιατί έχει λίγη πίστη μέσα του. Θήτα 24, «Κράξας ο πατήρ του παιδίου με τα δακρύων, έλεγε, πιστεύω Κύριε, βοήθη στην απιστία μου». Να τη βοήθεια. Το πρώτο, η αλήθεια.

0: δεύτερο η βοήθεια. Το τρίτο η κακοήθεια.
1: Εάν θέλεις να δώσεις τη μαρτυρία σου για τον Χριστό.
0: Να είσαι φως. Να είσαι άλλας.
1: Να περπατάς.
0: Θα συναντήσεις γύρω σου κακοήθεια. Δεν τη βλέπετε αυτές τις μέρες την κακοήθεια. Έρχονται κάποιοι.
1: Πού είναι ο Θεός? Εκεί κάτω στο Ιράκ. Οι βόμβες πέφτουν. Οι άνθρωποι διαμελίζονται. Το αίμα τρέχει. Πού είναι ο Θεός?
0: Ξέρετε τι ξεχνούν? Όταν πέφτει μια βόμβα και διαλύει έναν άνθρωπο, εκεί είναι σταυρωμένος ο Χριστός. Όταν καίγεται μια πόλη και καταστρέφεται, εκεί είναι ο Χριστός. Αυτήν την ώρα τη δύσκολη, την πονεμένη για το Ιράκ, είναι εκεί σταυρωμένος ο Χριστός. Και είναι η μόνη ελπίδα που υπάρχει. Αφήστε τους ανθρώπους να σας λένε πού είναι ο Θεός. Εκεί είναι ο Θεός. Θυμάστε πως το λέει ο Ισαΐας. Στο 53. Καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει της το πρόσωπον, κατεφρονήθη και όσου δεν ελογίστη μεν αυτόν. Εδάφιο 5. Αλλά αυτό σε τραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ήταν επ' αυτό και δια των πληγών αυτού η μισή άθημεν. Ξέρετε τι χρειάζεται σήμερα το Ιράκ? Χρειάζεται σταυρωμένο τον Χριστό. Και αυτό χρειάζεται και η Αμερική. Και αυτό χρειάζεται και η Ελλάδα. Είσαι άνθρωπος του Ιησού Χριστού? Έχεις πάρει σωτηρία από εκείνον? Νιώθεις ότι έχεις απειρία? Ναι, αλλά πρέπει να δώσεις μαρτυρία. Πρέπει να φέγγεις. Πρέπει να δίνεις νοστιμιά. Πρέπει να περπατάς. Και ας τους αυτούς που θα σου πούνε πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο Χριστός. Όσο πιο πολύ τα πράγματα γίνονται δύσκολα, άσχημα, εκεί που κλαίνε, εκεί που θρηνούν, εκεί που τρέχει το αίμα, εκεί είναι σταυρωμένος ο Χριστός. Η μόνη ελπίδα που σήμερα, η μόνη ελπίδα να ειρήνη μας, ο σταυρός του Ιησού Χριστού, που είναι δικό σου, που εσύ πέρασες από εκεί και έχεις μεγάλη ευθύνη. Ευθύνη μαρτυρίας, ευθύνη προσευχής. Αν με ρωτούσε κάποιος τι χρειάζεται να ειρηνεύσει το Ιράκ, θα έλεγα πάρα πολύ απλά: Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Εδώ στο Σούνιο έχουμε ζήσει αρκετές φορές τις καταστροφές αυτές, που είναι σίγουρο πως οι καταστροφές αυτές έχουν προέλθει από μικρές ανεύθυνες κινήσεις. Κάποιος πέταξε ένα τσιγάρο από το παράθυρο, κάποιος άλλος αποφάσισε ανάμεσα σε ξερά χόρτα να ζεστάνει το φαγητό του. Δεν είναι στις προθέσεις μου την ώρα αυτή να κάνω οικολογικό κήρυγμα, αλλά αναφερόμενος σε αυτά, μου έρχεται στο μυαλό η παραβολή του ασώτου, όταν αυτός ο νέος πήγε στον πατέρα του και του είπε «Δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας μου». Και πήρε το ανήκον μέρος της περιουσίας. Και λέει ο Λόγος του Θεού στο Ευαγγέλιο του Λουκά πως «απεδίμησε εις χώραν μακράν και εκεί διασκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζών ασώτος». Ο Θεός μας έχει εμπιστευτεί την περιουσία Του. Όλο αυτό το περιβάλλον, ο κόσμος που μας περιβάλλει, είναι περιουσία του Θεού. Και εμείς ασύνετα, ανεύθυνα, καθημερινά την καταστρέφουμε και την φθείρουμε. Φθείρουμε το περιβάλλον, τις θάλασσες, την ατμόσφαιρα, τη φύση. Και τώρα με τις μεταλλάξεις και όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες και εκεί που έχει παρέμβει ο άνθρωπος, έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στον εαυτό του και στη φύση. Στις 11 Φεβρουαρίου, μια κυριακάτικη εφημερίδα δημοσίευσε μια εικόνα, μάλλον δύο εικόνες, από δορυφόρο. Η μία δείχνει την Ευρώπη όπως σήμερα είναι και η άλλη δείχνει την Ευρώπη. Εάν το φαινόμενο του θερμοκηπίου συνεχίσει και τα νερά των πάγων, μάλλον οι πάγοι, λιώσουν και τα νερά της θάλασσας ανέβουν κατά 200 μέτρα, πολλές πρωτεύουσες της Ευρώπης θα έχουν εξαφανιστεί. Και ο χάρτης, ο φυσικός της Ευρώπης, άλλη τελείως εικόνα. Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα που προσδιορίζει τη συμπεριφορά του και γενικά την πολιτεία του. Όμως ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν, που ζει και δραστηριοποιείται μέσα σε ομόκεντρους και υπάλληλους κοινωνικούς κύκλους. Ο στενός κύκλος της οικογένειας, ο ευρύτερος κύκλος της συγγένειας, ο κύκλος των γνωστών και των φίλων, το εργασιακό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον και σε ό,τι αφορά εμάς, ο χώρος της Εκκλησίας. Σε όλους αυτούς τους κύκλους υπάρχουν προαιώνιες αρχές και πανανθρώπινες αξίες που δεν μπορούμε να τις παραβλέψουμε με ασύνετη και ανεύθυνη συμπεριφορά, χωρίς να προκληθούν συνέπειες κακές άμεσα και μακροπρόθεσμα. Ας μη μας διαφεύγει πως η ελευθερία μας σταματάει, διακόπτεται, εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου, του συνανθρώπου. Σε μια συνεπή και υπεύθυνη κοινωνική συμπεριφορά δεν χωράει το «εγώ θέλω να κάνω το κέφι μου» ή «εμένα έτσι μου αρέσει». Πριν από καιρό άκουσα ένα σχόλιο στο ραδιόφωνο από τον γνωστό Γιαναρά, ο οποίος έλεγε και απορούσε «κάποια ομάδα νέων σε μια περιοχή έκανε φασαρία, έντονη φασαρία και οι περίοικοι και οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτυρήθηκαν. Είναι ώρα περασμένη, έχουμε δικαίωμα να ξεκουραστούμε». Και οι νέοι αυτοί απάντησαν «και εμείς έχουμε δικαίωμα στη φασαρία». Και εκπλήσεται κανείς με την ανευθυνότητα και την ασυνέπεια. Και ο Λόγος του Θεού θα μας πει στο Λουκά στίγμα 21 «και καθώς θέλετε να πράττωσιν εις εσάς οι άνθρωποι και εσείς πράτετε ομοίως εις αυτούς». Ό,τι θέλετε να κάνουν εις εσάς οι άνθρωποι, όπως εσείς σέβεστε τον εαυτό σας, έτσι κι εσείς αντίστοιχα να κάνετε στους άλλους. Και ακόμα στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, περίπου το ίδιο πράγμα θα μας ξαναπεί ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, πάντα όσα αν θέλετε να κάμνω σε εσάς οι άνθρωποι, ούτω κι εσείς κάμνετε εις αυτούς. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσω και να υπογραμμίσω τα κεφαλαία γράμματα πως ο χριστιανός είναι άτομο υπεύθυνο. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος απέναντι στον Θεό. Είναι υπεύθυνος πολίτης. Είναι υπεύθυνος εργαζόμενος. Είναι υπεύθυνος σπουδαστής, μαθητής. Είναι υπεύθυνος στην Εκκλησία του Θεού. Ο χριστιανός είναι άτομο υπεύθυνο. Ας τα δούμε ένα-ένα. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος απέναντι στον Θεό. Ο Λόγος του Θεού θα μας πει, δεν θα εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου, του εν της ουρανής. Πολύ θέλους είπε προς εμέ εκείνη τη ημέρα. Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμεν και το ονόματί σου δεν εξεβάλλομεν δαιμόνια και το ονόματί σου δεν εκάνομε θαύματα και προσθέστε κι εσείς, Κύριε, δεν πήγαινα στο Κυριακό, δεν ήμουνα στους νέους, δεν ήμουνα στην Εκκλησία, δεν ήμουνα στους ομίλους. Εάν η ζωή μας, η ζωή του χριστιανού, πρέπει να είναι συνεπής με την ομολογία της πίστης του. Συνέπεια λόγων και έργων. Στο ίδιο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, παρακάτω ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται σε μια παραβολή ή αν θέλετε κάνει αναφορά άνθρωπο, ο οποίος τον φρόνιμο τον ονομάζει εδώ, ο οποίος οικοδόμησε την οικία του επάνω στην πέτρα. Και ήρθε η βροχή και η ποταμή και η άνεμη και η οικία εκείνη δεν έπεσε. Και ο άλλος οικοδόμησε την οικία του επάνω στην άμμο και ήρθαν οι ποταμοί και οι βροχές και ως ήταν φυσικό κατέρευσε η οικία εκείνη. Καθώς διαβάζει κανείς τούτη την αναφορά του Ιησού Χριστού, το πρώτο πράγμα που διαπιστώνει είναι πως ανάμεσα στο βράχο και στην άμμο, ανάμεσα στην πέτρα και στον άμμο, υπάρχει μια σαφέστατη διάκριση. Όλοι το ξεχωρίζουν. Δεν υπάρχει κανείς που να μην μπορεί να καταλάβει ότι εδώ είναι πέτρα και εκεί είναι άμμος. Αλλά η επιλογή στο να χτίσω επάνω στην πέτρα ή στον άμμο είναι δική μου. Εάν χτίσω πάνω στην πέτρα, έκανα συνετή, υπεύθυνη επιλογή. Εάν χτίσω επάνω στην άμμο, έκανα ασύνετη, ανεύθυνη επιλογή. Δεν παραπλανήθηκα.

Δεν πέρασα την άμμο για πέτρα. Και το ερώτημα είναι, πού χτίζουμε το μέλλον μας, τα όνειρά μας, όπως λέει ένας ωραίος ύμνος της Χοροδίας, «Λευκές καρδούλες», πού χτίζουμε τα όνειρά μας, το μέλλον μας, τα χτίζουμε επάνω στον βράχο που είναι ο Ιησούς Χριστός ή στην άμμο. Και μη μου πείτε, δεν μπόρεσα να ξεχωρίσω ότι ήταν άμμος. Είναι σαφέστατη η διάκριση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον αείμνο του αδερφό Χρήστο Φραγκόπουλο που έλεγε με έμφαση «Το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον, το τέλειον». Και θα συνεχίσει ο Ιησούς Χριστός λέγοντας «Γιατί με κράζετε, Κύριε, Κύριε, και δεν πράτετε όσα λέγω». Στις πράξεις των Αποστόλων αναφέρεται πως ο Βαρνάβας με τον Παύλο, με τον Σάβλο, βρέθηκαν στην Αντιόχεια και εκεί έμειναν για αρκετό καιρό και παρακολουθούσαν τους μαθητές να εμένωσι εν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριον. Και έμειναν αρκετό καιρό εκεί στην Εκκλησία και δίδαξαν πλήθος ικανών και πρώτον εν Αντιοχεία, αναφέρει ο συγγραφέας του βιβλίου των Πράξεων, ονομάστησαν θητέ χριστιανοί. Έχω την αίσθηση πως τους μαθητές, αν οι άλλοι τους ονόμασαν χριστιανούς ή αν οι ίδιοι θέλησαν να ονομάσουν τους εαυτούς τους χριστιανούς, αυτό που είχε σημασία είναι ότι το όνομα που πήραν ήταν συνεπές με την ζωή που ζούσαν. Βαδίζανε στα χνάρια του Ιησού Χριστού. Ζούσανε την ζωή του Ιησού Χριστού. Και είπανε οι άλλοι, αυτοί, πώς να τους ονομάσουμε, τι χαρακτηριστικό να τους δώσουμε, να τους πούμε χριστιανούς. Γιατί η ζωή τους ήταν συνεπής με την ζωή του Ιησού Χριστού. Υπεύθυνοι του Ιησού Χριστού, έτσι όπως ο Ιησούς Χριστός ήθελε να ζουν. Ξέρετε, υπάρχει ένας κίνδυνος πάντοτε στην ζωή των νέων που μεγαλώνουν και αναπτύσσονται μέσα στην Εκκλησία, στο Κυριακό, μέσα στα πράγματα του Θεού. Έτσι όπως εγώ το έχω ονομάσει, ο κίνδυνος της παρένθεσης. Κάποιος νέος θέλησε κάποια στιγμή να κάνει μια παρένθεση στη ζωή του. Να ανοίξει μια παρένθεση. Να ζήσει όπως αυτός ήθελε. Ανεύθυνα, χωρίς συνέπεια ζωής και λόγων Θεού. Και έζησε τη ζωή του έτσι. Γνώρισε μια κοπέλα, παντρεύτηκε, ξεκίνησε η οικογένεια, άρχισαν τα προβλήματα τα πολλά, δημιουργήθηκε ένας φαύλος κύκλος στη ζωή του και προσπάθησε να κλείσει την παρένθεση. Αλλά η παρένθεση δεν έκλεινε, γιατί είχε ανοίξει και δύσκολα κλείνει. Προσέξτε την παρένθεση. Μην ανοίξετε καμία παρένθεση στη ζωή σας τέτοια. Είναι ανεύθυνη ενέργεια. Είναι ασυνεπής συμπεριφορά και στάση απέναντι στον Λόγο και σε ό,τι ο Θεός μας ζητάει μέσα από το Λόγο Του. Υπάρχουν και μερικοί νέοι που λένε «Εγώ όταν πιστέψω θα γίνω 100% πιστός και τέλειος χριστιανός». Καλοί και άγιοι οι πόθοι τους και οι προθέσεις τους. Όμως υπάρχει ένας κίνδυνος μεγάλος να οδηγηθούν σε αναβολή και σιγά σιγά να απομακρυνθούν και να χάσουν την σωτηρία του Ιησού Χριστού. Ας μην ξεχνάμε πως η εν Χριστώ ζωή είναι ένας αγώνας, ένας ωραίος αγώνας, ένας καλός αγώνας, όπως κάθε αγώνας είναι ωραίος. Και ο Απόστολος Παύλος θα γράψει στον Τιμόθεο, τον νεαρό Τιμόθεο, «Τον αγώνα των καλών αγωνίστηκα, το δρόμο ετελείωσα, την πίστη διετήρησα». Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στον Θεό. Να υπάρχει στην ζωή την χριστιανική συνέπεια μεταξύ ζωής και ομολογίας πίστεως. Δεύτερον, ο χριστιανός είναι υπεύθυνος πολίτης. Ζούμε σε μια συντεταγμένη πολιτεία και ευνομούμενη κοινωνία. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, αλλά έχουμε και υποχρεώσεις. Εμείς συνηθίζουμε να διεκδικούμε τα δίκαια μας και ξεχνάμε τις υποχρεώσεις μας. Διεκδικούμε τα δικαιώματά μας,

και σαν κοινότητα ευαγγελική διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Είμαστε όμως συνεπείς και στις υποχρεώσεις μας. Ο Ιησούς Χριστός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις Του απέναντι στην πολιτεία και αυτό ζητούσε. Θυμάστε όταν Του είπαν να δίνουμε, Κύριε, δασμό, φόρο ή να μην δίνουμε. Και Του ζήτησε να Του δείξουν ένα νόμισμα, είδε το νόμισμα, Τους ρώτησε από αυτή την πλευρά του νομίσματος ποιος είναι αυτός στην εικόνα αυτή, είναι ο Κέσαρος, Του απάντησαν. Και η απάντηση που όλοι την ξέρετε, δώστε στον Κέσαρα τα του Κέσαρος και αυτά που οφείλεται στον Θεό, στον Θεό. Και ακόμα ο Απόστολος Παύλος θα γράψει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Απότοτε λοιπόν εις πάντα στα οφειλόμενα, ισόν την να οφείλεται των φόρων, των φόρων, ισόν την να των δασμών, των δασμών, ισόν την να των φόβων, των φόβων, ισόν την να την τιμήν, την τιμήν, εις μηδέναν, μη οφείλεται μηδέν, ημί το να αγαπάτε αλλήλους. Και ο Ματθαίος αναφέρει ένα περιστατικό όταν ρωτήθηκε ο Ιησούς Χριστός αν ο ίδιος πρέπει να πληρώσει τον δασμόν, είπε τότε στον Πέτρο, για να μην τους σκανδαλίσουμε, πήγαινε στη θάλασσα, ρίξε το αγκίστρι σου και το πρώτο ψάρι που θα βγάλεις, άνοιξε το στόμα του. Θα βρεις ένα στατήρα. Πάρ' τον και δώσ' τον. Και για μένα και για σένα. Ξέρετε, εμείς οι Έλληνες, όταν ψηφίζεται ένας νόμος στη Βουλή, ένα νομοσχέδιο, όταν ψηφιστεί ο νόμος, όλοι εκείνοι που υπόκεινται στο νόμο αυτό και πρέπει να τον εφαρμόσουν, ψάχνουν να βρουν τα γνωστά παραθυράκια του νόμου για να μπορέσουν να ξεφύγουν. Και προς το τέλος του 19ου αιώνα, ο γνωστός Εμμανουήλ Ροΐδης είπε, «Εμείς οι Έλληνες ένα νόμο χρειαζόμαστε μόνο, αυτόν που θα μας υποχρεώνει να εφαρμόζουμε τους νόμους». Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος πολίτης. Τα λόγια του είναι υπεύθυνα. Ο Ιάκωβος θα πει, «Ας είναι σε εσάς το ναι, ναι και το όχι, όχι». Και ακόμα, οι πιο πολλοί από εμάς οδηγούμε. Η οδήγησή μας είναι χριστιανική. Η οδική μας συμπεριφορά δείχνει χαρακτήρα χριστιανού. Θυμάμαι ένας ξένος ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα, πήρε από το αεροδρόμιο το ταξί να τον πάει στο κέντρο και σε όλη τη διαδρομή ο έρημος φώναζε «Crazy driver, crazy driver». Και ο ταξιτζής δεν κατάλαβε τίποτα και τον πήγε όπως τον πήγε στο κέντρο και ο άνθρωπος έφτασε σώος και αυλαβής. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος απέναντι στον Θεό. Είναι υπεύθυνος πολίτης. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος εργαζόμενος. Όσοι εργάζεστε και όσοι θα εργαστείτε. Πρέπει να ξέρετε πως στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς δαπανούνται τεράστια ποσά για να κατορθώσουμε, να ελέγξουμε ή αν θέλετε να μειώσουμε την ανευθυνότητα και την ασυνέπεια των εργαζομένων. Έχουν ανακαλυφθεί συστήματα τεχνολογία σύγχρονα για να ελέγχεται η είσοδος και η αποχώρηση του εργαζόμενου και αν αυτό δεν είχε ελεγχθεί με αυτόματα ηλεκτρονικά συστήματα, ο καθένας θα πήγε και θα έφευγε ήθελε από τη δουλειά του. Αλλά και επειδή αυτό δεν έχει φέρει τα σχετικά αποτελέσματα, έχουν ανακαλυφθεί συστήματα μπόνους και άλλων παροχών, έτσι ώστε να παρακινήσουν τους εργαζόμενους να γίνουν πιο υπεύθυνοι και πιο συνεπείς απέναντι στη δουλειά τους. Αλλά όποια συστήματα και αν ανακαλύψουν, όποιες βελτιώσεις και αν θέλετε και όποια μπόνους δώσουν, εάν η καρδιά του εργαζόμενου δεν χτυπά στο ρυθμό που ο Θεός θέλει για τα παιδιά Του, καμιά προσπάθεια δεν είναι δυνατόν να ευοδοθεί. Ο Λόγος του Θεού θα μας πει, Κολοσσαΐς, γάμα 22, να εργάζεστε όχι με οφθαλμοποιημένοι των Θεών και πάντοτε αν πράτετε εξ ψυχής εργάζεστε, όσοι στον Κύριον και όχι εις ανθρώπους, εξεύροντες ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας, διότι στον Κύριον Χριστόν δουλεύουμε.

της όμως αδικεί, θέλει λάβει την ανταμοιβή της αδικίας αυτού και δεν υπάρχει προσωποληψία. Θα πρέπει να ξέρετε πως αναζητώντας σήμερα ένας νέος εργασία, όποιο βιογραφικό σημείωμα και αν δώσει, με όσα πρόσθετα προσόντα και ακαδημαϊκή μόρφωση και αν αναφέρει, οι επιχειρήσεις δεν αρκούνται σε αυτά. Προσπαθούν με διάφορα τεστ να ανιχνεύσουν την υπευθυνότητα και τη συνέπεια του ατόμου, την προσωπικότητα τέτοια που να ταιριάζει σε ένα υπεύθυνο και συνεπές εργαζόμενο. Θα το επαναλάβω πως ο χριστιανός είναι υπεύθυνος εργαζόμενος. Ο χριστιανός εργάζεται και αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα και επαγγελματική συνέπεια όποια εργασία και εν του ανατεθεί. Εργάζεται ως κατενόπιον του Θεού. Και αυτό είναι δίκαιο. Κάποτε ο πρόεδρος Αντενάουερ και βγήκε έξω από το σπίτι του και σκούπιζε το πεζοδρόμιο. Και ο περαστικός που τον είδε του είπε, «Κύριε πρόεδρε, εσείς σκουπίζετε το πεζοδρόμιο?» Και ο πρόεδρος Αντενάουερ του απάντησε, «Όποιος δεν μπορεί να καταπιαστεί με τα μικρά, δεν μπορεί να καταπιαστεί και με τα μεγάλα». Η εργασία, η όποια εργασία, δεν είναι υποτιμητική. Και θα πρέπει να ξέρουμε πως η εργασία είναι ευλογία από τον Θεό. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και τον έβαλε στον κήπο της Εδέμ, αναφέρεται στην Γένεση Β15, «Και έβαλε ο Κύριος ο Θεός τους ανθρώπους, τον άνθρωπο, και έθεσε αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ για να εργάζεται και να φυλάτει αυτόν». Το ότι μετά η εργασία γίνεται με κόπο και με υδρότα θέλεις κερδίζει τον άρτον σου, αυτό προήλθε από την κατάρα που δόθηκε στην γη, διότι κατεράστη η γη από τον Θεό εξαιτίας της αμαρτίας και της παρακοής του ανθρώπου. Ας μην ξεχνάμε πως ο Ιησούς Χριστός εκτελούσε το θέλημα του Πατέρα με απόλυτη υπευθυνότητα και συνέπεια. Και αναφέρεται στον Ιωάννη Δέλτα 34, ο Ιησούς Χριστός, «Το εμόν φαγητόν είναι να πράττω το θέλημα του πέψαντός με και να τελειώσω το έργο αυτού». Ξέρετε, η οργανωτική επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων του Σίδνεϊ στηρίχτηκε στην προσφορά των εθελοντών. Η ελληνική αποστολή, όχι η αθλητική ομάδα, η ελληνική αποστολή του Αθήνα 2004, που είχε πάει στο Σίδνεϊ για να παρακολουθήσει την οργάνωση του Σίδνεϊ, όλοι οι εκείνοι άνθρωποι μείναν εκστατικοί με την συνέπεια και την υπευθυνότητα των εθελοντών. Οι εθελοντές ήταν στην ώρα τους, εκεί που τους είχαν ορίσει. Εκτελούσαν αυτό που τους είχαν πει με διάθεση, με όρεξη, με υπευθυνότητα και συνέπεια. Και θεωρούν όλοι πως η οργανωτική αυτή επιτυχία του Σίδνεϊ στηρίχθηκε στους εθελοντές. Και αυτό προετοιμάζεται να γίνει και στο 2004. Δεν ξέρω κατά πόσο οι εθελοντές θα λειτουργήσουν με την ίδια υπευθυνότητα και συνέπεια που λειτουργήσαν οι εθελοντές του Σίδνεϊ. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος εργαζόμενος και έτσι χαρακτηρίζεται. Χαρακτηρίζεται κάποιον συνεργασία υπεύθυνο και συνεπή, θα πρέπει να είναι χριστιανός. Έχω αρχίσει την εργασιακή μου σταδιοδρομία, αν θέλετε, από πάρα πολύ μικρός. Αλλά σε κάθε εργασία που πήγαινα και εργαζόμουνα με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ό,τι εργασία και αν ήταν και αυτή. Και αυτή τη στιγμή μπορώ να πω πως ο Θεός με ευλόγησε και στον εργασιακό μου τομέα. Και ό,τι έχω κερδίσει ή αν θέλετε, ό,τι μου έχει χαρίσει ο Θεός ήταν γιατί λειτουργούσα με υπευθυνότητα και συνέπεια σαν να δούλευα μπροστά στον Θεό. Ο χριστιανός, είπαμε ότι είναι υπεύθυνος απέναντι στον Θεό. Είναι υπεύθυνος πολίτης. Είναι υπεύθυνος εργαζόμενος. Ο χριστιανός...

χριστιανός είναι υπεύθυνος σπουδαστής. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνος μαθητής. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα χριστιανό σπουδαστή, ένα χριστιανό μαθητή να προσέρχεται στη σχολή του, στο σχολείο του, με πνεύμα ανευθυνότητας, προσαρμοσμένος στο γενικό κλίμα της εποχής μας, στο κλίμα της αδιαφορικότητας. Μου είναι αδύνατο να φανταστώ έναν χριστιανό μαθητή, έναν χριστιανό σπουδαστή, να αφήνει όλες του τις υποχρεώσεις για την τελευταία στιγμή και στο παραπέντε να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Ο Θεός αναρχαίο Ισραήλ είχε πει «Ο λαός μου θέλω να είναι κεφαλή και όχι ουρά». Και αυτό ισχύει και για μας σήμερα. Πόσες φορές δεν έχουμε προσευχηθεί ή δεν έχετε ζητήσει να προσευχηθούν για κάποια εξεταστική περίοδο κρίσιμη που πιθανόν να παίξει ή να παίζει καθοριστικό ρόλο για το μέλλον μας, για το μέλλον σας. Όμως, από τη δική μας την πλευρά έχει γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Ξέρετε, η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια εγκεφαλική γνώση, αλλά είναι και μια παιδεία σε έναν τρόπο και σκέψη, σε έναν τρόπο ζωής και σε έναν τρόπο σκέψης τέτοιον με υπευθυνότητα και συνέπεια. Και ας μην μας διαφεύγει πως ο Θεός

Ο χριστιανός σπουδαστής, μαθητής, είναι υπεύθυνος. Είναι υπεύθυνος. Και τέλος, ο χριστιανός είναι υπεύθυνος στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Τι ώρα ψία? Η Εκκλησία αρχίζει 10:30. Ένας ιεροκήρυκας είχε πει κάποτε, «Ξέρετε αδελφοί, να κόψουμε τον ύμνο τον πρώτο και την προσευχή και να αρχίζουμε από εκεί και μετά». Και του είπαν, «Μα γιατί?» Έλεγε, «Γιατί οι περισσότεροι ερχόσαστε μετά τον πρώτο ύμνο και μετά την προσευχή». Κάποτε βρέθηκα στην Ελβετία και Κυριακή πρωί πήγαμε στην Εκκλησία. Η Εκκλησία άρχιζε 10:30. Το ξέραμε ότι θα έπρεπε να είμαστε στην ώρα μας. Και πήγαμε πράγματι στις 10:20, 10:15. Ο πάστορας ήταν στην πόρτα, στο προάβλιο και υποδεχότανε τους αδελφούς και όποιον άλλον ξένο. Τον χαιρετούσε και έμπαινε ο καθένας στην εκκλησία και καθότανε στη θέση του. Στις 10:30 ο πάστορας έκλεισε την πόρτα, ανέβηκε στον άμβονα και άρχισε η ώρα της λατρείας. Δεν ξανά άνοιξε η πόρτα και κανένας άλλος δεν μπήκε από εκεί και μετά. Και έχω την αίσθηση και πως κανένας δεν ήρθε μετά τις 10:30 για να μπει στην εκκλησία. Πόσο υπεύθυνοι είμαστε δια επιθέσεως των χειρών του Πρεσβυτερίου. Μην το αμελείς. Αλλά και κάθε εργασία που μας ανατίθεται μέσα στο έργο του Θεού, στην κατασκήνωση, στους νέους, στην εκκλησία, πρέπει να γίνεται με υπευθυνότητα και συνέπεια μπροστά στον Θεό. Έλεγε κάποιος αδελφός, ακόμα και κάποια αδελφή που είχε αναλάβει να ξεσκονίζει τις καρέκλες στην εκκλησία, πρέπει να το κάνει με υπευθυνότητα και συνέπεια και ζήλο Θεού, και όταν ξεσκονίζει μια καρέκλα να λέει, «Κύριε, φέρε κάποια ψυχή να κάτσει σε αυτή την καρέκλα, να ακούσει το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού». Ο χριστιανός είναι και υπεύθυνος στη ζωή της εκκλησίας, υπεύθυνος στα ραντεβού του με τον Θεό. Και ο Δαβίδ, όταν παρέδωσε την βασιλεία στον γιο του, τον Σολομώντα, στην προσευχή του εκείνη και την ευλογία που έστειλε στον Θεό, έτσι όπως αναφέρεται στο Α Χρονικών, Καπαθήτα 17, λέει το εξής: «Και γνωρίζω, Θεέ μου, ότι εσύ είσαι ο δοκιμάζων την καρδίαν και αρέσκεσαι στην ευθύτητα». Και ας έχετε στο μυαλό σας, παιδιά, και κάποια πρακτικά θέματα, προκειμένου η ζωή μας να είναι υπεύθυνη και συνεπής. Υπεύθυνη απέναντι στον Θεό. Υπεύθυνοι πολίτες. Υπεύθυνοι εργαζόμενοι. Υπεύθυνοι μαθητές, σπουδαστές. Υπεύθυνοι στην Εκκλησία. Οργανώστε το χρόνο σας και τις εργασίες σας με τέτοιο τρόπο και μην τα αφήνετε όλα χύμα και ανακατεμένα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και εσείς το ξέρετε οι περισσότεροι. Πώς μπορεί κανείς να οργανώσει το χρόνο του, να θυμηθεί αυτά που πρέπει να θυμηθεί για να λειτουργεί σαν χριστιανός υπεύθυνος, διότι ο χριστιανός είναι υπεύθυνο άτομο. Θα επαναλάβω και θα κλείσω με τα εξής, αυτά που είπα και τα ξαναλέω πάλι και τα τονίζω. Ο χριστιανός είναι υπεύθυνο άτομο. Είναι υπεύθυνο απέναντι στον Θεό. Είναι υπεύθυνος πολίτης. Είναι υπεύθυνος εργαζόμενος. Είναι υπεύθυνος μαθητής, σπουδαστής. Είναι υπεύθυνος στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ο Θεός να σας ευλογήσει όλους. Ναι. Ναι. Υπεύθυνοι στην οικογενειακή μας συμπεριφορά, στην οικογενειακή μας ζωή. Ναι. Τώρα, πόσα παραδείγματα μπορεί να πει κανείς, ένας υπεύθυνος σύζυγος, μια υπεύθυνη σύζυγος, υπεύθυνη μέσα στο σπίτι μας, στη συγγένειά μας. Ναι. Δεν έχω να προσθέσω κάτι, αλλά είναι απάντηση μονολεκτική. Ναι. Α, μάλιστα. Ναι. Αυτό πράγματι είναι σημαντικό που λες, γιατί είπα και πάλι ότι η παιδεία δεν είναι κεφαλική γνώση. Αλλά αν θέλετε, από μικρή όταν μεγαλώνουμε εκπαιδευόμαστε. Και αν κάποιος εκπαιδευτεί τσαπατσούλης, μην νομίζετε ότι από εκεί και μετά

0: στην επαγγελματική του ζωή, αλλά γενικότερα στον τρόπο που θα σκέπτεται και θα ζει, θα έχει τάξη. Εάν το δωμάτιό του είναι ανωκάτω, παπούτσια και κάλτσες δεξιά και αριστερά, τότε να περιμένετε και σαν εργαζόμενο, θα του ζητάς, φέρτε μου παρακαλώ εκείνη την επιστολή. Ποια επιστολή, πότε, πού. Τέτοια τα αντιμετωπίζουμε. Και καταλαβαίνεις ότι στην εργασία του κάποιος, όταν είναι ακατάστατος και είναι μπερδεμένα και χύμα όλα πάνω στο γραφείο του, κάπως έτσι ήταν και το δωματιό του όταν ήταν μικρός. Η υπευθυνότητα και η συνέπεια μαθαίνεται. Και μαθαίνεται από τα απλά πράγματα. Όταν έχω τα πράγματά μου στη θέση τους. Τα βιβλία μου, τον χρόνο μου, τις ενέργειές μου, τις εργασίες μου, το δωματιό μου, όταν αυτά είναι σε τάξη, να ξέρετε ότι και στην εργασία και στη ζωή και γενικά στον τρόπο που σκεπτόμαστε και λειτουργούμε, θα έχουμε συνέπεια και υπευθυνότητα.
1: Πρέπει να είμαι υπεύθυνος στο έργο του Θεού και μετά στο σπίτι μου. Πρώτα στο σπίτι μου, μετά στο έργο του Θεού. Τα δύο μαζί. Αυτά πώς μπορούμε να τα συνδυάζουμε και να τα συνδυάσουμε.
0: Κοιτάξτε, η υπευθυνότητα δεν κάνει διάκριση. Δεν λες ότι σε αυτά είμαι υπεύθυνος και στα άλλα άστα και να πάνε. Σαφώς, εάν κανείς ιεραρχήσει τα πράγματα, θα βάλει πρώτα τα πράγματα του Θεού. Και εκεί που θα προσπαθήσει να είναι, αν θέλετε, 100% υπεύθυνος, θα είναι στα πράγματα του Θεού. Και από εκεί και μετά θα πρέπει να ιεραρχήσει όλα τα επόμενα. Αλλά η συνεπής και συνετή συμπεριφορά και η υπεύθυνη συμπεριφορά δεν έχει χάσμα. Δεν είμαι απέναντι στον Θεό υπεύθυνος 100% και στην οικογενειακή μου ζωή, στην επαγγελματική μου ζωή είναι όλα χύμα και ανακατεμένα. Είναι η υπευθυνότητα του χριστιανού, ξεκινώντας από αυτή την ιεράρχηση που λέει ο Κώστας, αλλά από πάνω μέχρι κάτω, από το πρώτο θέμα που θα βάλω στην ιεραρχία μέχρι και το τελευταίο, με χαρακτηρίζει υπευθυνότητα και συνέπεια. Η ιεράρχηση δεν αλλοιώνει ή, αν θέλετε, δεν διαλύει υπευθυνότητα και τη συνέπεια. Σαφώς και πρέπει να κάνω ιεράρχηση. Και αν θέλετε, στα πρακτικά θέματα, κάντε ιεράρχηση και στα θέματα που έχετε για την ημέρα. Γιατί ο χρόνος, όπως ξέρετε, είναι το πιο δημοκρατικό αγαθό. Όλοι έχουμε τον ίδιο χρόνο. Κανείς δεν έχει παραπάνω ή παρακάτω. Πρέπει λοιπόν να τον αξιοποιήσουμε στα πλαίσια που μπορούμε. Ιεραρχούμε τα πράγματα, τα θέματα, τα και γίνουν και σιγά σιγά προχωράει η μέρα και όλα κυλάνε μέσα σε μια υπευθυνότητα και σε μια συνέπεια ενεργειών και δεν τα ανακατεύω. Αλλά λέω και πάλι, η ιεράρχηση, ναι, τα πράγματα του Θεού αναμφίβολα είναι πρώτα. Αλλά από πάνω στην λίστα της ιεράρχησης μέχρι κάτω με χαρακτηρίζει υπευθυνότητα και συνέπεια. Με αυτό, όταν το γενικότερο κλίμα είναι κλίμα ανευθυνότητας και ασυνέπειας, εγώ τι θέλετε να κάνω, το κορόιδο? Όταν όλοι, και αυτό γίνεται και στο στρατό, όσοι έχετε πάει ή θα πάτε, είναι αυτός που λέει που λουφάρουνε. Όλοι την κοπανάνε από εδώ και από εκεί και μένει ο ένας και την πληρώνει. Κοιτάξτε, από την εμπειρία μου την επαγγελματική, την εργασιακή, φαίνεται πως αυτός που την πληρώνει είναι ο ένας. Ή αν θέλετε, είναι αυτός που οι άλλοι τον χαρακτηρίζουν κορόιδο. Πρέπει να σας πω όμως ότι στο τέλος, αυτός είναι ο κερδισμένος. Σήμερα, που σε αυτό το κλίμα της ανευθυνότητας και της ασυνέπειας, ο ένας φεύγει δεξιά και αριστερά και τα αφήνει, ξέρετε, μέσα στον εργασιακό χώρο αναζητούμε αυτόν. Τον υπεύθυνο, τον συνεπή ή αν θέλετε αυτόν που οι άλλοι τον αποκαλούν κορόιδο. Αυτόν τον αναζητάμε. Και αν αυτός βρεθεί, είναι σίγουρο ότι αυτός θα έχει καλύτερη τύχη από τους άλλους. Κατά συνέπεια, αυτό που προτείνω από τη δική μου εμπειρία είναι μην προσαρμοζόμαστε με το κλίμα το γενικό. Πάνε από εκεί, θα πάω κι εγώ, γιατί εγώ να κάνω τον υπεύθυνο και τον συνεπή. Μην προσαρμοζόμαστε με αυτό το κλίμα. Κρατήστε την υπευθυνότητα και τη συνέπεια και θα δείτε ότι και στον Θεό βρίσκουμε χάρη, αλλά και στους ανθρώπους θα βρούμε χάρη. Σας λέω και πάλι ότι αναζητούμε στον εργασιακό χώρο τον υπεύθυνο, τον συνεπή, αυτόν που οι άλλοι τον λένε κορόιδο. Τον αναζητούμε για να τον χρησιμοποιήσουμε σε υπεύθυνες θέσεις.

Στο Πανεπιστήμιο είχα δύο συναδέλφους, οι οποίοι σήμερα είναι από τα σημαντικά πολιτικά πρόσωπα. Ο ένας ήταν συνεπής σπουδαστής φοιτητής. Φαινότανε. Άριστος, συνεπέστατος. Σήμερα είναι ευρωβουλευτής. Ο άλλος βρέθηκε κάποια φορά πίσω από μένα και με σκουντάει στην πλάτη, γράφαμε ένα μάθημα, νομίζω στατιστική, μου λέει, συνάδελφε, ξέρεις τίποτα? Λέω, ξέρω, αλλά για τον εαυτό μου. Αλλά τον είδε ο καθηγητής εκείνη τη στιγμή και τον πήρε και τον πήγε αλλού και γλίτωσα. Ήταν γνωστός. Τον ξέραμε όλοι, γιατί από τότε ασχολείται με τα συνδικαλιστικά και τα πολιτικά. Κάποια στιγμή έγινε βουλευτής. Έγινε και υπουργός. Αλλά πολύ και. Και όταν τον είδα να γίνεται υπουργός, λέω, μα δεν θυμάμαι συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτόν τον άνθρωπο. Και έτσι έγινε. Σε λίγο καιρό αποπέμφθηκε και χάθηκε από την πολιτική σκηνή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κοινωνία μας.
1: Πνιρισμένοι από ευγνωμοσύνη και ευχαριστία, ερχόμεθα μπροστά στο θρόνο του ελέου σου και της χάριτός σου το βραδινό τούτο, να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας, Θεέ μας. Καθώς η ψυχή μας στέκει μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό, νιώθουμε την ανάγκη να υψώσουμε την ευχαριστία σε σένα. Γιατί όλο το έργο αυτό απ' αρχής ήτανε και είναι δικό σου. Είσαι εσύ που συνέλαβες το σχέδιο της σωτηρίας απ' αρχής. Είσαι εσύ που ετοίμασες τον Υιόν προκαταβολισκό και τον έστειλες στον κόσμο τούτον να πάρει την θέση την ειδική μας του Σταυρού στο γολγοθά. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στα αιώνια σχέδιά σου η αγάπη σου εσχεδίασε το Σταυρό. Ήτανε μέσα στο θέλημά σου ο Υιός να πάρει του λύτρο μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε καθώς τον βλέπουμε κρεμασμένο ανάμεσα ουρανό και γης, καθώς τον κυματωμένο να πληρώνει την οφειλή την ειδική μας, το χρέος μας μπροστά στη δικαιοσύνη σου. Θεέ μας ευχαριστούμεν. Τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε? Παρακαλούμε πάρα πολύ το βράδυ τούτο, άνοιξέ μας τα μάτια, άνοιξέ μας την καρδιά, άνοιξέ μας τη διάνοια, χάρισέ μας αποκάλυψη του βάθους του Σταυρού του Χριστού και δοπιές μας πλημμυρισμένες από το Πνεύμα το Άγιον να σου προσφέρουνε λατρεία πνευματική το βράδυ τούτο. Πάσχα, έξοδος από την αμαρτία, Πάσχα αληθινό στο όνομά σου. Μείνε μαζί μας, σε παρακαλούμε πολύ, και ευλογών, ευλόγησέ μας και ζωγράφισε και σχεδίασε, σκιαγράφισε το Χριστό στα μάτια της ψυχής μας, εσταυρωμένον. Αμήν.

Διαβάζω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, από το εδάφιο 17, κεφάλαιο 19 του Ιωάννη. «Και παρέλαβον τον Ιησούν και απήγαγον, και βαστάζον τον σταυρόν αυτού, εξήλθε εις τον λεγόμενον κρανίου τόπον, ως της λέγεται Εβραϊστή Γολγοθά, όπου εσταύρωσαν αυτόν, και μετ' αυτού άλλους δύο

δεύθεν και εν δεύθεν, μέσον δε τον εις, και έθεσε επί του σταυρού. Ήτο δε και γραμμένον, Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και τούτον των τίτλων ανέγνωσαν πολλοί των Ιουδαίων, διότι το πλησίον της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς. Και ήτο γεγραμμένον εβραϊστή, ελληνιστή, ρωμαϊστή. Έλεγαν λοιπόν προς τον Πιλάτον οι αρχιερείς των Ιουδαίων, μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε βασιλεύς είμαι των Ιουδαίων. Απεκρίθη ο Πιλάτος, ο γέγραφα, γέγραφα. Οι στρατιώτε λοιπόν, αφού εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβαν τα ημάτια αυτού και έκαμον τέσσερα μερίδια, εις έκαστον στρατιώτην εν μερίδιον και τον χιτώνα. Ήτο δε ο χιτών άραφος από άνωθεν όλος υφαντός. Είπον λοιπόν προς αλλήλους, ας μη σχίσω μεν αυτόν, αλλά ας ρίψω μεν λαχνών περί αυτού, τι ως θέλει είστε, για να πληρωθεί η γραφή λέγουσα. Διεμερίστησαν τα ηματιά μου εις αυτούς και επί τον ηματισμό μου έβαλον κλήρον. Ημέ λοιπόν στρατιώτε τα αυτά έκαμον. Ήσταν το δε πλησίον εις των σταυρών του Ιησού η μήτηρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού Μαρία η γυνή του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν ως είδε τη μητέρα και τον μαθητή παριστάμενον τον οποίον η γάπα λέγει προς την μητέρα αυτού «Γίνε, ιδού ο Υιός σου». Έπειτα λέγει προς τον μαθητή «Ιδού η μήτηρ σου». Και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν ο μαθητής εις την οικίαν αυτού. Μετά τούτο γινώσκον ο Ιησούς ότι πάντα ήδη ετελέστησαν για να πληρωθεί η γραφή λέγει «Δίψω». Έκει το δε εκεί αγγείον πλήρες όξους. Και εκείνοι γεμίσαντε σπόγον από όξους και περιθέσαντες εις ίσοπον προσέφεραν εις το στόμα αυτού. Ότε λοιπόν έλαβε το όξος, ο Ιησούς είπε «Τετέλεστε» και κλείνα στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Ο Κύριος, ο Θεός, να ευλογήσει το λόγο Του στις καρδιές μας. Η χοροδία θα μας ψάλει ένα δείπνο.

όλα ε φαίνονται πως είχαν τελειώσει στο λόφο της αγωνίας και του δράματος. Σκοτάδι, ένας σεισμός, μια φωνή τετέλεστε, «Πάτερ, ισχύρα σου παραδίδω το πνεύμα». Και το δράμα που είχε αρχίσει από την προηγούμενη νύχτα, στον κήπο της αγωνίας, στον κήπο της Γεθσημανή, φαινότανε πως έβαινε, πως είχε βγει στο τέλος. Τόσο μακριά προχώρησε εκείνος, ο οποίος ήρθε από τον ουρανό για την σωτηρία της ψυχής σου και της ψυχής μου. Γεθσημανή, Γάβαθα, Γολγοθά. Τρία σημεία που συνθέτουν την τριλογία του δράματος του Σταυρού. Η αγωνία της αποδοχής στη Γεθσημανή, η κρίση στο πρετόριο, στο Γαβαθά, η εκτέλεση επάνω στο Γολγοθά. Και τώρα, νεκρός, τυλιγμένος στα σκοτάδια μιας πρωτόφαντης κρίσης, στέκει εκεί ανάμεσα ουρανό και γη κρεμασμένος. Εκείνος για σένα και για μένα. Καθώς οι τελευταίες φωνές του πλήθους έφευγαν από τον Γολγοθά, από το λόφο εκείνον, και καθώς το Απριλίο

κάτοικο εκείνο βράδυ έφτανε προς τη δύση του. Η ανθρώπινη κακία είχε κάνει το δικό της το έργο. Αλλά και η δικαιοσύνη του Θεού από την άλλη μεριά είχε πραγματοποιήσει το δικό της το σχέδιο. Πολύ μακριά θα πρέπει να πάει κανείς. Ήδη μέσα στην παρελθούσα αιωνιότητα για να συλλάβει εκεί και να δει το σχέδιο του Θεού. Αυτός ο αμνός προκαταβολής κόσμου να αποθάνει στη θέση τη δική μου και τη δική σου. Αν αυτή η ιστορία του Γολγοθά ήταν μια απλή ιστορία και συνηθισμένη, θα είχε μπει αναμφισβήτητα και δεν θα ήταν κανείς που θα σκεφτόταν γι' αυτό το δράμα του Σταυρού στο Γολγοθά. Κοιτάς την επιγραφή της καταδίκης, Ιησούς Ναζωραίος, βασιλεύς των Ιουδαίων, δεν έχει να σου πει τίποτε για την αιτία την πραγματική για την οποία σταυρώθηκε. Αλλά όμως το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα του Θεού ηθέλησε με σημεία και με γεγονότα να δείξει ότι ο θάνατος αυτός του Ιησού ήταν ηθελημένος από το θεσής αιωνίου σχεδίου του Θεού και ότι αυτός που απερίφθη από το λαό του, αυτός που εσταυρώθηκε ανάμεσα σε δυο κακούργους, δεν ήταν ένας επαναστάτης, κάποιος άδικος, αλλά ήταν ο δίκαιος, ο Υιός του Θεού. Για ακούστε τη μαρτυρία από τα πρόσωπα εκείνα τα οποία έλαβαν μέρος κατά κάποιο τρόπο στις... Ο Ιούδας, πετώντας τα χρήματα τα 30 αργύρια στους αρχιερείς, εφώναξε με κραυγή σπαραχτική: «Ήμαρτον, παραδούς, αίμα αθώων! Ήμαρτον, παραδούς, αίμα αθώων!» Ο Καγιάφας, ο αρχιερέας, είπε σε μία στιγμή στην ανάκριση του Ιησού: «Συμφέρει ένας άνθρωπος να αποθάνει υπέρ του λαού?» Δίδοντας έτσι, χωρίς κι αυτός να το εννοήσει, προφητικά το νόημα του Σταυρού του Ιησού Χριστού, ότι ήταν ανάγκη αυτός να πεθάνει υπέρ του λαού, να δώσει τον εαυτόν του λύτρο για το λαό. Ο Πιλάτος, σε μια δραματική σκηνή, προσπαθώντας να ξεφύγει από την ενοχή, ζήτησε νερό και έπλυνε τα χέρια του και είπε: «Αθώος είμαι από του αίματος του δικαίου τούτου. Ημί σώψεστε, σύ σώψεστε από του αίματος του δικαίου τούτου». Ομολογώντας έτσι, χωρίς και ο ίδιος να το πολυσκεφτεί και να το... ότι είχε να κάνει με δίκαιο. Η Κλαβδία Πρόκλα, η γυναίκα του Πιλάτου,

Θεός. Ομολόγησαν ότι είναι Υιός του Θεού. Ομολόγησαν ότι είναι αθώος. Αλλά τότε, στο μεγάλο και αγωνιώδες ερώτημα που ανεβαίνει στην ψυχή, γιατί τάχα λοιπόν αυτός έπαθε? Ποια ήταν η αιτία του πάθους? Ο Ισαΐας, ο προφήτης, 750 χρόνια πριν γίνει το γεγονός αυτό του Σταυρού, περιγράφοντας τον Ιησούνε σταυρωμένο στο περίφημο προφητικό 53 κεφαλαιό του, τον Ι Γάμα, θα πει: ο Θεός, ο Κύριος, ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν και έθεσε επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών. Κοιτάξτε από τα βάθη των αιώνων. Ο Θεός, ο Κύριος, ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν και έθεσε επάνω σε αυτόν την ανομίαν πάντων ημών. Και ο Απόστολος Παύλος, ερμηνεύοντας το γεγονός του Σταυρού, δείχνοντάς μας το βαθύτερο νόημα σε ένα σχόλιο θείο που κάνει του θείου αυτού γεγονότος, θα πει: ο Θεός προέθετο, τον έθεσε από πριν προέθετο αυτόν ηλαστήριον για τις αμαρτίες ημών, ηλαστήριον μέσον εξυλασμού. Και ο Πέτρος θα μας πει ακόμα στην επιστολή του ότι ο Ιησούς ήταν προορισμένος ως αμνός του Θεού να σηκώσει τις αμαρτίες όλων μας, προορισμένος προκαταβολής κόσμου. Και ο συγγραφεύς της προς Εβραίους επιστολής στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 14 εδάφιο, θα γράψει: έπρεπε αυτό των αρχηγών της σωτηρίας αυτών διαπαθημάτων τελειώσε, ώστε τόσο οι μάρτυρες εκείνοι που έλαβαν μέρος στο δράμα και εις την θανάτωση του Ιησού, όσο η Αγία Γραφή, το σχόλιο, το θείο αυτό σχόλιο στο γεγονός του Σταυρού, έρχεται να ομολογήσει ότι η θυσία του Ιησού στο Σταυρό δεν ήταν τυχαία, ότι εκείνος ήταν ο δίκαιος του Θεού και ότι εκείνος ήρθε για να πάρει την θέση όλων ημών ως αντικαταστάτη πάνω στη και μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού επάνω στο Σταυρό και να πληρώσει την οφειλήν του καθενός μας. Συνεπώς, η θυσία του Χριστού στο Σταυρό δεν είναι η ήττα ενός αδυνάτου, αλλά είναι η προσφορά ενός Κυρίου. Δεν είναι η ήττα ενός αδυνάτου, αλλά είναι η προσφορά ενός Κυρίου. Ας δούμε όμως τα γεγονότα πως ξετυλίχθηκαν σαν την σημερινή ημέρα, από χτες τη νύχτα, πως ξετυλίχθηκαν και πως φτάσαμε στο Σταυρό. Στην Ιερουσαλήμ, άμα πάτε, υπάρχει ένα κτίριο που στέκει, το οποίο δείχνουν κατά την παράδοση ότι είναι το κτίριο που καταλαβαίνει του αρχαίου πρετορίου του Πιλάτου. Και πάνω στη μετόπη της θύρας εκείνου του κτιρίου είναι χαραγμένη αυτή που είναι παρμένη από τους θρήνους του Ιερεμία από το κεφάλαιο το πρώτο, το εδάφιο 12. Και γράφει εκείνη η επιγραφή: ω προς ημάς, πάντες ή διαβαίνοντες την οδόν, επιβλέψατε και ειδέτε αν είναι πόνος κατά των πόνων μου, ως της έγινε εις εμέ, με τον οποίον με έθλιψε ο Κύριος εν τη ημέρα της οργής του θυμού αυτού. Πόσο θαυμάσια λόγια και πόσο ταιριαστά στη σκηνή η οποία ξετυλίχθηκε μέσα σε εκείνο το πρετόριο, μέσα σε εκείνο το χώρο όπου πλάι ήταν οι φυλακές, όπου ήταν κλεισμένος ο Βαραβάς. Μέσα σε εκείνο το κτίριο, ακόμα σήμερα εάν πας, θα σε κατεβάσω

κάτω και θα δεις το δάπεδο στρωμένο με πλάκες από την αρχαία εκείνη ρωμαϊκή εποχή, είναι το λιθόστρωτο, το ονομαζόμενο Γάβαθα, ο τόπος της Κρίσεως. Ακόμα στις πλάκες θα μπορέσεις να δεις μπεγμού, χνίδι του βασιλιάς καλυσμένο στις πλάκες από τους Ρωμαίους στρατιώτες, το ζάρι με το οποίο τον παίξανε και ακόμα την γραμμή με το σπαθί που έρχεται και κόβει το νήμα της ζωής του. Εκεί οδήγησαν τον Ιησού, έπειτα από μία ολονύχτια ταλαιπωρία, μετά τη Γεθσημανή, όπου συνελήφθη από τους στρατιώτες που ακολούθησαν τον Ιούδα, αφού τον πήγαν στον Πιλάτο, τον πήγαν στους αρχιερούς, στον Άννα πρώτα, στον Καϊάφα έπειτα, ο οποίος συνεδρίασε με κλιμάκιο του συνεδρίου, και μετά στον Πιλάτο, ο Πιλάτος τον έστειλε στον Ηρώδη, ο Ηρώδης τον ανέπεμψε στον Πιλάτο αφού τον ενέπεξε με τους στρατιώτες του και τον στόλισε με μίαν στολήν, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και τώρα, μετά την κρίση μπροστά στον ηγεμόνα, στον Πιλάτο, ο Πιλάτος τον παραδίδει στους στρατιώτες για να σταυρωθεί. Συνήθως εμαστίγωναν τους μελοθανάτους και το μέσο που χρησιμοποιούσαν ήταν το φραγγέλιο. Μαστίγιο με λουριά από δέρμα, με κόμβους από μολύβι ή σίδερο, με αιχμές, έτσι ώστε οι άρκες να σχίζονται και το αίμα να τρέχει. Αφού τον ενέπαιξαν, αφού του φόρεσαν την κόκκινη χλαμίδα, βαμμένη πλέον τώρα με μεγάλες κοιλίδες αίματος, μετά το μαστίγιό του, το μαστίγωμά του, με την κόκκινη χλαμίδα του εμπεγμού, του φόρεσαν το ακάνθινο στεφάνι, του έβαλαν καλάμι αντισκύπτρου στα χέρια, του έβεσαν τα μάτια, τον έφτισαν, τον κτύπησαν με το καλάμι, τον ενέπαιξαν γονατίζοντες μπροστά του, προσκυνούντες και λέγοντες «Προφήτευσε, ποιος σε εκτύπησε». Κατόπιν του κρέμασαν επάνω από το λαιμό την επιγραφή της καταδίκης, γραμμένη σε τρεις διεθνείς γλώσσες της εποχής εκείνης, στα εβραϊκά, στα ελληνικά και στα ρωμαϊκά, «Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Τι επιγραφή! Οι Ιουδαίοι ήρθαν να διαμαρτυρηθούν στον Πιλάτο, γράψε ότι αυτός είπε ότι είναι βασιλεύς των Ιουδαίων. Αλλά ο Πιλάτος τους έδιωξε. Τους είπε «Ο γέγραφα, γέγραφα». Και ήταν αυτό παρά την θέλησή τους, η παρά την θέλησή τους επιγραφή, μια ζωντανή μαρτυρία, μια διακήρυξη σε ολόκληρο τον κόσμο, διεθνώς. Με τις τρεις αυτές διεθνείς γλώσσες, τα λατινικά, τα ρωμαϊκά, τα εβραϊκά και τα λατινικά, αυτός ο οποίος θα εκκρεμάτως τον σταυρό σε λίγο ήτανε βασιλεύς. Βασιλεύς και φυσικός βασιλεύς, κατευθείαν απόγονος από το βασιλιά Δαβίδ, πρίγκιπς, με δικαιώματα στο θρόνο του Δαβίδ, αλλά ταυτόχρονα βασιλεύς και κύριος κάθε ανθρώπινης καρδιάς η οποία θα πίστευε σε αυτόν. Και αφού τελείωσε όλη αυτή η διαδικασία, ο κόσμος που είχε μαζευτεί για το Πάσχα στην Ιερουσαλήμ, μυριάδες από αυτούς, Εβραίοι της Διασποράς και άλλοι εντόπιοι, μαζεύτηκαν από περιέργεια και ξεσηκωμένοι από τους αρχιερείς να παρακολουθήσουν την σκηνή. Και τότε, μέσα στις φωνές και μέσα στις αντάρες, μέσα στα σταύρωσον αυτών των Ιουδαίων αρχιερέων, ο Πιλάτος, ο ηγεμόν, φωνάζει

0: στρατιώτη. Στρατιώτη, φέρε το σταυρό.
1: Και ο Ιησούς,
0: εξουθενωμένος από ημέρες σκληρού αγώνος και ανησυχίας, συγκινήσεως, νύχτα αείπνου αγωνίας, με τρεις δίκες επάνω του και τρεις καταδίκες σε θάνατο, μικρές και επίπονες ανακρίσεις στον Πιλάτο, με κτηνώδεις διαπομπεύσεις και χλεβασμούς μπροστά στο συνέδριο και μπροστά στον Ηρώδη, από τους Ρωμαίους στρατιώτες φορτώνεται τον σταυρόν του και προχωρεί από το πρετόριο σε αυτήν που και σήμερα ακόμα δείχνεται και σήμερα ακόμα ονομάζεται η τεθλιμμένη οδός, Via Dolorosa. Σήμερα ακόμα αν θα πάτε, θα δείτε σε γωνιές του δρόμου κατά καιρούς γραμμένες πινακίδες που δείχνουν κατά την παράδοση φυσικά τους σταθμούς εκεί που ο Ιησούς κουρασμένος και κόπιασμένος από το σταυρό το βαρύ και γονάτισε και έπεσε. Και πριν από την έξοδο της παλιάς Ιερουσαλήμ στην πύλη εκείνη που ονομάζεται της Δαμασκού, πριν ακόμα από εκεί είναι η πινακίδα εις την οποία πληροφορεί ότι είναι εκεί το σημείο που συνειδήθη η όλη πορεία με τον Σίμωνα τον Κυριναίο ερχόμενον από τους Αγρούς, τον πατέρα του Αλεξάνδρου και Ρούφου, και εφόρτωσαν σε αυτόν. Ναι, και ο Ιησούς ήταν έτσι εξασθενημένος τον οι Ρωμαίοι στρατιώτες να σηκώσει το σταυρό. Και είναι φαίνεται εκεί, είναι εκεί που οι γυναίκες εθρηνούσαν και κόπτοντο. Και ο Ιησούς εστράφηκε και εγύρισε εκείνο τον θρήνο και τον κοπετό προς αυτές, για τον εαυτό σας μάλλον, διότι θα έρθουν μέρες σκληρές για σας που θα επιθυμήσετε το θάνατο. Και αν στο χλωρό το ξύλο κάνουν αυτά, τι θα γίνει στο ξερό? Προφητεία για εκείνα τα οποία θα ακολουθούσαν, θα εγίνοντο όταν ο Τίτος, ο αυτοκράτορας κατόπιν της Ρώμης, θα πολιορκούσε την Ιερουσαλήμ, θα την κατέστρεφε και πολλοί σταυροί θα υψώνοντο από τους Ιουδαίους, πολλοί σταυροί με σταυρωμένους Ιουδαίους, και πολλοί θα πήγοντο σε εξορία και σε φυλακή και άλλοι πτύζοντο εις ολόκληρο τον κόσμο. Και έτσι η πορεία αυτή, αφού βγήκε από την πύλη της Δαμασκού, διαγωνίως απέναντι από την πύλη της Δαμασκού, και σήμερα αν πας θα μπορέσεις να δεις ένα μικρό ύψωμα, ένα λόφο που έχει το σχήμα κρανίου, και καθώς το βλέπεις και το αντικρίζεις νομίζεις πως είναι πραγματικά κρανίον. Ο ονομαζόμενος κρανίου τόπος, τόπος εκτελέσεως, στην αραμαϊκή Γολγοθάς, η εβραϊκά, ή στην λατινική Κάλβα, Καλβέρ, Κάλβαρη, ο Γολγοθάς. Και είναι εκεί το λόφο εκείνον που οδήγησαν τον Ιησούν και τον εστάφωσαν. Χοροδία, θα μας ψάλλει ένα τύπο.

με τα ευγνώμονες, Θεέ μας, για το Γολγοθά. Η ιστορία του κόσμου είναι το κεντρικό σημείο. Είναι ο μαγνήτης ο μεγάλος που ελκύει τις ψυχές μας. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Υιού, για χάρη μας, για τη σωτηρία τη δική μας. Μας ακόμα με το πνεύμα σου το αγαθό, μερίδα τροφής, για τη δόξα σου. Αμήν. Στο Γολγοθά. Ο Σταυρός ήταν ένα μέσον εκτελέσεως. Στο Γολγοθά. Ο Σταυρός ήταν ένα μέσον εκτελέσεως. Είχε μπει 50 μόλις χρόνια σταύρωση του Ιησού Χριστού. Είχε εισαχθεί από τους Ρωμαίους σαν μέσο εκτελέσεως. Το είχαν πάρει από τους Καρχιδονίους, αλλά η σκληρότης, η ομότης, η απανθρωπιά που διέκρινε τον τρόπο αυτό της εκτέλεσης του συνάγκασε να το περιορίσουν στους δούλους και στους επαναστάτες. Ο Σταυρός. Και χρειάστηκε στα χρόνια του Δίνου να καταργηθεί πλέον κάτω από τον κοινό οίκτο και τον αποτροπιασμό ολοκλήρου της ανθρωπότητας. Ο Σταυρός. Ο ψαλμοδός ο Δαβίδ 1200 χρόνια πριν, ενώ ήταν άγνωστο το μέσο αυτό της εκτελέσεως, είχε προαναγγείλει και προφητεύσει τον Σταυρό. «Ετρύπησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου», γράφει ο ψαλμοδός στον 22ο ψαλμό του. «Ετρύπησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου». Ήτανε συνήθως σε σχήμα ταφ ή σε σχήμα όπως τον γνωρίζουμε, σταυρού, και ονομαζόταν ξύλων τρισύλων, με τρεις ύλους, ομοπλούς.

Ο Κέες το έδαιναν μαζί ή με τέσσερα καρφιά απάνω και κάτω τα δυο πόδια. Εκκρεμούσαν επάνω στον σταυρό ή κάρφωναν μάλλον την επιγραφή της καταδίκης, την οποίαν ο μελοθάνατος την έφερνε κρεμασμένη από το λαιμό του, και εκάρφωσαν την επιγραφή αυτή της καταδίκης του Ιησού, που για τους Ρωμαίους εσήμαινε ένας ζήλωτης, για τους Εβραίους, τους Ιουδαίους ένας ψευδομεσσίας, για όμως τους πιστούς ο Κύριος της δόξης. Συνήθως, επειδή το μαρτύριο του Σταυρού ήταν τόσο τρομερό, τόσο φρικόδες και τόσο σκληρό, έδιδαν στους μελοθανάτους ένα ναρκωτικό. Ίνον μεμιγμένον με σμύρνα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, τον οποίον μάλιστα οι κυρίες της Ιερουσαλήμ, σαν μια ίστατη προσφορά προς τους μελοθανάτους, το έδιδαν με δικά τους έξοδα, το φτιάχναν και το προσέφεραν. Ίνον μεμιγμένον με σμύρνα. Αλλά όταν ήρθαν να το δώσουν στον Ιησού, αυτός τον οποίον η άθεη κριτική εχαρακτήρισε για δίθεν αδυναμία, αντιμετώπισε, προτίμησε να αντιμετωπίσει τον βασιλέα των τρόμων κατάματα, χωρίς. Συνήθως ακόμα τους εσταύρωναν γυμνούς. Για τον Ιησού όμως, η παράδοση αναφέρει και είναι γραμμένο στις πράξεις ότι τον περιέζωσαν λέντιον, μια πετσέτα λινή. Και αφού τους ξάπλωναν επάνω στον σταυρό, τέντωνε το χέρι, ο εκτελεστής έπαιρνε ένα δυνατό καρφί που θα μπορούσε να κρατήσει το σώμα σιδερένιο, προετοιμασμένο στο κέντρο της παλάμης, και με την βαριά χτυπού για να τον τοποθετήσουν, το σώμα θα ήταν δυνατόν βαρύ όπως ήταν βεβαρημένο να σχίζεται και να κρεμάσει κάτω. Υπήρχε συνήθως ένα ξύλο, μια εξοχή που την ονόμαζαν το πήγμα, για να μπορεί να ακουμπάει κάπως γέρνοντας στο σημείο της μέσης να ακουμπάει το σώμα. Και αφού στο σταυρό και ύψωσαν το σταυρό, οι στρατιώτες εμοιράστηκαν ανάμεσά τους τα ενδύματα, και όταν ήρθαν στο χιτώνα που ήταν όλος υφαντός από πάνω ως κάτω, πολύτιμος ίσως, είπαν ας μην τον σχίσουμε, τον τεμαχίσουμε, και έριξαν ζάρια για να δούνε σε ποιον θα ανήκει. Ίσως είναι αυτή η στιγμή που ο Ιησούς μέσα στις φωνές, τις αντάρες και τις βλαστήμιες του πλήθους ύψωσε τα μάτια στον ουρανό και προσευχήθηκε στον Πατέρα για τους σταυρωτές του. Πάτερ, άφες αυτής, ου γαρίδαση κυπιούσι. Ο σταυρός χαρακτηρίστηκε από ανθρώπους της εποχής δούλικο, ατιμωτικό, σκληρότατο, τρομερότατο, υπέρτατο, ακρότατο μαρτύριο. Ο σταυρός, αυτός ο σταυρός που εστόλισε στην ιστορία τα σκύπτρα και τα στέματα ηγεμόνων, οποίαν αηδίαν και τρόμο προκαλούσε. Όταν με αυτόν ήταν συνυφασμένος ο πόνος, η δίψα, η πείνα, η ζάλη, η αϊπνία, ο τραυματικός πυρετός, η γάνγρενα, ο τέτανος, η έκθεση στη δημόσια εσχήνη, στη δημόσια τροπή. Έτσι, εκτεθειμένος σε κάθε είδους

χειρονομία υβριστική και μίσους του πλήθους και των στρατιωτών, ο κρεμασμένος παρακαλούς να τον εκτελέσουν το ταχύτερο. Οι σκαμμένοι τένοντες, η κομμένη σάρκα, η αγωνία του εγγίζοντος θανάτου έκανε την αγωνία των σταυρωμένων τρομερά. Ο Σταυρός. Ο Ιησούς Σταυρό έξι ώρες. Έξι τρίτης, μας λέει η Αγία Γραφή κατά το Ιουδαϊκό ορολόγιο, έως ώρας ενάτης, που θα πει από τις 9 το πρωί ώρας έως τις 3 το απόγευμα. Και αυτό το εξάωρο από τις 9 ως τις 3 μετά το μεσημέρι χωρίζεται σε 2-3 με την έκλειψη, μια θαυμαστή έκλειψη ηλίου η οποία συνέβη το μεσημέρι ώρα 12, την 12η ώρα, ώρα έκτην για το εβραϊκό ορολόγιο. Και ήτανε ένα θαύμα και ήτανε το υπερβατικά θαυμαστό, υπερβατική επέμβαση του Θεού, διότι για τους εξής λόγους. Για τη διάρκεια αυτής της εκλήψεως. 3 ολόκληρες ώρες. Από τις 12 έως και ακόμα, διότι δεν ήσαν τα πράγματα έτσι ώστε να γίνει έκλειψης και να δικαιολογείται η έκλειψης. Διότι ήτανε σε ελληνιακός μήνας από τις 14 του Απρίλη, 14 του μηνός Νισάν, και στην ημέρα αυτή η σελήνη ευρισκότανε στην Ανατολή και ο ήλιος ήτανε στη Δύση. Συνεπώς ήτανε ο ήλιος απέναντι από την σελήνη. Συνεπώς η σελήνη να τον σκεπάσει. Ήτανε πανσέλινος στην Ανατολή, ο ήλιος ήτανε στη Δύση και η έκλειψη αποτελεί καθε αυτήν θαύμα Θεού. Θαύμα Θεού. Όπως αναφέρει ο Κώστας Μεταλλινός στην προς επιστολή του, ο χρονικογράφος, ο Φλέγον χρονικογράφος του Αδριανού, τον 2ο αιώνα, Ολυμπιάδες, για Ολυμπιονίκες και χρονικά Ολυμπιάδων, αφηγείται το εξής. Το 4ο έτος της 202ης Ολυμπιάδων εγέννηκε εγένετο έκλειψης ηλίου μεγίστη των εγνωσμένων πρώτερων. Και νύξ ώρα έκτη της ημέρας εγένετο, ώστε και αστέρες εν ουρανό φανίνε. Σεισμός τε μέγας κατά βυθινίαν γενόμενος, τα πολλά νικαίας κατεστρέψατο. 808 χρόνια από την έναρξη των Ολυμπιάδων, 202ª Ολυμπιάς, επί 4, 808 χρόνια συμπίπτουν με το χρόνο της σταυρώσεως του Ιησού Χριστού. Σκοτάδι και σεισμός. Σκοτάδι και σεισμός σαν μια μαρτυρία, σαν μια φωνή, σαν μια προαγγελία για εκείνο το πράγμα που εγινόταν, για την κρίση που ελάβαινε χώρα επάνω εκεί στο Γολγοθά. Τι έγινε και το πρώτο τρίωρο, τι έγινε και το δεύτερο τρίωρο επάνω στο Σταυρό. Το πρώτο τρίωρο, ο Ιησούς είπε μερικές λέξεις που αφορούσαν, αν θυμηθούμε, τους 7 λόγους του Σταυρού του Χριστού που ο Ντιμπουά τους έκανε καντάτα, 7 λόγους του Χριστού στο Σταυρό. Τους 3 τους ανέφερε στο πρώτο τρίωρο και οι 2 πρώτοι αφορούσαν τον ευρύτερο κύκλο. Προσευχήθηκε για τους στρατιώτες, έδωκε τη συγχώρηση στο ληστή πλάι του, των εκδεξιών του μάλλον, ληστή, του έδωσε τη συγχώρηση. Όταν αυτός ηκέτευσε, όταν αυτός ανεγνώρισε,

χάρισε και εμείς μεν άξια των όσων πράξαμε απολαμβάνομαι. Αλλά αυτός γιατί και στραφεί στον Ιησού εζήτησε, προσευχήθηκε μια σύντομη αλλά όμως τόσο περιεκτική προσευχή, μια σύντομη αλλά τόσο ζωντανή και χαρακτηριστική προσευχή. Κύριε, μνήστητή μου, θυμίσουμε όταν έρθεις στη βασιλεία σου. Δύο λόγια, μα τόσο περιεκτικά. Αναγνώρισε την αμαρτωλότητά του, ημείς δικαίως. Αναγνώρισε την αμαρτωλότητά του, επέκρινε τον άλλο ληστή. Αναγνώρισε την αθωότητα του Ιησού, ούτως γιατί τον ονομάζει Κύριον και τον αναγνωρίζει Κύριον του και οικετεύει να τον θυμηθεί στη βασιλεία του. Και η απάντηση ήρθε άμεση. Αλήθεια σου λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Ποιο θαυμάσιο πράγμα, οι πύλες της αιωνιότητος άνοιξαν για να μπει πρώτος ένας ληστής. Ένας ληστής, ο πρώτος καρπός της θυσίας του Σταυρού. Ο πρώτος καρπός της λύτρωσης. Ένας ληστής. Δεν χρειάστηκε να δώσει δείγματα κάποιας μεταβλοής του. Δεν χρειάστηκε να κάνει εξυπράξεις. Ειλικρινής, συγκλονιστική μετάνοια από μέσα από την καρδιά και πίστη στον Ιησού. Και τον τοποθέτησε στους ουρανούς. Ακόμα σε αυτό το τρίωρο, στον κλειστότερο κύκλο, τα δύο αγαπητά πρόσωπα, η κατασάρκα μητέρα, η Μαρία και ο Ιωάννης, παραδίδει την Μαρία εις τον Ιωάννη. Ιωάννη, μήτυρ σου, γίνε γυναίκα, ιδού ο γιος σου. Εμπιστεύεται, Ιωάννη. Αλλά αυτά εγίνηκαν στην εξωτερική, στον εξωτερικό κόσμο. Τι άραγε να γινόταν στο βάθος, στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Πώς θα μπορούσε κανείς να συλλάβει το πράγμα, τι εγινόταν την ώρα εκείνη. Η Καινή Διαθήκη, το θείο αυτό σχόλιο του θείου γεγονότος του Σταυρού, έρχεται και με τρόπο αυθεντικό και μας λέγει, μας δείχνει τον Γολγοθά σαν ένα απέραντο δικαστήριο. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε τον Θεό πρόεδρον του δικαστηρίου. Να φανταστούμε τους αγγέλους να παρίστανται δίκην εν όρκων. Να φανταστούμε τον διάβολο, τον Σατάν, με το χειρόγραφο των παραβασεών μας, κατήγορών μας ενώπιον του Θεού. Και όλη την ανθρωπότητα, όλη την ανθρωπότητα κατηγορουμένη. Αλλά αυτήν ο Ιησούς. Και πάνω στο σταυρό, στο εδόλιον του κατηγορουμένου, κάθεται εκείνος για λογαριασμό όλης της ανθρωπότητος. Και σε εκείνο το τρίωρο μας λέει ο Λόγος του Θεού, πρώτα γι' όλα, επαγγελία της κατηγορίας υπό του Θεού στον Ιησού μας, εκπρόσωπο όλου του αμαρτωλού κόσμου, ενώ κάθεται του κατηγορουμένου για μας. Παράλληλα, ο Ιησούς ακροάται. Ακούει την κατηγορία, την αιτία της κατηγορίας και αποδέχεται και ομολογεί για σένα και για μένα. Στη θέση σου όμως και ομολογεί τις παραβάσεις τις οποίες αυτός δεν έπραξε, τις δικές σου και τις δικές μου. Αποδοχή και ομολογία της κατηγορίας ως αντικαταστάτης μας. Γράφει ο Απαΐς επιστολή, ο Θεός εξήλυψε χειρόγραφο νιστάμενον σε διατάγματα εντολές του Θεού, τις οποίες είχαμε εμείς παραδεί. Πόσχησε και το εξήλυψε και το κάρφωσε στο σταυρό, αφού ο Ιησούς ανέλαβε την ευθύνη και πληρώνει, επλήρωσε γι' αυτό. Και γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή,

Το λί, τον μη γνώντα αμαρτία, υπέρ ημών αμαρτίαν επίησεν. Τον μη γνώντα αμαρτία. Και ακόμα ο Ισαΐας ο προφήτης 750 χρόνια πριν θα πει έθεσε επ' αυτών τας ανομίας πάντων ημών. Έθεσε επ' αυτών τας πάντων ημών. Και λέγει πάλι ο Απόστολος Παυλομίας πάντων ημών. Έθεσε επ' αυτών τας πάντων ημών. Και λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους ότι τάχα ο Θεός ήταν που σε τον κόσμον με τον εαυτόν του εν το Χριστό και δε λογάριαζε στους ανθρώπους τα αμαρτήματα. Θεός ειν καταλάσσον κόσμον εαυτό μη λογιζόμενος αυτής τα παραπτώματα αυτών. Οποία σκηνή, μοναδική στην ιστορία του κόσμου, μοναδική στην η ανθρωπότης κρίνεται εν το προσώπο του Ιησού. Και ο δίκαιος, ο Άγιος και αναμάρτητος, προβαίνει, αναγνωρίζει, αποδέχεται, ομολογεί την ενοχή όλων μας. Και ενώπιον Θεού, αγγέλων και ανθρώπων, ενώπιον του κάτου κόσμου, των Ιων, που παρακολουθούν με έκπληξη ο Ιησούς, μοναδικός, ολοκλήρου της ανθρωπότητος, πληρώνει σταλαγματιά, το λίτρο, την πληρωμή για τη δική σου αμαρτία και ενοχή. Γράφει ο Ιγνάτιος, που έζησε από το 30 έως το 107 μετά Χριστόν. Ο Ιησούς Χριστός εσταυρώθη και απέθανε βλεπόντων των επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Εσταυρώθη και απέθανε βλεπόντων των επιγείων, των επουρανίων, των επιγείων και καταχθονίων. Βλεπόντων την σωτηρία σου, το λύτρο, την πληρωμή, την εξόφληση η οποία γίνηκε για να μην υπάρχει καμία έκπληξη όταν ο Θεός σε χαριτώνει, σε αποδέχει γαλιά του για να σε δεχτεί, να μην υπάρξει καμία έκπληξη πουθενά, διότι πάντα πόσο ακριβά πληρώθηκε η σωτηρία σου. Πόσο ακριβά πληρώθηκε από τον Ιησού. Η χοροδία θα μας ψάλει.

Αμάς Ιησού, σε ευχαριστούμε. Πόση πραγματικά ήταν η θυσία η δική σου. Πόσο βαρύς ο σταυρός. Η καταδίκη, η εγκατάλειψη. Είναι αδύνατον εμείς, οι δικές μας καρδιές και η δική μας διάνοια να το συλλάβει. Συνηθισμένοι στις αμαρτίες, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τόσο ευαστούσες την κρίση της αμαρτίας επάνω σου. Βοήθησέ μας με το πνεύμα σου το αγαθό κάπως να συλλάβουμε, κάπως να εισέλθουμε σε εκείνο το χώρο που είναι τα Άγια των Αγίων πραγματικά. Επάκουσέ μας. Αμήν. Το δεύτερο τρίωρο ήταν το τρίωρο το σιωπηλό. Στον πιο κλειστό πλέον κύκλο, ο Ιησούς δεν απευθύνθηκε πλέον έξω στους άλλους, αλλά στη σχέση του με τον Πατέρα. Ήταν αυτός και ο Πατήρ. Και σε αυτό το τρίωρο έγινε και επάνω στο Χριστό, ή μάλλον μέσα στη συνείδηση του Ιησού Χριστού, η κρίση της αμαρτίας. Φωνάζει τη μεγάλη αυτή κραυγή, «Ηλί, ηλί, λαμά σαβαχθανή», που θα πει «Θεέ μου, Θεέ μου, σε τι». Και όπως παρατηρεί κάποιος, ο πρώτος εκείνος γενάρχης, ο Αδάμ, όταν ημάρτησε, έφυγε και κρύβηκε για το Θεό και κρυβόταν. Τούτος, ο δεύτερος γενάρχης της ανθρωπότητος,

Ο Ιησούς φωνάζει, απευθύνεται προς το Θεό στη δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη του και την αγιότητά του. Γιατί με εγκατέλειπες? Η φρίκη της εγκαταλείψεως. Διότι τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού το τι, να μη απολεστεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Επάνω στον Ιησού ήρθε όλο των αμαρτιών. Εγκλήματα, παραβάσεις, παραπτώματα, φρικτά και ανέσχυντα, που δεν θα μπορούσε κανείς να τα ομολογήσει. Σαν σύννεφο μαύρο ήρθαν επάνω στον Ιησού. Η συνάντηση της αγιότητος και της αμαρτίας στο βάθος, στη συνείδησεώς του. Και είναι την ώρα εκείνη στο σιωπηλό αυτό τρίωρο που ο ουρανός έχει σκοτεινιάσει, που η γη κάτω έτρεμε, που χύνονται άγια δάκρυα. Μέσα στη συνείδηση του Ιησού, δάκρυα για λογαριασμό της ανθρωπότητας, ομολογίας, αναγνωρίσεως των δικαίων του Θεού. Για ακούστε πώς περιέγραφε ο ψαλμοδός 1200 χρόνια πριν από το γεγονός. Εισήλθον ύδατα έως της ψυχής μου, ευηθίστην εις βαθύ πυλών, όπου δεν είναι τόπος στερεός για να σταθώ. Έφτασα εις τα βάθη των υδάτων και το ρεύμα με κατακλείζει. Και στον τύπο επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός και πάντα τα κύματά σου επέφερες επεμέ. Περιγράφοντας τα παθήματα του λυτρωτού. Επί τρεις ώρες, γράφει ο Γκρετιλιά, μοναδικές στο χρόνο και στην αιωνιότητα. Επί τρεις ώρες, μοναδικές στο χρόνο και στην αιωνιότητα. Αγαπόμενος και ταυτόχρονα εγκαταλειπόμενος από τον Πατέρα. Και ο Βινέ γράφει, το άπειρον μπορεί να κλειστεί μέσα σε μια μόνη στιγμή και η αιωνιώτης σε ένα αναστεναγμό. Και ήταν την ώρα εκείνη που ο Ιησούς εφώναξε και πήραν σπόγγον τον οποίον βούτυξαν στο ξύδι και του προσέφεραν να πιει, και ευθύς μετά με κραυγή δυνατή εφώναξε, τετέλεστε, και παρέδωκε το πνεύμα. Αλλά τι ήταν αυτή η κραυγή? Ήταν τάχα εκείνο το οποίο οι άνθρωποι συνήθως νομίζουν και εκλαμβάνουν? Εάν ο Ιησούς ήθελε να περιγράψει τη δική του εκπνοή και την δική του, το δικό του θάνατο, θα έλεγε τετέλεσμε, τελείωσα. Αλλά είπε τετέλεστε. Τέλεστε το έργο για το εδώ πέρα στον κόσμο του τους ουρανούς να πραγματοποιήσει. Το έργο το οποίο είχε μες στην καρδιά του από τα βάθη της αιωνιότητος, όταν σαν Θεός Λόγος ήταν στο, και όταν σαν άνθρωπος μέσα στην ιστορία που συγγένεψε μαζί μας, με μας, για να μας αντιπροσωπεύσει, δεν έπαυσε να έχει μπροστά του. Πόσες φορές δεν είχε πει στους μαθητάς ότι πρέπει να πάει στα Ιεροσόλυμα, θα τον συλλάβουν, θα τον σταυρώσουν. Πόσες φορές δεν είχε μιλήσει για τον θάνατό του. Και τώρα την κραυγή αυτή, η γη και τα καταχθόνια, τετέλεστε, ετελείωσε, ολοκληρώθηκε το έργο της σωτηρίας, ολοκληρώθηκε για τον καθένα, για σένα και για μένα. Θα είναι βέβαιο να θέλει να προσθέσει κανείς σε αυτή την εξόφληση και την πληρωμή του Ιησού οτιδήποτε. Κάθε ανθρώπινη παρέμβαση θα είναι. Μη σκέπτεσαι πλέον για τη σωτηρία σου το πώς θα γίνει. Αυτό απασχόλησε το Θεό.

αυτό απασχόλησε τον Υιόν του Θεού. Και είναι ο Υιός υπέφερε γι' αυτό και πλήρωσε γι' αυτό. Και ολοκληρώθηκε, ετελείωσε. Η σωτηρία σου έχει γίνει. Τι απομένει? Να προσθέσεις? Όχι φυσικά. Μόνον να ευχαριστήσεις. Να κλείνουν τα γόνατα της ψυχής και να υψώσεις ένα ευχαριστή από μέσα, από την καρδιά σου. Ο Σταυρός, εκδήλωση μεγίστης τιμωρίας, αλλά και ταυτόχρονα ο Σταυρός, υψίστη προσφορά αγάπης του Θεού για τον κόσμο. Την ηκεσία του Ιησού στη Γεθσημανή, ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήριον τούτο, ο πατέρας απήντησε: Σταυρός. Εκείνο το θείον πρέπει που εμβάρινε μέσα στην συνείδηση του Υιού περισσότερο και από την αγάπη του να μένει ενωμένος με τον Πατέρα, ώστε αυτός να δώσει τον εαυτόν του θυσία και λύτρο. Επάνω στο Σταυρό πραγματοποιήθηκε ο διπλούς θάνατος. Η έκχυση του αίματος, ο θάνατος της σαρκός. Η εγκατάλειψη της ψυχής, ο θάνατος. Θεέ μου, Θεέ μου, εις τι με εγκατέλειπες. Φυσικός και πνευματικός θάνατος. Η σφραγίδα της κατάρας της αμαρτίας, όπως ο Θεός την είχε πει από το κατόφλι ακόμα εκεί της Εδέμ, όταν είπε αφήσει μέρα σφάγης θέλεις αποθάνει. Θάνατος φυσικός και ένας θάνατος πνευματικός. Και τον γεύεται ο αναμάρτητος. Άρα θα ρωτούσε κανείς, δεν ήταν δυνατόν λοιπόν κάποια άλλη λύση να ευρεθεί? Ήταν ανάγκη να γίνει το δράμα του Γολγοθά? Ήταν ανάγκη να έλθει ο Υιός του Θεού κάτω και να πάρει την θέση μας, στη θέση τη δική μας? Δεν υπήρχε άλλη λύση. Ήταν η μοναδική. Εάν ο Θεός συγχωρούσε χωρίς να κρίνει την αμαρτία και να καταδικάσει την αμαρτία, θα ειρνήτω τον εαυτόν του, τις ιδιότητες του, τη δικαιοσύνη του και την αγιότητά του. Θα ήταν ένας σκανδαλισμός για όλο το ηθικό σύμπαν αν ο Θεός άνοιγε την πόρτα του ουρανού και δεχόταν αναξίους αμαρτωλούς, συγχωρώντας τους απλώς, χωρίς να προηγηθεί η κρίση κατά της αμαρτίας. Ακόμα, ο αμαρτωλός που θα έπαιρνε αυτή τη συγχώρηση, ο ίδιος, διότι δεν θα έλαβαινε γνώση της καταδίκης, της κατακρίσεως, της αμαρτίας, του πόσο μεγάλο κακό είναι η αμαρτία και πόσο ακριβά κοστίζει. Και αν ακόμα όλοι εμείς παρουσιαζόμεθα ενώπιον του Θεού και θέλαμε να προσφέρουμε τη ζωή μας λύτρο, ποια ζωή? Αυτή που οφείλεις? Την ζωή την γεμάτη παραβάσεις, την βεβαρύνσεις? Αν ακόμα θα έδινες την ζωή σου πολλαπλάσια, το μηδέν πολλαπλασιαζόμενο πάλι μηδέν δίδει. Δεν θα ήταν παρά ένα μεγάλο μηδενικό η προσφορά σου ενώπιον του Θεού. Ήταν ανάγκη να ευρεθεί ο αντικαταστάτης. Ήταν ανάγκη να ευρεθεί. Για να βρεθεί το λύτρο χρειάστηκε αυτός να κατεβεί από τους ουρανούς και να συγγενέψει μαζί μας, να είναι ο ίδιος αναμάρτητος, να μπορεί να προσφέρει μια ζωή αγία εις εξόφληση πολλών αμαρτωλών, ζωών αμαρτωλών, και να έχει τόση αγάπη, ώστε να δώσει τον εαυτόν του στη θέση μας. Πόσες φορές ο Ιησούς Χριστός δεν μίλησε για αυτό το θάνατό του? Όταν είπε, όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου στο σταυρό για να μην χαθεί καθένας που τον πιστεύει. Όταν είπε ακόμα, ήλθε ο Υιός, δούνε την ψυχήν αυτού, λύτρον, αντιπολώ, λόγια του Ιησού. Ήλθε ο Υιός να δώσει την ψυχήν του, λύτρον. Όταν είπε στον Πέτρο,

ο οποίος παρενέβη για να τον ελέγξει όταν ομίλησε για το σταυρό του ο Χριστός και του είπε στον Πέτρο, είπα γιο πίσω μου, ότι ούφρονεις τα του Θεού. Αυτά που λες δεν είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού, του Πατέρα που με έστειλε να πεθάνω για τις αμαρτίες. Ο ίδιος έλεγε, ουδή σέρι την ψυχή μου. Εγώ θέτω την ψυχή μου υπέρ των φίλων μου. Και έλεγε, εξουσίαν έχω, φίλε, να θυσιάσω αυτή, να τη θέσω. Και εξουσίαν έχω, λαβήν αυτή. Και ακόμα, οίκο, ήλθα, ο Θεέ, του ποιήσε το θέλημά σου, για να κάνω το θέλημά σου. Τώρα ο Σταυρός έμεινε πίσω στο βάθος της ιστορίας. Στο κέντρο νεκιάς για να φωτίζει τον κόσμο, το παρελθόν και το μέλλον. Ώστε παρελθόν και μέλλον να συναντάται και να βλέπει προς τον εσταυρωμένο Χριστό. Και αυτό το γεγονός που έμεινε πίσω στην ιστορία δεν έμεινε χωρίς αποτέλεσμα. Ο λόγος του Ευαγγελίου το πήρε και το έκαμε ζωή. Το έκαμε κήρυγμα. Το έκαμε μήνυμα. Και το μήνυμα σχίζει την ανθρώπινη καρδιά, την ανοίγει, την ελέγχει και παίρνει τον αμαρτωλό και τον συμφιλιώνει με τον Θεό. Χάρις και με βάση εκείνο το αίμα του Ιησού Χριστού στο Σταυρό. Έγραφε ο Απόστολος Παύλος ότι προς Κορινθίους επιστολή τούτα τα ωραία λόγια στο πρώτο κεφάλαιο 18 εδάφιο. Διότι ο λόγος του Σταυρού εις μεν τους απολυμένους τους χαμένους είναι μορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμις Θεού. Επειδή είναι γεγραμμένον, θέλω απολέσει την σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει την σύνεση των συνετών. Πού σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανε ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου, διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεόνας, ειδόκησεν ο Θεός για της μορίας του κηρύγμα να σώσει. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και οι Έλληνες σοφίαν ζητούσιν, ημείς δε κηρύττομεν Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλον, εις δε τους Έλληνας μορίαν

Ενώ ευχαριστώ στο Θεό. Η ζωή σου πάρα αυτά θα αλλάξει. Ανοίγεις τα παράθυρα στο φως και το βάθος της ψυχής σου. Πάρα αυτά θα αλλάξει. Μια καινούρια ζωή θα αρχίσει. Η παλιά διεγράφει επάνω στο σταυρό και μια καινούρια αρχίζει από τη στιγμή που τον δέχεσαι. Και κλείνοντας, θυμίζω τα λόγια που πει κάποιος. Ο Ιησούς Χριστός δεν έμεινε γονατιστός στον κήπο της Γεθσημανή, ούτε όρθιος στο λιθόστρωτο, στο Γαβαθά, μπροστά στον Πιλάτο, στην κρίση, αλλά καρφώθηκε στο σταυρό, ώστε όλοι να αποβλέπουν σε αυτόν τον εσταυρωθέντα σωτήρα και Κύριο. Θα ήθελες να βλέπεις κι εσύ. Μιλός θα σε κάνει να γιορτάσεις ένα αληθινό Πάσχα. Πάσχα θα πει έξοδος από την αμαρτία, έξοδος από τη δουλεία. Το γιόρτασαν οι Εβραίοι και ονόμασαν το δό τους από τη δουλεία της Αιγύπτου. Έξοδος. Αλλά Πάσχα αληθινό, πραγματικό, δεν είναι το αρνί που τρώμε. Δεν είναι τα αυγά τα κόκκινα. Δεν είναι τα κουλούρια. Πάσχα είναι η χαρά και η βεβαιότης μέσα στην καρδιά ότι οι αμαρτίες σου εσβήσανε, οι αμαρτίες σου πληρώθηκαν, ότι το παρελθόν σου έσβησε και ότι μετετέθης από το σκοτάδι και την εξουσία του σκότους στο φως του Υιού της αγάπης του Θεού. Λεύτερος πια, μια καινούρια ζωή για να μπορείς να λατρεύεις το Θεό εν πνεύματι και εν αληθεία, για να μπορείς να έχεις την βεβαιότητα στην καρδιά σου για μια αιωνιότητα δοξασμένη που μας αναμένει. Ήθε ο Θεός να σου το χαρίσει και ήθε να γιορτάσουμε αυτό το Πάσχα, το πραγματικό και αληθινό. Η χοροδία θα μας κλείσει.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Φυσικά θα ξεκινήσουμε με το Λόγο του Θεού. Ευχαριστώ. Θα σας διαβάσω, εάν θέλετε να παρακολουθήσετε, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους, το 3ο κεφάλαιο. Είναι από τα γράμματα του Αποστόλου Παύλου που σε εσάς είναι γνωστά σαν επιστολές της πρώτης φυλάκισης. Η πρώτη φυλάκιση. Ποια παιδιά δεν παρακολουθούν ενώ έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Ινστιτούτο? Ανάμεσα στα άλλα σημεία που θα παρακαλέσω εν Χριστώ Ιησού, να τα πάρετε σαν στόχους γονάτων και προσευχής, θα είναι και τούτο. Όσοι μπορούν να μην χάσουν τα μαθήματα τούτου, του βιβλικού μας σχολείου, μια πλειάδα ανθρώπων, μη λογαριάσετε το. Εκείνο που τους χάρισε ο Θεός σαν μεταλλητική καθήκη. Τα μεταδίνουν, είναι δικά σας. Μην τα χάσετε. Αδέλφια μου, να έχετε εν χαρά εν Κυρίω. Για μένα να σας γράφω τα ίδια και τα ίδια δεν είναι κάτι βαρετό, όμως σε εσάς δίνει ασφάλεια. Να προσέχετε από ανθρώπους με διαγωγή κτηνώδη, ζωώδη. Να προσέχετε από ανθρώπους που νομίζουν πως είναι εργάτες, όμως στα βάθη τους κακία. Και να προσέχετε από εκείνους που εξωτερικεύουν την πνευματικότητα και την περιορίζουν στη σάρκα. Είναι αυτοί που θέλουν να σας αναγκάσουν να περιταμείτε. Όμως να ξέρετε πως εμείς είμαστε οι αληθινοί περιτμημένοι. Εμείς που λατρεύουμε με πνεύμα Θεού. Εμείς που καυχόμαστε για τον Χριστό τον Ιησού μας. Εμείς που δεν ακουμπάμε την πίστη και τη σωτηρία μας σαν δικαίωση επάνω σε έργα της σάρκας. Αν και προσωπικά θα μπορούσα στα αλήθεια να μιλήσω για σάρκα και για όλο εκείνο το εξωτερικό πλέγμα και που σας αναγκάζουν και σας διδάσκουν. Που περιτιμήθηκα την 8η ημέρα από Ισραηλική γενιά, από τη φυλή ειδικότερα του Βενιαμίν. Είμαι Εβραίος, αλλά Εβραίος όχι προσήλυτος, από Εβραίους καταγόμενος. Κατά τον νόμο ανήκω στους Φαρισαίους και ως προς το ζήλο που είχα για το Θεό έχω μια απόδειξη, το ότι στάθηκα διώχτης της Εκκλησιάς. Οφείλω πως στους του νόμου στάθηκα άμεμπτος. Αυτά που νόμιζα όμως πως ήταν κέρδητα για μένα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ζημιά. Ένεκα του.

Χριστού. Εδώ να μου επιτρέψετε να μιλήσουμε ξανά και να θυμηθούμε τα τρία σκαλοπάτια. Κάποτε είπε ο Παύλος, τα για μένα είναι ουδέν τίποτα. Για μένα όλα τούτα δεύτερο σκαλοπάτι σταθήκανε αρνητικά σημεία. Και εδώ προσθέτει το αποκορύφωμα, την κορυφή της πυραμίδας. Στάθηκαν για μένα ζημιά. Τίποτα, σκύβαλα ζημιά. Μια ζημιά ήτανε μπροστά στη σύγκριση της υπέροχης γνώσης του Χριστού, του Ιησού, του Κυρίου μου, χάριν του οποίου τα έδωσα όλα και τα χάσα. Τα θεωρώ στα αλήθεια σκουπίδια, σκύβαλα, για να κερδίσω τον Χριστό και να βρεθώ δεμένος μαζί Του. Τώρα πια έχω βεβαιότητα δικαίωσης μέσα μου, αλλά όχι μια δικαίωση που μου δίνει η εκπλήρωση του τυπικού νόμου, αλλά μια δικαίωση που τη χαρίζει ο Θεός δια της πίστης στο πρόσωπο και το σταυρό του Χριστού. Ακόμα όμως νιώθω μια ανάγκη μέσα μου, πιο πλατιά και πιο βαθιά, νιώσω την δύναμη της Ανάστασής Του και να συμμετέχω στα παθήματά Του, να μορφωθεί εξωτερικά και εσωτερικά ο θάνατός Του στην προσωπική μου τη ζωή. Αν θέλετε, μη μου απαντήσετε. Όσοι έχετε μολύβι και χαρτί, έτοιμα να σας κάνω την προσωπική σας απάντηση, γράψτε την κάπως σε ένα χαρτί, να τη θυμηθούμε ίσως λίγο αργότερα. Πέστε μου ένα προσόν που θα γυρεύατε για να γίνει κάποιος Απόστολος. Είσαι Απόστολος για να υπηρετήσει, να διακονήσει καρποφόρα και Άγια. Πέστε μου ένα προσόν που θα γυρεύατε. Ένα. Και γράψτε το. Βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων. Έπρεπε να αντικατασταθεί ο Ιούδας. Ο Ιωάννης κάπου λέει κάτι ειλικρινά και τίμια, ειν γαρ κλέπτης. Είχε το γλωσσόκομον. Ο κύριος Κρεμίδας θα σας πει από πού παράγεται το γλωσσόκομον. Ο Βασίλης στο όργανο που παίζει έχει ένα μικρό καλάμι που είχανε αυτοί που έπαιζαν αυλό. Είχανε ένα κάτι σαν τσέπι κρεμασμένο εδώ. Και σιγά σιγά και βάζαν αυτά τα καλαμάκια, τα καλαμίδια, τα μικρά για να βγάζουν τους ήχους. Είτε στον αυλό είτε στον πλαγί αυλό. Και σιγά σιγά αυτό φαίνεται, βάζανε και τις δεκαρίτσες μέσα που τους δίνανε την εποχή εκείνη, που παίζανε σε γιορτές, σε πανηγύρια, σε συμπόσια ή και σε θανάτους ακόμα πήγαιναν και έπαιζαν. Και σιγά σιγά αυτό το γλωσσόκομον έγινε πορτοφόλι. Και από το προϊόν του γλωσσόκομου ο Ιούδας έκλεπτε. Και από το προϊόν της κλοπής ο Ιούδας αγόρασε ένα χτήμα. Μην μου πείτε πού, πόσο, ποια σημασία. Όταν αργότερα ο Ιούδας κατάλαβε τι έκαμε, πήγε και κρεμάστηκε. Ξέρετε πού? Σε ένα δέντρο αυτού του χτήματος. Καθώς παρταρούσε κρεμασμένος από το σκοινί, το σκοινί έσπασε. Ο Ιούδας έπεσε με τα μούτρα πάνω στα βράχια. Ο εσωτερικός, ωραιότατος διάκοσμος των εντέρων του χύθηκε έξω. Μην αγοράσετε χτήμα από το προϊόν της αδικίας ποτέ σας. Εκείνο που

σας προσφέρει ο κόσμος, ό,τι σας προσφέρει ο κόσμος, κάποιο όποιο χτήμα σας έχει τάξει, έχει ένα δέντρο και μια θηλιά. Όταν θα το καταλάβετε, δεν θα έχετε περιθώρια να κλάψετε. Έπρεπε να αντικατασταθεί. Προσόντα για το καινούριο. Τι θα γράφατε εσείς? Βασίλη, τι προσόνηση θα ζήταγες? Ένα. Να είναι πιστός. Να είναι Άγιος. Δεν μπορώ. Πάρε καλές μπαταρίες, δεν άκουσα. Δύο. Μαριά μου, ακούστε τι προσόν έθεσαν σαν προϋπόθεση οι 11. Να είναι μάρτυρας της Ανάστασης. Σωστό. Και να σκύψουμε το κεφάλι όλοι. Κανένας από εμάς δεν θα το βάζει αυτό το προσόν. Αν θέλετε, ελάτε να κάνουμε μια λίστα, ένα κατεβατό, να γεμίσουμε ένα τετράδιο, ένα ντόμο. Αυτό δεν θα το βάζαμε. Κι όμως αυτό έβαλε το Πνεύμα το Άγιον. Αυτό έβαλε η ομάδα εκείνη των εκλεκτόρων, αν έτσι μπορώ να την πω. Αν και εκλέκτορας ήταν ένας του Θεού. Και εδώ αφήσέ με να σε ρωτήσω. Αν τώρα στον όποιον λεπτομεριών της ζωής μου και της δικής σου της ζωής είναι Κυριακό το Πνεύμα του Θεού. Πιστός είναι ο άνθρωπος που οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο. Ήθελα να σε ρωτήσω, φεύγοντας, όχι τι πήρες, τι να το κάνω. Το Πνεύμα του Θεού κάπως αργότερα θα το οριοθετήσει αυτό. Τι αποφάσεις πήρες? Δεκέμβρη 1941. Ο Κύριος με τίμησε στις μεγάλες γνωριμίες της ζωής μου να γνωρίσω με αλληλογραφία τον Μισούο Φουτσίντα. Είναι ο Ιαπωνέζος εκείνος. Τον είχα καλέσει να δώσει μια σειρά από διαλέξεις στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Τελικά η άδεια δεν δόθηκε. Αναγκάστηκα και έγραψα στο Φουτσίντα. Δεν μπορείς να έρθεις, τουλάχιστον για αυτό το σκοπό. Θα χαρούμε να σε δούμε στην Ελλάδα. Να σε γνωρίσω από κοντά, αδελφέ φίλε. Είναι εκείνος που οδηγώντας τα αεροπλάνα της εποχής εκείνης από τα αεροπλανοφόρα βομβάρδισε το Pearl Harbor. Είναι εκείνος που έγινε η αφορμή της εισόδου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 3 φορές προτάθηκε για πρωθυπουργός και 1 φορά να αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης της αναγεννόμενης Ιαπωνίας. Σε ένα μεγάλο τρομερό αντίσκηνο στο Τόκιο μπήκε 1 φορά πικραμένος, σακισμένος, σκοτωμένος από την ήττα και την καταστροφή της αυτοκρατορίας του ανατένοντα ήλιου. Να ακούσει έναν ομιλητή. Μιλούσε Ιαπωνέζικα αυτός. Αμερικανός αξιωματικός εχμάλωτος πολέμου που βασανίστηκε από τους Ιάπωνες σε τρομακτικό βαθμό. Όταν ήρθε ο πιστός αυτός άνθρωπος, είπε: «Ένα τρόπο μονάχα έχω να δείξω ότι

τη συγχώρεσα αυτούς τους ανθρώπους. Θα ξαναγυρίσω στην Ιαπωνία. Θα στήσω το αντισκηνό μου. Εκείνο το βράδυ ένας τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Ήτανε ο Φουσίντα. Έκτοτε έδωκε την ζωή του και έμεινε σαν μυθιστόρημα θαρό και κινηματογραφική ταινία το περίφημο σύνθημα με το οποίο ξεκίνησε όταν έφτασε πάνω από το στόχο του. Τώρα, τώρα που Ιαπωνέζικα σημαίνει τίγρης, τίγρης. Από την ιστορία αυτή σας διαβάζω. Τρεις και 42 τη νύχτα ο Σιμεοφόρος Μακκλόι της ναρκοθέτηδας Κόντορ διακρίνει ένα λεπτό αυλάκι πάνω στην ήρεμη και καταλαβαίνει πως πρόκειται για το περισκόπιο ενός υποβρυχίου. Καλεί στο μικρόφωνο το αντιτορπιλικό Word και του λέει «Υποβρύχιο σε κατάδυση». Του δώσε στίγμα και μοίρες, κατεύθυνση, ταχύτης 9 κόμβη. Ο σημεοφόρος Ολτερμπριτζ παίρνει θέση μάχης. Διακρίνει, αλλά αμφιβάλλει. Σε λίγο θα πει στο πλήρωμα «Πηθείτε». 50 μίλια βορειότερα στον κόλπο της Χαβάης, δύο νεαροί έφεδροι υπαξιωματικοί, ο Λόναρντ και ο Έλιοτ, είχαν βάρδια στα ραντάρ. 7:02 το πρωί, ένα άπειρο πλήθος από μικρά σημαδάκια εμφανίζονται στο σκρίνι. Χτυπάει συναγερμό στη βάση. Αξιωματικός υπηρεσίας ο υποπλοίαρχος Τέιλορ. Έμεινε υποπλοίαρχε. Πλήθος από αεροπλάνα έχουν μπει στο ραντάρ. Εκείνος γέλασε. Forget it. Πηγαίνετε να κοιμηθείτε. 13 λεπτά αργότερα γέλασε. Forget it. Πηγαίνετε να κοιμηθείτε. 13 λεπτά αργότερα. Ό,τι καλύτερο διέθετε η Αμερική σε στόλο και πολεμική βάση στο Pearl Harbor ήτανε ταπνός και συντρίμια. Forget it. Πες μου, δεν βλέπεις ένα κόσμο, ένα κόσμο που πεθαίνει. Δεν βλέπεις μια νεότητα στον παγκόσμιο στίβο και χώρο που έχει βγάλει τα χέρια της πάνω από την αμμουδερή του θανάτου και σε καλή να πας. Ποιος από σας ζει στην αναστημένη παρουσία του Ιησού Χριστού στη ζωή σου? Οι Αιγύπτιοι έχουν να παρουσιάσουν τους ιερούς κροκοδίλους, τις μυστηριακές εκείνες πυραμίδες. Οι Έλληνες, την Ακρόπολη, το Φιντία, οι Ρωμαίοι και Άμμο, το Κολοσσέο, το κάποιο δίκαιο. Καμιά σχέση με του Φιντία τα μεγαλουργήματα και του Ικτίνου τις γραμμές. Τι έχει να παρουσιάσει η Αγία Γραφή? Εδώ ξέρετε κάνουμε συχνά ένα λάθος.
ουσιαστικό λάθος.

Εσείς έχετε να παρουσιάσετε τα ζιγκουράτ. Εμείς έχουμε να παρουσιάσουμε τον ντόμους στην κολονία. Εσείς έχετε κάποιον πολύ δυνατό στο χώρο της φιλοσοφίας. Λοιπόν, έχουμε κι εμείς κάποιον στοχαστή μεγάλο του επίπεδου εκείνου, κάποιου Έλιοτ. Λάθος. Είναι όλα δικά σας, πάρτε τα όλα. Από την πλευρά τη δική μας, ένα μόνον έχουμε, έναν ειδικότερα διαθέτουμε, τον αναστημένο Χριστό. Στην ηθική του κόσμου είναι κάποιοι που προσπάθησαν να γράψουν μια άλλη ηθική, την ηθική του χριστιανισμού. Στην τέχνη του κόσμου, την τέχνη του χριστιανισμού. Στη μουσική του κόσμου, την μουσική του 16ου. Όχι. Εμείς έχουμε τον Ιησούν Χριστόν και από εκείνον και με εκείνον όλα τα άλλα. Αλλά ποτέ δίχως εκεί, έξω από εκείνον. Ο αναστημένος Χριστός στη ζωή σας, παιδιά. Ο δυνατός, αν θελήσετε να κατεβείτε μαζί του στις εκκλησιές και στα σπίτια σας. Δεν ήταν μία μάχη, ένας πόλεμος εντυπώσεων. Δεν ήταν αναμφισβήτητα η μαγική φύση. Γιατί μπορώ να επαναλάβω το στίχο εκείνο από τους ελεύθερους πολιορκημένους. Έστεισε ο έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη. Και κάπου αλλού θα γράψει για το Μεσολόγγι ακούγοντας ο εθνικός βάρδος της Κανονιές απέναντι στη Ζάκυνθο. Δόξα έχει η πέτρα του και το ξερό χορτάρι. Ήρθες για κάτι άλλο. Ήρθες για τη μεγάλη απόφαση τη ζωή σου. Δόξα έχει η πέτρα του και το ξερό χορτάρι. Ήρθες για κάτι άλλο. Ήρθες για τη μεγάλη απόφαση τη ζωή σου. Ξέρω πως ο διάβολος φεύγοντας και μπαίνοντας μες στο πούλμαν, χαιρετώντας όλο τούτο το χώρο της αγάπης και της παρουσίας του Χριστού, θα σου ψιθυρίσει «Forget it». Όμως το Πνεύμα το Άγιον έχει να σου πει κάτι. Ίσως να μην ξαναγυρίσεις ποτέ πια εδώ. Δυναμικού έλξης είναι παράδειγμα και σύνδρομα και κέντρα άποψης. Ποτέ να μην το ξεχάσεις αυτό. Ποτέ δεν πολεμήθηκε περισσότερο το Ευαγγέλιο και ποτέ δεν συκοφαντήθηκε βαθύτερα το Ευαγγέλιο. Γιατί ποτέ δεν ήταν περισσότερο το αναγκαίο το Ευαγγέλιο από όσο σήμερα. Δεν να δώσουμε στον κόσμο τίποτα άλλο. Η επιστήμη μας ανέβασε πάνω στα αστέρια. Και δεν θα ξεχάσω κάποιες μέρες που εσείς δεν τις θυμόσαστε. Πρέπει να είστε πάρα πολύ μικρά παιδιά. Όταν για πρώτη φορά οι άνθρωποι ανέβασαν και έκαναν βόλτες γύρω από τη γη ένα σκύλο. Θα τον λέω. Και τότε με μεγάλα πτυχία γράμματα κάποια εφημερίδα πρέπει να ήταν ανάτυπο από το εξωτερικό και η ιδέα γκρεμισμάτων απ' έξω βαλμένη έγραφε. Τώρα μπορούν πια οι άνθρωποι άλλοι να φορτώσουν ατομικές βόμβες ετούτα τα πλοία τα μεταλλικά που γυρίζουν γύρω από τη γη μας να μας σκοτώσουν. Ο Θεέ μου. Γι' αυτό λοιπόν ανεβήκανα πάνω και ο απόϊχος από τα χειροκροτήματα ήταν μίσος και σφιγμένα δόντια. Τι έχετε να δώσετε στον κόσμο, στη γη, στη γειτονιά, στο σχολείο, στο φοιτητή.

σε αυτόν που δουλεύετε δίπλα-δίπλα, αντάμα στο άρωτρο του μόχθου για το ψωμί, το Ευαγγέλιο, αλλά ένα σταυρού και Ανάστασης. Ο σταυρός έχει δύο κατόψεις, δύο όψεις, δύο αλήθειες. Οι πεθαμένοι θα αναστηθούν και οι αναστημένοι θα ξαναπάνε στους πεθαμένους. Τι θα κάνετε, παιδιά? Δεν ξέρω για πόσο καιρό πια θα είμαι μαζί σας και γιατί να είμαι μαζί σας. Αν θέλετε χτυπήστε ξύλο ή λαμαρίνα, αλλά δεν γίνεται μάλλον τίποτα. Και δεν ξέρω αν θα έχω άλλη δυνατότητα και ευχέρεια από τούτη να σε δω και να σου πω τι θα κάνεις με τον κόσμο που αργοπεθαίνει. Πόσοι από εσάς θα κάνετε το μεγάλο το σάρτο? Πόσοι από εσάς θα κάνετε το μεγάλο το βήμα? Σας την έχω ξαναπεί την ιστορία για κάποιο παιδί μονάχα που δεν τη θυμάται. Αφήσε με να την επαναλάβω. 1940 τα στρατεύματα πολεμάνε στον παραλιακό τομέα. Βρίσκονται ακριβώς απέναντι από την Κέρκυρα. Εκεί στην Κέρκυρα υπάρχει ένας τρομακτικός βράχος, ένα συγκρότημα. Ονομάζεται Κονίσπολη, ένα χωριουδάκι. Ανήκει τώρα στην Αλβανία. Αδύνατον να πέσει η Κονίσπολη. Τρεις επιθέσεις έγιναν. Βάφτηκαν και οι τρεις στο αίμα. Η αεροπορική επίθεση που έγινε από το αεροδρόμιο Κατσικά, από τα Γιάννενα, είχε δραματικά αποτελέσματα. Από τα 7 αεροπλάνα, ένα μόνο μπόρεσε να ξαναγυρίσει. Τα άλλα τσακισμένα πέσαν στη θάλασσα. Ένας υποσμηναγός γλίτωσε μόνον. Πολύ αργότερα με την σύζυγο αυτού του υποσμηναγού συνυπηρετούσαμε στο Γενικό Αρχηγείο Αεροπορίας. Τότε πάρθηκε η μεγάλη απόφαση. Κομάντο στην εποχή εκείνη δεν υπήρχανε. Αποτάνθηκε ένας ταξίαρχος της εποχής εκείνης, συνταγματάρχης. Πρέπει να βρεθούν 100 άντρες. Να περάσουν νύχτα με βάρκα από την Κέρκυρα απέναντι. Είναι 17-20 λεπτά με το κουπί, τόσο κοντά. Να τους ευνηδιάσουμε νύχτα. Το ίδιο βράδυ, 11 Νοεμβρίου, 100 άντρες με τον υποσμηναγό Λατζίδη από τη Θεσσαλονίκη σκαρφάλωσαν απάνω στο βράχο της Κονίσπολης. Έφτασαν στα πρώτα φυλάκια. Από κάποιο λάθος προδόθηκαν. Οι Ιταλοί τους έσφαξαν. Γλίτωσε μόνον ο Λατζίδης με κομμένα και τα δύο πόδια. Και ένας Λοχίας από το χωριό Αλεπού της Κέρκυρας. Ενώ τον κατέβαζαν οι Ιταλοί, είναι αναμφισβήτητα, τους πέθανε στα χέρια. Ο Λατζίδης με κομμένα τα δύο πόδια, επιστρέφοντας το τέλος του πολέμου με ένα καράβι, προσέκρουσαν σε Νάρκη, έξω από τον Ισάκη Παξί. Χάθηκε κι αυτός. Όμως τούτη η θυσία είχε να... Οι Ιταλοί κατάλαβαν πως δεν μπορούσαν να μείνουνε γαντσωμένοι στο ματωμένο τούτο το βράχο. Το ίδιο βράδυ υποχώρησαν. Την άλλη μέρα, 10 και 10, τα ελληνικά στρατεύματα είχαν μπει στους Άγιους 40. Παιδιά, ο Θεός να είναι μαζί σας καθώς θα γυρίσετε. Ο Θεός να σας ευλογήσει εκεί που θα πάτε.

Έχω μόνο μια παράκληση να σου πω. Μη φύγεις με το σύνθημα forget it. Ξέχαστο. Άστο. Ο Ιησούς, ο αναστημένος Ιησούς Χριστός σε χρειάζεται. Και μακάρι να είναι Γιάννοπουλε τούτη η ώρα που θα σε καλούσα. Μόλις τελειώσουμε, να βγεις έξω, ξέχωρα από τη Μαρία μου, μόνος. Και η Μαρία μόνη. Κύριε, κάποτε σου δώσα τις αμαρτίες μου. Τώρα θα σου δώσω τη ζωή μου. Σε εθνικές γιορτές, αναμφισβήτητα θα έχεις ακούσει του Μιστρά το περίφημο ποίημα. Θεία είναι η Δάφνη. Για την Ελλάδα μια φορά κανείς πεθαίνει. Σε καλώ σήμερα το πρωί να σκύψεις το κεφάλι σου, να μιλήσεις ειλικρινά με τον Κύριο. Ένα προσόν χρειάζεται ο πιστός, τη συντροφιά του αναστημένου Χριστού. Και αυτή η συντροφιά του αναστημένου Χριστού σου χαρίζεται σήμερα το πρωί. Όταν στις 3.500 εκείνες γίνους άντρες, το κρύο και παγερό μουσκεμένο απόγευμα του Νοέμβρη του 40, ο συνταγματάρχης κάλεσε και είπε: ποιοι θέλουνε να πάνε μπροστά? Είναι μια επιχείρηση που είναι ενδεχόμενο να μην γυρίσει κανένας. Γυρεύουμε 100 άντρες. Να είσαι περήφανος, αγόρι, για τη θέλη μας. Θα περάσω και θα φύγω. Να το θυμάσαι μόνον τούτο. 3.100 άνθρωποι έκαναν όλοι το βήμα μπροστά. Εγώ λέει, συγγνώμη, ζήτησα 100. Τι να σας κάνω, τόσους! Για να μείνει ιστορικό, ρίξανε κλήρο. Όχι ποιοι θα πάνε, ποιοι θα ιεροποιηθούν, ποιοι θα πεθάνουν. Είναι όμορφο. Για τον Κύριό μας. Ελάτε να δώσουμε τα χέρια. Ελάτε να υψώσουμε τις καρδιές μας. Ελάτε να ατενίσουμε στο πρόσωπό Του. Ζητούνται κάποιοι που θα αγκαλιάσουν τον αναστημένο Χριστό, που θα κατεβάσουν από το σούν.

το εκείνο πόλεμο ανάμεσα στους Ρώσους και στους Ιαπωνέζους. Οι Ιαπωνέζοι πολιόρκησαν το φρούριο Port Arthur. Η πρώτη επίθεση αναχαιτίστηκε και η δεύτερη. Ένας τρομακτικός λάκκος γύρω από το φρούριο δεν ήταν μπορετό να καταληφθεί με τίποτα. Και τότε μια μεραρχία, ολόκληρη μεραρχία Ιαπωνέζους έκαναν, ξέρετε, κάτι φοβερό. Όμως η ιστορία καταγράφει, οι κρίσεις ανήκουν αργότερα σε μας. Εβγάλανε τις μπαγιονέτες από τα ξύφη τους, από τα όπλα τους, κάτι μικρά ξυφάκια που είναι μπροστά στο όπλο, και κάμανε χαρακίρι. Έπεσε ο ένας πτώμα πάνω στον άλλον. 11.000 Ιαπωνέζοι χαρακίρι. Οι μεραρχίες που ήρθαν από πίσω πάτησαν στα πτώματά τους. Το ίδιο βράδυ το Port Arthur ήταν στα χέρια τους. Ο Ιησούς Χριστός έχει κάτι αγάπης σαν μήνυμα δύναμης και πρόσκλησης για όλους μας τούτο το πρωινό. Έλεγα σε μια εκκλησία χτες το βράδυ, καθώς θυμηθήκαμε το 24 από το βιβλίο του Λουκά, πρέπει από την Πέμπτη το απόγευμα, Παρασκευή όλη μέρα, Σάββατο όλη μέρα, να ήταν εξάγρυπνη και βρισκόμαστε στο δειλινό της Κυριακής, Κώστα. Είναι η πορεία προς Εμαούς. Και μόλις είδανε τον αναστημένο Χριστό, είναι κάτι που δεν θέλω να το ξεχάσεις, και θα έχω το θάρρος να σκέψω τη γενή σου διαθήκη. Δώσε μου την γενή διαθήκη να δω. Πάλι κόκκινο κύκλο ολόγυρα. Και την ίδια εκείνη την ώρα της νύχτας εγύρισαν πίσω. Λέει, συγγνώμη κύριε, θα πει, λέει, γύρισαν πίσω. Και αν πηγαίνανε, λέει, την άλλη μέρα το πρωί, τι θα γινότανε. Αγάπησε και τον πανάκι σου, κύριε, σου έδωσε ο Θεός. Σου έδωσε μια... Τι σου έδωσε εσένα. Καβουρόζουμε μέσα στο κεφάλι σου. Αύριο, ρε φε. Αύριο, λέει, δεν γίνεται τίποτα, λέει. Τις φωνούλες από τα μικρόφωνα. Αυτά, λέει, αύριο. Όχι, αδελφέ μου, απόψε. Όχι, forget it. Τώρα σε θέλει. Τώρα σε χρειάζεται. Ή τώρα. Ή... Όταν κάποτε το σώμα των εκλεκτόρων με επικεφαλής το πνεύμα του Θεού του ζήτησε ένα προσόν από τον αντικαταστάτη του Ιούδα, ήταν ένα να μπορεί να μιλήσει και να πει, εγώ έζησα τη δύναμη αυτής της Ανάστασης. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Ο Θεός θέλει να βάλει μέσα σου βενζίνη, πετρέλαιο, φωτιά και στουπί, να σε κάψει ολόκληρο. Αλλημονό μας, αν φύγουμε, ανεβήκαμε. Ο Χριστός σε χρειάζεται. Έξω και περιμένει κάποιος να υπογράψουμε σύμβαση τιμής αίματος, σύμβαση δόξας για το όνομά του. Θα πεις αμήν, για μένα ίσως είναι η μόνη που τώρα καλείσαι να συμπληρώσεις. Πάρε τη θέση σου. Γι' αυτό ανέβασε ο Ιησούς Χριστός. Ο κόσμος από κάτω περιμένει έναν αγώνα.

να κατέβεις και να του μιλήσεις για το σταυρό που λυτρώνει και την Ανάσταση που είναι πηγή δυνάμεων και δόξα Του. Αμήν.

το Α και το Ω. Στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Να προσευχηθούμε. Πατέρα ένδοξε και ευλογητέ, οι καρδιές μας, καθώς ανεβαίνουν στο θρόνο της χάρης και του ελέου σου, κλείνουν ευλαβικά το γόνι σε σένα, την πηγή της ζωής, τον Θεό της αγάπης και του ελέους, να εκφράσουν το ευχαριστώ για τη λύτρωση, για το πρόσωπο που έστειλες, για το σχέδιο που πραγματοποίησες, για τη λύση που εσύ ο ίδιος ο Θεός έδωσες για μας, για τον καθένα χωριστά, ώστε μέσα από το σκοτάδι να έρθουμε στο φως, από την κόλαση μέσα στη χαρά της παρουσίας και της αγάπης σου, να γίνουμε παιδιά σου, όσοι από μας είχαμε το ευτύχημα στην πρόσκλησή σου να μην στρέψουμε τα νότα, αλλά να... Και σήμερα το πρωί, καθώς είμαστε μαζεμένοι, σύ ο Θεός, κατά την υπόσχεσή σου, να κάνεις αισθητή την παρουσία σου ανάμεσά μας, να ανοίξεις τους πνευματικούς ουρανούς και να βρέξεις βροχές αόρατες, αλλά αληθινές και πραγματικές, ώστε όλοι μας να πάρουμε μέσα μας μηνύματα πνευματικά, προτροπές, παροτρύνσεις, οδηγία. Πολλοί από εμάς που αισθάνονται βάρη, να ξαλαφρύνεις τις καρδιές εσύ. Άνθρωποι που περνούν από θλίψεις και δοκιμασίες, να τους δώσεις να σε κρατήσουν σφιχτά από το χέρι, γιατί είσαι ο Θεός που μετά του πειρασμού δίνεις και την έκβαση. Ψυχές οι οποίες αναζητούν την αλήθεια σου σήμερα το πρωί, μίλησέ τες. Δείξου στον Χριστό τη μεγάλη ανοιχτή ματωμένη αγκαλιά που δέχεται αμαρτωλούς, που αγκαλιάζει ψυχές που τη σπίτι του Πατέρα. Παρακαλούμε όταν φύγουμε σήμερα το πρωί από εδώ, ας πούμε όλοι από την καρδιά μας ότι μας μίλησες, σε ακούσαμε και σε νιώσαμε. Παρακαλούμε να επισκεφθείς και την πατρίδα μας και να κάνεις έλεος. Η μόνη ανάγκη, η πρώτη ανάγκη, είναι ο Λόγος ο Άγιος. Βάλε δίψα και πείνα στο λαό μας. Ελέησε ολόκληρο το λαό και τους κυβερνώντας μας. Κύριε, και περιμένουμε να μας δώσεις πολλά, πάρα πολλά σήμερα το πρωί, στο όνομα του Χριστού σου. Αμήν. Από τον ψαλμό Ρο Γάμα 103, είναι στη σελίδα 561, οι γραφές είναι μπροστά μας, μπορούμε να ανοίξουμε. Λίγα εδάφια από την αρχή μέχρι και το εδάφιο 14. Ψαλμός Ρο Γάμα, ψαλμός 103, σελίδα 561. Ψαλμός Ρο Γάμα 103, σελίδα 561, τα εδάφια 1-14. Διαβάζω. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας σου. Τον ιατρεύοντα πάσας τας αρρωστίας σου. Τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς της ζωής σου. Τον στεφανούντα σε με έλεος και εκτιρμούς. Τον χορτάζοντα εν αγαθή στο γύρα σου. Η νεότη σου ανανεούται ως το αετού. Ο Κύριος κάμνει δικαιοσύνην και κρίσιν εις πάντα στους αδικουμένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσήν, τα έργα αυτού εις τους Ιούς Ισραήλ. Εκτίρμων και ελεήμων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογίδια παντός, ουδέ θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμεν εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκεν εις ημάς κατά τας ανομίας ημών, διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού,

ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσον απέχει η Ανατολή από της Δύσεως, τόσον εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς σπλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάσιν ημών, ενθυμείται ότι είμαι θα χώμα. Το μεγάλο πρόβλημα κάθε ανθρώπου, του ανθρώπου ο οποίος φτάνει στο σημείο της προσωπικής κρίσης για το τι πρέπει να κάνει στη ζωή, διότι οπωσδήποτε με τον ένα ή άλλο τρόπο ο άνθρωπος προσπαθεί να επιτύχει, να ανέβει κοινωνικά, να έχει ένα επάγγελμα, να κερδίζει κάποια χρήματα, να ζήσει μια ευχάριστη και όμορφη ζωή, ένα σπιτάκι, οτιδήποτε άλλο. Αλλά έρχεται μια στιγμή αποφασιστικής κρίσης μέσα στον άνθρωπο που αισθάνεται το μεγάλο κενό και το ανικανοποίητο της ψυχής του. Έρχεται η στιγμή που βλέπει την προσωρινότητα της ανθρώπινης ζωής και ξέρει ότι δεν είναι κανένας αυτή τη γη που έφυγε ή έμεινε χωρίς να φύγει από τον κόσμο αυτό. Και θέλει να βρει μια απάντηση και μια λύση. Ξέρει ότι κάποια μέρα θα συναντήσει το μεγάλο πρόσωπο του Θεού και οπωσδήποτε, κοιτάζοντας μέσα του, κοιτάζοντας τη ζωή του προσωπικά, έρχεται στη συνέστηση αυτή να καταλάβει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει έτσι τον Θεό. Και μάλιστα οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πολλές γνώσεις από το Λόγο του Θεού, όπου αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας του Θεού, οι γραμμές του, δηλαδή πώς σκέφτεται ο Θεός απέναντί μας, έχει μέσα του μια αγωνία, δικαιολογημένη. Μια αγωνία η οποία διαρκώς όλο και μεγαλώνει, γιατί δεν ξέρει τι είναι ο Θεός, πώς θα τον αντιμετωπίσει ο Θεός. Και όσο μάλιστα θύνεις απέναντι του Θεού της ενοχής του, των αμαρτιών του, το βάρος μιας ζωής χρόνια μακριά από τον Θεό, τον βαραίνει όλο και πιο πολύ, τότε δεν ξέρει αν ο Θεός αυτός είναι πρόθυμος ή με ποιους όρους τουλάχιστον θα μπορέσει να δεχθεί αυτό τον αμαρτωλό. Ο ψαλμός που διαβάσαμε όμως έρχεται από τη δική του πλευρά να ανατρέψει ορισμένα πράγματα άγνωστα σε πολλούς και ακόμα και σε εκείνους οι οποίοι έχουν γνώσεις μέσα από το Λόγο του Θεού και να απαντήσει σε μερικά ερωτηματικά τα οποία βασανίζουν τον άνθρωπο. Και αυτά τα ερωτηματικά είναι τρία. Πρώτα-πρώτα, πώς θα ικανοποιηθούν οι βαθύτερες επιθυμίες μέσα μας που έχουμε. Επιθυμίες να ζήσουμε, επιθυμίες να απολαύσουμε, επιθυμίες να ικανοποιήσουμε τη ζωή μας με τον καλύτερο τρόπο και να χαίρεται η ζωή μας ολόκληρη, να δονίζεται, θα έλεγα, από τη χαρά. Από το άλλο μέρος, θέλει να έχει μία εξασφάλιση και όχι ανασφάλεια για το τι θα γίνει για τα υλικά αγαθά. Για το πώς δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος της ζωής, μέχρι που να γεράσει, να έχει μια διαβεβαίωση ότι τίποτα δεν θα του λείψει και δεν θα περάσει από κρίσεις ανέχειας και φτώχειας. Και από το άλλο μέρος το μεγαλύτερο πρόβλημα, τι θα γίνει με το αιώνιο μέλλον της ψυχής του. Πώς θα μπορέσει να φτάσει εκεί ή στο σημείο εκείνο από το οποίο με βεβαιότητα πλέον θα πει «Να, είμαι σίγουρος για το πού πηγαίνω και το τι θα συναντήσω και ότι η αιωνιότητα είναι κτήμα δικό μου». Αυτά τα τρία λοιπόν μεγάλα ερωτηματικά έρχεται να τα απαντήσει ο ψαλμωδός αυτός παράλληλα με μια γνώση η οποία είναι πράγματι υπερθαύμαστη για τον κάθε άνθρωπο, ότι ο Θεός είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι εμείς νομίζουμε. Και όπως θυμόσαστε στο ψαλμό που διαβάσαμε σήμερα το πρωί, ευθύς εξ αρχής, ο Λόγος του Θεού λέει ξεκάθαρα ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γνώση αυτού του Θεού, τέτοια γνώση τόσο βαθιά και πλατιά, ώστε ολόκληρο το είναι τους συνταράσσεται από δοξολογία και ευχαριστία απέναντί του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στον ψαλμό 103 που διαβάσαμε, ο ψαλμωδός ξεκινάει με τα λόγια να καλέσει σε ένα πανηγύρι αλλαγμού απέναντι του Θεού την ψυχή του. Καλεί την ψυχή του, καλεί το είναι του για να ανταποκριθεί με ευγνωμοσύνη και με ευχαριστίες και δοξολογίες σε αυτόν τον Θεό που με μια λέξη τα περικλείει αυτά, ευλόγη. Δηλαδή βρες λόγια ευλογήν, βρες τα καλύτερα λόγια, τους καλύτερους τρόπους να ανοίξεις τον εαυτόν σου απέναντι σε εκείνον ο οποίος είναι ο Θεός της ζωής σου. Ευλόγη λοιπόν η ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το Άγιον όνομα αυτού. Ό,τι υπάρχει μέσα μου, ό,τι είναι στον εσωτερικό μου κόσμο,
Όλα αυτά καλούνται να αποτελέσουν μία σύμφωνα.

συναυλία δοξολογίας και ευλογίας απέναντι του Θεού. Και αν θα ρωτήσουμε τον άνθρωπο που γράφει αυτά τα λόγια, γιατί έφτασες σε αυτό το σημείο, γιατί καλείς ολόκληρο τον εαυτόν σου, όλο το είναι σου σε ένα πανηγύρι αλλαλαγμού, η απάντηση έρχεται στα επόμενα εδάφια. Να μας πει ότι ο Θεός, για μένα, έχει δώσει απάντηση στα τρία μεγάλα ερωτήματα που με κατέκαιγαν πριν και δεν είχα βρει άλλη λύση, και τελικά βρήκα ότι οι απαντήσεις μου βρίσκονται στο πρόσωπο του Θεού, στην ευεργεσία και στο έλεος του Θεού που παρακολουθεί κάθε άνθρωπο και είναι έτοιμος ο Θεός να ανοιχθεί πέρα για πέρα στην ψυχή που ειλικρινά τον ζητάει. Και η απάντησή του αναλυτικά έχει ως εξής. Επειδή αυτός είναι που συγχωρεί τις ανομίες μου, έχει λάβει πείρα ότι ο Θεός είναι αυτός που συγχωρεί, που καθαρίζει τον δρόμο της επικοινωνίας μαζί του, μαζί με τον Θεό τον ζωντανό τον Άγιο. Και είναι έτσι η απάντηση στο πρώτο και μεγάλο ερώτημα. Πώς θα επικοινωνήσω και θα μιλήσω και θα συναντήσω τον Θεό. Μη απελπίζεσαι, έρχεται η πείρα αυτού του ανθρώπου, γιατί ο ψαλμός, αν τον διαβάσουμε προσεκτικά, μιλάει για μια πείρα που ξεκινάει από τότε που βλέπει και συναισθάνεται τον εαυτό του μέχρι τα γυρατιά, μέχρι το τέλος της ζωής του. Είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίες. Διαβεβαιώνω από προσωπική μου πείρα, λέει ο ψαλμωδός. Και όχι μόνο, αλλά επειδή η ζωή αυτή είναι τόσο ευαίσθητη και περνούμε πολύ από αρρώστιες, από δυσκολίες, από προβλήματα, είναι εκείνος ο οποίος και τις αρρώστιες μας τις θεραπεύει, τις γιατρεύει. Είναι αυτός ο οποίος φροντίζει για την ψυχή πρώτα και πάνω απ' όλα και για το σώμα έπειτα και αμέσως, χωρίς ο Θεός να πάψει να ενδιαφέρεται για τα δικά του πλάσματα και ιδιαίτερα για εκείνους που τον φοβούνται. Χθες, καθώς πήγαινα με το αυτοκίνητο, άνοιξα το ραδιόφωνο και ξαφνικά ακούω ότι υπήρχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση από έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας, ο οποίος έδινε μια συνέντευξη για το πώς θα είναι τα εκκλησιαστικά πράγματα στην Ελλάδα τώρα, το 92, αρχές του 93, που επιτέλους όλα θα έχουν εξισωθεί με την Ευρώπη. Και μιλούσε και έλεγε πολλά και διάφορα, και αφού μιλούσε για την Ορθόδοξη Εκκλησία που οι ιερείς έγιναν υπάλληλοι του κράτους, αυτός ήταν υπέρμαχος του διαχωρισμού Εκκλησίας και κράτους. Εκείνο όμως που με έκανε σε μια στιγμή να γελάσω πέρα για πέρα ήταν το γεγονός ότι ένας καθηγητής με τόσες μεμβράνες και τόσα διπλώματα είπε σε μια στιγμή: επιτέλους πρέπει οι ιερείς να αποχωριστούν από το κράτος. Θα μου πείτε βέβαια πώς θα ζήσουν, πρέπει να τους αφήσουμε στο έλεος του Θεού? Όχι βέβαια. Και με έκανε και γέλασα. Εάν οι άνθρωποι αυτοί που ενδιαφέρονται για τα πράγματα του Θεού δεν μπορούν να εμπιστευθούν στο έλεος του Θεού, τότε σε τι μπορούν να εμπιστευθούν? Εδώ ο λόγος του Θεού μας θυμίζει σήμερα έντονα ότι το έλεος του Θεού είναι τρομακτικά μεγάλο και απλωμένο σε όλες τις περιοχές της ζωής μας. Ξεκινώντας, όπως είπαμε, από τα βασανιστικά προβλήματα της τακτοποίησής μας με τον Χριστό και δεύτερον για τις ανάγκες που έχει το σώμα, οποιασδήποτε και αν είναι αυτές. Έπειτα έρχεται να μιλήσει για τη λύτρωση την οποία δίνει ο Θεός σε κάθε ένα που τη ζητάει. Τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς της ζωής σου. Δεν μιλάει για το σώμα, μιλάει για τη ζωή. Η ζωή φθήρεται, η ζωή τελειώνει, η ζωή σταματάει. Όμως ο Θεός έχει ένα σχέδιο. Το γνώρισα, μας μιλάει ο ψαλμωδός και μας το βεβαιώνει, ότι ο Θεός λυτρώνει από τη φθορά της ζωής σου. Έχει άραγε ελπίδα ο κάθε ένας από εμάς σήμερα το πρωί σε αυτή την υπόσχεση του Θεού, σε αυτή την αλήθεια και την πραγματικότητα που εδώ μας διαβεβαιώνει η Γραφή, ότι ο Θεός λυτρώνει τη ζωή μας από τη φθορά? Και αν πεις πώς θα είναι τα υπόλοιπα πράγματα, το διάβα μου, η πορεία μου, οι υλικές μου ανάγκες στη ζωή, απαντάει: αυτόν που στεφανώνει εσένα τον ίδιο, με έλεος και με εκτιρμούς. Δηλαδή μέσα στη ζωή σου, όχι απλώς θα ακουμπήσει το έλεος του Θεού, όχι απλώς θα απλωθεί το έλεος του Θεού και θα γεμίσει τη ζωή σου, αλλά θα σας στεφανώσει με έλεος και εκτιρμούς. Δηλαδή θα είναι περίσσευμα πάνω στη ζωή σου το έλεος του Θεού. Για να προσθέσει ότι να μην νιώθεις ανασφάλεια, να μην νιώθεις αβεβαιότητα, να μην φοβάσαι τι θα γίνει στη ζωή σου, ακόμα και όταν σε εγκαταλείψουν φίλοι, παιδιά, δυνάμεις, όταν πλησιάζεις το τέλος και στα γυρατιά βρίσκεσαι μέσα και αισθάνεσαι τη μοναξιά έντονη. Είναι αυτός ο οποίος χορτάζει, γεμίζει
με αγαθά το γύρο σου. Δεν θα σε αφήσει να στερηθείς από τίποτε. Με αγαθά σε χορταίνει. Δεν θα σου λείψει τίποτε. Και η νεότητά σου ανανεώνεται σαν του έτου. Είναι μια υπόσχεση η οποία δίνεται ακριβώς για εκείνους που αισθάνονται αδύναμοι, που βρίσκονται ίσως στο τέλος της ζωής τους και έχουν ανάγκη από την ανανέωση αυτή της νεότητας, της δύναμης της νεότητας. Και χρησιμοποιεί το παράδειγμα του αετού, καθώς ξέρετε, όταν ο αετός γυράσκει, τότε έχει έναν τρόπο μέσα από το ένστικτό του που του έδωσε ο Θεός να ανανεώνει τις δυνάμεις του και να ξανανιώνει, να γίνεται νέος. Ανεβαίνει σε πολύ μεγάλα, θεόρατα ύψη, μεγάλη δύναμη, κατακόρυφα και πέφτει μέσα σε βαθιά νερά. Και αυτή η κίνηση τον βγάζει από τα νερά και ανεβαίνει ξανανιωμένος. Πώς γίνεται αυτό, είναι μυστήριο. Οι επιστήμονες δεν μπόρεσαν να το διευκρινίσουν, αλλά είναι μια αλήθεια. Και εδώ μας φέρνει αυτό το παράδειγμα. Μη φοβάσαι, εμπιστεύσου στον Κύριο. Ρίξου μέσα στη θάλασσα του ελέους του, της αγάπης του, των υποσχέσεών του και η νεότητά σου θα δώσει μέσα καινούρια βλαστήματα, καινούριες δυνάμεις, καινούρια ριάκια του ουρανού θα ρεύσουν μέσα στη ζωή σου και θα νιώσεις όλη την χάρη και το έλεος του Θεού. Έτσι είναι ο Θεός εκείνος που τις βαθύτερες επιθυμίες μας να μην μας λείψει τίποτε, να ζήσουμε χαρούμενοι και να κατακτήσουμε την αιωνιότητα, την πετυχαίνει με τις δύο αυτές υποσχέσεις που δίνει. Να σώσει τη ζωή σου, να σώσει την ψυχή σου, να τη λυτρώσει και να σου υποσχεθεί ότι δεν θα σε αφήσει μέχρι τα βαθιά γερατιά. Θα είναι εκείνος που θα σε ανανεώνει διαρκώς με δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος και θα νιώθεις σαν τον αετό εκείνον ο οποίος ξανάνιωσε για να μπορεί να πετάει ψηλά. Ήθε ο Θεός από αυτή την πείρα, τη ζωντανή, την δυνατή αυτού του ψαλμοδού του Δαβίδ συγκεκριμένα να δώσει σε όλους μας σήμερα το πρωί την παρηγοριά και το θάρρος. Να ανοίξουμε τις καρδιές μας με όλη την εμπιστοσύνη που του πρέπει και του αξίζει για την αγάπη μας απέναντι σε έναν τέτοιο Θεό ζωντανό, ένα τέτοιο Κύριο. Πριν προχωρήσουμε, η χοροδία θα μας ψάλει έναν ύμνο.

Να προσευχηθούμε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί μέσα στο Λόγο Σου αποκαλύπτεσαι Θεός ελέους και χάρης. Έρχεσαι να γεμίσεις όλους τους πόθους της καρδιάς μας, να τους εκπληρώσεις, έτσι που και τούτη η ζωή να είναι όμορφη, ευλογημένη, χαρούμενη, και να μας διαβεβαιώσεις ότι είναι δική μας, γιατί εσύ μας αγάπησες και είσαι πρόθυμος να ανοίξεις τους ουρανούς για καθέναν που το θέλει. Στο όνομα του Χριστού παρακαλούμε, ευλόγησέ μας και την υπόλοιπη ώρα. Αμήν. Αλλά έρχεται η Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός προσωπικά, για να δώσει απάντηση πλέον υπογραμμισμένη και με έντονα χρώματα, να μας διαβεβαιώσει αυτό που ήδη ο Ψαλμοδός από προσωπική του πείρα μας είπε, ότι δηλαδή ο Θεός ενδιαφέρεται για τον καθένα από μας και είναι έτοιμος παρά το οποιοδήποτε μαύρο παρελθόν ζωής και αποστασίας μακριά του, παρά την οποιαδήποτε περιφρόνησή μας απέναντί του, είναι έτοιμος παρόλα αυτά να ανοίξει την καρδιά, την αγκαλιά του και να δεχθεί τον κάθε μαρτωλό. Διαβάζω δύο εδάφια που είναι στο 15ο κεφάλαιο του Λουκά. «Επλησίαζον εις αυτόν πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί, δια να ακούωσι αυτόν. Και οι Φαρισαίοι διεγόγγιζον και οι γραμματείς, λέγοντες, ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν». Η μεγάλη κατηγορία που είχαν προσάψει στο πρόσωπο του Χριστού ήταν ότι δέχεται αμαρτωλούς και τρώει μαζί τους. Θα μου επιτρέψετε μέσα από την Καινή Διαθήκη να σας φέρω τρία σύντομα παραδείγματα που δείχνουν, καθώς ο ίδιος ο Κύριος τα έζησε και μας τα είπε, που δείχνουν την έτοιμη ανοιχτή αγκαλιά του Ιησού Χριστού να δέχεται αμαρτωλούς. Και θα δούμε ότι και στα τρία αυτά παραδείγματα οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια κατάσταση απόγνωσης, ανάγκης, και διαρωτώνται κατά πόσον είναι δυνατόν ο Θεός να μπορεί να τους αγγίξει, να τους δεχθεί. Παράδειγμα πρώτο. Καθώς ο Κύριος κατεβαίνει από το βουνό, μας αναφέρει ο Ματθαίος, στο 7ο κεφάλαιο στο τέλος και ξεκινάει με το 8ο, τον περίμενε κάτω ο κόσμος πολλής. Αλλά τον περίμενε και ένας ο οποίος είχε ειδικές ανάγκες. Ένα ειδικό πρόβλημα. Ήταν λεπρός. Αυτός δεν είχε δικαίωμα από τον νόμο να βρίσκεται ανάμεσα στον όχλο. Πολύ περισσότερο να βρίσκεται κοντά σε εκείνον, τον Ιησού που ήταν ο Άγιος. Εάν οι άλλοι δεν έπρεπε να τον αγγίξουν, πολύ περισσότερο δεν έπρεπε να τον αγγίξει ο Ιησούς. Κι όμως, φαίνεται άκουσε πολλά για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τόλμησε να μείνει παρά τις απαγορεύσεις και να πλησιάσει. Είχε μέσα το ένα βασανιστικό ερώτημα. Τάχα, ο Ιησούς μπορούσε, θα ήθελε να τον καθαρίσει, να τον λυτρώσει, να τον βοηθήσει? Και έρχεται στον Ιησού, πέφτοντας μάλιστα γονατιστός μπροστά του και του λέει, «Κύριε, αν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις». Ήξερε ότι έχει τη δύναμη, γι' αυτό και ήρθε σε αυτόν, και ότι μπορούσε να τον καθαρίσει. Η λέπρα από την εποχή εκείνη δεν είχε ελπίδες να καθαριστεί με ανθρώπινα μέσα. Και ο Κύριος, ο οποίος ακούει την αμφιβολία αυτού του ανθρώπου, την αμφιβολία κατά πόσον δηλαδή πραγματικά ήθελε να τον δεχθεί και να τον καθαρίσει, η απάντησή του έρχεται άμεση, με δύο τρόπους. Πρώτα-πρώτα πλώνει το χέρι του και τον ακουμπάει. Δείγμα ότι εγώ δεν φοβούμαι σου. Για μένα δεν στέκεσαι. Μεταξύ μας δεν υπάρχουν αποστάσεις. Αλλά γεφυρώνω και χέρι του απάνω σε αυτόν. Του απαντάει κατευθείαν στα ερωτήματά του. Θέλω, αμφιβάλλεις αν θέλω, θέλω να καθαριστείς. Και καθαρίστηκε αμέσως από τη λέπρα του και έγινε υγιής. Αυτό το παράδειγμα το οποίο μας αναφέρει η Καινή Διαθήκη, όχι τυχαία, θέλει να μας δείξει για το μέγεθος του ελέους, αλλά και της προθυμίας από μέρους του Θεού, σε εκείνο το αδύνατο σημείο που για μας δεν υπάρχει από άλλο μέρος και από άλλη κατεύθυνση βοήθεια, ο Ιησούς Χριστός το καλύπτει. Μας διαβεβαιώνει όχι μόνο ότι μπορεί, αλλά και ότι θέλει. Και αν υπάρχει μεταξύ μας κάποιος σήμερα

ο οποίος μέσα στη συνείδησή του νιώθει το βάρος της ενοχής και ταλανίζεται από φόβο, μήπως, και δεν τον δεχθεί ύστερα από τόσο καιρό μακριά από τον Ιησού, δεν τον δεχθεί ο Κύριος, έρχεται να του πει, πώς σε λένε, πες μου το όνομά σου, γυναίκα ή άνδρας, θέλω να καθαριστείς. Και όπως η λέπρα ήταν αδύνατη να καθαριστεί, έτσι εδώ η αμαρτία πολύ πιο δύσκολα να καθαριστεί. Εγώ και σε καθαρίζω, αλλά και σε διαβεβαιώνω ότι το θέλω να γίνει έτσι. Πάρε θάρρος ψυχή μου και πλησίασε σήμερα το πρωινό αερά εκεί που βρίσκεσαι τον Ιησού και πες του, Κύριε, τι είναι αυτά που ακούω. Θέλεις να καθαρίσεις και εμένα. Με δέχεσαι. Μάλιστα, ο Ιησούς δέχεται αμαρτωλούς. Αυτή ήταν η κατηγορία του. Δέχεται αμαρτωλούς και συντρώει με ταυτόν. Παράδειγμα δεύτερο. Η γνωστή παραβολή του άσωτου γιου. Ένας νέος με όλο το φρύγος, τις επιθυμίες και τη δύναμη νόμιζε ότι μακριά από τον πατέρα θα βρει εκείνο που η ψυχή του επιθυμούσε. Πήρε ό,τι του ανήκε από περιουσιακής πλευράς και εδώ μας δείχνει καθαρά ότι ο άνθρωπος φεύγει από τον Θεό μακριά, κατασπαταλάει στον κόσμο της ασωτείας και της αμαρτίας, στην απομάκρυνση του από τον Θεό, ό,τι του έχει δώσει ο Θεός, σε ταλέντα, σε υγεία, σε ικανότητες, και τα ξοδεύει και τα αναλύσκει έτσι ώστε στο τέλος να μην του μείνει τίποτα και να γυρίσει πίσω στον Θεό ένα ράκος. Αλλά μέσα του τον έκαιγε το ερώτημα, γιατί να βασανίζομαι, γιατί να μην πάω πίσω στον πατέρα, γιατί να μην ζητήσω έλεος από εκείνον. Και πήρε την απόφαση και καλά έκανε. Είχε φόβους, είχε μέσα του μια αγωνία, είχε μάλιστα ήδη καταγράψει στη σκέψη του τα λόγια με τα οποία θα μιλήσει τον πατέρα, θα αναγνωρίσει τα χάλια του, θα του πει ότι φταίω, πατέρα, χρόνια σε κράτησα μακριά από τη ζωή μου. Δεν έκανα καλά που έφυγα. Και βέβαια δεν ήξερα κατά πόσον ο πατέρας θα είναι πρόθυμος να τον δεχθεί ύστερα από όλα αυτά. Και όταν πήγε και γύρισε πίσω, βρέθηκε έκπληκτος από τη νέα κατάσταση πραγμάτων. Είδε ότι όχι μόνο ο Θεός τον δέχθηκε, ο πατέρας, εδώ όπως χαρακτηρίζεται από την παραβολή, αλλά ότι από μακριά έψαχνε διαρκώς και αγνάντευε να δει μήπως κάποια μέρα γυρίσει όπως και γύρισε. Και καθώς τον είδε να γυρίζει, έτρεξε ο πατέρας προς εκείνον, τον αγκάλιασε και τον καταφίλησε. Και όχι μόνο, αλλά τον παίρνει μέσα στο σπίτι. Το αναγνωρίζει τα πρώτα δικαιώματα. Δίνει εντολή να γίνει πλήρης αποκατάσταση και να γίνει ένα μεγάλο πανηγύρι χαράς, ένα γιορτάσι μοναδικό για την επιστροφή του άσωτου γιου. Δες σε αυτή την εικόνα τις προθέσεις του Θεού, τα σχέδιά Του για σένα, την αγάπη Του για σένα προσωπικά, ότι θέλει να σε σώσει. Μη σταθείς πίσω. Επιμένω σε αυτό το σημείο γιατί γνωρίζω και προσωπικά, αλλά και μέσα από τη γραφή η οποία μας διαβεβαιώνει ότι ο εχθρός της όμως επιστροφής, μήπως εσύ παραλείπησες τον Θεό και δεν είναι τώρα η ώρα, σου είχε δώσει ευκαιρίες και τις έχασες, άστα καημένε, ο Θεός πια για σένα δεν είναι. Μην τα πιστέψεις αυτά. Σε οποιοδήποτε στάδιο της πορείας της ζωής σου και αν βρίσκεσαι, σε οποιοδήποτε ηθικό ξεπεσμό κι αν είσαι, όσο βασανιστικά κι αν είναι τα ερωτήματα που σε κατακαίνε μέσα σου, μη σταθείς εκεί. Γύρισε πίσω. Έλα στον πατέρα. Ο πατέρας αγναντεύει από μακριά και περιμένει κάθε μέρα να σε δει, όχι μόνο, να σε αγκαλιάσει, να σε φιλήσει, να σε αποκαταστήσει, να σε δεχθεί στην οικογένεια τη δική του, να σε κάνει παιδί του, να γίνεις πολίτης του ουρανού. Ο Θεός δέχεται αμαρτωλούς. Ο Ιησούς Χριστός δέχεται αμαρτωλούς και συντρώει μαζί τους. Ένα τρίτο παράδειγμα. Ένας πλούσιος άνθρωπος στην εποχή του Ιησού, αλλά το επάγγελμά του, εκμεταλλευτής του λαού, φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ανήσυχος για το μέλλον του, για την αιωνιότητα. Δεν ήταν ευχαριστημένος παρά τις δυνατότητες τις υλικές που είχε να χαρεί, όπως λέμε, τη ζωή με όλα τα αγαθά που προσφέρονται. Ήθελε να βγει από εκεί. Ζητούσε διέξοδο και λύση. Άκουσε για τον Ιησού. Θέλησε να πάει στον Ιησού. Αλλά πώς να πλησιάσεις αυτόν τον όχλο και πώς τουλάχιστον έστω να τον δει και ίσως κερδίσει μια ματιά από τον Ιησού.
Ήταν κοντός μας, λέει η γραφή στο Ανάστημα. Τελώνης στο επάγγελμα, πλούσιος, αρχιτελώνης, υπεύθυνος μιας μεγάλης περιοχής, Τελωνίων, και ανέβηκε πάνω στο δέντρο. Σε ένα δέντρο, μια σικομουριά, από την οποία το δρόμο τον οποίο θα περνούσε σε κάποια στιγμή ο Ιησούς. Και ήθελε να δει αυτό το πρόσωπο, ίσως να ανιχνεύσει τις κάποιες προθέσεις του. Τι θα πει, πώς αντικρίζει τους αμαρτωλούς. Οι άλλοι τον περιφρονούσαν, γιατί ήταν τελώνης. Αλλά αυτός, μπορεί και αυτός πολύ περισσότερο, επειδή ήταν Άγιος, να τον περιφρονεί. Και ήθελε να τον δει. Τουλάχιστον διάλεξε το σωστό μέρος, θα τον έβλεπε. Αλλά τι παράξενο. Όταν η πομπή προχωρούσε και έφτασε στο σημείο εκείνο, ξαφνικά ο Ιησούς στέκεται, σταματάει. Θα περίμενε κανείς να τους ανοίξει πλέον από τους θησαυρούς της Βασιλείας και να τους εξηγεί το Λόγο του Θεού? Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει για τον κόσμο που ακολουθούσε? Να θεραπεύσει κάποιον ασθενή δίπλα? Και αυτό ήταν μία ανάγκη. Αλλά ο Ιησούς έψαχνε να βρει ανθρώπους, καρδιές που τον ζητάνε, ειλικρινά. Και χωρίς να το περιμένει ο Ζακχαίος, κοιτάζει προς τα πάνω ο Ιησούς και τον βλέπει. Και τον φωνάζει με το όνομά του, τον ήξερε ονομαστικά. Και του λέει: Ζακχαίο, κατέβα κάτω. Και πριν καλά-καλά τελειώσει το λόγο του Ιησούς, να το ο Ζακχαίος δίπλα, κατέβηκε. Οπωσδήποτε τα ρούχα του, η πολυτέλεια έδειχναν ότι πρόκειται για έναν πλούσιο άνθρωπο. Ήταν τουλάχιστον η κοινωνική θέση που είχε. Και εκείνη την ώρα που στάθηκε μπροστά στον Ιησού, του είπε: Ζακχαίε, ξέρεις γιατί στάθηκα? Γιατί θέλω σήμερα να έρθω στο σπίτι σου, να φάμε μαζί. Και τότε ο Ζακχαίος είπε: Κύριε, ό,τι έχω στην περιουσία μου, τα μισά τα δίνω στους φτωχούς. Αν κάποιον τον αδίκησα, εδώ έρχεται η αποκατάσταση, θα το αποδώσω σύμφωνα με τον νόμο, στο τετραπλάσιο. Και τότε ο Ιησούς απαντάει στον κόσμο που παρακολουθούσε τα γεγονότα: Βλέπετε ότι σήμερα έγινε σωτηρία σε αυτόν τον άνθρωπο και σε αυτή την οικογένεια, σε αυτόν τον οίκο. Βλέπουμε τον Ιησού πώς απαντάει, πώς ανταποκρίνεται, πώς βλέπει τον αμαρτωλό. Ο Ιησούς δέχεται τους αμαρτωλούς, αγαπάει τους αμαρτωλούς. Και όχι μόνο, αλλά συντρώγει μαζί τους. Θυμόσαστε το εδάφιο στην Αποκάλυψη που λέει ότι ο Ιησούς ίσταται έξω από την πόρτα της καρδιάς και κρούει για να μπει μέσα. Βέβαια, όταν στέκεται έξω από την πόρτα της καρδιάς σημαίνει ότι δεν είναι μέσα και ζητάει να μπει μέσα. Όπως το Ζακχαίο δεν ήταν μέσα. Και όπως τον Άσο το γιο δεν ήταν μέσα. Και ούτω καθεξής. Όμως, όταν ανοίξει κάποιος την πόρτα της καρδιάς, λέει ο Ιησούς ο ίδιος, τότε θα έρθω μέσα και θα κάνουμε ένα γιορτάσι πνευματικό. Θα φάμε μαζί. Εκείνος θα δώσει και εγώ θα δώσω. Τι θα δώσει εκείνος, ο αμαρτωλός? Όλα τα χρεωστικά της ζωής του. Όλα τα συντρίμμια του, όλες τις αμαρτίες του, όλες τις αποτυχίες του, όλες τις αμφιβολίες και τις αγωνίες που είχε. Θα τα καταθέσει μπροστά στον Χριστό. Και τότε ο Κύριος με μία κίνηση του χεριού θα πει: Αυτά τα εξαλείφω για πάντα. Δεν θα θυμάσαι ξανά ότι έζησες σε αυτή τη ζωή της αμαρτίας. Ή αν θυμάσαι, θα το κάνεις για λόγους ευγνωμοσύνης απέναντι του Θεού για τη λύτρωση. Τώρα, όμως, είναι η σειρά μου, λέει ο Ιησούς. Θα φάει μαζί μου και εγώ μαζί του. Θα δειπνήσει μαζί μου και εγώ μαζί του. Αλλά τι έχει να προσφέρει ο Ιησούς στην καρδιά η οποία θέλει και ζητάει από εκείνον τη σωτηρία, την επικοινωνία, το συντρόγιν να βρίσκεται μαζί με αυτόν? Έχει να του προσφέρει πρώτα-πρώτα, όπως είπαμε, την άφηση, την τέλεια των αμαρτιών. Να ξεχάσει το παρελθόν. Και βλέπουμε τον Θεό εδώ να αυτοπεριορίζει τον εαυτό του. Θα είμαι εκείνος που θα ξεχάσω τις αμαρτίες. Θα τις ξεχάσω. Είναι δυνατόν εκείνος που θυμάται τα πάντα, που είναι η πηγή κάθε μνήμης, να ξεχνάει? Όμως το θέλει, χάρη των πλασμάτων του, χάρη των αμαρτωλών. Ξεχνάει τις αμαρτίες. Τις σβήνει για πάντα. Δεν υπάρχουν πια. Μέσα στην καρδιά σου δίνει το Πνεύμα το Άγιο ως εγγύηση, οδηγό και ως επίσης την έναρξη μιας καινούργιας ζωής, η οποία να σε μεταμορφώνει από μέρα σε μέρα για να μοιάζει με τον Ιησού Χριστό. Σε διαβεβαιώνει ότι ο ουρανός δεν είναι ξένος για σένα. Είσαι πολίτης του ουρανού από την ώρα αυτή. Ότι το βιβλίο σου γράφεται το όνομά σου γράφεται στο βιβλίο της ζωής με τα κόκκινα γράμματα του αίματος της θυσίας του Γολγοθά. Ότι δεν είσαι ξένος και πάρικος, αλλά οικείος του Θεού. Ότι ανήκεις πλέον μέσα στην οικογένεια των λυτρωμένων.
ότι από τώρα και την βρίσκεσαι στη γη, κάθεσαι επάνω, δεξιά, μαζί με τον Ιησού, που είναι εκπρόσωπό σου. Είσαι ο γιος ή η θυγατέρα του Θεού. Είσαι ένα κομμάτι, ένα μέλος της Εκκλησίας του. Και ακόμα θα σου πει ότι σε περιμένει δόξα ανίποτη. Μεγαλοπρέπεια την οποία ούτε μπορούσες να φανταστείς. Για τις αμαρτίες μην ξαναμιλήσεις πια. Τις έχει ήδη συγχωρήσει για πάντα. Το αίμα, η αγάπη του Χριστού. Ποιες λοιπόν είναι οι προθέσεις του Θεού σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη? Πώς σκέφτεται ο Θεός απέναντι σε έναν ο οποίος έχει φόβους αν πρέπει και αν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό? Τι απαντάει ο Λόγος του Θεού, η γραπτή αποκάλυψη των θείων σχεδίων? Τι απαντάει? Απαντάει με δύο φράσεις. Ο Ιησούς Χριστός δέχεται αμαρτωλούς. Ο Ιησούς Χριστός δέχεται αμαρτωλούς και συντρώει μαζί τους. Τους θεωρεί φίλους του. Τους θεωρεί συμμέτοχους και συγκληρονόμους μέσα στη δόξα. Τους θεωρεί ένα κομμάτι από τη δική του οικογένεια. Νιώθεις σήμερα το πρωί, αγαπητή μου ψυχή, ότι βρίσκεσαι σε αυτό το σημείο με τα ερωτήματα αυτά που μέσα σου σε βασανίζουν? Αν ο Ιησούς Χριστός σε δέχεται ή σε δέχτηκε, ή για σένα μπορεί να ανοίξει ο ουρανός? Πέταξε στην άκρη της αμφιβολίας. Γιατί εάν κρατήσεις αμφιβολίες, σημαίνει ότι δεν πιστεύεις στην προσφορά της αγάπης του Θεού. Εάν βάλεις στην άκρη της αμφιβολίες και δεχθείς τις υποσχέσεις του, τότε η καρδιά σου θα πλημμυρίσει από χαρά, από ειρήνη, από το πνεύμα της υιοθεσίας, με το οποίο θα κράζεις: «Αβά, Πατέρα, είσαι ο Πατέρας μου, είσαι ο Θεός μου, είσαι ο Σωτήρας μου». Αυτό θέλει το Πνεύμα το Άγιο σήμερα το πρωί να το σφραγίσει σε κάθε ψυχή ανάμεσά μας, η οποία μέχρι τώρα έμεινε σε μια βεβαιότητα και ανασφάλεια. Και ο Ιησούς Χριστός υπογραμμίζει: «Δέχομαι αμαρτωλούς. Γι' αυτό ήρθα, για να καλέσω και να σώσω όχι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς. Δέχομαι και συντρώγω μαζί του». Πάρε μαζί αυτή την υπόσχεση, αγαπητή ψυχή, και πρόσεξε, από εδώ και πέρα, να μάθεις να συντρώγεις μαζί με τον Ιησού Χριστό. Έχει εδέσματα πνευματικά μέσα από τις γραφές, τα οποία είναι ανεξάντλητα, πολύ πια, σπουδαία, πλούσια, τα οποία χορταίνουν και θα χορταίνουν κάθε μέρα το πνεύμα σου, την ψυχή σου, κάθε επιθυμία σου. Και με την εξασφάλιση που είπαμε στην αρχή, η αιωνιότητα δική σου. Και η ζωή αυτή εδώ, η προσωρινή, με τις υλικές ανάγκες και τα προβλήματα, τις ασθένειες και τις ελλείψεις, θα είναι στεφανωμένη από τις ευλογίες του Ιησού Χριστού. Θα πεις όχι σε αυτή την προσφορά, σε αυτό το σωτήρα, σε αυτό το Κύριο? Μη γέννητο. Σήμερα το πρωί ο Ιησούς σε καλεί, επειδή αυτός δέχεται αμαρτωλούς. Η χοροδία θα μας ψάλλει ένα σχετικό ύμνο. Μπορείτε να τον δείτε από τα υμνολόγια, είναι στον αριθμό 110, ο ύμνος 110 από τα υμνολόγια.

Να προσευχηθούμε. Πατέρα ένδοξε, στο όνομα του Χριστού, σε παρακαλούμε, κάλεσε σήμερα το πρωί κάποια ψυχή που διστάζει, αμφιβάλλει, δεν παίρνει το θάρρος. Ενθάρρυνε την εσύ να συναντήσει το πρόσωπο του Χριστού εδώ, σε αυτόν τον τόπο, ζητώντας έλεος και χάρη. Διαβεβαίωσε την ψυχή αυτή ότι ο Θεός δέχεται αμαρτωλούς. Και δώσε μας ακόμα μια μερίδα τροφής, να χαρεί η ψυχή μας και να σε δοξάσει. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού παρακαλούμε. Αμήν. Πριν προχωρήσουμε να διαβάσω το πρόγραμμα, βεβαίως ο Ιησούς Χριστός δέχεται αμαρτωλούς. Αλλά τι γίνεται όμως με τους ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι για τον ένα ή άλλο λόγο, σε κάποια περίπτωση της ζωής τους, ξεκίνησαν και βρέθηκαν σε μια πνευματική πτώση. Και δεν τολμούν να προχωρήσουν. Έχουν, θα λέγαμε, επιτρέψτε μου τη λέξη, κολλήσει πνευματικά. Δεν μπορούν να πάνε μπροστά. Έχουν ενδιασμούς. Και τι άνθρωποι του Θεού. Και ήξεραν ότι για αυτούς ο Θεός είχε ένα ξεχωριστό σχέδιο. Όμως, σε κάποια στιγμή, η ζωή τους απέτυχε. Ο Θεός, βέβαια, δεν έπαψε ποτέ να δουλεύει σε τέτοιους ανθρώπους δικούς του, για να τους επαναφέρει στην πρώτη αγάπη. Αλλά όμως υπάρχει ένα πρόβλημα, πραγματικό πρόβλημα. Έχουμε στην περίπτωσή μας μια μοναδική μορφή μέσα στην Αγία Γραφή. Ένας άνθρωπος που είχε ειδικά προετοιμαστεί από τον Θεό, εκπαιδευτεί για το σκοπό αυτό, 40 ολόκληρα χρόνια. Είχε περάσει από 3 πανεπιστήμια της χώρας του που υπήρχαν και έμαθε όλη τη γνώση, έτσι μας λέει στις πράξεις, στο 7ο κεφάλαιο. Και επίσης πέρασε και από την στρατιωτική της πατρίδας, της Αιγύπτου, τότε που ζούσε, ο Μωυσής. Και έμαθε όλη την στρατηγική και την τέχνη του πολέμου. Είχε ηγηθεί σε μάχες του στρατού των Αιγυπτίων. Έτσι μας φανερώνει ο λόγος του Θεού. Και εξήλθε νικητής και θριαμβευτής. Μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο προετοίμαζε ο Θεός για την απελευθέρωση του λαού μέσα από τη δουλεία της Αιγύπτου, ο Μωυσής, όταν έφτασε στο 40ο έτος της ηλικίας του, δεν περίμενε μέχρι τέλους του Θεού τη φωνή και την παραγγελία και την

ώρα για να ξεκινήσει με τον τρόπο που ο Θεός είχε διαλέξει να απελευθερωθεί ο λαός. Αλλά αντίθετα, δυναμικά μπήκε στη μέση και προσπάθησε από το ύψος των περιστάσεων και της κοινωνικής του θέσης να επιβληθεί. Αλλά τα έκανε, όπως λέμε, μουσκεμα, δεν κατάφερε τίποτα, σε σημείο που ο ίδιος να δει την αποτυχία του, να φοβηθεί για τη ζωή του και να φύγει από την Αίγυπτο. 40 χρόνια. Το σχέδιο του Θεού σε αυτό το σημείο διακόπτεται, ματαιώνεται. Γιατί Μωυσή? Στη θέση του Μωυσή ας βάλει ο καθένας πιστός στον εαυτό του. Γιατί? Γιατί θέλησες να τραβήξεις δικούς σου δρόμους? Γιατί δεν άφησες το Θεό? Τόσο καιρό περίμενες ο Θεός να επέμβει. Τώρα γιατί? Και τώρα ο Μωυσής βρίσκεται πλέον σε μια σχολή παιδαγωγικής του Θεού. Μέσα στην έρημο. Τσοπάνης. Μωυσή, εσύ ο στρατηγός, εσύ ο πάρα πτυχία των πανεπιστημίων εκεί στην Αίγυπτο, να είσαι τώρα τσοπάνης, να καταδέγεσαι, να ζήσεις σε ερημιές. Τίποτα άλλο δεν έβρισκε παρά λίγο χορταράκι για τα πρόβατα, κάποιο βάτο εδώ και εκεί, ξερές όπως ήταν, και λίγο νεράκι για να ποτίσει τα ζώα του και να γυρίσει πίσω. Αυτή είναι η ζωή για σένα τον πιστό? Τόσο φτωχή? Βέβαια παντρεύτηκες, απέκτησες και παιδιά, αλλά γι' αυτό ήρθε στη ζωή, γι' αυτό σε κάλεσε ο Θεός. Δεν έχει τίποτα ψηλότερο και μεγαλύτερο για σένα, Μωυσή? Ο Μωυσής έχει μέσα του αμφιβολίες. Δεν ξέρει κατά πόσο ο Θεός θα μπορούσε πάλι να τον δεχθεί, πάλι να τον σηκώσει από εκεί που είχε πέσει και να μπορέσει να τον χρησιμοποιήσει. Έφτασε μάλιστα, όπως μας αποκαλύπτεται κατόπιν στην έξοδο από το τρίτο κεφάλαιο και κάτω, σε απόγνωση, χωρίς να μπορεί να καταλαβαίνει τα πράγματα. Και βέβαια δεν φαινόταν να ήλπιζε σε τίποτα άλλο. Αλλά όμως ο Θεός ήταν εκείνος που παρακολουθούσε τη ζωή του. Και κάποια μέρα μας λέει, καθώς οδηγούσε τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθόρ από τη μια πλευρά του βουνού και πήγε προς την άλλη στο όρος Χορίβ, το όρος του Θεού, όπως ονομάζεται εκεί που ο Θεός πολλές φορές είχε αποκαλυφθεί σε ανθρώπους δικούς του και είχε κάνει ο Θεός επεμβάσεις δυνατές, παράδειγμα ο Αβραάμ. Εκεί επάνω λοιπόν στο όρος του Θεού, ξαφνικά βλέπει ο Μωυσής μέσα σε μια ξερή βάτο, μια πύρινη φλόγα, μια προσωπικότητα αγγελική που να καίει με δύναμη η φωτιά αυτή μέσα στη βάτο. Εν τούτης όμως ήταν συνηθισμένος άλλα πράγματα. Φωτιά που ανάβει κάπου δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Και βέβαια ποιος σήμερα γνωρίζει, ποιος επιστήμονας γνωρίζει να απαντήσει τι είναι φωτιά? Τι είναι φωτιά? Κανένας το ξέρει. Εξηγείται το πράγμα μόνο από το τι αποτελέσματα φέρνει, αλλά τι είναι δεν ξέρει κανείς. Μια φωτιά λοιπόν να κατακαίει τα πάντα, όμως η βάτος να μην καίγεται. Και τότε περίεργος λέει, για να δω τι είναι αυτό το φαινόμενο. Και προσπαθεί να πλησιάσει κοντά και την ώρα που πάει να πλησιάσει ακούει μια φωνή μέσα από τη φωτιά που ήταν ο άγγελος του Κυρίου, ο Μαλεάχ Γιαχβέ, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο ίδιος. Και του λέει, Μωυσή, Μωυσή, η διπλή αυτή προσφώνηση στη βίβλο σημαίνει πρόσεξε καλά. Παντού όπου την δίνει ο Θεός, όπως τα αμήν αμήν της βίβλου και άλλες πολλές διακηρύξεις. Μωυσή, Μωυσή, ορίστε, απαντάει ο Μωυσής, ιδού εγώ, μην πλησιάσεις Μωυσή εδώ. Βγάλε τα παπούτσια σου, γιατί ο τόπος στον οποίο στέκεσαι είναι Άγιος. Ο Μωυσής φοβισμένος έκρυψε το πρόσωπό του, γιατί δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τον Θεό. Αυτό το ότι έκρυψε το πρόσωπό του ενώ κοίταζε πριν με όλο το θάρρος και με όλη την τόλμη σημαίνει ότι ήρθε στον εαυτό του και πολλά πράγματα μέσα του είχαν αναποδογυρίσει. Σκέψεις, έλεγχοι, ερωτηματικά. Τι τάχα να συμβαίνει, ποιος είμαι εγώ, πώς θα σταθώ μπροστά στον Κύριο? Διακήρυτα κάποτε το όνομά του, ξέπεσα. Τώρα ο Κύριος είναι εδώ, με ελέγχει, με συναντάει, μου μιλάει, τι θα γίνει, τι θα απογίνει με μένα. Για τη βάτο βέβαια δόθηκαν πάρα πολλές εξηγήσεις. Αλλά νομίζω ότι στο σημείο αυτό αξίζει να δώσουμε μία εξήγηση που έχει άμεση σχέση με το πρόσωπο του Μωυσή. Εσύ, η ζωή σου είναι πάντα τον Θεό. Είσαι πτώση όταν βρίσκεσαι. Μια ξερή βάτος, τίποτα άλλο. Χωρίς ζωή. Ίσα-ίσα μια ζωή που τη φέρει, την κρατάει ουσιαστικά στην ύπαρξη, τίποτα παραπάνω. Δεν έχει μέσα φλόγα, δεν έχει δυναμισμό. Δεν έχει τη θεία προσωπικότητα να κατοικεί μέσα στο είναι σου. Μωυσή, τέτοια βάτος είσαι, αλλά όμως εγώ είμαι δυνατός να κατοικεί.

Μέσα μέσα σου με όλη τη δύναμή μου για να σε μετατρέψω και να σε κάνω ένα όργανο φωτιάς, ένα όργανο φλόγας, πυρός. Αλλά αν θέλεις μου εσύ να έχεις επικοινωνία μαζί μου, βγάλε τα παπούτσια σου από πάνω, γιατί ο τόπος στον οποίο βρίσκεσαι είναι Άγιος. Τα παπούτσια γιατί όχι τίποτα άλλο, γιατί να μην δώσει άλλες οδηγίες ο Θεός και μόνο τα παπούτσια να βγάλει ο Μωυσής και να του δείξει ότι Μωυσή, μέχρι τώρα περπάτησε σε δικούς σου δρόμους για 40 ολόκληρα χρόνια ακόμα. 40 στην Αίγυπτο, 40 τώρα μέσα στην ερημιά, 80 χρόνια. Περπάτησες με δικούς σου τρόπους και σε δικούς σου δρόμους. Πέταξε τους στην άκρη. Βγάλτα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε μαζί εάν προηγουμένως δεν εγκαταλείψει αυτούς τους δρόμους. Από την ώρα που είσαι έτοιμος να βγάλεις τα παπούτσια αυτά από πάνω και θέλεις να σου μιλήσω, θα σου τα πω. Και τότε ο Μωυσής βγάζει τα παπούτσια. Και ο Θεός του μιλάει παρακάτω, διαβάστε τη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο και κάτω. Πόσο ο Θεός του αποκαλύπτει τι και πώς τον εξοπλίζει και πόσο τον δυναμώνει και πόσο τον κάνει πλέον ένα όργανο δικό του, σε σημείο που η Καινή Διαθήκη να μας λέει να μοιάσετε στο Μωυσή, ο οποίος πλέον έβλεπε τον αόρατο σαν να τον είχε μπροστά του. Και έβλεπε τον Ιησού, δεν είχε έρθει ακόμα στην Καινή Διαθήκη, αλλά προφητικά τον έβλεπε. Και χάρη του ανηδισμού του Χριστού τα πάντα εγκατέλειψε για να ζήσει ο Μωυσής στην παρουσία του Θεού. Ο Μωυσής μετατράπηκε από ξερός που ήταν, μια ξερή βάτος, σε μια φλόγα του Θεού, ολοζώντανη. Και ο Κύριος τον χρησιμοποίησε με δύναμη. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το ερώτημά μας είναι κατά πόσον ένας άνθρωπος του Θεού ξεγελάστηκε, ξέπεσε ή βρίσκεται σε μια χλιαρότητα πνευματικής ζωής. Τι πρέπει να γίνει? Η λύση δεν μπορεί να έρθει από πουθενά άλλου. Ούτε από γνώσεις, ούτε από επικοινωνία με άλλους, ούτε από βιβλία που θα πάρεις, ούτε από δραστηριότητα που θα αναπτύξεις. Δεν έρχεται η ζωή από εκεί, η πνευματική ζωή. Έρχεται εάν πλησιάσεις και συναντήσεις τον Κύριο της δόξας προσωπικά. Πέταξε σαν προϋπόθεση τους δρόμους και τις αποφάσεις σου. Βάλτε στην άκρη. Και πες, Κύριε, είδου εγώ. Να με, ολόρθος μπροστά σου. Ή γονατιστός μπροστά σου. Περιμένω οδηγίες. Πες μου τι να κάνω. Και ο Θεός ανορθώνει τον πιστό. Καθαρίζει το οποιοδήποτε σημείο μαύρο και σκοτεινό ήταν στη σχέση με τον Θεό, το καθαρίζει το αίμα του Χριστού, η στραπογνήσια μετάνοια, και αφού το καταδικάσει ο πιστός και ξεκινάει πλέον μια ζωή, αλλά τι ζωή? Ζωή γεμάτη δυναμισμό και χάρη, την οποία δίνει ο Θεός μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Την καρδιά που τον δέχθηκε, τον εμπιστεύθηκε και θέλει τώρα να είναι ένα χρήσιμο όργανο του Θεού μέσα στην πορεία και τη ζωή του. Αγαπητοί αδελφοί, ας γίνουμε όλοι τέτοιοι, σαν τον Μωυσή. Και αν κάποιοι από εμάς πέρασαν ή περνούν από κάποια τέτοια κρίσιμα σημεία πτώσης, η ανόρθωση του Κυρίου στέκεται μπροστά μας. Χωρίς αυτή δεν υπάρχει πνευματική προκοπή. Δεν μπορούμε να ζήσουμε μέσα στη δύναμη του Πνεύματος του Θεού, εάν δεν βγάλουμε τα χοντροπάπουτσα της ζωής μας, των αποφάσεών μας, τον δρόμο μας, σταθούμε μπροστά στο Θεό με ευθύτητα, ντόμπρη, ξεκάθαρη, για να του πούμε, Κύριε, από εδώ και πέρα δεν ακολουθώ πια το δικό μου κεφάλι, ακολουθώ εσένα, ό,τι λες στις γραφές θα το κάνω, είμαι πρόθυμος με όποιο κόστος και θυσία. Και τότε ο Θεός θα ευλογήσει κάθε πιστό. Γιατί ο Θεός δέχεται αμαρτωλούς, αλλά δέχεται και πιστούς οι οποίοι έχουν ξεπέσει. Ξανά τους ανορθώνει στη δόξα. Όπως λέει ο Ψαλμωδός, έστησε επί πέτρα τους πόδας μου και έβαλε στο στόμα μου καινούριο τραγούδι. Είναι ο πιστός ο οποίος ξέπεσε και ξαναπατάει πάνω στο βράχο των αιώνων που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ήθε ο Θεός να κρατήσει αυτές τις αλήθειες μέσα στην καρδιά μας. Και η βασική αλήθεια ότι ο Θεός είναι πάντα ανοιχτός απέναντί μας. Με την προϋπόθεση ότι καταδικάζουμε την αμαρτία που είναι εμπόδιο και καταστροφή για εμάς τους ίδιους. Για να είναι ανοιχτός ο δρόμος της επικοινωνίας μας με τον Πατέρα μέσω του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους μας. Αμήν. Η χοροδία θα μας κλείσει με έναν ύμνο.

Όρθιοι παρακαλώ, προσευχηθούμε. Πατέρα ένδοξε, στο όνομα του Ιησού Χριστού πάντοτε, σε πλησιάζουμε στο τέλος αυτής της ώρας. Σε ευχαριστούμε για τους ερεθισμούς και τα μηνύματα του Λόγου Σου που έφερες μπροστά μας. Παρακαλούμε να τα ευλογήσεις και να καλύψεις ανάγκες πνευματικές για τον καθένα μας. Παρακαλούμε επίσης να μας ευλογήσεις προσωπικά έναν προς έναν και να μας οδηγήσεις με χάρη και έλεος στα σπίτια μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

σπάνιες ευχαριστούμε. Η καρδιά μας είναι χαρούμενη. Η καρδιά μας είναι γεμάτη από ευγνωμοσύνη. Πατέρα μας, ευχαριστούμε γιατί μέσα σε αυτόν τον κόσμο του σκοταδιού, του θανάτου, μέσα σε αυτόν τον κόσμο της σύγχυσης και της αθλειότητος, εσύ ο Θεέ μας έδειξες το σημείο εκείνο στο οποίο θα πρέπει η καρδιά μας, τα μάτια μας, η ζωή μας ολόκληρη να είναι στραμμένα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδειξες το Γολγοθά.

0: από όπου ξεκινάει η λύτρωσή μας, από όπου ξεκινάει η αγάπη δικιά σου, από όπου ξετυλίγονται τα αιώνια και δοξασμένα σου σχέδια. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ μας πήρες μέσα από τον κόσμο της αμαρτίας, μέσα από τη ζούγκλα αυτή και μας έφερες στην Εκκλησία σου. Μας πρόσθεσες στο σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για τις μέγιστες και τίμιες υποσχέσεις τις οποίες εσύ έχεις. Σε ευχαριστούμε για κάθε σου υπόσχεση η οποία γεμίζει την καρδιά μας, ομορφαίνει τη ζωή μας και βάζει μέσα μας την ελπίδα του ουρανού, της δόξας και του μεγαλείου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί στο Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού βρίσκουμε τη δύναμη εκείνη η οποία μας χρειάζεται, τα εφόδια εκείνα τα οποία έχουμε ανάγκη για να προχωρήσουμε το δύσκολο δρόμο της πίστεως. Να πούμε και εμείς σαν τον Απόστολο Παύλο, τον αγώνα των καλών τον αγωνίστηκα, τον δρόμο τον τέλειωσα, την πίστη τη διατήρησα, και να περιμένουμε το στεφάνι της δικαιοσύνης. Πατέρα μας ουράνη, σε ευχαριστούμε γιατί τα βήματά μας τα οδήγησες απόψε εδώ για να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου. Θύμιζε την ώρα τούτη και στα άλλα μας αδέρφια και εσύ ανάλαβε όλους εκείνους οι οποίοι δεν μπόρεσαν να έρθουν. Ζητάμε η αγάπη δικιά σου όλους να μας καλύπτει, να μας σκεπάζει και η δόξα η δικιά σου να φαίνεται μέσα στην καθημερινή μας ζωή και η σωτηρία πολλών ψυχών να είναι μια από τις ευεργεσίες και τις ευλογίες της ημέρας ετούτης. Παρακαλούμε, Πατέρα μας, εσύ να μας θυμίζεις τις αιώνιες υποσχέσεις και να μας βάζεις σε έναν δρόμο αγώνας, αντίστασης, νίκης και θριάμβου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, θα διαβάσουμε από την επιστολή την πρώτη προς Θεσσαλονικείς. Επιστολή πρώτη προς Θεσσαλονικείς, το κεφάλαιο Β, το 2, στη σελίδα 1046 και από το εδάφιο 17 έως 20. Επιστολή πρώτη προς Θεσσαλονικείς. Πρώτη, Α, στη σελίδα 1046, 17 εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου μέχρι και το 20. Και παρακαλώ να διαβάσει.
1: Ανημείς αδελφοί, ορθαλιστέτε αφημών τόσο λίγο καιρό, προσωπικός που χήκατε την καρδία, εσπουδάσαμε περισσότερο με τα πολλής επιθυμίας να είδαμε το πρόσωπό σας. Δια τούτο εθελήσαμε να έρθουμε προς εσάς, εγώ μάλιστα ο Παύλος, και άφαξ και δεις, και εμπόδισε ετοιμάς ο σατανάς. Διότι τι σκεφτήσει μόνο ή χαρά ή ο στέφανος της καρκίσεως ή ο ηχή και εσείς έβρασε του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού εν την παρουσία αυτού, διότι εσείς είστε η δόξα ημών και η χαρά.
0: Μάλιστα. Διαβάζω κι εγώ ένα εδάφιο από την επιστολή προς Φιλιππισίους. Και λέει το εξής αυτό το εδάφιο, είναι από το κεφάλαιο, τώρα μια στιγμή να το βρω, το δεύτερο κεφάλαιο και από το 14 εδάφιο. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, δια να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπεται ως φωστήρες εν το κόσμο, κρατούντες των λόγων της ζωής διακάφημά μου εν τη ημέρα του Χριστού, ότι δεν έτρεξα εις μάτιν, ουδέ εις μάτιν εκοπίασα. Το θέμα μας είναι το καύχημα του χριστιανού, το καύχημά μας. Όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, ο Λόγος του Θεού μας αποτρέπει από το να καυχόμεθα. Και όταν μας λέει ότι δεν πρέπει να καυχόσαστε, εννοεί σε διαφόρους τομείς που εμείς οι άνθρωποι θεωρούμε ότι αξίζουν αυτοί οι τομείς, γι' αυτό και καυχόμεθα. Και ο Λόγος του Θεού, παρόλο που λέει να μην καυχάτε, ας μην καυχάτε, λέει, ο σοφός στη σοφία αυτού, ο δυνατός στη δύναμη αυτού, ο πλούσιος στον πλούτο αυτού, λέει ότι υπάρχει ένα σημείο καύχησης. Και καθώς περιμένουμε τον Κύριό μας να έρθει και η μέρα του Κυρίου να φανεί, λέει ότι όλοι οι άνθρωποι του Θεού θα πρέπει να έχουν μέσα στην καρδιά τους και στο στόμα τους μία καύχηση, ένα καύχημα. Εδώ στη Θεσσαλονική που διαβάζουμε λέει το εξής, ότι το καύχημά μας είναι ένα στεφάνι. Το στεφάνι, λέει, της καυχήσεως. Την άλλη φορά είχαμε διαβάσει ότι όταν θα έρθει ο Χριστός και όσοι τον περιμένουνε θα λάβουνε το στέφανο της δικαιοσύνης. Πράγμα που σημαίνει ότι το στεφάνι της καύχησης είναι κάτι το οποίο συνδέεται με την ημέρα του Κυρίου, με την επιφάνεια του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, όταν θα έρθει ο Κύριος και η Εκκλησία του θα πάρει τα σχήματα και τις μορφές που έχει ο Θεός μέσα στα αιώνια σχέδιά του, τότε, λέει, μέσα στην καρδιά του κάθε πιστού ανθρώπου θα υπάρχει μία καύχηση. Θα καυχάται, θα έχει το στεφάνι της καύχησης. Βεβαίως, ο Λόγος του Θεού στο διάβαε τούτης της ζωής λέει ότι η καύχησή μας ούτε στη δύναμή μας, ούτε στη σοφία μας, ούτε στα πλούτη μας. Η καύχησή μας εδώ κάτω είναι ότι γνωρίζουμε τον Κύριο. Απάνω όμως στον ουρανό, με την παρουσία του Ιησού Χριστού, θα αλλάξει το αντικείμενο της καυχήσεώς μας. Δεν θα είναι ότι γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό, γνωρίζουμε το Θεό, αλλά το καύχημά μας θα είναι στο ότι μαζί με μας και όλοι οι αδελφοί θα βρίσκονται μέσα στη δόξα. Ξέρετε, αυτό είναι ένα σημείο που πολλές φορές μας διαφεύγει από και μας διαφεύγει γιατί και στενόκαρδοι είμαστε και μικρόψυχοι είμαστε και δεν

ανοίγουμε την καρδιά μας προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε το αντικείμενο της κάφησής μας, όταν θα έρθει η ημέρα του Κυρίου, όταν θα έρθει ο Χριστός, όταν θα έρθει η επιφάνειά Του, κατά την παρουσία Του λέει εδώ πέρα, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εμείς να έχουμε αυτό το στεφάνι της κάφησης. Εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής. Ποια είναι η ελπίδα μας? Ποια είναι η χαρά μας? Ποιο είναι το στεφάνι της κάφησής μας? Όχι κι εσείς μπροστά στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό εν την παρουσία Του. Γράφει στην Εκκλησία σου Θεσσαλονικής. Και γράφοντας στην Εκκλησία λέει ότι το καύχημά μας ποιο θα είναι? Όταν και εσείς μαζί με μένα θα είσαστε στην παρουσία του Θεού, του Χριστού. Πράγμα που δείχνει ότι μέσα στην πορεία μας την πνευματική δεν θα πρέπει να αδιαφορούμε για την ψυχή και του άλλου αδελφού, όπως δεν θα πρέπει να αδιαφορούμε και για τη δικιά μας την ψυχή. Στην επιστολή εδώ της Φιλιππισίους που διαβάζουμε λέει το εξής: να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, μέσα σε μια γενεά σκολιά και διεστραμμένη, μεταξύ των οποίων αλάμπετε ως φωστήρες εν τον κόσμο. Και όταν δίνει αυτές τις οδηγίες και αυτές τις παραγγελίες και όταν έχει αυτόν τον πόθο και αυτή τη λαχτάρα ο Απόστολος Παύλος για τους αδελφούς της Εκκλησίας εκεί στους Φιλίππους, λέει το εξής. Όλο αυτό, λέει, κρατούνται στον λόγον της ζωής. Και όλο αυτό, λέει, το κάνω γιατί? Για να έχω, λέει, καύχημα. Δια καύχημά μου εν τη ημέρα του Χριστού, ότι δεν έτρεξα εις μάτιν, ουδέ εις μάτιν εκοπίασα. Είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό, αγαπητοί. Το αντικείμενο της καυχήσεως, το αντικείμενο της καύχησης είναι η αδελφή, η Εκκλησία του Χριστού, είναι η διατήρηση της Εκκλησίας σε εκείνη την κατάσταση και σε εκείνη τη θέση της αγιότητος, ώστε να την ικανώνει να είναι και αυτή στην παρουσία του Χριστού κατά την ημέρα του Χριστού. Όταν ήμουνα στο στρατό και κάναμε πολλές φορές, είχαμε πολλές μάχες, εγώ ήμουνα στον εμφύλιο πόλεμο 22 μήνες απάνω στις επιχειρήσεις. Κανένας από τους αδελφούς δεν ήταν σε τέτοια δύσκολη κατάσταση όπως ήμουνα εγώ. Και ένα πράγμα που πάντοτε είχε υπόψη του ο επικεφαλής αξιωματικός όταν γίνονταν μία επιχείρηση και μία επίθεση, το καύχημά του ποιο ήτανε? Ότι από το στρατό που είχε δεν σκοτώθηκε κανένας. Από το στρατό που είχε δεν χάθηκε κανένας. Και αυτό ήταν το καύχημά του. Όταν οι μισοί στρατιώτε, μια φορά που είχαμε πάει μέσα στην Αλβανία για να κάνουμε μια επιχείρηση, 2-3 λόχοι είχαν σκοτωθεί. Λοχαγός, υπολοχαγός, ανθυπολοχαγή, επιλοχίας, και έμεινε λοχαγεύων μόνο ένας λοχίας. Αυτός έμεινε σαν επικεφαλής όσοι είχαν απομείνει. Όλοι τους άλλους θέρισαν. Και λέω ότι εάν και εμείς θυμάμαι όταν κάναμε καμιά επιχείρηση σε κάθε μάχη,

υπάρχει μετά. Το πρώτο μας ενδιαφέρον ήταν αν από αυτούς, εμείς ήμασταν στερματιστές καμιά 7-8, αν κανένας από εμάς σκοτώθηκε. Όταν δεν σκοτώνονταν, ήμασταν χαρούμενοι και είχαμε το καύχημά μας, ότι εμείς, κανένας από εμάς δεν σκοτώθηκε. Έτσι λέω, είναι η Εκκλησία του Χριστού και οι αδελφοί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Λέει επίσης ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Κορινθίους τη δεύτερη, το ένα κεφάλαιο, και το εδάφιο 14 λέει: «Καθώς μας εγνωρίσατε κατά μέρος, ότι είμεθα καύχημα εις εσάς, καθώς και εσείς είσαστε καύχημα εις εμάς εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού». Ότι μέσα στην Εκκλησία οι άνθρωποι οι οποίοι την απαρτίζουμε, με τους οποίους ζούμε, με τους οποίους αγωνιζόμαστε, τους οποίους ευαγγελίζουμε, όλοι αυτοί μένουν εν πίστη, εν αγιότητη, μέσα στο θέλημα του Θεού και είναι άξιοι και κατάλληλοι να σταθούν μπροστά στην παρουσία του Χριστού όταν ο Χριστός θα βανερωθεί. Δηλαδή, εάν εγώ σταθώ στην παρουσία του Θεού, έχετε καύχημα. Εάν εσείς σταθείτε στην παρουσία του Θεού, τελικά φτάσετε εκεί, εγώ θα έχω το καύχημα. Και κάτω από αυτή την έννοια, αγαπητοί, κάτω από αυτή την έννοια, ο ένας πρέπει να προτρέπει τον άλλον, ο ένας να προσεύχεται για τον άλλον, ο ένας να βοηθάει τον άλλον, ο ένας να ανέχεται τον άλλον, ο ένας να συγχωρεί τον άλλον, ο ένας να μακροθυμεί για τον άλλον. Γιατί το να κάνεις ζημιά είναι το πιο εύκολο πράγμα. Το να βοηθήσεις όμως, το να βοηθήσεις και να ξέρεις ότι αυτό είναι το καύχημά μας. Το καύχημά μου είναι όλη η Εκκλησία, όλοι οι αδελφοί, όλοι εκείνοι οι οποίοι ομολογούν τον Χριστό, μια μέρα μαζί με μένα να σταθούν μέσα στη δόξα του Θεού, στην παρουσία του Χριστού. Και πολλές φορές, ξέρετε, αυτό δεν το έχουμε αντιληφθεί, δεν το έχουμε συλλάβει, γι' αυτό ακριβώς και αδιαφορούμε για τον αδελφό μας. Όχι μονάχα αδιαφορούμε, και όταν έχει πέσει δεν μας ενδιαφέρει, και όταν περπατάει στραβό δρόμο δεν μας ανησυχεί, και όταν περπατάει σε μονοπάτια τα οποία δεν τον φέρνουν μέσα στη δόξα και στο μεγαλείο, εμείς αδιαφορούμε. Ξέρετε, μια παροιμία λέει το εξής: όποιος λέει μου θέλει το κακό μου, με κάνει και γελάω, και όποιος μου θέλει το καλό μου, με κάνει και κλαίω. Εμείς πρέπει πάντοτε να θέλουμε το καλό των αδελφών, και το καλό των αδελφών πάντοτε δεν είναι το ευχάριστο, να το πούμε, δεν είναι πάντοτε το ευχάριστο. Διότι όταν θέλεις πάντοτε το ευχάριστο να το πεις, και όταν θέλεις και εσύ να είσαι ευχαριστημένος, και όταν θέλεις και εσύ να συμπλέεις μαζί του σε ένα δρόμο λαθεμένο, τότε και εσύ χάνεις το καύχημά του και αυτόν δεν τον βοηθάς να κάνει, να βρει. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λένε να αγαπάς. Όταν τον αγαπάς κάποιον, από εκεί και πέρα πρέπει να τον

βοηθήσεις. Από εκεί και πέρα πρέπει να του δείξεις αν είναι κάτι στραβό, στραβό, αν είναι κάτι επενετό, επενετό, ώστε να ξέρουμε ότι το αντικείμενο μας και ο στόχος μας είναι ένας. Όταν στην ημέρα του Κυρίου βρεθούμε και εγώ και αυτός, ο ένας, δηλαδή το καύχημα του άλλου. Αυτό λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος στην Κορινθίους. Λέει το εξής, ότι ήμεθα καύχημα εις εσάς, καθώς και εσείς είσαστε καύχημα εις ημάς εν τη ημέρα του Κυρίου. Γι' αυτό προτρέπει στους Φιλιππισίους άμεμπτοι, να γίνεστε λέει άμεμπτοι, ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σχολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων αλάμπεται ως φωστήρες εν το κόσμο, κρατούντες των λόγων της ζωής, διακάφημά μου εν τη ημέρα του Χριστού, ότι δεν έτρεξα εις μάτιν, ουδέ εις μάτιν εκοπίασα. Για φανταστείτε να τρέξει κανείς, να κάνει τι να κάνει και στο τέλος να τρέξει, να κοπιάσει και να μην βγάλει κανένα αποτέλεσμα. Να μην δει τις ψυχές εκείνες για τις οποίες έτρεξε, για τις οποίες κόπιασε, να μην δει την εκκλησία εκείνη στην οποία ο Θεός τον έχει βάλει τροφοδότη, ο Θεός του έχει δώσει χάρισμα για να δίνει τα μηνύματα. Φανταστείτε να μην τους δει μέσα στη δόξα, στην παρουσία του Κυρίου. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει να έχουμε αυτό το καύχημα και εμείς κάθε ένας να ζητάει από τον άλλον, ώστε να βρεθούμε όλοι μέσα στην παρουσία του Χριστού. Όλοι να βρεθούμε μέσα στην παρουσία του Χριστού. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να ακολουθηθεί ένας συγκεκριμένος δρόμος. Το συγκεκριμένο αυτό δρόμο μας τον λέει εδώ στην επιστολή προς Φιλιππισίους. Πώς θα περπατήσουμε, πώς θα προχωρήσουμε, πώς θα πρέπει να γινόμαστε άμεμπτοι, ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, μέσα σε μια γενιά σκολιά και διεστραμμένη να λάμπει τους φωστήρες. Βέβαια, επειδή πολλές φορές δεν έχουμε βάλει αυτό το στόχο και αυτό το αντικείμενο και επειδή μέσα στη ζωή έχουμε τις αγάπες μας και αγαπάμε πολλά πράγματα, πολλές φορές είτε δυσαρεστούμεθα εμείς είτε δυσαρεστούμε κάποιον άλλον. Αλλά εάν ο στόχος σου είναι για να είναι και αυτός μπροστά στην παρουσία του Χριστού και δεν είναι άλλος ο στόχος σου, είτε να τον υποβιβάσεις είτε να τον είτε να τον αφήσεις σε αυτή του την κατάσταση και δεν τον βοηθάς ώστε να προχωρήσει στην πνευματική του ζωή για να βρεθούμε όλοι μέσα στην παρουσία του Χριστού και ο ένας να είναι καύχημα του άλλου, εάν λέω αυτό δεν το κάνεις, από εκεί και πέρα δεν θα έχεις τουλάχιστον καύχημα. Τι θα καυχηθείς? Τι θα καυχηθείς? Γι' αυτό αγαπητοί, να μη συμπλέουμε στις μορφές και στις πλευρές αμαρτίας του οποιοδήποτε. Και από την άλλη πλευρά
πρέπει όπως αγαπάμε τον εαυτό μας, να αγαπάμε και τον αδελφό μας. Θέλω εγώ να βρεθώ στην παρουσία του Χριστού? Εάν ναι, το ίδιο θα πρέπει να θέλω και για τον αδελφό μου. Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Και δουλάγω εγώ το σώμα μου, μήπως εις άλλους κηρύξας, εγώ φανώ αδόκιμος. Ακατάλληλος είμαι εγώ. Και στη Θεσσαλονική που διαβάσαμε λέει, ποια είναι η ελπίδα μου, ποια είναι και η χαρά μου, ποιο είναι και το στεφάνι μου? Και εσείς μπροστά στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό εν τη παρουσία Του. Στην τελευταία μάχη που είχαμε κάνει στο γράμμο, ένας από τους ασυρματιστάς δίλιασε να ανέβει απάνω στο ύψωμα. Το μισό ύψωμα ήταν αλβανικό, το μισό ήταν ελληνικό. Και όταν μαζευτήκαμε όλοι, τη στεναχώρια που πήραμε που έλειπε αυτός ήταν άλλο πράγμα. Πάει, είπαμε, σκοτώθηκε. Δεν είναι και αυτός ανάμεσά μας, δεν βρίσκεται και αυτός στο ύψωμα. Αλλά αυτός τι είχε κάνει? Και βρήκε μια σπηλιά και πήγε και οχώθηκε μέσα. Και όλη τη νύχτα έμεινε εκεί πέρα. Και την άλλη μέρα, κάποια στιγμή εκεί που ήμουν πάνω στο ύψωμα, γιατί εγώ πήγα αργά και δεν μπόρεσα να βρω κανένα αμπρί και ήμουνα μέσα στα χαρακώματα και έριχναν συνέχεια οι Αλβανοί οβίδες και μια έπεφτε εδώ, έφευγα και πήγαινα εκεί, μια έπεφτε εκεί, ξαναγύριζα από εδώ, έτρεχα συνέχεια για να αποφύγω τις οβίδες που πέφταν. Όταν την άλλη μέρα άκουσα τη φωνή του και είπε ότι είμαι εγώ και ζω και δεν έχω πεθάνει, τη χαρά που ένιωσα, παρόλο που ήταν και ζαβός στρατιώτης ήτανε, τη χαρά που ένιωσα, φανταστείτε αγαπητοί τώρα, μέσα στη, να είσαι και εσύ, να δω και εσένα, να δω και αυτόν, να δω και τον άλλον, να δω και όλους μας. Αυτή είναι η χαρά μας, αυτό είναι το καύχημά μας. Γι' αυτό μέσα στη ζωή μας εμείς πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να κινούμεθα, να έχουμε ένα καύχημα όταν θα πάμε εκεί πέρα. Και το καύχημα αυτό ποιο θα είναι? Δεν θα είναι οτιδήποτε άλλο, ότι έκανα καλά κηρύγματα, ότι ξέρω εγώ τι, πολλές κασέτες πήρε το ακροατήριο ή ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε άλλο. Το καύχημα μου είναι ότι η ψυχή τροφοδοτήθηκε, στάθηκε στο ύψος που έπρεπε να σταθεί, έγινε αμόμητη μέσα σε μια γενιά σκολιά και δεστραμένη, κράτησε το λόγο της ζωής και τώρα βρίσκεται και αυτή κοντά στην παρουσία μαζί μου. Και ο Θεός αγαπητοί να μας το δώσει αυτό, να ξέρουμε ότι ένα είναι το αντικείμενό μας, πρώτα εμείς να σταθούμε την ημέρα εκείνη μπροστά στην παρουσία του Θεού και όλοι μας οι αδερφοί, και αυτούς να τους δούμε όλους εκεί πέρα. Όλους να τους δούμε και αυτούς εκεί πέρα, μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Και ας το έχουμε αυτό υπόψη μας. Γι' αυτό χρειάζεται ο ένας, λέει, να βοηθάει τον άλλον. Ο ένας, λέει, να νουθετεί τον άλλον. Ο ένας να δείχνει στον άλλον. Ο ένας να είναι πρόθυμος να σταθεί στον άλλον. Γιατί? Τώρα θα μου πεις, μ' ακούει ο άλλος. Στη σημερινή εποχή που φτάσαμε, οι άνθρωποι όχι μόναχα δεν ακούνε συμβουλές και δεν ακούνε προτροπές, λέω για τον κόσμο και χριστιανοί ακόμα, τρομάζει να του πεις μια κουβέντα. Αλλά λέει στον Ιεζεκίλ τι λέει? Είτε ακούσουνε είτε δεν ακούσουνε.

0: πες το. Να είμαστε πρόθυμοι πρώτα εμείς οι ίδιοι να εκφράζουμε το θέλημα του Θεού, όχι να το πεις του άλλου. Γιατί δεν είδες την Κυριακή το πρωί στη συνάθρηση και ο ίδιος την άλλη φορά μην έχει έρθει. Όχι έτσι. Πρώτα εσύ θα πρέπει να είσαι και μετά να θέλεις να είναι και ο άλλος. Πρώτα εσύ να περπατήσεις το θέλημα του Θεού, να έχεις την τιμή αυτή, την ασύλληπτη, την αιώνια, τη δοξασμένη, να βρεθείς μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, την ημέρα του Κυρίου, και μετά, καθώς θα γυρίσεις το κεφάλι σου, θα τον δεις και τον άλλον, θα τον δεις και τούτον, θα τον δεις και εκείνον, θα τους δεις και όλους, και θα είναι το καύχημά μας αυτό. Αυτά είχα εγώ να πω και είναι ένα θέμα που θα πρέπει έτσι να το σκεφτούμε, όχι μονάχα τώρα, και στο σπίτι μας όταν πάμε. Διότι ο Θεός θέλει να έχουμε αυτό το καύχημα και να μας το δώσει μες στις καρδιές μας. Αυτά είχα εγώ να πω. Ορίστε. Οτιδήποτε. Οτιδήποτε.
1: Αν είναι έτσι ότι το πράγμα μας θα είναι δυνατά να δούμε και τους άλλους τους αδερφούς μας στην παρουσία του Κυρίου, τότε μας χρειάζεται μια υψηλής ποιότητας αγάπη. Να έχουμε πολύ υψηλή ποιότητα αγάπης για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το γάπησμα. Και ο Απόστολος Παύλος που το γράφει, αυτή την αγάπη την ίδια. Θα μας επιτρέψει να διαβάσω το πρώτο εδάφιο. Ομολογώ ότι στα 50 μου χρόνια που διαβάζω στην Αγία Γραφή, πρώτη φορά κατάλαβα τι θέλει το. Λέει λοιπόν, προσέξτε το. Εμείς αδελφοί, έντες αφημών, ακούστε την χριστιανική ευγένεια και την πραγματική αγάπη. Έμεινε ορφανός από τη στιγμή που αποχωρήσει από τους αδελφούς. Ένιωσε σαν να είναι ορφανός, τόσο πολύ τους δαχταλούσε. Και από κάτω συνεχίζει και λέει ότι ουχή κατά την καρδία. Αυτό είναι. Αποχωρήστε με από εσάς. Νιώθω μου σαν ορφανή, αλλά η καρδιά μας είναι εκεί. Δεν έχει αποχωριστεί, είναι μαζί σας. Αυτό είναι μια πολύ ειδική ποιότητα πραγματικά αγάπη που μας χρειάζεται για να έχουμε και το κάθε αυτό.
2: Μάλιστα. Λέγει. Είναι λυπηρό, πραγματικά αυτό που κουταλιφόσατε. Είναι λυπηρό που αυτό που μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όταν λέει ορμιάζει στην Εκκλησία με το ανθρώπινο σώμα, όταν λέει θάνατο το χεράκι κολλάει, αυτό λέει το σώμα ότι δεν κολλάει, δεν υπάρχει τίποτα. Και αυτό που είπατε, αυτό ακριβώς δεν πώς θα γίνει αυτό, ότι να με νοιάζει ότι ο άλλος το κορίτσι δεν έχει παντρευτεί, το άλλο το παιδί δεν έχει βρει δουλειά. Λέει αυτό πρέπει να είναι της Εκκλησίας, και η Εκκλησία είμαστε εμείς. Ο πόνος αυτό που είπατε στο κήρυγμα.
0: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι εδώ το τοποθετείς σε πνευματική βάση. Δηλαδή, στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ζήσει ο άνθρωπος του Θεού, σαν άνθρωπος του Θεού, ώστε να έχει τις κατάλληλες προδιαγραφές για να μπορέσει τελικά να σταθεί στην παρουσία του Κυρίου, την ημέρα του Κυρίου. Τα άλλα θέματα τα οποία τα τρέχοντα θέματα, οπωσδήποτε αυτά έχουν τη θέση τους και νομίζω ότι εάν έχεις τον πόθο και τη διάθεση να τον δεις και αυτόν μπροστά στην παρουσία του Κυρίου μαζί με σένα, δεν νομίζω ποτέ ότι εάν αυτό το πιο μεγάλο έχεις μέσα σου

0: σαν φόρτο, να μην κάνεις και το πιο μικρό. Το πιο μικρό είναι αυτό, είναι και κάτι άλλο, είναι και κάτι άλλο. Διότι η Αγία Γραφή, ξέρετε, δίνει μία πνευματική πορεία και ένα πνευματικό δρόμο μέσα στον οποίο κανείς πρέπει να περπατήσει. Η δόξα μας είναι σε αυτόν τον πνευματικό δρόμο. Το μεγαλείο μας είναι μέσα σε αυτή την πορεία. Το καύχημά μας είναι μέσα σε αυτό το αντικείμενο. Κράτμα, να κρατήσεις, λέει, τον λόγο της ζωής δια καύχημά μου εν τη ημέρα του Κυρίου. Και όλα τα άλλα ζητήματα έρχονται και κατά κάποιον τρόπο, θα λέγαμε, δείχνουν εάν υπάρχει αυτό. Άμα δεν υπάρχει αυτό, δεν διαφέρει, λέει, ο άλλος, αν πεινάς ή αν δεν έχει δουλειά, ή ξέρω εγώ τι, αν είσαι άλλος, αν είσαι μόνος, αν είσαι ξέρω οτιδήποτε. Από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Γι' αυτό, ξέρετε, όταν πιάσεις το πιο μεγάλο, το πιο μικρό έρχεται φυσιολογικά μέσα στην πνευματική μας ζωή. Ναι.
1: Η μέρα του Κυρίου που έχετε αναφερθεί είναι μια συγκεκριμένη περίοδος στην αιωνιότητα ή αφορά όλη την αιωνιότητα?
0: Όχι, αφορά όταν θα έρθει ο Χριστός και θα ξετυλίγονται τα διάφορα γεγονότα μέσα στην Εκκλησία σε σχέση με τον Χριστό, έως ότου τελειώσουν αυτά τα γεγονότα. Το κάθημά μου θα είναι, αφού, ας πούμε, βγήκε και ο άλλος, είναι και αυτός μέσα στην παρουσία του Θεού, τελειώνει πλέον το κάθημά μου αυτό.
1: Το λέω αυτό γιατί από την άλλη μεριά υπάρχει το εξής αντίστροφο. Κάποιος πιστός φεύγει και πάει πάνω στη δόξα και δεν βλέπει ανθρώπους τους οποίους περίμενε να δει, για τους οποίους κοπίασε, για τους οποίους έκανε το μέρος, αλλά δεν υπάρχει.
0: Δεν θα έχει κάθημα αυτός. Εάν δεν το έχει κάποιος, δεν σημαίνει με αυτό ότι πρέπει να έχει και λύπη. Δεν είναι το αντίβαρο του καυχήματος, είναι η λύπη. Όπως, ας πούμε, εγώ, από όλα τα παιδιά, ήμασταν 8 παιδιά, εγώ ήμουν ο πιο ψηλός. Ο άλλος, εγώ καυχόμουν και έλεγα, είμαι ο πιο ψηλός από όλους σας. Ο άλλος όμως, ο Θόδωρος, που ήταν ο πιο κοντός από όλους μας, επειδή δεν είχε αυτό το καύχημα, δεν σημαίνει ότι λυπόταν επειδή δεν είχε αυτό το ύψος. Γι' αυτό δεν είναι το αντίβαρο ή καύχημα ή λύπη. Απλούστατα είναι το στεφάνι το οποίο παίρνει κανείς. Και επειδή εκεί πέρα θα υπάρχει η εξαντλημένη αξία του καθενός και δεν θα υπάρχει υποκειμενική όπως σήμερα. Σήμερα βλέπεις, πας σε μια δουλειά και δουλεύεις, γίνεται μια αύξηση, εσένα σου δίνουν 5 δραχμές, το άλλο του δίνουν 20 δραχμές. Και αν δεν είναι μαγιατή από τον 20 δραχμές. Ο εργοδότης έχει άλλα στοιχεία για αυτόν. Μπορεί να μην δουλεύει όσο δουλεύεις εσύ, αλλά το κάνει άλλες εξυπηρετήσεις, να είναι σπιούνος παραδείγματος χάρη, που το θέλει αυτό και το χρειάζεται ο εργοδότης ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό η αντικειμενικότης, η οποία λείπει σήμερα και έχουμε εμείς την υποκειμενικότητα, γι' αυτό μας καλεί πάντοτε ο Θεός όσο μπορούμε να είμαστε προσγειωμένοι, λέει. Και όλα τα διαταχθέντα να κάνεις, να λες ότι είμαι ένας αχρίος δούλος, έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Αυτό σημαίνει το εξής. Δεν σου δίνει περιθώριο υποκειμενικής κάθισης. Αν κάνεις όλα τα διαταχθέντα και αν ο Θεός έχει για αυτά να σου δώσει κάτι, αυτό θα σου το δώσει. Εσύ θα κοιτάξεις, θα του πεις, εγώ περιμένω, όπως θυμάμαι κάποτε ένας αυτός ιδιόρυθμος και περίεργος ή κάτι. Μια μέρα μου λέει, εγώ λέει, μπροστά στο Θεό έχω ένα κάφημα και μία ιδιαίτερη και έναν ιδιαίτερο έπαινο. Γιατί του λέω πώς της ήρθε αυτό το πράγμα. Να λέει, κάθε πρωί φεύγω από το σπίτι μου νωρίς, πηγαίνω στο Παγκράτη μου, έλεγε πήγαινε και παίρνω μία τυφλή κοπέλα, την οποία την φέρνω, την βάζω μέσα στο αυτοκίνητο και την πάω στη δουλειά της. Και το μεσημέρι όταν τελειώνει την ξαναπάω πάλι εκεί πέρα. Και λέω, αυτό είναι το καύχημά σου. Ναι, λέει, μάμου, και αυτός είναι ο έπαινός μου και αυτή είναι η αξία μου. Καθένας έχει δικαίωμα να σκέφτεται όπως θέλει. Ύστερα από κάμποσα μήνες, ξέρω εγώ, τον ξαναείδα μια μέρα και του λέω, τι γίνεται το καύχημά σου. Άσε, λέει. Εγώ, λέει, την πήγαινα, λέει, από εδώ, από εκεί, τη βοηθούσα κτλ. Και αυτή, λέει, πόρνευε, λέει. Έβρισκε την ευκαιρία, λέει. Οπότε δεν έκανα τίποτα. Πού το καύχημά σου, του λέω. Γι' αυτό ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα δώσει τον έπαινο και τη δόξα και αυτός θα κάνει την εκτίμηση. Εμείς να λέμε ότι είμαστε αχρίοι δούλοι. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Ο Θεός με καμία δύναμη δεν δέχεται ο άνθρωπος να φουσκώνει σε οτιδήποτε. Λέει, τι έχεις το οποίο το έλαβες. Αν το έλαβες δε τότε, γιατί καυχάσαι. Ό,τι έχεις από μένα είναι, λέει. Και αφού είναι από μένα, κατά συνέπεια, στο έχω δώσει εγώ. Γι' αυτό ο Θεός θέλει από μας το καύχημά μας να είναι όταν θα είναι εξασφαλισμένη η επιτυχία 100%. Είδες ο Παύλος λέει, να μην έχω τρέξει εις μάτιν, να μην έχω κοπιάσει εις μάτιν. Αυτό πότε θα το δει? Την ημέρα εκείνη. Όταν θα τον δει αυτόν μαζί του στην παρουσία του Κυρίου, τότε θα πει ότι πράγματι δεν ήταν ο κόπος μου χαμένος, δεν ήταν το τρέξιμό μου άδειο. Εάν δεν φτάσει εκεί πέρα, πρέπει να το ξέρει. Γι' αυτό ο Θεός να μας βοηθήσει ώστε στη πνευματική μας ζωή να προχωρούμε έτσι. Και ο Θεός είναι έτοιμος να μας βοηθήσει. Ξέρετε, πρέπει η καρδιά μας να πάρει μία σωστή θέση σε εκείνα τα οποία λέει ο Θεός. Πάρε τη σωστή θέση εσύ. Και ακόμα κι αν δεν έχεις εξωτερικά στοιχεία, η σωστή θέση είναι εκείνη την οποία εκτιμά ο Θεός. Τη σωστή θέση. Και από εκεί και πέρα ο Θεός και δυνατότητα θα δώσει, αν χρησιμοποιήσει, θα σε χρησιμοποιήσει. Εκεί που σε χρησιμοποιεί, να έχεις αυτόν τον στόχο και αυτή την επιθυμία, και με άλλος ο στόχος. Θυμά μου έλεγε κάποιος ότι παλιότερα, λέει, εγώ όταν ήθελα να πάω να κηρύξω, επειδή, λέει, έβλεπα, λέει, όταν έμπαινε ο μεταλλινός, όλοι σηκώνονταν και τον κοίταζαν και τα λοιπά, άφηνα, λέει, να μαζευτεί η εκκλησία και ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο πριν αρχίσει το κήρυγμα, να μπω κι εγώ μέσα για να δω, να βλέπω, να νιώθω τα μάτια τους να είναι καρβωμένα πάνω μου. Ματαιοδοξία. Αυτό είναι ματαιοδοξία. Το καύχημά μας είναι ένα. Εγώ και εσύ. Την ημέρα του Κυρίου να βρεθούμε μέσα στη δόξα του.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Βοήθησέ με να βρεθώ στη σωστή θέση για να μπορέσω να μεταφέρω τα και να μεταφράσω τα λογάκια σου. Κοίταξε με ευμένεια πάνω και στην υγεία μας, στην αδυναμία μας. Επισκέψου την νεότητα της Εκκλησίας αυτής, τον τόπο μας. Επισκέψου, σε παρακαλώ, εν Χριστώ, την παγκόσμια κατάσταση, για να δοθούν ακόμα φτερά στο Ευαγγέλιο σου και να έρθει το μήνυμα, το μεγάλο μήνυμα. Ο Χριστός σώζει ψυχές. Η ευλογία σου να είναι μαζί μας. Χριστού, όπως κάθε χρόνο, ο πέμπτος χρόνος, με εκάλεσαν να υπηρετήσω τις ελεύθερες εκκλησίες της Δυτικής Γερμανίας, που στο τρίμερο της Πεντηκοστής είχαν την ετήσια σύναξή τους. Και φέτος η σύναξη όλων των εκεί αγαπητών έγινε στο Γκίσεν, 60 χιλιόμετρα μακριά από τη Φραγκφούρτη. Έφυγα στις 2 η ώρα του Σαββάτου, ήμουν 5 η ώρα εκεί, 6 η ώρα Ελλάδος στο Γκίσεν, 5 η ώρα, και είχα την πρώτη ομιλία. Δεύτερη ομιλία Κυριακή πρωί στην κοινή ελληνογερμανική σύναξη, κοντά ο αγαπητός ο αδελφός ο Γιάννης ο Έρτσος και ο Σπύρος ο φίλος. Ευλογία ειδική, η βάπτιση που έγινε. Σκεφτείτε ότι ανάμεσα σε αυτούς που βαπτίστηκαν, 4 νέοι, η Εκκλησία έχει την αγάπη. Του Λάκη του Βενιζελέα, του Κώστα του Κουρσάρη, του Περιάλη, του Παρασκευόπουλου, του Βόσου, του Φίλου, του Σπύρου, του Κρήτονα, του Έραστο. Καρδιές. Μαζεμένος ένας ολόκληρος κόσμος, εκατοντάδες άνθρωποι, από όλη τη Γερμανία, να ακούσουν δύο λογάκια. Ζητούν την αγάπη σας, που θα εκδηλωθεί μόνο με προσευχούλα. Τίποτα άλλο. Εγύρισα την Τρίτη το βράδυ. Την ώρα που έφευγα ήμουν ακριβώς μέσα στον αεροσταθμό, έτοιμος να επιβιβαστώ στο αεροπλάνο της Λουφθάνσα. Είδα να έρχεται η Ολυμπιακή αεροπορία με το στούπι. Δεν μπόρεσα να κατέβω κάτω, όμως σε άλλο πάτωμα ήταν να τον δω. Είναι καλά. Αυτές ήταν οι πληροφορίες. Ίσως όμως έρθει και ο Μάκης ο Κοντογεννάτος, του οποίου ο πατέρας έφυγε σήμερα το πρωί για να είναι με τον Κύριο, ο Μπαρμπαφίλιππος, ο ήρωας, η παλιά φρουρά. Έφυγε για να είναι με τον Κύριο. Δεν ξέρουμε ακριβώς κατά ποια διαδικασία θα μας πούνε σήμερα θα γίνει η κυρία. Και η μετάφραση του Αρχιμανδρίτη Βαμβά και η μετάφραση των 4 καθηγητών. Την προστακτική μη ταρασία.

θέσφο. Την μεταφράζουνε ας μη θαράζετε η καρδούλα σας. Ας μη. Αλλά άλλο πράγμα είναι, η προστακτική σου έλεγχη είναι προστακτική. Δεν λες το παιδί σου, ας μη σπάσεις το ποτήρι. Του λες, μη σπάσεις. Εδώ έχουμε μία εντολή. Μη ταρασέσου. Και απάνω σε αυτά τα σημεία των εντολών, νομίζω ότι λείπει μια ορθή κατατόπιση, αγωγή, πνευματική και τοποθέτηση. Όλοι ξέρουμε το μη φωνεύσεις. Λίγοι όμως ξέρουμε το μη ταρασές. Αυτός ο οποίος είπε μη φωνεύσεις, είπε και μη ταρασές. Τι σημαίνει? Λέει τι συμβαίνει, λέει τι θα γίνει, λέει εδώ και 200 χρόνια μετά, λέει η ανθρωπότητα. Κάτσε κάτω εδώ και 200, ξέρω τι θα γίνει εδώ και 200 χρόνια. Τι θα γίνει αργότερα, δεν ξέρω. Σε ένα ψαλμό λέει για το Ίκα, το έχει διαβάσει. Θέλεις χορτάσει το γύρας μου εν αγαθείς. Εδώ είναι το Ίκα. Απάνω. Το Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως. Του λέει ο Θωμάς, είχε συζήτηση. Και του είπε υπάγω στον πατέρα μου. Δεν ξέρουμε πού πας. Και πώς μπορούμε να ξέρουμε το δρόμο. Τους λέει ο Ιησούς. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Θα μείνω λίγο περισσότερο απάνω στην αλήθεια. Πιστεύω πως πολύ σύντομα ένα σημαντικό βιβλίο θα κυκλοφορήσει και ζητούμε προσευχές. Είναι του Σέφερ, Θάνατος στην πόλη. Με παγκόσμια επιτυχία. Δύσκολο στη μετάφραση και τη δομή του βιβλίου. Αλλά απευθύνεται δυστυχώς ή ευτυχώς σε ολίγους. Είναι διάβασμα, θέλει διάβασμα, θέλει προσοχή. Εκεί ο άνθρωπος αυτός μαζί με τα άλλα λέει: μας έχουν δημιουργήσει ένα ψεύτικο περιβάλλον. Τι είναι η τηλεόραση? Ένα ψεύτικο περιβάλλον. Τι είναι το θέαμα? Μία ψεύτικη εντύπωση. Δεν είναι αλήθεια τίποτα από αυτά, είναι όλα ψέματα. Και κάνει ο άνθρωπος και θα δείξει και θα κάνει. Είναι ψεύτικα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν έχετε ποτέ επισκεφθεί εκεί που γυρίζουν τις ταινίες. Μόνο αν το επισκεφθείς εκεί στα στούντιο που γυρίζουν τις ταινίες, θα γελάσεις άλλο πράγμα. Υπάρχουν κάτι μικρά χαρτονάκια με άλογα, με αμάξια, αυτά τα καουμπόικα. Μα είναι τόσο μικρά το καθένα. Λοιπόν, αυτά δεν περπατάνε. Πίσω τους έχουν ψεύτικα βουναλάκια από χαρτόνι, χρωματισμένα. Και περπατάνε τα βουνά. Και εσύ βέβαια βλέπεις ότι περπατάνε με φωτογραφία. Τα παίρνουν από ειδικά ύψη, με ειδικές μεγενθήσεις. Και είναι αλήθεια. Δείτε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα. Για λεκάνη είναι με νερό, τίποτα άλλο. Είναι ψεύτικα όλα αυτά τα πράγματα. Θα θέλατε να πούμε την αλήθεια? Θα θέλατε? Να, γιατί πολλές φορές σας ζητώ και σας παρακαλώ, προσεύχεστε για τον άμβονα να μπορεί να πει την αλήθεια ο άμβονας. Διότι φοβούμαι ότι τελευταία τουλάχιστον καιρό δυσκολεύεται ο άμβονας να πει την αλήθεια.
Το ένας κακοφαίνεται, ο άλλος παραξηγείται, ο άλλος λέει το πες για μένα, ο άλλος λέει το είπες για να με θίξεις. Είναι τίποτα από αυτά στην πραγματικότητα δεν συμβαίνουν. Την ιστορία κανενός ούτε την ξέρω, ούτε την ξέρει κάποιος άλλος και ούτε έχει το δικαίωμα να την ανεβάσει την ιστορία, την προσωπική και την απόρριτη του άλλου στον άγχονα κανείς. Αγαπητοί μου, δύο σημεία θέλω να θίξω. Δύο ανάγκες να εντοπίσω. Πρώτον, είναι ανάγκη να ξαναγυρίσουμε στη βίβλο. Και είναι ανάγκη να ζήσουμε κατά την βίβλο. Πάντα να θυμόσαστε αυτό που συνήθως λέμε κάθε Σάββατο. Προοδευμένη, προοδευτική εκκλησία είναι εκείνη που πάει προς τα πίσω. Μέχρι ότου ακουμπήσεις το Σταυρό του Χριστού. Αυτή είναι προοδευτική εκκλησία. Αυτή που πάει μακριά, έξω από τον χώρο του Σταυρού, δεν είναι εκκλησία. Πίσω εις τη γραφή. Τι λέει εδώ, θα σου πει άλλος. Μπορώ να σου πω, λέει, είναι, δεν θα μας μείνει, λέει, κανένας εδώ μέσα. Κατά με. Αν πεις, κύριε, δεν είσαι τίποτας. Ποιος είσαι, τίποτα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Ένας απλός αδελφούλης είμαι. Ποτέ δεν έχω διαγραφεί από το βιβλίο και το μητρό των πιστών. Αυτή είσαι εμείς. Να τα βολέψουμε. Δεν μπορώ. Και να τα φτιάξουμε. Δεν μπορώ. Είναι ανάγκη, πρώτον, να γυρίσουμε εις την βίβλο. Η βίβλος είναι ένα φάρμακο θαυματουργό, αλλά άχρηστο. Εάν το φάρμακο δεν το πάρεις, όταν, όπως λέει η συνταγή. Και εγώ λέει, διαβάζω τη βίβλο. Δεν βλέπω, λέει, αλλαγή. Σε το φάρμακο. Μου λες, επίσης δεν το φάρμακο. Λέει, ναι. Όλοι το πήρα. Άρα, προχτές το θυμήθηκα, όλοι το πήρα. Α, όχι. Το πήρες πρωί-πρωί. Είναι πικρόλια. Μετά το φαΐ το βράδυ δεν το παίρνω αυτό. Δεν γίνεται έτσι. Το πάρεις το φάρμακο, όπως λέει εδώ. Ως τη συνταγή. Α, μιλάει και λέει εδώ τι θα κάνω. Μου είναι απορίας άξιον. Πώς είναι δυνατόν, πώς είναι επιτετραμένο να υπάρχουν άνθρωποι να διαβάζουν χωρίς το μολύβι του. Με το μολύβι εδώ, αυτοί που το έχουν τα παλιά τα χρόνια. Ελάχετε να προχωρήσεις, μέχρι εκεί θα κάτσεις. Να προσευχηθείς, πεις την προσευχούλα σου. Απάνω σε αυτό, τι ήταν αυτό που μου είπες απόψε. Δεν το ήξερα, δεν το είχα κατανοήσει. Σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε, πρώτον, να επιστρέψουμε στις αλήθειες της Καινής Διαθήκης. Μία-μία. Το λέει ο Κύριος. Εκάμαμε ένα ωραιότατο χριστιανισμό. Χωρίς δάκρυα, χωρίς στενή πύλη, χωρίς ανήφορο, χωρίς πόνο, χωρίς αυταπάρνηση. Άμα του πεις, λέει, τα λουνού, λέει, για πόνο και για δάκρυα και για γόνατα και για μετάνοια και να μην ζήσει τη ζωούλα του και ξέρεις τι ζωή ζει, λέει, δεν έρχεται. Και δεν το κάνω. Ποιος σου είπε καταρχήν ότι έρχονται οι ψυχές? Τις ψυχές τις στέλνει ο Χριστός. Εσύ νομίζεις ότι σε έφερε η φιλενάδα σου, ο φίλος, ο αδελφός σου, ο γείτονας, σου είχαμε ένα τηλεφώνημα? Λάθος. Ο Θεός σε έφερε να ακούσεις 10 λογάκια. Εάν μεν τα λογάκια αυτά είσαι ειλικρινής ψυχή, τα δέχεσαι. Δεν είσαι ειλικρινής με τον Θεό. Να, εγώ δεν ξαναπάω εκεί πέρα.
Διότι λέει δεν είδα πουθενά να έχουμε τη λέει τη θάλασσα εδώ λέει την Ερυθρά, δεν είδα λέει το Μωυσή, δεν είδα τη ράβδο του Αρών. Δεν είναι αλήθεια. Και να ήταν όχι η ράβδος του Αρών, όλα τα ραβδιά των αιώνων να ήταν εδώ κρεμασμένα σε καρφιά, δεν θα έμενε. Μην προσπαθήσεις λοιπόν να αρχίσεις να λέει παιδί, λέει βάλει και κανένα ραβδί στον τοίχο. Λέει γιατί έτσι μου πέντε μια ψυχή. Ποιος σου το είπε? Δεν είναι αυτό. Δεν ήθελε. Είναι σαν τον άπιστο που κάθεσαι και του λες επί ένα μήνα και διαβάζεις και κατεβάζεις όλους τους τόμους ότι δεν καταγόμεθα από τις αρκούδες. Και τελικά του λες το κατάλαβες, λέει το κατάλαβα. Όντως λέει έχεις δίκιο αγαπητέ μου, λέει δεν καταγόμαστε από τις αρκούδες, καταγόμαστε από τις γάτες. Ωραία ψυχή μου, 6 μήνες τώρα εσύ να κατεβάσεις δουλεία, δεν καταγόμαστε από τις γάτες. Και έπειτα από 6 μήνες λέει καταγόμαστε από τους σκύλους, καταγόμαστε από όλα τα ζωντανά και θέλεις 4.000 χρόνια εδώ πέρα ζωολογία. Μα έτσι νομίζεις. Πού τα βρήκες αυτά τα πράγματα? Δεν θέλει η ψυχή. Έχει ανορεξία Θεού. Έτσι λέει ο Κώστας ο Μετανινός. Όχι να του πεις, λέει, άκουσε, ό,τι έπρεπε να του πω του τάπα. Δεν του μίλησε ο Χριστός και δεν τον έπεισε. Πού να τον πείσω? Και πώς να τον πείσω? Θα γυρίσουμε στη βίβλο. Θα πάρεις μολύβι, θα πάρεις χαρτί. Δεύτερον, θα μοιάσουμε του Κυρίου. Θα γυρίσουμε στη ζωή της Καινής Διαθήκης. Σου έχω ξαναπεί 1000 φορές. Ό,τι βλέπω μ' αρέσει και το βάζω στο κουκούτσι εδώ. Όταν χτίζουν πολυκατοικία, μαζεύονται τα μαστορόπουλα, έχουν κάτι ποδίες με κάτι χαρτιά εδώ. Χτυπάει ο ένας, ρίχνει νερά. Και κάπου, αν τους δεις, είναι σαν ένα παιχνίδι αμερικάνικο. Βάζουν τα κεφάλια τους κάτω με ένα πεπόνι εκεί πέρα. Κάτι τέτοιο κάνουν όλοι μαζί. Σκύβουν όλοι μαζί εκεί πέρα. Σταματάνε τη δουλειά τους. Πώς τι κάνουν, ξέρεις τι κάνουν? Έχουν το χαρτί του πολιτικού μηχανικού εκεί πέρα. Και κάθε και το βλέπουν. Πού θα βάλουν τα καλούπια, που θα αφήσουν τα σανσέρ, που θα αφήσουν κενό. Και δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει εκεί πέρα. Δεν βάζει τα σανσέρ έξω από το σπίτι. Δεν βάζει το μπαλκόνι διατρύπα στη μέση. Έτσι νομίζω υπάρχει σχέδιο εδώ πέρα. Και υπάρχει σχέδιο πώς θα ζήσεις, αγαπητέ. Και υπάρχει σχέδιο πώς θα μιλήσεις. Και υπάρχει σχέδιο πώς θα φερθείς. Και υπάρχει σχέδιο όταν διαφωνήσουμε πώς θα λύσουμε τη διαφορά μας. Είναι κακό να έχουμε διαφορά με το βασιλάκι. Αλλά αφήσει έχουμε διαφορά, έχει κανόνα εδώ πέρα. Πώς θα τη λύσουμε τη διαφορά? Άλλη, ο σκοπός να μην έχουμε. Πες ότι έχουμε, κάκιστα. Δεν έπρεπε. Έχουμε όμως. Έχει τον κανόνα εδώ πέρα που το λέει. Κανένας δεν πρέπει να αρρωστήσει. Το λέει ο λόγος του Θεού και αυτό. Αλλά θα αρρωστήσουμε. Και δίνει συνταγές. Να πας στο γιατρό, να πάμε σε εκείνο, να πάμε στο άλλο. Θα αφήσουμε τη ζωή του Χριστού. Θα αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιον να σμιλέψει μέσα μας το χαρακτήρα του. Και αυτό είναι δύσκολο. Και αυτό είναι πονεμένο πράγμα. Ολόκληρο κομμάτι μάρμαρο, μπαμ, μια με τη σμήλη να το πετάς. Δεν το λυπάσαι, λέει, το μάρμαρο. Το λυπάμαι. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Πολύ πρωί θα σηκωθείς πριν πας στη δουλίτσα σου, πριν ξυπνήσεις το παιδί σου να του κάνεις το γαλατάκι του, πριν πλύνεις τα πιάτα και μαγειρέψεις τον αρακά. Θα γονατίσεις ψυχή, πρόσεις τα χέρια σου. Κύριε, θέλω να κάνω το θέλημά σου. Είναι δύσκολο, το ξέρω. Είναι ο διάβολος. Προβλήματα, η σάρκα μου, αδυναμίες, θέματα, βάρητα. Σε παρακαλώ όμως να με βοηθήσεις και ξέρω πώς θα με βοηθήσεις. Βάλε πρώτα τα πνευματικά πράγματα. Συνήθως βάζουμε πρώτα τη δουλειά μας και μετά λέει αν περισσέψει όχι. Θα βάλεις πρώτα τα πνευματικά πράγματα. Πρέπει να γράψω ένα γράμμα σε αυτή την ψυχή. Πρώτα πρέπει να πάρω ένα τηλέφωνο να δω τι γίνεται στο βασιλάκι.
Έφυγε ο Φίλιππας ο Κοντογιαννάτος και είναι απάνω στην παρουσία του Θεού τώρα. Αυτά τα λουλουδάκια εδώ πέρα. Μα πράγμα, φέρχονταν και τα πότιζε εδώ. Χρόνια. Δική του είναι όλη η αυλή. Και μετά όλα τα άλλα. Ποιος από εσάς, λέει, μεριμνών μπορεί να προσθέσει 3 πόντους στο ανάστημα? Να μας αρέσει να αγαπάμε την αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός είναι η αλήθεια. Έζησε την αλήθεια, αλλά και είπε την αλήθεια. Άκουσα τους, λέει, ψυχή. Έλα εδώ. Τι έγινε, λέει, με σένα? Λέει, εμένα, τι να γίνει? Καήκαμε. Λέει, γιατί? Λέει, με πιάσανε μοιχευωμένοι, να με σκοτώσουν τώρα. Δύο πράγματα. Πρώτον, σε συγχωρώ. Άμεσα το καλό σου. Δεύτερον, δεν συμφωνώ με αυτό που έκανες και θα σε βοηθήσω να μην το ξανά. Πήγε σε ένας νεαρούλης εκεί πέρα, ο οποίος είχε όβολα. Είχε όβολα. Αν το λένε και στην Κέρκυρα, χάλευε πόσα είχε. Τον είδε ο Κύριος. Άκουσα ό,τι λέει, ρε. Εσύ μέσα στην καρδούλα σου κρατάς, ρε παιδάκι μου, ένα είδωλο. Αυτό το είδωλο πρέπει να βγει. Του λέει, δεν γίνεται να βγει. Δεν γίνεται, λέει, να με ακολουθήσεις. Και έφυγε. Και τον έβλεπε να χάνεται. Και τον είχε αγαπήσει και τον είχε συμπαθήσει και τον είχε περιβάλει με αγάπη. Και δεν είπε... Λέει, τι? Έλα να πάει στα κομμάτια, είσαι κανένα με τσεμπόρους. Λέει, πόσο έχει ο πίθης αυτό? Λέει, 200 δραχμές. 130 να σου δώσω. Άντε, το 130, λέει. Φεύγεις εσύ. Έλα, λέει. Δώσε, λέει, 150. Όχι. Δώσε 140. Όχι. Δεν το είχαμε ο Χριστός. Δεν τον φώναξε πίσω. Έλα, λέει, τέλος πάντων, λέει, έλα, λέει. Έχεις πολλά. Βάστα, λέει, τα μισά και τα άλλα μισά αργότερα. Βλέπουμε τι θα κάνουμε. Έχεις, λέει, ένα είδωλο. Ξέρω εγώ, το έχεις 2 μέτρα υψωμένο εκεί και το προσκυνάς. Κάντο ένα κύκο σιλιάντερες. Άντε, να δούμε τι θα γίνει και με σένα. Λέει, επειδή είσαι, λέει, καλό παιδί, λέει, αφιλότητα γι' αυτό. Όχι τέτοια πράγματα, αδελφοί. Θα φύγεις. Να φύγεις. Αυτό πρέπει να βγει από τη ζωή σου. Πρέπει να βγει από τη δική μου ζωή. Θα βγει. Τι να σας πω, αγαπητοί μου, τώρα. Να τα συμβιβάσουμε. Λέει, τι γίνεται με σένα? Λέει, τι να γίνει με σένα? Ο περισσότερος κόσμος δίνει διπλή ζωή. Μία στο σπίτι του, μία άξω από το σπίτι του, μισή στο σπίτι, άλλη μισή από όξω, 3/4 από όξω, 1/3 από μέσα. Ο Θεός θα φυλάξει το τι γίνεται. Λέει, τι να κάνουμε τώρα? Το ρωτάς. Και βρήκες εμένα να με ρωτήσεις. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Σε αυτό το σημείο κανένα συμβιβασμός. Είναι αμαρτία. Να μάθω να προσεύχεστε στη ζωή μου να λέω την αμαρτία, αμαρτία. Αυτός, λέει, τι έχει? Αυτός έχει, λέει, την περκυλώση. Το ακούει ο άλλος, την περκυλώση, λέει, ποιος ξέρει θα είναι αυτό. Μάρκα αυτοκινήτου. Ξέρεις τι είναι το την περκυλώση? Το χτυκιό. Πες του να το καταλάβει, ρε, εμείς εφηματικός πες. Την περκυλώση. Θα του το πεις του αλλουνού. Άκουσε, ψυχούλα. Αυτό δεν γίνεται. Δεν με ρώτησες. Αυτό ο λόγος του Θεού το απορρίπτει. Εάν δεν πω την αμαρτία, αμαρτία. Πώς θέλετε να την πω? Σχήματα κάναμε, από εδώ τα φέραμε, έτσι τα κάναμε, από εδώ τα γυρίσαμε και τα λοιπά. Να το χάλι, να το αποτέλεσμα. Να κάνουμε τι? Ο λόγος του Θεού λέει ανάμεσα στα άλλα, μην είσαστε εσείς οι στρατηγοί του Ισραήλ κουτούτσικοι. Λέει, γιατί? Μην ακουμπάτε απάνω σε μεγάλες και πολλές μεραρχίες. Πριν γίνει μάχη να λέτε, όποιος είναι δειλός να φύγει.
Όποιος είναι νιώπαντος να πάρει άδεια. Όποιος εφύτεψε αμπελώνα, του αρέσει δηλαδή κατά πίσω, δεν κάνει για τη μάχη. Κακό θα σας κάνουν οι πολλές μεραρχίες και όχι καλό. Λίγοι, ελάχιστοι, 10, 1, αυτός είναι. Εγώ είμαι η αλήθεια. Να γυρίσουμε πίσω, αγαπητοί μου, στη Γενή Διαθήκη. Απευθύνομαι σε 1, 2, 3, εύχομαι σε όλους. Βασικά στον εαυτό. Απόψε να πούμε κάτι. Λοιπόν, άρχισε την Καινή Διαθήκη από την αρχή. Πάρε 3 μολύβια. Ένα πράσινο, ένα κόκκινο και ένα μαύρο. Ό,τι σου αρέσει, υπογράμμισέ το κόκκινο. Ό,τι σε ευλόγησε στη ζωή σου, βάλ το μαύρο. Και ό,τι δεν κατάλαβες, βάλ μια κόκκινη μολυβιά από κάτω. Δεν το κατάλαβες. Μη ρωτήσεις κανέναν. Πες το στο Χριστό. Κύριε, αυτό... Μπάτα. Και θα περάσει και εγώ. Και ξαφνικά ένα βράδυ από τον Άμβονα θα ακούσεις τη λύση. Χα, και θα γελάς. Άλλος λέει, γιατί γελάς. 6 μήνες το είχα πει του Κυρίου, λέει. Τώρα ήρθε η ώρα, και λέει, μου το είπε. Λόγω του Θεού. Δεν χρειάζεται να διαβάσεις 6 κεφάλαια. Ένα εδάφιο, αν μπορείς. Αλλά αυτό το εδάφιο, να το μελετήσεις. Ο Ιησούς Χριστός, καθισμένος εις τα δεξιά της μεγαλοσύνης του Θεού. Πρώτον, ενδυχάνει υπέρ ημών. Του μιλάει του πατέρα. Ακούσε πατέρα, είναι η Μάρθα από κάτω και διαβάζει τώρα το Λόγο του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, να στείλουμε κάτω. Και δεύτερον, ο Ιησούς Χριστός λειτουργεί την πίστη μας, την Εκκλησία του. Είναι ο λειτουργός της Εκκλησίας. Διαβάστε Εβραίους. Ζήτα, ήτα. Έχετε τη γη. Μείον δεύτερο. Θέλω να ρωτήσεις. Και βοήθησέ με στην προσευχούλα σου. Μη σου κάνω και το δάσκαλο. Να ρωτάω. Δεν το ξέρεις. Έχει μέσα. Μου έλεγαν για ένα καημένο να πάνε και στη Γερμανία. Αυτός ήταν από κάποιο μέρος απάνω, Κιλκής, Πόντιος. Είχε μια λύρα. Όπου πανηγύρι, όπου γιορτή, την Κυριακή μαζευόταν εκεί στα καφενεία, και ελληνικά καφενεία εκεί πέρα. Και έπαιζε τη λύρα του αυτός, χορεύαν του κλειδό, ξοδεύαν τα λεφτά του. Είχε ένα παιδάκι, λέει, 19 ετών. Γλίστρισε τώρα πριν λίγο καιρό. Σε ένα ανάχωμα, άνοιξε η πόρτα, έπεσε το παιδί, έξω 19 χρονών λεβέντης. Και πέρασε το αυτοκίνητο, έκαμε βόλτα το αυτοκίνητο και πέρασε από πάνω και το έγιωσε. Το ίδιο το παιδί. Έγιωσε, σκοτώθηκε μόνο. Και πήρε ο άνθρωπος το Λόγο του Θεού, του δώσαν εκεί πέρα το Λόγο του Θεού. Πού να ξέρει, ούτε γράμματα ξέρει, ούτε καταλαβαίνει. Έφτασε εκεί, στη συνομιλία του Κυρίου με τη Σαμαρίτισσα, που τον ερώτησε. Λέει, εμείς δεν πού να προσκυνάμε. Σε αυτό το όρος, στο Γαριζίν, εσείς λέτε, σε παρακαλώ πολύ, λέει. Αυτό το διάβασα, δεν το κατάλαβα. Λέει, τι δεν κατάλαβες. Εδώ λέει να πάνε, λέει, να προσκυνήσουν τα γιώρος. Δεν πού το βρήκες τα γιώρος, του λέει. Πάνε να τη φέρω την Καινή Διαθήκη. Τίποτα δεν καταλάβαινε. Και αυτή την ψυχή τη βλέπεις με τα λίγα πραγματάκια. Όχι φως. Έχεις κανένα φορά βλέπει ένας άνθρωπος από το ένα μάτι με 1/10 της οράσεως. Αυτό το λίγο φως. Τον ευλόγησε ο Θεός και θα τον ευλογήσει κι άλλο. Ψυχούλα, ζήτησε κάθε πρωί από τον Κύριο και κάθε βράδυ. Κύριε, θέλω να σου μοιάσω. Και θα είναι ευλογημένη η ημέρα όπου η ψυχούλα θα πει στο τέλος, σήμερα του μοιάσα του Κυρίου λίγο πιο πολύ. Σε εκείνο το άγαλμα που έχω μέσα μου, τράβηξα ακόμα έτσι μία με το σκαρπέλο και λίγο τώρα του μοιάζω. Έχεις δει πως γίνονται τα αγάλματα,
Στην αρχή δεν ξέρεις τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ένα τετράγωνο πράγμα κάνει, το χτυπάει, το αεροπλάνο θα κάνει, άνθρωπο θα κάνει, άμαξα θα κάνει, πουλί θα κάνει. Δεν το βλέπεις. Έπειτα από 10 μέρες όμως βλέπεις, λες, α, άνθρωπος είναι. Α, το βλέπω για να πάμε στον κιλό, εδώ μικραίνει, εδώ πλαταίνει, άνθρωπος είναι. Επειδή από λίγο καιρό λες, όχι είναι άνθρωπος μάλλον, αλλά φαίνεται είναι κάποιος με μακρύ φόρεμα. Μέχρι κάτω. Και έπειτα από λίγο καιρό βλέπεις, λες, αυτός είναι άντρας, α, τρίχει μουστάκι. Και έπειτα από καιρό, το κοιτάς και λες, πώς ξέρεις ποιος είναι αυτός. Είναι ο τάδε φιλόσοφος. Έχω δει ένα όμοιο άγαλμα, λέει, καπαλού. Αυτό φτάνει το πνεύμα το Άγιον στη ζωή του πιστού ανθρώπου. Οι άλλοι αναγνωρίζουν το Χριστό. Έτσι και δεν πέτυχα στη ζωή μου να μοιάσω του Χριστού. Και μοιάζω του Σοκράτη, του Πλάτωνα, του Διαγόρα, του Πυθαγόρα, του Μεγαλέξανδρου, του Ναπολέοντα, δεν όλοι να μοιάζω. Και αφήσω και ένα μουστάκι του Χίτλερ. Δεν γίνεται τίποτα. Να μοιάσεις του Χριστού. Γι' αυτό είσαι εδώ κάτω. Ξέρεις εδώ κάτω. Ξέρεις γιατί μένεις εδώ κάτω, ψυχή. Πρώτον, για να πληροφορηθείς για το αίμα, για τη χάρη, για το σταυρό, για την απολύτρωση. Και δεύτερον, για να μοιάσεις του Χριστού. Και να σε βλέπει ο άλλος και να μπορεί να λες, α, αυτός είναι του Χριστού. Αυτή η ψυχή είναι του Κυρίου. Πάντα να θυμόσαστε. Και είναι το παράδειγμα που λέμε κάθε φορά το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Ήταν, λέει, μια φορά ένας ιεραπόστολος στην Κίνα και πήγε να τον δει ένας φίλος του από κάποιο άλλο μέρος. Αλλά φαίνεται πως ο άνθρωπος αυτός ήταν άρρωστος εκείνη την ημέρα. Και έστειλε μια κοπελίτσα Κινεζούλα. Όπως εμείς στο λιμάνι, αν έρθει ένας Κινέζος, τον βλέπουμε αμέσως, έτσι και εκείνη, όταν πάει ένας μη Κινέζος, της λέει, δεν χρειάζεται να σου πω πώς είναι, θα δεις έναν μη Κινέζο. Και της έδωσε το αμάξι του. Και πήγε η μικρή, κάθισε ο άνθρωπος δίπλα, ήξερε λίγα Ιγγλέζικα, φαίνεται τη μικρούλα, και αυτός της μιλούσε συνεχώς για ένα πρόσωπο γλυκί, για ένα πρόσωπο ωραίο, για ένα πρόσωπο γεμάτο αγάπη, για ένα πρόσωπο γεμάτο θυσία. Η μικρούλα η Κινέζα, η τιματέντε, έτσι ήταν. Όλο γέλαγε. Τι λέει, μα γιατί γελάς, ξέρεις, λέει, για ποιον σου λέω. Αμέλη. Μου λες, λέει, για το δάσκαλο που έχουμε στο Κυριακό σχολείο. Φαίνεται πως υπήρξε κάποιος δάσκαλος στο Κυριακό σχολείο που είχε καταφέρει στην ψυχή αυτού του παιδιού να αποτυπώσει τη ζωή και το χαρακτήρα του. Όλα τα άλλα είναι χριστιανική φιλολογία. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας βοηθήσει να αγαπήσουμε την αλήθεια. Και αν σε ρωτούσαν απόψε, δύο πράγματα είχα να τα επαναλάβω, να τα πω, να στα ξαναπώ. Πρώτον, ας γυρίσουμε ξανά στην Καινή Διαθήκη. Και από απόψε ας γυρίσουμε ξανά στη σμήλευση του χαρακτήρα και της ζωής, της διαγωγής και της συμπεριφοράς της καθημερινής και απλής του Χριστού στη ζωή μας. Και είπαμε και ένα τρίτο, αν θέλετε, βοηθήστε τον άμπονα. Με προσευχή και με υπομονή. Να λέει την αμαρτία, αμαρτία, έτσι που το Πνεύμα του Άγιον να μας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Κάτω από τη χάρη σου και την ευλογία σου στεκόμαστε. Το έλεος σου ζητάμε. Βοήθησέ με να φοβηθώ την αμαρτία. Βοήθησέ με από το να αλλάξω ετικέτα στην αμαρτία. Βοήθησε την Εκκλησία των τελευταίων ημερών να ξαναγυρίσει στην Καινή Διαθήκη.
και πες μας για την ανάγκη τη σωτηριακή του αγιασμού. Και αγιασμός πάει να πει να σου μοιάσουμε. Κάθε μέρα, όλη μέρα, λεπτό με λεπτό, σημάδι σημάδι, βήμα με βήμα, για τη δόξα του Πατέρα, στο Άγιο Πνεύμα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: Απόστολε.
0: Ανάγκη διπλή. Πρώτον να απολογηθώ ενώπιον της Εκκλησίας και δεύτερον να ενημερώσω την Εκκλησία για την απουσία του προηγούμενου Σάββατο. Οι αγαπητοί αδελφοί της Δυτικής Γερμανίας που επιμελούνται με πόνο, με μόχθο, με υδρότα και αίμα και θυσία το έργο στη Δυτική Γερμανία και φέτος για ένα πέμπτο χρόνο με εκάλεσαν να διακονήσω, να συνυπηρετήσω την σύναξη των Ελευθέρων Εκκλησιών Δυτικής Γερμανίας. Έφυγα το Σάββατο, ήμουν εκεί η ώρα 6 ακριβώς και έπειτα από 5 λεπτά είχα την πρώτη ομιλία. Κύριος ο Θεός μας ευλόγησε πολλές ψυχές και το Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Συγκινητικά, μια βάπτιση και όπως λέγαμε στην πρώτη ώρα, μια βάπτιση που εκυριαρχούσε το νεανικό στοιχείο. Ήθε ο Θεός να ευλογήσει. Τον τελευταίο καιρό, αυτές ήταν οι πληροφορίες μου και από τη Βόρεια Ιρλανδία, όπως σας έλεγα, το Σάββατο που είμαστε κοντά, και από την Αγγλία και από το Λονδίνο και από τη Γερμανία τώρα που έρχομαι, σας λέγω ότι οι νέοι κουράστηκαν. Οι νέοι απογοητεύτηκαν. Οι νέοι εξητούν. Οι νέοι επιστρέφουν στην αλήθεια. Ήθε να μας ευλογήσει, ήθε να μας βοηθήσει, ήθε ο Κύριος να μας ζεστάνει εμάς για να σταθούμε κοντά Τους. Ο Θεός με ευλόγησε. Ο Θεός μας ελέησε. Ο Κύριος έκαμε έργο ευλογητό. Συν της άλλης είναι και μια άλλη πρόσθετη ευλογία. Δεν επραγματοποιήθηκαν οι απειλές του εγγονού μου να με διαγράψει από τις καταστάσεις των συγγενών. Διότι δεν είχα πάει ποτέ να τον δω τον Καημενούλη. Και ήταν και μια πρόσθετη ευλογία. Είχαν καταβεί τα παιδιά από το Αμβούργο

0: Διακόνησαν και υπηρετήσαν τα κυριακά σχολεία, θέλω να πω τα παιδιά και τους νέους εκεί. Και κατέβηκα κάτω και ο Χρήτων και η Σοφία Βαζικά μαζί με την οικογένεια του αγαπητού του Σπύρου του Φίλου. Και έτσι είδα και τον Ορφέα τον εγγονό. Θα σας έλεγα περισσότερα για την ευλογία αυτή, για την σύναξη εκείνη, αλλά παρακαλώ ιδιαίτερως από πρώτο στόμα να τα ακούσετε, από τον αγαπητό τον Μάκη τον Κοντογιαννάτο, που ξαφνικά με αιτία την αναχώρηση του πατέρα του για να είναι με τον Κύριο, ήρθε κοντά μας για την κηδεία. Η κηδεία η οποία θα γίνει από αυτή την εκκλησία αύριο 4:30. Χαιρετισμός αγάπης λοιπόν από τον ίδιο τον Μάκη.
1: Δεν μπορεί να συγκινηθεί και δεν μπορεί πραγματικά να βουρκώσουν τα μάτια του όταν ο Θεός, έστω και με τον τρόπο που επέτρεψε, έστω και με την αναχώρηση του πατέρα, βρίσκεται ανάμεσα σε ανθρώπους που αγάπησε, που μίλησε, που προσευχήθηκε μαζί τους, που έζησε μαζί τους, που αντάλλαξαν χαρές και πίκρες και θλίψεις και υπηρεσίες στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σας ευχαριστούμε πολύ, αδελφοί, για τις προσευχές σας.
0: Πήραν τη σωστή τους τροπή και απάντηση και λύση και διευθέτηση. Πώς? Γιατί τον λησμονάω? Αυτό είναι ένα σατανικό πράγμα. Είναι μια διαβολική έμπνευση. Θέλει συνεχώς και συνεχώς να τραβήξει το μυαλό μας, να τραβήξει την ψυχή και το πνεύμα μας, να στρέψει την καρδιά μας σε πράγματα τα οποία ούτε τιμούν ούτε δοξάζουν τον Πατέρα. Είμαστε μεμψίμιοι. Και βλέπεις τον άλλον και κάθεται στο τραπέζι και έχει φαΐ, ψωμί, κρέας, φρούτο, κρασί και αρνί στο φούρνο του πιάτου. Και τρώγεται σαν τα παιδιά που βγάζουν δόντια. Τι έχεις δεν μπορούσε λέει, να φέρει λίγη μουστάρδα, Το ξέχασε, λέει. Το ξέχασε, ρε χρυσέ μου άνθρωπε. Τι να κάνουμε τώρα. Κακός. Να τη κόψουμε το ένα αυτή. Ένα αυτή να του κόψει του ανθρώπου, τώρα δεν ξέρετε τι δόλια τι μου στα. Χάρισε το Θεό. Χαραζιοφάνη, θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα όταν στέκεσαι στο τραπέζι να φας μια μπουκιά ψωμί, να μην λογαριάζεις μόνο αυτούς που δεν έχουν να το φάνε. Υπάρχει μια κατάσταση, ένα καθεστώς, μια τάξη ανθρώπων χειρότερη. Αυτούς που έχουνε και δεν μπορούν να το φάνε. Και τρώνε μισή φρυγανιά και πίνουν και ένα τσάι. Λέει, το βλέπει το τσάι, λέει, μου είπε ο γιατρός να πίνω ένα τσάι, αλλά είναι βαρύτερο. Πάρ' το πίσω. Λέει, τι λέει, ποιο είναι, ελαφρό να είναι, ελαφρό, με μισή φρυγανιά. 10 είμαι και τρώω. Ευχαρίστησε το Θεό. Δεν σου μιλάω για τα υλικά αγαθά. Ευχαρίστησε το Θεό ψυχή. Σου αποκάλυψε την πραγματικότητα. Τώρα μου έλεγε προηγουμένως μια ψυχούλα. Τι γίνεται, μου λέει. Ω καρδιές είναι αυτές, λέει. Τι σκληρά δεν είναι τίποτα. Τι πέτρα είναι τώρα. Έλεγε ο Κώστας ο Μεταλλινός. Τον θυμάται ο Άγγελος. Οι άνθρωποι έχουν ανορεξία Θεού. Έχει ορίστε το Θεό. Πες του να δείτε όταν παίζεις στην τηλεόραση ποδόσφαιρο. Ωραία, γίνεται μια Αθήνα. Λες και είναι η επαρχιακή πόλη που είναι των 2.000 κατοίκων, την καθημερινή μάλιστα. Είναι όλοι κλεισμένοι στο σπίτι τους. Άνθρωπε, ευχαριστώ τον Θεό που σε έμαθε την αλήθεια. Πήρες αυτό το βιβλίο στα χεράκια σου και παρηγορήθηκες. Ξέρεις τι είναι Θεός, ξέρεις γιατί ήρθε ο Χριστός, ξέρεις για το Πνεύμα το Άγιο. Έχεις την υψίστη αποκάλυψη τι είναι ζωή. Όλοι ξέρουν τι είναι ζωή. Ο άλλος πιστεύει θα ζήσει εδώ πέρα 4.000 χρόνια. 4.000 χρόνια. Είχα ένα αφεντικό προϊστάμενο εκεί που δουλεύω πριν πολλά χρόνια. Υπολογίστε 27-28 χρόνια. Δεν γνώρισα τη γυναίκα του. Γιατρός ήταν αυτή η γυναικούλα. Μεγάλη στα χρόνια. Ήθελα να τις παίρνω τους τρεις πρώτους μήνες μόλις ο άνθρωπος πάρει τη σύνταξή του. Παίρνει μισθό από εκεί που δούλευε. Πριν τακτοποιηθεί η σύνταξη. Να του παίρνω τη σύνταξη. Δεν ντροπή, ούτε υποτιμητικό. Τιμή μου ήταν, δεν εμπιστευόταν σε κανέναν. Και τι να του πάρει, δεν ήταν μετρημένο, αφού υπέγραφε καταστάσει. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι. Πέθανε ο άνθρωπος αυτός, πήγε στη γυναίκα του μια-δύο φορές. Μούνι. Σε ένα διαμέρισμα Δροσοπούλου και Πατησίων. Σας παρακαλώ πολύ, δεν με συγχωρείτε πολύ. Θέλετε τίποτα να σας, να σας διευκολύνω σε τι άλλο νομίζετε. Όχι. Το κατάλαβα όμως, ξυπνότατε σε γυναίκα γιατρός ήταν. Σε τι μου λέει. Πρέπει να κάνουμε λέει και μια μορφή οικονομιών. Άνθρωποι είμαστε. Είχε περί τα 8 με 10 διαμερίσματα. Είχαν πηγές από κάπου αλλού, δεν ξέρω πού. Και έπαιρναν και μια σύνταξη, να τη φανταστείτε σημερινές, το αφημές 35-40.000 σημερινές. Και ήθελε να μαζέψει λεφτά για τα τέλη της ζωής της. Ξέχανα να σας πω κάτι. Ήταν 88 χρονών τότε. Πού τα βάζε τα τέλη της ζωής της, σε ποιο αιώνα, ποιος την ξέρει. Και εσύ ψυχούλα έμαθες την αλήθεια και γελάς και ξέρεις ότι φεύγεις και ξέρεις που πας. Αυτά είναι μεγάλα πράγματα. Εδώ βλέπεις καθηγητάδες του Πανεπιστημίου και σοφούς ακαδημαϊκούς. Αυτά τα πράγματα λέει δεν τα ξέρω. Ο Αριστοτέλης είχε πει. Ο Χριστός ξέρεις τι είπε. Για αυτά τα πράγματα ψυχή ευχαριστείς τον Θεό. Για αυτές τις μεγαλόπρεπες πραγματικότητες δοξάζεις τον Θεό ψυχή. Υψώνεις τα μάτια σου επάνω. Έχουμε και 5 προβλήματα άλυτα. Έχεις και 718 λιμένα. Αυτά. Δόξα τον Θεό. Δεν πάει καλά, λέει, έχω ένα πόνο εδώ. Ευλογημένο το όνομα του Θεού που έχεις ένα πόνο. Και δεν βλέπω καλά, λέει, με το ένα ματάκι μου, λέει, έχω μια μικρή θαμπούρα. Ευχαριστώ τον Θεό, διότι έχεις ματάκια. Και στο ένα έχεις θαμπούρα. Ξέρω να δω, έχει καθόλου ματάκια, ποτέ. Δεν είδε ποτέ αυτό. Δεν το κάνουμε τώρα. Να πας στο γιατρό σου, να πας. Να πας και να πάρεις και ένα φάρμακο, να πας. Και να πιεις και ένα κουβά ασπιρίνες, πιέστες. Αλλά αυτή τα πράγματα. Γιατί τρως τον εαυτόν σου. Γιατί τρώμε τον εαυτό μας. Τι συμβαίνει. Κάθε βράδυ που πέφτεις να κοιμηθείς, να σκέφτεσαι και να λες. Και χτες το βράδυ τέτοια ώρα μου έλεγε ο διάολος. Καλά λέει σήμερα, λέει. Αύριο να δούμε τι θα κάνουμε, λέει. Αύριο να δούμε, λέει, πώς θα ζήσεις. Τι να ζήσεις. Δοξασμένο το όνομα, εδώ ζήσεις. Σε πειράζει ο διάβολος. Μας πειράζει ο σατανάς. Τι θα γίνει και τι έγινε και γιατί εκείνος και πώς εκείνος και εκείνος δεν τάξιζε και εσύ άξιζες. Δεν σου έρχονται τέτοιες σκέψεις στο μυαλό να σηκώνεις το πνεύμα σου επάνω. Ξέρω τι αξίζω. Ο Σταυρός του Χριστού μου έχει δώσει το μέτρο της αξίας μου. Και όλα όσα απολαμβάνω χωρίς να μου πρέπει τα απολαμβάνω τον ευχαριστώ πολύ. Εδώ έχουμε δύο στοιχεία. Το στοιχείο της ευλογίας. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. σηκώθηκε στο πρωί και επάτησε στα ποδαράκια σου στη γη, στο πάτωμα, κάτω έτσι. Μεγάλη ευλογία, επάτησε στο πάτωμα. Να ξέρεις πόσος κόσμος πήγε κάτω στη βούλα να δεις 28 χρόνια ξαπλωμένα απάνω σε ένα κρεβάτι. Και σαν να μην του φτάνε του ανθρώπου αυτό, του βαλένε και ένα σακουλάκι με άμμο και του κρέμεται από το πόδι. Μπας και φύγει. Πού να πάει. Α, είναι έμει η ψυχή. Και σηκώνεσαι το πρωί και βάζεις το κεφάλι σου κάτω από τη βρύση και πλένεσαι. Και πιτσιλάς κιόλας και έχεις και παρατηρήσει άμα πιτσιλάς. Και το χαίρεσαι. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Και πίνεις και το καφεδάκι σου το πρωί. Σε ευχαριστώ, Χριστέ. Και πας στη δουλίτσα σου. Υψίστη ευλογία. Διάβασα τώρα τελευταία. Ότι θέλουν να επαναφέρουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι και εκεί αντιμετωπίζουν χάσμα και κρίση ανεργίας. Προαιρετική εργασία με χαμηλό μεροκάματο, 2 μεροκάματα την εβδομάδα εις τους συνταξιούχους. Διότι έτσι και πάλι ο άνθρωπος σύνταξη παθαίνει μία κατάθλιψη, γίνεται σαν τις μηχανές που τις βάζει στην πρίζα και όλη μέρα γκρινιάζουν στο σπίτι τους και ξέρω και τι να κάνω. Εσύ είσαι πνευματικός άνθρωπος. Εσύ λες να είχα 75 ώρες το 24ωρο κύριε και όχι 24. Να πάρω, να μάθω ο Θεός μια γλώσσα να μεταφράσω. Να δώσω ο Θεός δύο ποδαράκια, να πάω εκεί. Ξέρω, έχει γίνει την ψυχούλα. Σήμερα του γράψω ένα γράμμα. Και έχω και ένα τηλέφωνο. Εκεί που θα πάρω, ξέρω ποιον θα πάρω, θα πάρω και μια ψυχούλα. Μου λέει ψυχή, τι κάνεις σήμερα, είσαι καλά, ναι. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Και θα φάω νωρίς το μεσημέρι, θα κοιμηθώ μέχρι τη μία και μετά θα πάω τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, θα πάω εκεί πέρα στο Ιπποκράτιο που είναι ο φίλος μου ο Χατζόπουλος με τα ματάκια του εγχειρισμένα. Και μετά θα πάω στην εκκλησία μου. Και μετά θα πάω μισό πιάτο χώρο. Γιώμησε τη ζωή σου με ευλογία. Κάτσε να μελετήσεις. Να έχεις κατάλογο προσευχής. Θα πάρω σήμερα προσευχή την εκκλησία στη Φραντζή. Όλη μέρα. Σήμερα θα πάρω στην προσευχή μου την Κέτη που είναι εγχειρισμένη. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Ευλόγη. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ευλόγη. Τι έχει εκείνος με το καλό να τα έχει. Και εκείνος που δεν το άξιζε λέει ανέβηκε και έγινε. Τι έγινε. Πρόεδρος της Επιτροπής Αναδασώσεως της Ελλήνου. Καλά. Αυτά είναι ανθρώπινα. Αυτά είναι μικρά πράγματα. Αυτά είναι παιχνίδια. Αυτά είναι που παίζουν τα παιδιά με τους βόλους. Εσένα ο Θεός σε ανέβασε σε άλλα επίπεδα. Κάτω από άλλες προοπτικές για άλλες ευλογίες. Τι μαθαίνεις γράμματα για να δοξάσεις το Θεό. Άλλος μαθαίνει γράμματα για να... Μια φορά μου έλεγε μια μάνα. Θα πεθάνω, μου λέει. Γιατί τι είστε. Το παιδί της δεν ήθελε να μάθει, λέει, το παιδί της γράμματα. Και όχι τίποτα άλλο, λέει. Όλα του τα ξαδερφάκια, λέει, όλα λέει πάνω στο πανεπιστήμιο. Ότι δεν ήθελε να μάθει το παιδί της γράμματα για να μάθει γράμματα, αλλά για να μην είναι τρία σκαλοπάτια πιο κάτω από τα ξαδερφάκια του. Και τα ξαδερφάκια του τη λένε, ούνα καθείς που δεν έγινες μεγάλος δικηγόρος. Κοιτάξτε μυαλά! Ευχαριστούμε πολύ τον Θεό. Από τι μας απάλλαξε. Τι πνεύμα μας έδωσε. Ευλόγη η ψυχή. Να μελετάς και να έχεις το μολύβι σου. Τραβά και μια γράμμα. Αυτό είναι θέμα προσευχής να πεις σήμερα. Αυτό της ευχαριστώ Θεέ μου πάρα πολύ. Έχεις υποσχέσεις για μένα. Εσείς δεν είσαστε εκ του κόσμου τούτου, λέει. Στον πατέρα δεν γύρευσε, δεν του είπε, πατέρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, λέει. Όσο ήμουν κοντά τους, λέει, τους φύλακα. Τώρα φεύγω, φύλαξέ τους εσύ, λέει. Δεν σου ζητάω για τον κόσμο, διότι όχι ότι δεν αγαπώ τον κόσμο, δίνω τον εαυτό μου για τον κόσμο. Θέλω μια ειδική μέρημνα και φροντίδα και μια αγαπούλα, ζεστή, ζεστή αγαπούλα για αυτούς. Διότι αυτοί, λέει, δεν είναι εκ του κόσμου. Γι' αυτό και ο κόσμος δεν τους αγαπάει. Αν ήταν εκ τον κόσμο, από τον κόσμο, θα τους αγαπούσε ο κόσμος. Θα ήταν ένα κομμάτι δικό του. Φοβάσαι. Μικρόν πίμνιον. Διότι σε σένα ο Θεός σε αξίωσε να έχεις μερίδα. Το 14ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Στο 13ο. Εδώ με τα γνωστά γεγονότα, να σας το διαβάσω, να το θυμηθούμε. Ένα λεπτουδάκι, μισό λεπτό. Να δούμε τι λέει εδώ. Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς. Εάν μη νύψωσε, ουκ έχεις μέρος με τεμού. Εδώ στη μετάφραση λέει, δεν έχεις θέση. Είναι όλα λαθασμένα αυτά τα πράγματα. Μέρος σημαίνει μερίδιο. Και αν πάρετε ένα οποιοδήποτε ελληνικό λεξικό να δείτε τι σημαίνει μερίδιο. Μερίδιο είναι το προϊόν της συμμετοχής σου εις το τέλος της διανομής. Και εμείς το λέμε. Λέει τι έγινε, έπειρα λέει το μερίδιό μου, τελείωσε. Κάναμε μια δουλειά, βγάλαμε τα έξοδά μας, επήρα το μέρος μου, το μερίδιό μου. Εδώ πρόκειται περί μερίδιου. Εδώ σε καλεί και με καλεί ο Θεός να δουλέψουμε, να αγωνιστούμε. Εδώ με καλεί ο Θεός να παλέψουμε. Και στο τέλος λέει το μερίδιό σου, το μερίδιό σου, το μερίδιό σου. Για σκεφτείτε σας παρακαλώ σήμερα Σάββατο. Να πάω εδώ από πέρα που είναι ένα μαγαζί εδώ δίπλα, να καθίσω εκεί πέρα. Λέει ο Κύριος, λέει εδώ δεν γίνονται οι πληρωμές για την οικοδομή. Λέει ναι, ήρθα να πάρω για τα λεφτά για το χαλίκι. Λέει έφερες χαλίκι, δεν έφερε. Έχεις αυτοκίνητο, λέει όχι. Δούλεψες, όχι. Έκανε μου, είστε καλά σου. Τι μερίδιο θέλεις εσύ. Αφού παίρνουν οι άλλοι, λέει, μερίδιο. Μάθουμε να διαβάσουμε τι λέει ο λόγος του Θεού. Δεν είναι αλήθεια πως με το μερίδιο κερδίζουμε την βασιλεία. Μη γέννητο. Είναι θέμα χάριτος, αίματος, δωρεάς και σταυρού. Αλλά υπάρχει μερίδιο εδώ. Έτσι λέει εδώ. Και αυτά τα πράγματα μη σου διαφεύγουν. Θα δουλέψεις, θα βγάλεις το ψωμάκι σου, τα μαθήματά σου, τα όποια σου προβλήματα. Και μέσα σε αυτά θα έχεις τον κατάλογο της ημέρας. Θα πάω εδώ, θα κάνω εκείνο. Έχω εκείνο τον παλιό τον ξάδελφο, θα του στείλω. Έχω εκείνο εκεί τον φίλο μου τον παλιό, εκεί πέρα είμαστε παλιοί συνάδελφοι, θα του στείλω ένα περιοδικάκι, ένα φυλάδιο. Θα πάρω καμιά εικοσαριά φυλάδια και θα πάω εκεί πέρα και θα πω Κύριε μου σε παρακαλώ πολύ να μην δώσω ούτε ένα φυλάδιο πριν το συνοδεύσω με δύο λογάκια. Ψυχούλα, πάρε αυτό. Και μου περισσέψανε και 15 δραχμές. Εκεί από κάτω σας το έχω ξαναπεί. Στο σπίτι που μένουμε είναι ένα ορφανοτροφείο. Έχει όμως προσχολικά παιδάκια. Όταν φτάσουν σε όριον και ηλικία σχολείου, τα πάνε φαίνεται κάπου αλλού. Πού, δεν ξέρω. Είναι όλα ομοιόμορφα ντυμένα και όλα ομοιόμορφα κουρεμένα. Αγοράκια, κοριτσάκια. Αυτά λοιπόν σκαρφαλώνουν πάνω στα σίδερα, όποιος περάσει. Και τους έχουν επιτρέψει να ζητάνε μόνο τσίχλες. Ούτε καραμέλι. Ποιος πει, τα μάθαμε. Πας λοιπόν εκεί πέρα, μια τσίχλα. Είναι ένα μικρό κοριτσάκι, κάτι μάτια.

0: τους εμπτισμούς, να θυμάσαι το αίμα, τον άδειο τάφο, αυτό που λέει στην προς Εβραίους. Έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο πρώτον εντυγχάνει υπέρ ημών. Εντυγχάνει σημαίνει, δεν μεταφράζεται. Μία απόπειρα που έγινε φαίνεται είναι μάλλον επιτυχής. Μεσητεύει, μεσολαβεί. Ναι, ηκετεύει. Ναι, δεν είναι αυτό. Εντυγχάνει είναι καμιά φορά που τρώει ξύλο το από κάτω παιδάκι και πας και λες, τι γίνεται με αυτόν τώρα. Άστο τη δες τώρα, άστο τώρα. Και το παίρνεις από τα χέρια τη μάνα που δικαιολογημένο το κοπανάει. Το παίρνει. Αυτό είναι εντυγχάνω. Εντυγχάνει η μάνα την ώρα που παίρνει το παιδί πίσω από την ποδιά της να μην το δει ο πατέρας του. Είναι εντυγχάνω. Πρώτον είναι αυτό. Και δεύτερον, ο Χριστός λειτουργεί την πίστη μας. Αυτά τα πράγματα θα τα χαίρεσαι. Αυτά τα πράγματα θα τα απολαμβάνεις απάνω. Αυτές τις αλήθειες θα τις ζεις. Θεέ μου, σε ευχαριστώ Θεέ μου πολύ. Πόσα έκαμε ο Θεός στη ζωή σου, Αγγελική. Πόσα έκαμε στη ζωή μου. Και πόσο εύκολα τα ξεχνάμε. Ενώ αντίθετα ο Θεός το θέλει να τα θυμόμαστε, όχι για να το είμαστε υποχρεωμένοι. Όχι. Για άλλο λόγο. Διότι καθώς το θυμάσαι, παίρνεις κουράγιο. Παίρνεις θάρρος. Άλλε. Πρόβλημα.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι την πρώτη φορά, είναι την δεύτερη φορά. Είναι την 15η φορά. Είσαι καμιά φορά. Υπάρχουν ορισμένες ψυχές. Κάποτε και στη γειτονιά ήταν μια ψυχούλα. Κάτι πάθανε με την καρδιά της. Και έπεφτε τέζα, ξέρει. Την πρώτη φορά που την είδα, αναστατώθηκα, έτρεξα, φώναξε τη γυναίκα μου νερό, μου λέει γυναίκα μου γέννησε έτσι. 20 χρόνια για αυτή τη δουλειά. Τι λέτε, και ζει ακόμα από άλλο, και ζει πάνω, πρέπει να ζει ακόμα. Ποιος ξέρει τι είχε. Καταστάσεις, δεν ξέρω, γιατρική δεν ξέρω. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Ο άλλος βλέπει και λέει, πω, το φουκαρά. Και εσύ γελάς, δεν με συμπάθει, λέει. Για μένα το λες. Λέει, ναι, δεν είμαι φουκαράς. Έχω δει του Θεού το χέρι. Γνωρίζω που ακούμπησα. Ξέρω σε ποιον πίστεψα. Για μένα ο Θεός είναι μια ζώσα πραγματικότητα. Η προσευχή είναι ένα τηλέφωνο. Ξέρω με ποιον μιλάω. Μέχρι τώρα ο Θεός ήταν μαζί μας. Εβενέζερ.
2: Τώρα θα μας αφήσει.
0: Όσοι γνωρίσαμε τον πόνο και την κατοχή εν απιστία, πολλές φορές το σκέφτομαι και το πνεύμα μου ησυχάζει. Λέω, δεν με άφησε να πεθάνω από την πείνα άπιστο στην κατοχή. Τώρα θα πεθάνω από την πείνα. Πού είμαι ειδικός του. Υπάρχει ακόμα εγώ έξω. Δεν πεθαίνεις καλύτερα. Μη φοβάσαι εσύ ψυχή. Ανήκεις στο Κύριο. Να μας δώσει ο Θεός αυτό το πνεύμα. Ναι, έχουμε προβλήματα άλυτα. Ναι, θα τα λύσει ο Κύριος. Μην αφήσουμε όμως τον διάβολο να ανοίξει σαν πηγάδι το στόμα του και να καταποθούμε από τη θλίψη. Το Πέτρο τον εκάλεσε να περπατήσει απάνω στα κύματα, απάνω στα νερά, απάνω στον ωκεανό. Εφόσον ατενίζεις στο πρόσωπο,
2: το ξέρω ο Θεός.
0: Ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τα θέματα τα επαγγελματικά γίνονται πιο στεγνά και πιο σφιχτά. Ορογάμα. Ορογάμα. Έχει και για το ΙΚΑ. Εδώ. Κάποτε επί 15 μέρες μελετάγαμε τον ρογάλο.

ψαλμό στο Σούνιο. 15 μέρες, πρωί και βράδυ, και δεν φτάσαμε στο τέλος. Ακούστε τι λέει για το Ίκα. Τον στεφανούντασε με έλεος και ικτυρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου. Ένας χαράς φροντίζει σήμερα και αύριο, αύριο ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω λέει αύριο. Και σήμερα και αύριο και εις τον αιώνα. Απιστία μου λέει ήταν τούτο. Αλλάζει, μικραίνει, αλλιούται η δεξιά του υψίστου. Όποιος το δούμε. Λέει ο ψαλμωδός, άλλοι θαρούνε στα στρατεύματά τους, άλλοι θαρούνε στους πολεμιστάδες τους, άλλοι θαρούνε επί τα σημαίας και τα σαμάξας αυτών, αλλά εμείς επί Κύριον των Θεών του Ισραήλ θέλουμε χέρι. Πας στο σπιτάκι σου για να διαβάσεις ρο γάμα ψαλμό και να πάρεις ένα κόκκινο μολύβι και να γράψεις. Τον συγχωρούντα πάσα στα σαρωμία σου. Ένα. Τον ιατρεύοντα πάσα στα σαρωστία σου. Δύο. Και δεν είχε εδώ φόβο για απεργία. Γιατρέ, δεν έχει απεργία εδώ. Πάνω. Γιατρεύει όλες τις αρρώστιες σου. Λυτρώνει εκθράς τη ζωή σου. Πέμπτο, σε στεφανώνει με έλεος και εκτιρμούς. Έκτο, το Ίκα. Έβδομον, η νεότη σου ανανεούται ως του αετού. Όγδον, ο Κύριος θα στέκει δικαστή σου και θα κάνει την κρίση όταν σε αδικούνε. Άρε μολύβι, εδώ δίπλα στο περιθώριο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Μέχρι εδώ το 22 εδάφιο έχει πάνω από 26 υποσχέσεις. Αυτός ο ψαλμός εδώ μέσα. Και στο τέλος κλείνει. Ευλόγη η ψυχή μου. Δοξασμένο το όνομα. Αυτός είναι ο Χριστός που πιστέψαμε. Αυτός είναι ο Θεός που ακουμπήσαμε. Είναι η σημαία μας. Ύστερα από αυτό μπορεί να βάλει στην καρδιά μου αυτή την ευλογητή την προστακτική. Μη ταρασέσχω ημών η καρδία. Ευλόγη η ψυχή μας τον Κύριον. Σε ευχαριστούμε για το Σταυρό, για το Χριστό, την αγάπη σου, τη διακονία του Πνεύματος. Απόψε ειδικά να σε ευχαριστήσουμε για τον λόγο σου. Για τον λόγο σου. Αλήθεια. Υποσχέσεις. Ζωή εδώ μέσα. Τα λογάκια τα δικά σου πάντα ναι και αμήν μέσα μας. Και βοήθησέ μας το ένα μας πόδι να κουμπάει απάνω στο ευλόγι. Και το δεύτερο πόδι μας απάνω στο άλλο σκέλος. Και μη λησμονή. Δυνάμωσέ μας. Αύξησέ μας σε αφιέρωση. Εις επίγνωση της αλήθειας του προσώπου σου. Θυμήσου σε παρακαλώ, εν Χριστώ Ιησού, τα παιδιά μας, το αντικείμενο της προσευχής του Σαββάτου. Κύριε, Κύριε, τις επόμενες ώρες, τίμησέ τις με την παρουσία σου. Στο όνομα του Χριστού. Άμεν.

0: Θεός να σε ευλογήσει.
1: Άλλη. Παρακαλώ πάρα πολύ να προσευχηθούμε. Χατζόπουλος με τα μάτια του είναι στην κλινική την Παλαιστινιακή στο Ιπποκράτειο. Ο Παναγιώτης, ο Νταβάρας στη Θεσσαλονίκη. Ο Στούπης ο αδελφός ήρθε μόλις πριν λίγη ώρα. Ο Θεός γνωρίζει. Θυμηθείτε την καρτερούλη. Θυμηθείτε τον Κόλλα. Παρακαλώ ιδιαίτερα. Πολύ αρρώστια. Θυμηθείτε...

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ωμέγα, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας Άγιε, μέσα στα δικά σου τα χέρια είμαστε και σήμερα το πρωί. Μας βλέπεις, μας ξέρεις, γνωρίζεις τα πάντα στη ζωή μας. Χαραγμένοι μέσα στις παλάμες σου είμαστε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας χάρισες το Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί μας χάρισες τη σωτηρία. Σε ευχαριστούμε γιατί έφερες μέσα στην καρδιά μας την αιώνια λύτρωση. Είμαστε τα δικά σου τα παιδιά. Έγραψες το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Μια μέρα θα έρθεις να μας παραλάβεις για να ζήσουμε αιώνια κοντά σου, μέσα στη χαρά του προσώπου σου. Ας έχει δόξα το δικό σου το Άγιο όνομα. Ευλογούμε το ένδοξό σου όνομα, το υπέρτατον πάσης ευλογίας και ενέσεως. Και ευλογούμε το όνομα του Ιησού Χριστού, το όνομα, το υπερπάν όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει παν γόνι επ' ουρανίων και πηγίων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Χριστός είναι Κύριος, εις δόξαν Θεού Πατρός. Ευλογημένο το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας. Μας εφανέρωσες τις οδούς της ζωής. Μας άνοιξες τον δρόμο για τον ουρανό. Μπήκε μέσα μας η ελπίδα του ουρανού. Θα σε συναντήσουμε μια μέρα. Θα γίνουμε όμοιοι με σένα, δοξασμένο το Άγιο όνομά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μαζί με τον Χριστό μας χάρισες ό,τι χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Πάντα τα προζωή και πάντα τα προσευσέβεια. Ας έχει δόξα το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε και για τη σημερινή μέρα που οδήγησες στα βήματά μας αυτή την αίθουσα της λατρείας και της προσευχής. Ήρθαμε εδώ πέρα για να πάρουμε δυνάμεις πνευματικές από σένα, τον Άγιο και αληθινό Κύριο. Γι' αυτό σε παρακαλούμε πολύ σήμερα το πρωί να προετοιμάσεις την καρδιά μας, να καθαρίσεις το νου μας και τη διάνοιά μας και να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε το δικό σου το Άγιο θέλημα. Ανάλαβε τον καθένα από εμάς, ανάλαβε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, ανάλαβε τη χώρα μας ολόκληρη, Κύριε, οπουδήποτε ο λόγος σου κηρυχτεί, άνοιξε καρδιές, ας πλησιάσουν καρδιές στον εσταυρωμένο Χριστό και ας δεχτούν τη χάρη σου. Σε ευχαριστούμε για όλα στη ζωή μας. Διαφύλαξε την ώρα μας από τον ίδιο τον διάβολο και από τις επιθέσεις των δαιμονίων που αυτή την ώρα θα έρθουν να αποσπάσουν την προσοχή μας από τα λόγια τα αιώνια τα δικά σου. Και σε παρακαλούμε να ακουμπήσεις το θαυμαστό σου το Άγιο Χέρι πάνω σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε δυσκολία, πάνω σε κάθε αρρώστια, ανεργία και να δώσεις λύση και διέξοδο σε κάθε τι το οποίο μας απασχολεί. Παρακαλούμε πολύ, μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας με τον αιώνιο λόγο σου. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν, Κύριε.

Αμήν. Αμήν. Διαβάζω το ψαλμό 16, ψαλμός Ιώτα Σίγμα. Ψαλμός Ιώτα Σίγμα. Φύλαξό με, Θεέ, διότι επί σε ήλπισα. Η ψυχή μου είπας προς τον Κύριον, «Σύ είσαι ο Κύριός μου, η αγαθότης μου δεν εκτείνεται εις σε, αλλά εις τους Αγίους, τους όντας εν τη γη, εις τους εξαιρέτους, εις τους οποίους είναι όλη μου η ευχαρίστηση. Υπόνοι των τρεχόντων κατόπιν άλλων θεών θέλους η πολλαπλασιαστή, εγώ δεν θέλω προσφέρει τα σεξέματα σπονδάς αυτών, ουδέ θέλω λάβει στα χείλη μου τα ονόματα αυτών. Ο Κύριος είναι η μερής της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σύ διαφυλάτης των κλήρων μου. Εμερίδες μου έπεσον εις τόπους τερπνούς, έλαβον ωραιοτάτη κληρονομία. Θέλω ευλογή των Κύριων, τον ουθετής αντάμε, έτι και εν καιρό νυχτός με διδάσκουση η νεφρή μου. Ενώπιον μου είχα τον Κύριον διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου δια να μη σαλευτώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδιά.

δεχτεί το ολοκαύτωμά σου, να σοι δώσει κατά την καρδία σου και να εκπληρώσει πάσαν βουλήν σου. Εις τη σωτηρία σου θέλουμε χαρή και εις το όνομα του Θεού ημών θέλουμε υψώσει τα σημαίας. Ο Κύριος να εκπληρώσει πάντα τα αιτήματά σου. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του μέσα στην καρδιά μας σήμερα το πρωί. Έχουμε τον βασιλιά Δαβίδ που ανοίγει την καρδιά του μπροστά στο Θεό και του λέει «Κύριε, εν τη δυνάμει σου θέλει εφραίνεστε ο βασιλεύς και πόσον θέλει υπεραγάλεστε εν τη σωτηρία σου. Θα αγάλωμε μέσα στη δικιά σου τη σωτηρία». Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έστειλε τον Ιησού Χριστό να έρθει εδώ στη γη μας και να φέρει την αιώνια λύτρωση σε όλους σε εμάς. Πόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός. Μας λέει εδώ στο τρίτο εδάφιο που διαβάσαμε «Προέφτασε σε αυτόν εν ευλογίες αγαθότητος». «Ζωή σου ζήτησε και του έδωκες μακρότητα ημερών εις τους αιώνας των αιώνων». Δοξασμένο το Άγιο όνομα του Κυρίου. Μας πρόφτασε. Πώς μας πρόφτασε? Με ευλογίες αγαθότητος. Πόσο αγαθός είναι ο Κύριος. Πόσο πολύ μας έχει ευλογήσει στη ζωή μας. Και λέει και στο 6, διότι έθεσα σε αυτόν ευλογία εις τον αιώνα, υπερέφρανα σε αυτόν δια του προσώπου σου. Μας πρόφτασε με ευλογίες. Και όχι ευλογίες μόνο επίγειες για αυτή τη ζωή, αλλά ευλογίες αιώνιες. Αιώνιες. Και όχι απλώς μας ευλογεί, αλλά μας κάνει και εμάς τους ίδιους ευλογία στους άλλους. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα, η ευλογία του Θεού. Η ευλογία του Θεού. Μας λέει στην Παλαιά Διαθήκη στο Δευτερονόμιο, στο Λάμδα 19, «Διαμαρτύρομαι προς εσάς σήμερα ενώπιον του ουρανού και τη γη, ότι έθεσα ενώπιό σας τη ζωή και το θάνατο, την ευλογία και την κατάρα. Δια τούτο εκλέξατε τη ζωή, δια να ζείτε σύ και το σπέρμα σου». Εκλέξατε τη ζωή. Μας βάζει σε ένα σταυροδρόμι και μας λέει να εκλέξουμε. Τι να εκλέξουμε? Τη ζωή. Από τη μια υπάρχει ζωή, από την άλλη υπάρχει ο θάνατος. Από τη μια υπάρχει ευλογία, από την άλλη υπάρχει η κατάρα. Και η ευλογία είναι ο Ιησούς Χριστός που έρχεται στη ζωή μας. Και στο Δευτερονόμιο Ιώτα Α 26-27 λέει «Ιδού εγώ βάλω σήμερον εμπροστέ σας ευλογίαν και κατάραν. Την ευλογία εάν υπακούσετε εις τας εντολάς του Κυρίου, του Θεού σας, και την κατάρα εάν δεν υπακούσετε εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σας, αλλά εκλίνετε από την οδόν την οποία εγώ προστάζω σε εσάς σήμερον, ώστε να ακολουθήσετε άλλους θεούς τους οποίους δεν γνωρίζετε». Η ευλογία του Θεού στη ζωή μας έρχεται μόνο κάτω από μια προϋπόθεση. Εάν υπακούσουμε στον Θεό, εάν υπακούσετε, θα έχετε την ευλογία του Κυρίου του Θεού σας στη ζωή. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί οι περισσότεροι από εμάς υπακούσαμε και έχουμε τις ευλογίες του Κυρίου στη ζωή μας. Εκλέξαμε την ευλογία που είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και είπαμε μια μέρα στον εσταυρωμένο Χριστό, «Κύριε, σε θέλω στη ζωή μου. Σε ευχαριστώ που πέθανε για μένα και θέλω από εδώ και πέρα να υπακούω στο δικό σου το Άγιο Θέλημα, να εκπληρώ τις εντολές σου». Ευχαριστούμε τον Θεό. Μας λέει στο Δευτερονόμιο, στο ΚΑΙΤΑ 2 με 14, «Και θέλουσι ελτί επί σε πάσε ευλογίε και θέλουσι σε ευρύ, εάν υπακούσεις εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου. Ευλογημένος θέλεις είστε στην πόλη, ευλογημένος θα είσαι στον αγρό, ευλογημένος θα είναι ο καρπός της κοιλιάς σου, ευλογημένος ο καρπός της γης σου, ευλογημένο το καλάθι σου και η σκάφη σου, ευλογημένος θέλεις είστε όταν εισέρχεσαι και όταν εξέρχεσαι. Ο Κύριος θέλει εξαποστείλει την ευλογία στις αποθήκες σου και εις πάντα όσα επιβάλλεις στη χείρα σου. Χώμα θα πιάνεις, χρυσάφι θα γίνεται». Αυτό λέει εδώ. «Εις πάντα όσα επιβάλλεις στη χείρα σου, όπου ακουμπάς, θα είναι ευλογία. Και θέλεις ευλογήσει επί της γης την οποία Κύριος ο Θεός σου δίδησε». Τι ευλογημένο. Ευλογημένος θα είσαι στην πόλη, στο χωριό, στο σπίτι, στη δουλειά, στις αποδίκες σου. Ευλογημένος στην οικογένειά σου. Εάν υπακούσεις, θα έρθουν οι ευλογίες αυτές πάνω σε σένα. Και μας λέει στο βιβλίο της Εξόδου, στο Λάμδα Β 29, «Καθιερώσατε αυτού σήμερον επί των Κύριων, έκαστος επί των αιώνι αυτού και έκαστος επί των αδελεφών αυτού, δια να δοθεί εις εσάς

ευλογία σήμερον. Καθιερώσατε να αφιερώσεις τον εαυτό σου σήμερα το πρωί στον Κύριο για να έρθει η ευλογία του Θεού σε σένα σήμερα, όχι αύριο, σήμερα, τώρα. Εάν αφιερώσεις τη ζωή σου στον Χριστό, καθιερώσατε αυτού σήμερον. Και σε ευχαριστούμε το Θεό γιατί μας λέει, εάν σήμερα ακούσεις τη φωνή μου, μη σκληρύνεις την καρδιά σου, αλλά να ανοίξεις την καρδιά σου στον Ιησού Χριστό και να του πεις, Κύριε, έλα στη ζωή μου, σε θέλω, σε χρειάζομαι, θέλω να γίνεις ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Και μας λέει στον Ψαλμό Καπαδέλτα 4 με 5, ο αθώος τας χείρας και ο καθαρός στην καρδιά, αυτός που δεν έδωσε σε ματαιότητα την ψυχή του και δεν όμωσε με τα δολιότητος, ούτως θέλει λάβει ευλογία παρά Κυρίου και δικαιοσύνη παρά το Θεού της σωτηρίας αυτού. Ποιος θα λάβει ευλογία από το Θεό? Ο καθαρός την καρδιά. Ο καθαρός την καρδιά θα λάβει την ευλογία του Θεού στη ζωή του. Πώς καθαρίζεται η καρδιά? Με κανένα σαπούνι. Δεν υπάρχει σαπούνι που καθαρίζει την καρδιά. Την καρδιά την καθαρίζει μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από κάθε αμαρτία. Γι' αυτό πρέπει να λέμε και εμείς σαν τον Δαβίδ, καθάρισε Κύριε την καρδιά μου. Καρδία νέων, νέα χτίσε εν εμή και πνεύμα ευθές ανανέωσε εντός μου. Σήμερα το πρωί θέλει ο Θεός να μας βοηθήσει όλους μας να έχουμε καθαρή καρδιά για να έρθει η ευλογία του πάνω στη ζωή μας. Αναφέρεται στη γέννηση στο γιο Δαβίδα 1 με 4, ο δε Κύριος είπε προς τον Αβραάμ, έξελτε εκ της οικίας σου, εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και εις την γη την οποίαν θέλω σε δείξει. Και θέλω σε κάμει εις έθνος μέγα και θέλω σε ευλογήσει και θέλω μεγαλύνει το όνομά σου και θέλει είστε εις ευλογίαν. Και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντας σε και τους καταραμένους σε θέλω καταραστεί και θέλω σε ευλογηθεί εν σύ πάσε εφυλέ της γης. Και υπήγε ο Άβραμ καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος και μετά αυτού υπήγε και ο Λότ. Ο δε Άβραμ ήτο ηλικίας 75 ετών ότε εξήλθε από Χαράν. Παρουσιάστηκε ο Θεός στον Αβραάμ και του λέει «Φύγε από εκεί που ζεις». Φαίνεται το περιβάλλον δεν ήταν καλό. «Βγες έξω, έξελθε εκ της συγγένειά σου, από το σπίτι του πατέρα σου και θέλεις είστε εις ευλογία». «Βγες έξω και θέλω σε ευλογήσει». Αυτό λέει και ο Θεός εμάς. Να βγούμε μέσα από εκεί που είμαστε πολλές φορές, εάν εκεί που κατοικούμε δεν είναι ο Θεός. Δεν αναπαύεται ο Θεός μέσα εκεί. Εάν ζούμε σε ένα αμαρτωλό περιβάλλον, εάν ζούμε σε μια ζωή αμαρτωλή, να βγούμε από εκεί για να μπορέσει ο Θεός να μας ευλογήσει. Βγες έξω και θα σε ευλογήσω. Και όχι μόνο θα σε ευλογήσω, αλλά και εσύ ο ίδιος θέλεις είστε εις ευλογία. Και σε σένα θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Και οι Έλληνες, θα ευλογηθούν με την ευλογία του Αβραάμ. Και μας το λέει στην Καινή Διαθήκη, Γαλάτας γάμα 14, «Δια να έλθει εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ, δια του Ιησού Χριστού, ώστε να λάβουμε την επαγγελία του Πνεύματος δια της πίστεως». Αυτή η ευλογία του Αβραάμ που είχε δώσει ο Θεός ακόμη έρχεται και σε εμάς σήμερα και στους Έλληνες. «Δια μέσου του Ιησού Χριστού, δια του Ιησού Χριστού θα έρθει η ευλογία του Αβραάμ και θα λάβουμε εμείς όλοι την επαγγελία του Πνεύματος δια της πίστεως». Αναφέρεται στο Λεβιτικό, στο ΚΕ 21, «Θέλω προστάξει την ευλογία μου να έλθει επί μας το έκτον έτος και θέλει κάμει τα γεννήματα αυτής δια τρία έτη». Σήμερα αυτό το οποίο χρειαζόμαστε στη ζωή μας είναι να προστάξει ο Θεός να έρθει η ευλογία η δική του στη ζωή μας. Διαφορετικά δεν έρχεται η ευλογία. Πρέπει να το πει ο Θεός. Διότι αυτός θέλει προστάξει στους αγγέλους περί σου, στους αγγέλους αυτού περί σου, διά να σε διαφυλάτωση εν πάσα στις οδές σου. Ο Θεός προστάζει και έρχεται η ευλογία του Θεού. Θυμόσαστε εκείνον τον εκατόντακο που πήγε στον Χριστό και του λέει «Έλα Κύριε αν θέλεις στο σπίτι μου». Και του λέει ο Χριστός θα έρθω στο σπίτι σου. Και από λίγο του λέει «Δεν είναι ανάγκη να έρθεις, συγγνώμη, δεν είναι ανάγκη να έρθεις». Είπε λόγο και θέλει γίνει ο δούλος μου καλά. Τι πίστη.
Δεν είναι ανάγκη να έρθει, μόνο πες και θα γίνει. Πες το και θα γίνει. Είπε λόγο. Και πράγματι είπε να γίνει καλά. Και θεραπεύτηκε, λέει, ο δούλος μου εκείνη την ώρα που το είπε ο Χριστός. Θυμόσαστε τον Πέτρο, πάνω στη βάρκα. Πρόσταξέ με να έρθω. Και του λέει ο Χριστός, ελθέ. Και πετάγεται από τη βάρκα και άρχισε και περπατούσε και αυτός πάνω στα κύματα. Για να έρθει η ευλογία του Θεού στη ζωή μας πρέπει να μας προστάξει, να την προστάξει ο Θεός. Και ο Θεός την προστάζει όταν είμαστε άνθρωποι δικοί του, όταν υπακούμε στις εντολές του, όταν κάνουμε το δικό του το Άγιο θέλημα. Πρόσταξέ με να έρθω. Στον Ισαΐα, στο μη δέλτα 3 λέει, μη φοβού δούλε μου Ιακώβ και εσύ Ιεσουρούν τον οποίον έκλεξα, διότι θέλω εχέι είδωρ επί των διψώντα και ποταμούς επί την ξηράν και θέλω εχέι το πνεύμα μου επί το σπέρμα σου και την ευλογία μου επί τους εκγόνους σου. Τι ωραίο εδάφιο. Θα στείλω την ευλογία μου ακόμη και στα εγγόνια σου και στους απογόνους σου. Πολλές φορές προβληματιζόμαστε. Τι θα γίνουν τα παιδιά μας, τι θα γίνουν τα εγγόνια μας, τι θα γίνουν, άνθρωποι του Θεού θα γίνουν. Εμείς ας προσευχόμαστε και ο Θεός θα φέρει τους τρόπους του. Εφευρίσκει, λέει, τρόπους για να φέρει τους ανθρώπους σε μετάνοια. Εφευρίσκει τρόπους για να τους φέρει στη σωτηρία και αυτό το οποίο θέλει από εμάς, εμείς να είμαστε άνθρωποι του Θεού και να κάνουμε το δικό του το Άγιο θέλημα. Και ο Θεός θα δώσει τις ευλογίες στις δικές του. Μας λέει στις παροιμίες στο Ιώτα 6, ευλογία επί την κεφαλή του δικαίου. Το στόμα των ασεβών αδικία καλύπτει. Ευλογία επί την κεφαλή του δικαίου. Και ποιος είναι δίκαιος? Δίκαιος είναι αυτός που τον δικαίωσε ο Χριστός. Αυτός είναι ο δίκαιος. Που το αίμα του Χριστού τον έπλυνε και τον καθάρισε. Και τώρα ζει τη ζωή του Χριστού και η υπόσχεση του Θεού είναι ότι η ευλογία του Θεού έρχεται πάνω στα κεφάλια των δικαίων. Στον ψαλμό γάμα 8 λέει «Του Κυρίου είναι η σωτηρία και επί το λαό σου είναι η ευλογία σου». Τι ωραίο εδάφιο αυτό, ε! «Του Κυρίου είναι η σωτηρία και πάνω στο λαό σου είναι η ευλογία σου». Η ευλογία του Θεού έρχεται πάνω στα παιδιά τα δικά του. Πάνω στο λαό του. Και λαός του Θεού είναι αυτός ο οποίος εκπληρεί τις εντολές του. Η εκκλησία του Χριστού, οι Άγιοι του Κυρίου, αυτή λέει που ενέμενον στην προσευχή, στη διδασκαλία, στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου, έμεναν στο δείπνο. Λοιπόν, αυτοί που ζουν τη ζωή του Χριστού είναι ο λαός του Θεού. Και εδώ η υπόσχεση του Κυρίου είναι «Του Κυρίου είναι η σωτηρία και πάνω στο λαό του είναι η ευλογία του». Ο Θεός ευλογεί τα δικά του τα παιδιά. Και μας λέει και στις παροιμίες στο Ιώτα 22 ότι η ευλογία του Κυρίου πλουτίζει και λύπη δεν θέλει προστεθεί εις αυτήν. Η ευλογία του Κυρίου πλουτίζει. Πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει business, που έχει πολυκατοικίες, που έχει καράβια και δεν ξέρω τι άλλο έχει. Πλούσιος είναι αυτός που έχει την ευλογία του Θεού στη ζωή του. Η ευλογία του Κυρίου πλουτίζει. Αυτός είναι ο πλούσιος άνθρωπος, ο ευλογημένος. Και όχι μόνο ο Θεός μας ευλογεί με αυτά τα υλικά δώρα, αλλά μας λέει στην Εφεσίου στο Α3, «Ευλογητός ο Θεός, ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού, δια του Ιησού Χριστού». Μας ευλόγησε και μας χάρισε πνευματικές ευλογίες εις τα επουράνια. Μια μέρα θα γίνουμε όμοιοι με το Θεό, όμοιοι αυτό εσώμεθα. Μας ανεβάζει από δόξα σε δόξα. Είμαστε κοινωνή θείας φύσεως από αυτή τη ζωή. Έχουμε γίνει μέτοχοι της αγιότητός του. Και πόσα άλλα μας λέει. «Σας ευλόγησα», λέει, «εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια». Στα επουράνια. Το σπίτι μας είναι ως τον ουρανό. Εδώ είμαστε πρόσκαιροι. Σήμερα εδώ, κάπου αύριο, κάπου αλλού, μεθαύριο, κάπου αλλού. Πρόσκαιροι είμαστε, περαστικοί. Πότε φτάσαμε σε αυτή την ηλικία? Ρίχνω καμιά ματιά στον εαυτό μου και λέω πω γέρασα. Πότε έφτασα, πόσο χρονών είμαι τώρα? Βλέπω τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει 25 χρονών, 26, πόσο είναι τώρα? Πω. Να, τι να πει η γιαγιά? Τι να πούνε οι πιο μεγάλοι? Περνάνε τα χρόνια. Ως διανόημα, σαν σκέψη. Και έρχεται ο λόγος του Θεού να μας πει ότι
σε ευλόγησα εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια. Μια μέρα θα κάσουμε στο θρόνο του Ιησού Χριστού, θα κυβερνήσουμε πάνω στον κόσμο, πάνω σε πόλεις. Ευλογημένα πράγματα. Έρχεται ο διάβολος, μας τα παίρνει αυτά από το μυαλό και μας βάζει αυτά τα γήινα, τα χωμάτινα, τα ντουβάρια, τις business, χίλια δυο άλλα πράγματα. Η καρδιά μας πρέπει να είναι στον ουρανό. Πηγαίνω να σας δημάσω τόπο και πάλι έρχομαι για να σας παραλάβω, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Έτσι είναι, είπε ο Χριστός. Θα ξανάρθει να μας πάρει για να είμαστε μαζί του. Και μας λέει στην Α Κορινθίου στον Β 9 με 10 εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας αυτόν. Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψε αυτά δια του πνεύματος αυτού, επειδή το πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Αυτά μας τα έχει αποκαλύψει το πνεύμα του Θεού. Αυτά που ο οφθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν έχουν ανεβεί, δεν τα έχουν φανταστεί οι άνθρωποι. Όλα αυτά τα έχει ετοιμάσει για όλους αυτούς που τον αγαπάνε και τον περιμένουν στη ζωή τους. Αυτή είναι η ευλογία του Θεού. Τώρα έχουμε ένα δεύτερο μέρος. Έρχεται η ευλογία του ανθρώπου. Η ευλογία του ανθρώπου. Η Αγία Γραφή διακρίνει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Είναι οι άνθρωποι που είναι μακριά από τον Θεό και οι άνθρωποι λυτρωμένοι του Χριστού. Οι άνθρωποι που είναι μακριά από τον Χριστό, που δεν θέλουν τον Θεό στη ζωή τους, ακούστε τι λέει για αυτούς. Ψαλμός Ρωθήτα 16-18. Διότι δεν ενεθυμήθη να κάνει έλεος, αλλά κατέτρεξε άνθρωπο πένιτα και πτωχών, δια να θανατώσει το συντετριμένο την καρδία. Επειδή ηγάπησε κατάρα, ας έλθει επ' αυτόν. Επειδή δεν ηθέλησε ευλογία, ας απομακρυνθεί από αυτού. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που δεν θέλουν τον Θεό. Ποιο Θεό καήμερα τώρα, τι Θεό τώρα. Δεν θέλω τον Θεό. Δεν αγάπησαν την ευλογία. Αφού δεν την αγάπησαν και δεν τη θέλουν, ας απομακρυνθεί από αυτούς. Ποιος δεν θέλει τον Θεό. Εδώ σήμερα λένε με το ζόρι πατριά, δεν γίνεται. Πόσο μάλλον τον Θεό, άμα δεν θέλεις τον Θεό, τι να κάνει ο Θεός στη ζωή σου. Δεν ηθέλησαν τον Θεό. Δεν ενεθυμήθη να κάνει έλεος. Κατέτρεξε τους ανθρώπους και τον πένιτα και τον πτωχόν για να θανατώσει το συντετριμένο την καρδιά. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Πολλοί, όχι λίγοι. Πολλοί τέτοιοι υπάρχουν. Και επειδή δεν ηθέλησε ευλογία, ας απομακρυνθεί από αυτού. Μιλάει εδώ ο Δαβίδ για τον ασεβή και το δόλιο. Και η ευλογία είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όποιος έχει τον Χριστό έχει την ευλογία στη ζωή του. Θυμόσαστε, σε αντίθεση με αυτόν, έχουμε τους πιστούς ανθρώπους. Θυμόσαστε τον Ιακώβ, αναφέρεται στη γέννηση του Λάμδα Β 26. Δεν θέλω σε αφήσει να απέλθεις εάν δεν με ευλογήσεις. Ο ένας δεν θέλει την ευλογία, την πετάει μακριά, ο άλλος δεν τον αφήνει να φύγει. Δεν θα σε αφήσω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Και τότε τον ευλόγησε, διότι ενίσχυσας μετά του Θεού και μετά ανθρώπων θέλεις είστε δυνατός, θα είσαι δυνατός στη ζωή σου. Αναφέρεται στο βιβλίο των Κριτών στο Α 14 και είπε προς αυτήν ο Χάλεβ, τι θέλεις? Ή δε είπε προς αυτόν, δώσ' μη ευλογία, επειδή έδωκας εις εμέ γίν με συμβρινήν, δώσ' μη και πηγάς υδάτων. Και έδωκεν εις αυτήν ο Χάλεβ, τα σάνω πηγάς και τα σκάτω πηγάς. Για κοιτάξτε εδώ πέρα, ένας πατέρας ευλογεί την κόρη του και του ζητάει την ευλογία του πατέρα του. Και αυτός λέει την ευλογή και της δίνει τις άνω πηγές και τις κάτω πηγές. Πρώτα τις άνω πηγές, πρώτα τα επουράνια, πρώτα ό,τι έχει σχέση με το Θεό. Την ευλογή, ευλογεί το παιδί του, την κόρη του. Της δίνει τις άνω πηγές και τις κάτω πηγές. Ήταν η Αξάν που παντρεύτηκε τον Γοθονιήλ, η κόρη του Χάλεβ. Και εμείς έχουμε τον ουράνιο πατέρα μας, που ευλογεί εμάς. Και σήμερα το πρωί θέλουμε, θα πρέπει να του ζητήσουμε τη δικιά του την ευλογία. Δώσ' μου Κύριε τις άνω πηγές και τις κάτω πηγές. Όλα τα χρειαζόμαστε. Και την ευλογία του Θεού για τα πνευματικά τα θέματα και για τα υλικά θέματα χρειαζόμαστε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Επίσης στη Γένεση, στο Μη Θήτα 25, έχουμε ένα άλλο πολύ ευλογημένο χωρίο. Δια του Θεού του πατρός σου. Προσέχτε, ένας πατέρας ευλογεί το παιδί του, το γιο του τώρα. Δια του Θεού του πατρός σου, ώστις θέλει σε βοηθεί.
και δια του παντοδυνάμου ως της θέλει σε ευλογεί. Ευλογίας του ουρανού άνωθεν, ευλογίας της αβύσσου κάτωθεν, ευλογίας των μαστών και της μήτρας, ευλογία του πατρός σου υπερίσχυσαν υπέρτας ευλογίας των προγόνων μου έως των υψηλών κορυφών των αιωνίων ωραίων. Θέλους είστε επί της κεφαλής του Ιωσήφ και επί της κεφαλής του εκλεκτού μεταξύ των αδελφών αυτού. Ο πατέρας ευλογεί το γιο του. Πρέπει να ευλογούμε τα παιδιά μας με μεγαλύτερες ευλογίες από αυτές που μας ευλόγησαν οι γονείς μας. Οι ευλογίες, λέει, οι δικές μου υπερίσχυσαν τας ευλογίας των προγόνων μου και είναι έως των υψηλών κορυφών των αιωνίων ωραίων. Πώς πρέπει να ευλογούμε τα παιδιά μας. Ο Θεός του πατρός σου. Πώς να ευλογήσεις ένα παιδί σου όταν εσύ δεν πιστεύεις στο Θεό. Ο Θεός του πατέρα σου. Αυτός θα σε βοηθεί. Αυτός θα σε ευλογεί. Οι ευλογίες του ουρανού άνωθεν θα έλθουν σε σένα και τη αβύσσου σου από κάτωθεν. Τα νερά. Το νερό σημαίνει η ευλογία. Ακόμη και οι ευλογίες των μαστών και της μήτρας. Θα σε ευλογήσει ο Θεός και στην οικογένειά σου. Θα σου χαρίσει παιδιά, εγγόνια, οικογένεια μεγάλη. Δια του παντοδυνάμου ως της πάντοτε θέλει σε ευλογή. Δια του Θεού του πατρός σου. Έτσι ας ευλογούμε και εμείς τα παιδιά μας. Έχει επίσης στον ψαλμό Ροκαπαθήτα 8. Ευλογία Κυρίου εφημάς. Σας ευλογούμε εν το ονόματι του Κυρίου. Τι ωραίο εδάφιο. Όταν τα πρωτοδιάβασα αυτά τα εδάφια και ο Θεός μου μίλησε μέσα στην καρδιά μου με αυτά τα εδάφια, λέω τι ωραίο πράγμα να ευλογήσει τους ανθρώπους με την ευλογία του Κυρίου. Σας ευλογούμε στο όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Κυρίου. Έτσι πρέπει να ευλογούμε τα αδέλφια μας. Σας ευλογούμε στο όνομα του Κυρίου. Στο όνομα του Κυρίου. Και στην προς Ρωμαίους επιστολή στο Ιωταβήτα 14. Ευλογείτε τους καταδιώκοντας ημάς. Ακόμη και αυτούς που μας καταδιώκουν, μας κυνηγάνε, μας βρίζουν. Ακόμη και αυτούς να τους ευλογούμε. Για ποιο λόγο? Γιατί λέει στο Δευτερονόμιο, στο ΚΓ 5, ο Θεός μετέβαλε την κατάρα σε ευλογία. Μπορεί κάποιος να σε καταργέται και ο Θεός αυτή την κατάρα να τη μετατρέπει σε ευλογία. Σε ευλογία. Θυμόσαστε, ποιος ήταν αυτός, ο Σιμεΐ, που είχε πάει από την άλλη μεριά και φώναζε και κατηγορούσε και βλαστημούσε τον Δαβίδ. Και λέει ο αρχιστράτηγος εκεί του Δαβίδ, να πάλι να του κόψω το κεφαλάκι έτσι. Μια στιγμή να τον καθαρίσω να φύγει από τη μέση. Σε καταργέται. Και λέει ο άνθρωπος του Θεού, άστον λέει. Ο Θεός τον έχει βάλει εκεί για να λέει αυτά τα πράγματα. Άστον λέει. Ο Θεός θα μετατρέψει την κατάρα σε ευλογία. Εμείς αν είμαστε. Τι είναι αυτά τα οποία λες. Ο αρχιστράτηγος. Πάω να τον καθαρίσω να τελειώνουμε. Άστον λέει. Ο Θεός τον έβαλε. Μας κατηγορούνε. Πολλές φορές μας κατηγορούν άδικα. Ο Θεός αυτή την κατάρα που μας κατηγορούνε και λένε εναντίον μας τη μετατρέπει σε ευλογία. Ο Θεός τα μεταβάλλει αυτά. Εμείς ας ευλογούμε όλους τους ανθρώπους, ακόμη και τους εχθρούς μας. Ευλογείτε και μην καταράστε. Στο βιβλίο του Νεεμία, στο Θήτα 5 μας λέει, σηκώθητε. Ευλογήσατε Κύριον το Θεόν ημών από το αιώνος και έως το αιώνος και ας είναι Θεέ ευλογημένο το ένδοξό σου όνομα. Το υπέρτατον πάσης ευλογίας και ενέσεως. Το όνομα του Κυρίου μας είναι ευλογημένο και ένδοξο. Το όνομα. Και όταν λέμε όνομα δεν λέμε ο Νίκος, ο Κώστας, ο Ανδρέας και αυτό. Το όνομα μας παρουσιάζει τις ιδιότητες που έχει το κάθε άτομο. Όταν λέμε Γιάννης έρχεται στο μυαλό μας. Ο Γιάννης πώς είναι, πώς συμπεριφέρεται, τι ιδιότητες έχει. Τι χαρακτήρα έχει. Το όνομα φανερώνει το χαρακτήρα του Θεού και με αυτό μας λέει ευλογημένο το ένδοξό σου όνομα, το υπέρτατον πάσης ευλογίας. Και έχουμε και το όνομα του Ιησού Χριστού, το υπερπάν όνομα. Το όνομα του Ιησού Χριστού και να επικαλούμεθα το όνομα του Κυρίου. Πολλές φορές έχουμε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου και μας έχει βγάλει από αδιέξοδα. Θυμάμαι μια φορά γυρνάγαμε από το Καρπενήσι. Ήταν η Βούλα Έγκυος, είμαστε με ένα άλλο ζευγάρι και δεν ξέρω, ήταν χειμώνας, Καρπενήσι πάνω και σε μια στροφή κάπου που κάναμε, κάπου είχε
πάγο από κάτω. Και έφυγε το αμάξι και οι δύο ρόδες σχεδόν βρέθηκαν μπροστά στον κρεμό. Και το μόνο που είχαν προλάβει να πούμε, κύριε Ιησού, και σταμάτησε εκεί. Σκοτωνόμαστε εκεί τέσσερις. Ή πέντε μάλλον. Ναι. Το όνομα του Κυρίου! Να επικαλούμεθα το όνομα του Κυρίου, γιατί το όνομα του Κυρίου είναι αυτό το οποίο μας ευλογεί. Οι ιδιότητες του Θεού είναι παντοδύναμος ο Κύριος. Στο Β' Χρονικών, στο κάπου 26 λέει, και την τετάρτη ημέρα συνήχθησαν εν την κοιλάδη της ευλογίας, διότι εκεί ευλόγησαν τον Κύριον, δια τούτο ονομάστη το όνομα του τόπου εκείνου κοιλάς ευλογίας έως της ημέρας ταύτης. Οι κοιλάδες των ευλογιών που έχουμε στη ζωή μας. Πόσες φορές μας έχει ευλογήσει ο Θεός στη ζωή μας. Από πού μας έβγαλε, πού είμαστε, πού μας έφερε, τι προορισμό αιώνιο έχουμε, τι ευλογίες έχει φέρει και στην οικογενειακή μας ζωή, στην επαγγελματική μας ζωή, από πόσα μας έχει περάσει ο Θεός και πόσες φορές έχουμε δει το Άγιο χέρι Του να ενεργεί στη ζωή μας. Είναι οι κοιλάδες των ευλογιών που πρέπει να τις θυμόμαστε και να μην τις ξεχνάμε. Θέλω τώρα να αφιερώσω ένα εδάφιο πάρα πολύ σπουδαίο, πριν ψάλουμε έναν ύμνο, και θέλω να το αφιερώσω σε όλες τις οικογένειες. Είναι στο Β' Σαμουήλ κεφάλαιο Ζήτα 28 και 29. Β' Σαμουήλ κεφάλαιο Ζήτα 28 με 9. Και τώρα, Δέσποτα Κύριε, Συ είσαι ο Θεός και οι λόγοι Σου θέλουσι είστε αληθινοί και Συ υπεσχέθης τα αγαθά ταύτα προς τον δούλο Σου. Τώρα λοιπόν ευδόκισον να ευλογήσεις τον οίκον του δούλου Σου, δια να είναι ενώπιό Σου εις τον αιώνα. Διότι Συ Δέσποτα Κύριε ελάλησας και υπό της ευλογίας Σου ας είναι ο οίκος του δούλου Σου ευλογημένος εις τον αιώνα. Τι ωραίο εδάφιο. Κάθε πρωί που σηκωνόμαστε και βγαίνουμε από το σπίτι μας, αυτό το εδάφιο πρέπει να το λέμε στον Κύριο. Κύριε, εσύ ευδόκησες να ευλογήσεις τον οίκο μου, τον οίκο του δούλου σου. Εσύ να ευλογήσεις και να ευλογήσεις το σπιτικό μου. Δια να είναι ενώπιό σου εις τον αιώνα. Διότι εσύ Δέσποτα Κύριε ελάλησες. Και υπό της ευλογίας σου, κάτω από τη δικιά σου ευλογία, ας είναι ο οίκος του δούλου σου ευλογημένος εις τον αιώνα. Τα σπίτια μας είναι ευλογημένα όταν είναι κάτω από την ευλογία του Θεού. Μόνο όταν έχουμε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας, τότε θα είμαστε ευτυχισμένοι άνθρωποι. Και τα σπίτια μας θα είναι ευλογημένα, και όχι ευλογημένα για αυτή τη ζωή, ευλογημένα εις τον αιώνα. Να δούμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα δυσέγγωνα, στα πόδια του Χριστού. Για να είναι ευλογημένα στον αιώνα, να ζήσουν μαζί μας την ατέλειωτη αιωνιότητα. Και πρέπει να τον ζητάμε αυτό από τον Κύριο. Κύριε, ευδόκησε να ευλογήσεις τον οίκο του δούλου σου. Κύριε, εσύ ευδόκησε να ευλογήσεις με τις δικές σου τις ευλογίες το σπιτικό μου. Αυτή ήταν η προσευχή του Δαβίδ.

0: Πατέρα μας Άγιε, αφιερώνουμε τη ζωή μας στα δικά σου τα χέρια και ζητάμε τη δικιά σου την ευλογία να έρθει στα σπίτια μας, η δικιά σου ευλογία να έρθει στις οικογένειές μας. Μακάρι να δούμε όλα μας τα παιδιά, όλα μας τα εγγόνια στα πόδια τα δικά σου να θες, σε δοξάζουν και να σε τιμούν στη ζωή τους. Ευλόγησε τον καθένα από εμάς και δώσε μας μερικά λόγια μέσα από το Λόγο σου, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Στο ψαλμό Λάμδα Ζήτα 25 μας αναφέρει ο Θεός. Είναι η εμπειρία ενός ανθρώπου του Θεού που λέει «Νέος ήμην και ήδη εγύρασα και δεν είδον δίκαιον εγκαταλελειμμένο ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτον». Μερικοί σταματάνε μέχρι εκεί, αλλά δεν είναι μέχρι εκεί, συνεχίζει το εδάφιο. «Όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει και το σπέρμα αυτού είναι εις ευλογίαν». Τι εμπειρία αυτή. «Ήμουνα νέος και γέρασα και δεν είδα, λέει, δίκαιον άνθρωπο εγκαταλελειμμένο ούτε το σπέρμα του να ζητάει ψωμί». Πώς έχει ευλογήσει ο Θεός. «Και όχι μόνο αυτό, δεν είδα κάποιον δίκαιον να έχει εγκαταλειφθεί και να ζητάει ψωμί, να ζητιανεύει, να μην έχει δουλειά, να μην έχει χρήματα, να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί, αλλά όλη την ημέρα αυτός σε λέει και δανείζει και το σπέρμα του είναι εις ευλογία και τα παιδιά του και τα εγγόνια του είναι ευλογημένα». Εάν κάποιος είναι δίκαιος, και δίκαιος είναι αυτός που τον έχει δικαιώσει ο Θεός. Προσέξτε να ακούσετε κάτι. «Η μνήμη του δικαίου είναι με τα ευλογίας, το δε όνομα των ασεβών σύπεται». Παροιμίες Ιώτα 7. Ο Μάρξ Τζιούξ, ο Αμερικανός αθεϊστής, έζησε μια ασεβή ζωή, παντρεύτηκε μια ασεβή κόρη και από το γάμο τους αυτό βγήκαν 310 ζητιάνοι, 150 εγκληματίες, 7 φωνιάδες, 100 μπεκρίδες και περισσότερες από τις μισές γυναίκες από γόνους ήταν πόρνες. Όμως, δόξα τω Θεώ, η ιστορία δουλεύει και με τον αντίθετο τρόπο. Υπάρχουν στοιχεία ενός ανθρώπου του Θεού, του Ιωνάθαν Έντουαρς, που ήταν σύγχρονος του Τζιούξ και ο οποίος παντρεύτηκε μια χριστιανή κοπέλα, Ευσεβή. Σε μια έρευνα που έγινε γύρω από 1394 απογόνους τους, διαπιστώθηκε ότι από αυτούς 13 έγιναν πριτάνης πανεπιστημίων, 65 καθηγητές πανεπιστημίων, 3 γερουσιαστές των Ηνωμένων Πολιτειών, 30 δικαστές, 100 δικηγόροι, 60 γιατροί, 75 αξιωματικοί του στρατού, 100 ιεροκήρυκες και ιεραπόστολοι, 60 διάσημοι συγγραφείς, ένας αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, 80 ανώτατοι δημόσιοι λειτουργοί, 295 πτυχιούχοι πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων μερικοί έγιναν κυβερνήτες πολιτειών και πρεσβευτές. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της απιστίας και της πίστεως στους απογόνους. Πώς εργάζεται ο Θεός?
1: «Δεν θέλω την ευλογία του Θεού. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα».
0: Ας απομακρυνθεί η ευλογία από αυτόν. Αλλά υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι όπως είμαστε εμείς που αγαπάμε το Θεό και θέλουμε την ευλογία του Θεού.
1: Εμείς ανήκουμε σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία του Έντουαρτς. Οι άλλοι ανήκουν στην πρώτη.
0: Και τα αποτελέσματα μετράνε. Πού οδηγούν. Πού οδηγεί η ευλογία του Θεού και πού οδηγούν τα υπόλοιπα.
1: Αναφέρεται στο βιβλίο της Γέννησης το Λάμδα Θήτα 3 με 5 «Και είδε ο Κύριος αυτόν ότι ο Κύριος ήτο μετ' αυτού και ευόδωνε ο Κύριος εις τα σκήρας αυτού πάντα όσα έκαμνε. Και έβρικε ο Ιωσήφ χάριν έμπροσθεν αυτού και υπηρέθη αυτόν και κατέστησε αυτόν επιστάτη επί των οίκων αυτού και πάντα όσα είχε παρέδοκε εις τα σκήρας αυτού. Και εξ εκείνου του καιρού αφού κατέστησε αυτόν επιστάτη επί των οίκων αυτού και επί πάντων όσα είχε ευλόγησε ο Κύριος των οίκων του Αιγυπτίου εξαιτίας του Ιωσήφ. Και είτε η ευλογία του Κυρίου επί πάντα όσα είχε εν το οίκο και εν της ακρής».
0: Τι ευλογία, Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Όπου ακουμπήσεις το χέρι σου θα γίνεται ευλογία.
1: Ο ευλογημένος άνθρωπος όπου και να είναι είναι ευλογημένος. Και εδώ ευλόγησε, λέει, ο Κύριος τον οίκον του Αιγυπτίου εξαιτίας του Ιωσήφ. Και το ερώτημα είναι αν γινόμαστε ευλογία εκεί που είμαστε. Στη δουλειά μας, στη γειτονιά μας, στην περιοχή μας. Γινόμαστε ευλογία στο περιβάλλον μας, στην εκκλησία, στην εργασία. Ή καμιά φορά, επαληθεύεται αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, καμιά φορά λέει, βλαστημείτε το όνομα του Κυρίου εξαιτίας σας. Ο Θεός να μας βοηθήσει, όπου και να είμαστε μια ευλογία για τον Κύριο. Στις παροιμίες στο Ιώτα Α11 λέει, δια της ευλογίας των ευθέων υψώνεται πόλης και δια του στόματος των ασεβών καταστρέφεται. Δια της ευλογίας των δικαίων πρέπει να προσευχόμαστε για την πόλη μας. Η πόλη αυτή μπορεί να υψωθεί μόνο δια της ευλογίας των δικαίων. Αλλιώς με το στόμα των ασεβών καταστρέφεται. Και πρέπει να προσέξουμε και ένα εδάφιο το οποίο μας λέει στην επιστολή του Ιακώβου στο γάμα 8. Τη γλώσσα όμως σου δεις των ανθρώπων δύναται να δαμάσει. Είναι ακράτη των κακών, μεστή θανατηφόρου φαρμάκου. Δι' αυτής ευλογούμε τον Θεόν και Πατέρα και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους, τους καθομοίωση Θεού πλασθέντας. Εκ του στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, ταύτα να γίνονται έτσι. Μήπως η πηγή από τις αυτής τρύπης αναβρεί το γλυκί και το πικρό. Δεν πρέπει από το στόμα μας να βγαίνει και ευλογία και κατάρα. Ή το ένα πρέπει να βγαίνει το άλλο. Και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, από το σώμα μας να βγαίνει μόνο ευλογία. Δεν βγαίνει από την πηγή, από την ίδια πηγή και πικρό και γλυκό νερό. Ένα από τα δύο πρέπει να βγαίνει. Και εδώ μας το φανερώνει ο Θεός και μας λέει πρέπει να δαμάζουμε τη γλώσσα μας. Να δαμάζουμε τη γλώσσα μας και να ευλογούμε με τη γλώσσα μας τον Θεό και Πατέρα και να μην καταρώμεθα τους ανθρώπους. Α Πέτρου Γ 9. Μη αποδίδετε κακόν αντικακού ή λιδωρίαν αντιλιδωρίας, αλλά του εναντίον ευλογούντες. Επειδή εξεύρετε ότι εις τούτο προσεκλήθητε, δια να κληρονομήσετε ευλογία. Προσκληθήκαμε από το Θεό για να κληρονομήσουμε ευλογία από το Θεό. Άρα λοιπόν, να μην αποδίδουμε κακόν αντικακού αλλά και λιδωρίας αντιλιδωρίας, αλλά το εναντίον να ευλογούμε, γιατί έχουμε μια τέτοια πρόσκληση. Τι πρόσκληση είναι αυτή? Είναι πρόσκληση για να κληρονομήσουμε ευλογία. Και από την ευλογία που θα κληρονομήσουμε πρέπει να δίνουμε στους ανθρώπους. Τώρα μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχουν και μερικές ειδικές κατηγορίες ευλογιών που τις δίνει ο Θεός στα παιδιά Του. Η πρώτη είναι η ευλογία του απολυμένου που έρχεται σε μας. Αναφέρεται στον Ιώβ στο Καπαθήτα 12, διότι οι ελευθέρουν των πτωχών βοώντα και των ορφανών μη έχοντα βοηθών. Και η ευλογία του απολυμένου ήρχε το εις εμέ και την καρδία της χείρας έφρενον. Πολλές φορές βοηθούμε ανθρώπους που δεν μπορούν, που έχουν προβλήματα, δυσκολίες, που δεν έχουν κάποιον βοηθόν και λέει η ευλογία αυτών των ανθρώπων έρχεται πάνω μας, του απολυμένου έρχεται σε εμάς. Μας αναφέρεται επίσης η ευλογία των ιερέων που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη στον Ιεζεκίου, στο Μιδέλτα 30, την απαρχή της ζήμης σας θέλετε δίδει στον ιερέα, δια να επαναπαύσει την ευλογία εις τους οίκους σας. Παλιά εποχή. Σήμερα δεν έχουμε ιερέα, έχουμε τον αρχιερέα των μόνων, που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο αρχιερέας μας, και αυτός επαναπαύει την ευλογία πάνω στα σπίτια μας. Υπάρχει επίσης η ευλογία των δεκάτων, που αναφέρεται εκεί στο Μαλαχία, στο γάμα 10, φέρετε σε μένα τα δέκατα στην αποθήκη μου, δια να είναι τροφή στον οίκο μου, και δοκιμάστε με τώρα, λέγει ο Κύριος. Ποιος Κύριος? Ο Κύριος των δυνάμεων. Εάν δεν σας ανοίξω τους καταράχτες του ουρανού και χαίω την ευλογία μου εις εσάς, ώστε να μην αρκεί τόπος διαχθείς. Το έχουμε δοκιμάσει αυτό το εδάφιο. Η ευλογία του Θεού. Όσο δίνουμε τόσο παίρνουμε. Όσο δαπανούμε τόσα περισσότερα μας δίνει ο Κύριος. Η ευλογία. Θα ανοίξω, λέει, τους καταράχτες του ουρανού και θα εκχαίω την ευλογία μου σε εσάς, ώστε να μην αρκεί τόπος για αυτήν. Αναφέρεται επίσης μια τέταρτη ειδική ευλογία στην προς Ρωμαίους στο Κετά Ε 29, εξεύρω δε ότι ερχόμενος προς εσάς θέλω ελθεί με αυθονία της ευλογίας του Ευαγγελίου του Χριστού.
0: η αυθονία της ευλογίας του Ευαγγελίου του Χριστού. Έτσι πρέπει να πηγαίνουμε στα αδέλφια μας. Όπου να πηγαίνουμε, πρέπει να πηγαίνουμε με την αυθονία της ευλογίας του Ευαγγελίου του Χριστού. Και για να έχουμε αυτή την αυθονία του Ευαγγελίου του Χριστού, πρέπει να μελετάμε το Ευαγγέλιο, να το ξέρουμε, να γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού, για να μπορούμε να δίνουμε κι εμείς ευλογία στους άλλους. Και υπάρχει και η ευλογία του δείπνου του Κυρίου. Α Κορινθίους 2:16, το ποτήριον της ευλογίας, το οποίο ευλογούμε, δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού, ο άρτος τον οποίον κόπτομε δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού, διότι εις άρτος και εν σώμα είμεθα οι πολλοί, επειδή οι πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομαι. Υπάρχει μια ειδική ευλογία πάνω σε αυτό. Όποιος κάθεται στον δείπνο και τιμά τον Θεόν, εκπληρώνει την υγεία την οποία έχει δώσει ο Θεός, ότι πρέπει να τον θυμόμαστε. Και πώς τον θυμόμαστε? Μένοντας στον δείπνο του Κυρίου. Είναι μια ειδική ευλογία που έρχεται πάνω μας, πάνω στη ζωή μας, το ποτήριο της ευλογίας. Και τελειώνω με δύο εδάφια, Αποκάλυψης ε 11 και 12. Και είδον και ήκουσα φωνή αγγέλων πολλών κυκλώθεν του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων, και είτο ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων λέγοντες με τα φωνής μεγάλης: άξιον είναι το αρνίον το εσφαγμένον να λάβει δύναμη και πλούτο και σοφία και ισχύ και τιμή και δόξα και ευλογία. Η ευλογία δίνεται στον Ιησού Χριστό. Άξιο το αρνίον το εσφαγμένον να λάβει τη δύναμη, το πλούτο, τη σοφία, την ισχύ, την τιμή και τη δόξα και την ευλογία. Και το τελευταίο εδάφιο Αποκάλυψης, Ζήτα 11 και 12. Και πάντες οι άγγελοι είστα το κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων και έπεσαν κατά πρόσωπον ενώπιον του θρόνου και προσεκίνησαν τον Θεό λέγοντες: αμήν, η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύ ανήκει εις τον Θεόν ημών, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η ευλογία ανήκει στο Θεό μας. Η ευλογία ανήκει στο Θεό, και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύ ανήκει στο Θεόν, εις τον Θεόν ημών, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός να ευλογήσει το Λόγο Του. Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ο Θεός να μας χαρίσει τη δικιά Του την ευλογία στη ζωή μας, την προσωπική, την οικογενειακή και την εκκλησιαστική. Ο Θεός να ευλογήσει όλους μας. Πατέρα μας Άγιε, μέσα από καρδιές λυτρωμένες, σου στέλνουμε το ευχαριστώ μας για την αιώνια λύτρωση που φέρες στη ζωή μας. Άνοιξες τα μάτια μας τα πνευματικά και σε γνωρίσαμε. Έβαλες προορισμό αιώνιο μέσα στη ζωή μας. Μπήκε μέσα μας η ελπίδα του ουρανού, μια μέρα θα έρθουμε να ζήσουμε αιώνια κοντά σου. Ας είναι δοξασμένο το δικό σου το Άγιο όνομα. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα οποία μας αποκάλυψες και σήμερα. Ζητάμε τη δικιά σου την ευλογία, Κύριε, στη ζωή μας. Θέλουμε εσύ να ευλογήσεις την κάθε οικογένεια. Θέλουμε εσύ να ευλογήσεις τον καθένα μας ξεχωριστά. Και δώσε μας, σε παρακαλούμε, τη χάρη και τη δύναμη να υπακούμε στις εντολές σου, να εκτελούμε αυτά τα οποία μας λες, να περπατάμε στο δικό σου τον δρόμο και να είμαστε άγιοι και καθαροί όπως εσύ μας θέλεις, άγρυπνοι, φρόνιμοι, να προσμένουμε τη μακαρία ελπίδα, να προσμένουμε σένα να έρθεις να μας παραλάβεις. Παρακαλούμε πολύ, ευλόγησε και την περιοχή μας εδώ, ευλόγησε την πόλη μας εδώ, Κύριε. Φέρε ψυχές στα πόδια σου, οδήγησε ανθρώπους στη σωτηρία σου, αφύπνισε ψυχές, σε παρακαλούμε πολύ. Ας έχει δόξα το δικό σου το Άγιο όνομα. Τώρα σε παρακαλούμε να μας απολύσεις με τη δικιά σου τη χαρά και την ειρήνη μέσα στην καρδιά μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού, εν πνεύματι Αγίο. Αμήν, Κύριε.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Σε ευλογούμεν, σε δοξάζομαι, σε μεγαλύνομαι ο Θεέ μας για την αγάπη Σου την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες απ' αρχής. Πολύ σε ευχαριστούμεν για τα ένδοξα σχέδιά Σου για μας τα όντα τα αμαρτωλά τα οποία είχαμε ξεπέσει, απομακρυνθεί τόσο μηδαμινή μπροστά Σου. Αλλά όμως η αγάπη Σου μας ανεζήτησε και μας ευρύκε. Πολύ σε ευχαριστούμεν για το έργο του Ιησού Χριστού, για τα σχέδια της αγάπης Σου εν Χριστώ, ότι το μονογενή Σου Υιόν δεν ελυπήθηκες, αλλά τον εθυσίασες στο Γολγοθά και τον έδωσες λύτρο μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμεν για τη θυσία αυτή, η οποία έχει τόση μεγάλη αξία στα μάτια τα δικά Σου, ώστε εμείς αμαρτωλοί, χαμένοι, αποκομμένοι και επαναστατημένοι

πάντοτε να γινόμεθα δεκτοί από σένα. Πολύ σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το Άγιο, το αγαθό, με το οποίο μας έχρισες, το οποίο κατοικεί μέσα μας, το οποίο μας μιλάει για σε και μας αποκαλύπτει τα σχέδιά σου και μας ενώνει μαζί σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το Άγιον που κτίζει το Χριστό μέσα στις καρδιές μας. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο ευλογών, ευλόγησέ μας. Άνοιξε τους ουρανούς σου, βρέξε βροχές αθόρυβες ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές όλων μας και πλημμύρισέ μας με την παρουσία σου και μεγάλυνε τον Υιόν της αγάπης σου τον Ιησού Χριστόν στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Ιδιαίτερα σε παρακαλούμε για τον τόπο μας, για τη χώρα μας, να την επισκεφθείς, να κάνεις έλεος, να επισκεφθείς άρχοντες και αρχομένους και να κλείνεις τα γονατά τους στην υπακοή του Ευαγγελίου σου, στη λατρεία του προσώπου σου, σ' αφύπνιση πραγματική ενωπιών σου. Παρακαλούμε για τα γύρω έθνη και όλο το πρόσωπο της γης. Δώσε, Κύριε, ειρήνη στα όρια μας, κύκλο, και δώσε περιθώρια χάριτος και λέους, ώστε ψυχές ειλικρινά να μετανοήσουν και να επιστραφούν και να ζητήσουν το πρόσωπον σου. Παρακαλούμε πολύ για όλο το πρόσωπο της γης, για το λαό σου τον Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης σε μετάνοια και επιστροφή, ώστε να ζητήσει τον Μεσσία, τον Λυτρωτή. Μείνε μαζί μας. Ετοίμασε την Εκκλησία σου για την ημέρα τη μεγάλη της συναντήσεως μαζί σου, την ημέρα της αρπαγής. Όλα τούτα όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα σου, την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω τον ψαλμό ρόκαπα έψιλον και ένα τμήμα από τον ρόκαπα ζήτα. Οι πεπιθώτες επί Κύριον είναι ως το όρος Σιών, το οποίο δεν θέλει σαλευθεί, εις τον αιώνα διαμένει. Καθώς η Ιερουσαλήμ κυκλώνεται υπό τον ωραίον, ούτως ο Κύριος κυκλώνει τον λαόν αυτού από του νυν και έως του αιώνος. Διότι δεν θέλει διαμένει ράβδος της ασεβίας επί των κλήρων των δικαίων, για να μη εκτείνωση η δίκαιη τας χείρας αυτών εις την ανομία. Αγαθοποίησε, Κύριε, τους αγαθούς και τους ευθύς στην καρδία, τους δε εκκλίνοντας εις τα σκολιάς οδούς αυτών, ο Κύριος θέλει απαγάγει αυτούς μετά των εργαζομένων την ανομία. Και στον ψαλμόρο κάπα ζήτα, εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν κοπιάζους οι οικοδομούντες αυτών. Εάν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλην, επιτέλους, εις μάτιν αγρυπνεί ο φυλάτων. Μάταιον είναι εις εσάς να σηκώνεστε πρωί, να πλαγιάζετε αργά, τρώγοντες τον άρτον του κόπου. Ο Κύριος βεβαίως δίδει ύπνον εις των αγαπητών αυτού. Υπάρχει μία αρρώστια η οποία είναι μητέρα πάσης άλλης ασθενείας κατά την κρίση μου. Γιατρός δεν είναι, αλλά θα το πούν και οι γιατροί. Και η οποία αρρώστια θανατώνει, έχει θανατώσει και θανατώνει πολλούς περισσότερους από τον καρκίνο και το AIDS. Και τα θύματα της ξεπερνάνε και τα θύματα των καρδιακών παθήσεων και τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων και τα θύματα της ρύπανσης. Αναμφισβήτητα θα λέτε μέσα σας ποια είναι η αρρώστια αυτή. Και όμως είναι μια αρρώστια περί της οποίας ομιλεί ο Λόγος του Θεού και από την οποία πάσχουν το σύνολο σχεδόν των ανθρώπων. Αυτή είναι η μέρημνα. Θα πείτε όλοι σας αστεία πράγματα. Η μέρημνα, βεβαίως η μέρημνα, λέγει ο Λόγος του Θεού. Αυτή η αγωνιώδης ανησυχία, η αγχώδης ανησυχία και ταραχή στην αντιμετώπιση των καταστάσεων και του μέλλοντος του ανθρώπου, από τον κάθε άνθρωπο. Υπάρχει καμία αμφιβολία
ότι αυτή η στάση της ανθρώπινης ψυχής μπροστά στα γεγονότα της ζωής, στις καταστάσεις, στο μέλλον, στην αντιμετώπιση των πραγμάτων, αυτή η αγωνία και το άγχος είναι γενεσιουργό μέσα στον άνθρωπο, το άγχος αυτό και η αγωνία αυτή γενεσιουργός πάσης άλλης ασθενείας, τα νεύρα σπάζουν από αυτήν την αγωνία. Οι άνθρωποι τρελαίνονται πολλές φορές από αυτή την αγωνία. Καρκίνοι εμφανίζονται από αυτή την αγωνία και την ταραχή. Καρδιές τους πιάνουν από αυτή την αγωνία και την ταραχή. Τα θύματα της γυρνάνε στους δρόμους αλόφρονες και τρέχουν μεριμνούντες, αγωνιούντες. Και τη νύχτα δεν κοιμούνται με κανένα τρόπο. Από αγωνία, όχι από άλλους λόγους. Να μην κοιμηθείς γιατί και ο διάβολος σου κάνει μια επίθεση. Από αγωνία για να αντιμετωπίσουν τα πράγματα και το μέλλον. Και τα ηρεμιστικά κάνουν συλλογές ολόκληρες από ηρεμιστικά κοντά τους. Η μέριμνα λοιπόν, αυτήν την οποία υπεγράμμισε και ο Ιησούς Χριστός. Η μέριμνα η οποία άλλοτε δεν υπήρχε. Μπορεί να φανταστεί κανείς εκεί στον κήπο της Εδέμ την ανθρώπινη ζωή. Διότι εκεί πρωτοεμφανίζεται αυτό το αγκάθι, το δηλητηριασμένο, που δηλητηριάζει ολόκληρη την ζωή και την ψυχή του ανθρώπου. Υπήρξε καιρός που μέσα στον κήπο εκείνο της Εδέμ ο άνθρωπος εζούσε ήσυχος, γαλήνιος, στηριγμένος, εμπεπιστευμένος στα χέρια του Θεού. Δεν υπήρχε τίποτα που να τον ταράσει. Ήτανε τόσο φυσικό να αναπαύεται και να εμπιστεύεται στα χέρια του Δημιουργού. Και πόσο θα πρέπει να ήταν ωραία εκείνη η ζωή. Μια ζωή ξεγνιασιάς, μια ζωή αναπαύσεως και εμπιστοσύνης στα χέρια του Δημιουργού. Ώσπου από κάποια χαραμάδα μπήκε το αγκάθι αυτό, η αρρώστια αυτή μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Και αυτή η χαραμάδα που άφησε ανοιχτό δρόμο στην μέριμνα να μπει και να τυλίξει την ανθρώπινη καρδιά και να κυκλώσει την ανθρώπινη θέληση, να θολώσει τη φαντασία και τη σκέψη του ανθρώπου, να την κάνει να βλέπει μπροστά της παντού και γύρω της εχθρούς και δυσκολίες, η μέριμνα εμπήκε από τη χαραμάδα που λέγεται αμαρτία. Σαν ο άνθρωπος αμάρτησε, σαν ο άνθρωπος αποστάτησε, εκείνη πρόβαλε μέσα στη ζωή του και τον κύκλωσε. Γιατί ο άνθρωπος ανέλαβε να σηκώσει στους αδύνατους ώμους του όλο το φορτίο της ζωής. Και ήταν το φορτίο αυτό τόσο βαρύ, κυριολεκτικά αβάσταχτο. Πώς να το σηκώσει ο άνθρωπος? Μα δεν είχε πλαστεί για αυτό το σκοπό. Ο Δημιουργός δεν τον έπλασε για να σηκώσει το φορτίο της ζωής. Ακριβώς το γεγονός ότι τον φέρνει στην ύπαρξη κάποιος άλλος και όχι ο ίδιος ο εαυτός του. Δεν φαντάζομαι κανείς να σκέπτεται μέσα του ότι ο ίδιος ο εαυτός του έφερε τον εαυτόν του στη ζωή. Άλλος σε δημιούργησε, άλλος σε έπλασε και σε έπλασε θαυμαστά. Και μόνο το γεγονός, λέγω, της δημιουργίας σου από κάποιον άλλον θα πρέπει και θα έπρεπε να σε γεμίζει με ησυχία και εμπιστοσύνη μέσα σου ότι αυτός ο οποίος σε έφερε στην ύπαρξη πρέπει να έχει αναλάβει και την υποχρέωση να σε συντηρήσει. Από εκείνη τη στιγμή που σε έφτιαξε και έπειτα η ζωή, όλη η πορεία έπρεπε να είναι κανονικά στα χέρια εκείνου. Και έτσι ήταν. Και έτσι ανέλαβε ο Θεός και έτσι σε έφτιαξε, σε τύλιξε με ανάγκες, διότι ο άνθρωπος είναι μια δέσμη αναγκών. Πρέπει να αναπνεύσεις, ανάγκη να αναπνεύσεις, ανάγκη να δεις, ανάγκη να ακούσεις, ανάγκη να φας, ανάγκη να πιείς, ανάγκη να μάθεις. Μια δέσμη αναγκών είναι ο άνθρωπος. Και αφού λοιπόν σε κατασκεύασε έτσι, ήτανε ευεξήγητο, ευεξήγητη η συνέπεια. Ότι σε σένα το όν, το πλάσμα, το γεμάτο από ανάγκες, στυλιγμένο από ανάγκες, εκείνος ο αγαθός δημιουργός θα έπρεπε να σου χορηγεί και να σου παρέχει όλα τα μέσα για τη ζωή. Για μια ζωή
όπως την είχε αυτός προγραμματίσει.

θεία του και τι αποτελέσματα φέρνει στον άνθρωπο, στον οργανισμό του ανθρώπου. Σκέφτηκες ποτέ τα νεφρά σου? Σαν αρρώστησε ο αδελφός μου ο γιατρός και πέθανε τότε από τα νεφρά, τότε έμαθα και πληροφορήθηκα ότι σε κάθε νεφρό μέσα υπάρχει σωλήνας. Πόσος λέτε? Πόσος? 40 χιλιόμετρα σωλήνας, τυλιγμένος μέσα στο νεφράκι εκείνο, για να καθαρίζει τα ούρα, από το αίμα, από τα ούρα. 40 χιλιόμετρα. Και μου είχε κάνει τόση μεγάλη εντύπωση. Και είπα, πόσο σοφός είσαι, πόσο θαυμαστός είσαι. Ένας σωλήνας όσο από εδώ στα Μέγαρα. Στο νεφρό σου, στο κάθε νεφρό. Είναι πραγματικά θαυμαστός. Και αυτή η σοφία, λέγω, με την οποία σε κατασκεύασε, αποτελεί από την άλλη μεριά εγγύηση της αγαθότητός του. Ότι η αγαθότης του και θα σε συντηρήσει και δεν θα σε εγκαταλείψει και δεν θα σε αφήσει, αλλά θα είναι μαζί σου σε όλη την πορεία της ζωής. Μπήκε όμως η μέρημνα και κοιτάξτε τι γίνεται. Θυμηθείτε το δεύτερο ψαλμό που διαβάσαμε. Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, μάταιο εις μάτιν κοπιάζουν οι οικοδομούντες αυτό. Εάν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλην, εις μάτιν ο αγρυπνών και ο φυλάτων. Αγρυπνεί ο φυλάτων. Μάταιο σε εσάς να σηκώνεστε πρωί, μάταιο να πλαγιάζετε αργά, τρώγοντες τον άρτον του κόπου. Δεν έρχεται έτσι η χαρά και η ευτυχία μες στη ζωή. Με τον πολύ κόπο, με το πολύ ξόδιασμα του εαυτού σου, με την αγρύπνια και με την ανησυχία, δεν είναι έτσι που έρχεται η ευτυχία. Μάταιο. Και αυτό το μάταιο, το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε, καταλαμβάνει ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου. Από τον καιρό που ο άνθρωπος πλέον αποστάτησε από το Θεό και ανέλαβε ο ίδιος επάνω στους ώμους του το φορτίο της ζωής, θα μπορούσε να γράψει κανείς σε όλη τη ζωή του επάνω το μότο τούτο: μάταιο. Μάταιη προσπάθεια, η κάθε προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος για να συντηρηθεί, για να αυξηθεί, για να μεγαλώσει, για να πλουτίσει, για να αποκτήσει. Μάταιο. Δεν έρχεται έτσι για να ευτυχήσει. Η ευτυχία είναι δώρον που έρχεται από πάνω από το Θεό. Η χαρά είναι δώρον που έρχεται από πάνω από το Θεό. Η ζωή είναι δώρον που έρχεται από πάνω από το Θεό. Και αν εκείνος δεν τη δώσει, μπορεί να έχεις γεμάτες τις αποθήκες σου από υλικά αγαθά και γεμάτες τις τράπεζες όλες από καταθέσεις και να πεθάνεις εν μέσω καταθέσεων και υλικών αγαθών που σε περικυκλώνουν αυθόνανο. Μπορεί να τα έχεις όλα και ειρήνη και ησυχία να μην κατοικεί μέσα στην ψυχή σου. Κοιτάξτε τώρα την εικόνα του πρώτου ψαλμού που διαβάσαμε. Αυτοί που έχουν την εμπιστοσύνη τους στον Κύριον είναι σαν το όρος Σιών που δεν σαλεύει, διαμένει στον αιώνα. Όπως η Ιερουσαλήμ κυκλώνεται, λέει ο Δαβίδ, τριγύρω από τα βουνά τα όρη, έτσι ο Κύριος κυκλώνει το λαό του από τώρα και έως τον αιώνα. Δεν θα επιτρέψει ο Θεός η ράβδος των ασεβών να διαμείνει στον κλήρο των δικαίων, για να μην απλώσουν τα χέρια τους οι δίκαιοι στην ανομία και γευτούν την ανομία. Αγαθοποίησε Κύριε τους αγαθούς και τους ευθύς την καρδία. Ο Κύριος αγαθοποιεί τους αγαθούς και τους ευθύς την καρδία. Ώστε η μέρημνα λοιπόν, η μέρημνα είναι μια αρρώστια, μητέρα κάθε άλλης αρρώστιας μέσα στη ζωή. Και οφείλεται σε αυτή την στάση, την επαναστατημένη της ανθρώπινης ψυχής από μέσα, η οποία αποκλείει το Θεό, τον βγάζει από τα μάτια της, αναλαμβάνει το φορτίο της ζωής μόνη της να το φέρει εις πέρας και κάμπτεται κάτω από το φορτίο αυτό της ζωής και αγωνιά και μάχεται και έχει κατέχεται από άγχος για να τα βγάλει πέρα και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και το δηλητηριό της δηλητηριάζει παντού όλους και όλη τη ζωή.
Μάλιστα.

οι άνθρωποι αυτοί που κατέρχονται από μέρημνες είναι τελείως ανεπίδεκτοι να τους μιλήσεις για το Ευαγγέλιο. Δεν μπορείς να βρεις τρόπο να τους μιλήσεις, ούτε και δρόμο. Είναι όλοι οι δρόμοι κλεισμένοι. Είναι αδύνατο να τον προσεγγίσεις. Και αν ακόμα κατορθώσει κάποιος σπόρος του Ευαγγελίου να πέσει, όπως λέγει μέσα στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος. Πάρα αυτά τα αγκάθια της μέρημνας φυτρώνουν γλυωρότερα και πνίγουν το σπόρο εκείνον, ώστε να μην μπορέσει να πιάσει και να φέρει τον καρπό του, τον καρπό της σωτηρίας, η μέρημνα. Και από αυτή τη μέρημνα είναι γεμάτος ο αιώνας τούτος μέσα στον οποίο ζούμε. Και κάτω από αυτή τη μέρημνα αυτή κατέχονται όλοι οι άνθρωποι τριγύρω, γιατί ζουν μια αποστατημένη ζωή. Πάσχουν από μια κακή συνείδηση μέσα τους. Υποφέρουν από μια ταραγμένη και ανήσυχη συνείδηση, η οποία δεν μπορεί να ησυχάσει και δεν μπορεί να βρει ειρήνη παρά μονάχα στη συμφιλίωση με το Θεό. Μόνον αν επιστρέψει ο άνθρωπος και ζητήσει το πρόσωπο του Θεού και βρει το Θεό εν το προσώπο του Ιησού Χριστού και συμφιλειωθεί με την θυσία του Χριστού, με τον Θεόν, ο άνθρωπος θα βρει ειρήνη, ανάπαυση. Και σε αυτή την εμπιστοσύνη προς το Θεό, ο Θεός ανταποκρίνεται, έρχεται και τον κυκλώνει, όπως τα βουνά κυκλώνουν την Ιερουσαλήμ, κυκλώνει την ζωή σου ο Θεός, οξασμένο το όνομά του. Η χοροδία να μας ψάλλει έναν ύμνο και να συνεχίσουμε.

Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ευλογημένε, για την αγάπη Σου. Μας έφερες στην ύπαρξη με δοξασμένο σκοπό και ανέλαβες να είσαι Εσύ ο υποστηρικτής μας, ο προμηθευτής της ζωής, εκείνος ο οποίος θα εκάλυπτε και θα ικανοποιούσε κάθε μας ανάγκη. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου όπως αποκαλύπτεσαι στον Άγιο Σου Λόγο. Δώσε μας εμπιστοσύνη σε Σε. Μάθε μας να σε βλέπουμε σένα τον αόρατον ως ορατόν και να στηριζόμεθα σε σένα. Παρακαλούμε πολύ ακόμα, χάρισέ μας μερίδα τροφής και μίλησέ μας τις αλήθειες τις δικές Σου και ερμήνευσέ τες στις καρδιές μας. Για τη δόξα Σου, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όπως γίνηκε και διαπλάστηκε μετά την είσοδο της αμαρτίας, αιώνας μεριμνών, δρόμος εγίνηκε της ανθρώπινης ζωής και ολόκληρη η ανθρώπινη ιστορία ένας ματωμένος και γεμάτος αγκάθια δρόμος. Και λέγω, μέσα σε αυτόν τον κόσμο πώς θα ήταν δυνατόν να βρει κανείς μία και μόνη ύπαρξη που να έχει την γαλήνη, την ειρήνη, την χαρά μέσα της. Και όμως υπήρξε μία και μόνο μία. Και αυτή ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μέσα στα πλήθη των ανθρώπων που τους εκύκλωναν τα αγκάθια αυτά των μεριμνών, ήταν ο μόνος, η μόνη ύπαρξη που φύτρωσε και είχε μέσα της την τέλεια ειρήνη και την τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό. Κοιτάξτε τη ζωή του. Σαν πάρει στα Ευαγγέλια, τα οποία εγγράφτηκαν 4, ακριβώς για να μας δείξουν αυτή την πολύπλευρη, την πολύπλευρη ζωή του Χριστού, ώστε να την δούμε από όλες τις μεριές και από όλες τις πλευρές. Καθώς διαβάζεις τα Ευαγγέλια, έχεις τη συνέστηση ότι μέσα στη ζωή του κατοικεί τελεία γαλήνη. Τα βήματά του είναι βήματα αναπαύσεως και εμπιστοσύνης εις το Θεό. Καμία ταραχή για τη ζωή γύρω ή πώς θα τα βγάλει πέρα. Ήτανε τελείως εμπιστευμένος στα χέρια του Θεού. Όταν άρχισε το κηρυγμά του, η διδασκαλία του ήταν επαναστατική. Οι άλλοι έλεγαν και είπαν μέσα στον κόσμο, αγωνίσου για να πετύχεις. Και ο Ιησούς είπε, εμπιστέψου για να πετύχεις. Το κήρυγμά του ήταν να καλέσει την ανθρώπινη ψυχή ξανά πίσω, στην ανάγκη της επιστροφής, επαναπαύσεως και εμπιστοσύνης στο Θεό. Για κοιτάξτε εκεί στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, καθώς μιλάει στην επί του όρους ομιλία στον κόσμο και έρχεται στο θέμα εκείνο των μεριμνών και λέει, μη μεριμνάτε περί της ζωής σας τι να φάγετε και τι να πείετε, μη δε περί του σώματός σας τι να ενδυθείτε. Δεν είναι η ζωή τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος? Μια απλή λογική. Το σώμα, μα το σώμα έχει αξία. Το ρούχο έχει αξία. Το ρούχο το αλλάζεις κάθε τόσο. Αλλά το ρούχο δεν μπορεί να αντικαταστήσει το σώμα. Το σώμα έχει την πρώτη θέση, την πρώτη αξία. Το ρούχο είναι για το σώμα. Λοιπόν, ποιος έφτιαξε το σώμα? Το έφτιαξες εσύ? Το έφτιαξε ο Θεός? Και δεν θα σου δώσει και ένα ρούχο να το φορέσεις? Θα σε αφήσει να κρυώνεις έξω? Είναι η ζωή πιο πολύτιμη και από την τροφή που τρως? Μα την τροφή την τρως για τη ζωή. Και ποιος την έδωσε τη ζωή? Την έδωσε εκείνος. Άρα λοιπόν, είναι δυνατόν αυτός που έδωσε τη ζωή να μην φροντίσει η ζωή να διατηρηθεί? Αναμφισβήτητα θα δώσει και την τροφή. Και λέει, δεν είναι η ζωή τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος? Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι δεν σπήρουσι, ουδε θερίζουσι, ουδε συνάγουσις αποθήκας, και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Σεις δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών? Αλλά τις από σας μεριμνών δίνεται να προσθέσει μια πύχη στο ανάστημα αυτού?
Μια ψήλο σε μια πύχη. Πώς θα το κάνεις? Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε? Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνουσι, δεν κοπιάζουσι ουδε κλόπι. Είναι και το λουλούδι, ε. Σήμερα υπάρχει, αύριο το πετάς στον τενεκέ των σκουπιδιών. Ο Θεός ενδύει ούτω, δεν θέλει ενδύσει πολλό μάλλον σας ολιγόπιστη. Μη μεριμνήσετε λοιπόν λέγοντες τι να φάγομεν ή τι να πείομεν ή τι να ενδυθόμεν, αυτό το άγχος της ζωής το καθημερινό, διότι πάντα τα αυτά ζητούσε η εθνική, αυτοί που δεν ξέρουν το Θεό. Επειδή εξεύρει ο πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρίαν πάντων τούτων, αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προσθεθεί. Μη μεριμνήσετε λοιπόν περί της αύριον, ο άγχος της αυριανής μέρας, διότι η αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής. Αρκετόν είναι εις την ημέραν το κακόν αυτής. Η φυσική ζωή ήταν ένα θαυμάσιο ταμπλό μπροστά, ανοιγμένο μπροστά στα μάτια του Κυρίου. Κάθε μέρα μπορούσε να βλέπει τα πουλάκια και κάθε μέρα μπορούσε να βλέπει τα κρινάκια, τα οποία εμείς τα χάσαμε δυστυχώς, και τα δυο σαν κλειστήκαμε στις πολιτείες, στις τσιμεντένιες. Πού να δεις χωράφι, πού να δεις δέντρο? Και αν δεις κανένα δέντρο, δεν υπάρχει λουλούδι, δεν υπάρχει πουλάκια επάνω να πετάει. Και μπορούσε να δει, να δει τα πουλάκια και να δει τα ανθάκια πόσο όμορφα ήσαν ντυμένα και πόσο βρίσκαν την τροφή τους και πόσο όλα αυτά δεν μεριμνούσαν. Ήσαν στα χέρια του παντοδυνάμου Θεού. Και αν σε εκείνα τα μικρά πλασματάκια, τα εφήμερα, τόσο εφήμερα, είναι η φροντίδα του Θεού και η αγάπη του Θεού και τα περιπιέται τόσο, είναι δυνατό να περάσει από τη σκέψη του ανθρώπου η αμφιβολία ότι και γι' αυτόν ο Θεός θα φροντίσει? Αυτή τη μέριμνα, η οποία γεννιέται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, απάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, ο Κύριος την κατεδίκασε. Στο πρόσωπό του εσταύρωσε στο σταυρό τον άνθρωπο της ανησυχίας, της αποστασίας, της απιστίας, της μέριμνας. Τον άνθρωπο που ανέλαβε να φορτωθεί αυτό στο φορτίο της ζωής. Τον σταυρώνει στο σταυρό. Ήτανε προϊόν και αποτέλεσμα μιας αποστασίας. Και αυτό το καρφώνει στο σταυρό, διότι αυτό γίνηκε η αιτία της δυστυχίας και του κακού που μπήκε μέσα στον κόσμο. Του κακού στην ανθρώπινη ζωή. Πρέπει να πεθάνει στο σταυρό για να γεννηθεί μια άλλη ζωή. Η Ανάστασή του μας φανερώνει μια άλλη ζωή, την οποία πρέπει να γεννηθεί μέσα μας. Μια ζωή που εμπιστεύεται πλέον στο Θεό και αναπάβεται εις το Θεό. Βέβαια, όταν μιλάμε για την καταδίκη της μέριμνας, δεν σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός παραγγέλει τελεία απραξία μέσα στη ζωή, αδιαφορία και απάθεια ή τελεία αμέλεια, ώστε να μην ενδιαφέρεσαι για την προσωπική σου ζωή. Όχι, δεν λέει αυτό. Μάλιστα, εκεί που μιλάει για την μέριμνα και καταδικάζει τη μέριμνα, σε αυτό το παρακάτω κεφάλαιο μας μιλάει για τα εξής. Λέει, αιτείτε, ζητάτε και θα σας δοθεί. Ψάχνετε και θα βρείτε. Κρούετε, χτυπάτε πόρτες και θα σας ανοιχθεί. Που σημαίνει ότι υπογραμμίζει την ανάγκη ο άνθρωπος να είναι μια ενεργός προσωπικότης, μια άγρυπνη θέληση, η οποία επιλαμβάνεται των δικών της ζητημάτων και τα θέτει ενώπιον του Θεού. Και θα ζητήσεις και θα ψάξεις και θα κρούσεις πόρτα, την πόρτα του Θεού, και θα θέσεις τα ζητήματά σου και θα ενδιαφερθείς για τις ανάγκες σου και θα τα φέρεις τα προβλήματά σου ενώπιον του Θεού. Βεβαίως, ο χριστιανός δεν είναι ένας χριστιανός, ένας άνθρωπος ο οποίος εγκαταλείπει τον εαυτόν του σε μια αυτοεγκατάληψη. Δεν ζει σε αυτοεγκατάληψη, δεν ζει σε απάθεια. Είναι άνθρωπος που ενδιαφέρεται, είναι άνθρωπος ξύπνιος, είναι άνθρωπος που ξέρει τι του χρειάζεται, αλλά ξέρει και από πού θα το βρει. Ξέρει που πρέπει να πάει να το βρει.
Ξέρει ότι πρέπει να το ζητήσει από το Θεό και ο Θεός θα το δώσει. Πρέπει ότι πρέπει να ψάξουμε στη ζωή και ο Θεός θα το δώσει. Ξέρει ότι πρέπει να χτυπήσει την πόρτα του Θεού και ο Θεός θα το απαντήσει. Και πάρ' το θέμα αυτό να το δεις στο θέμα της σωτηρίας. Τι θα έκανες για τη σωτηρία σου? Βεβαίως πρέπει να ψάξεις, πρέπει να ζητήσεις, πρέπει να κρούσεις. Πρέπει να ενδιαφερθείς, πρέπει να βγεις έξω και να ρωτήσεις πού είναι αυτό το ευλογημένο πράγμα, το Άγιο, το πολύτιμο, η σωτηρία. Δεδομένου ότι είμαι ένας άνθρωπος παραβάτης, δεδομένου ότι με περιμένει μια κρίση από το Θεό, η δικαιοσύνη Του, πού λοιπόν είναι η καταφυγή, πού είναι η σωτηρία, πού πρέπει να προστρέξω? Και ο Θεός θα σου αποκαλύψει. Και ο Θεός θα σου δείξει τον εσταυρωμένο Υιό Του. Και ο Θεός θα σου δείξει ότι πραγματοποίησε Εκείνος ένα έργο σωτηρίας απάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Ότι ο Χριστός πήρε τη θέση σου. Ότι ο Χριστός επλήρωσε για σένα. Ότι ο Χριστός σε αντικατέστησε. Ότι ο Χριστός, αφού ικανοποίησε τη δικαιοσύνη του Θεού, αναστήθηκε. Ότι ο Χριστός τώρα ζει στους ουρανούς. Είναι αντιπρόσωπό σου, εκπρόσωπό σου, στην παρουσία του Θεού και μεσίτης για σέ. Και μεσιτεύει για σέ. Και σου έχει εξασφαλίσει μια σωτηρία, πραγματική, αληθινή, μόνιμη, αναλύωτη, πολύτιμη, την οποία έχεις πλέον στα χέρια σου. Με την πίστη. Με μόνη την πίστη. Εάν μεριμνούσες για τη σωτηρία σου, τι θα έκανες? Θα πήγαινες να σκητέψεις? Θα ταλαιπωρούσες το σώμα σου? Θα ανέβαινες σε κανένα στήλο να κάθισεις όλα τα χρόνια της ζωής σου να γίνεις στυλίτης? Θα ταλαιπωρούσες τον εαυτό σου με κάθε τρόπο? Θα ξόδευες χρήματα? Θα πορευόσουν χιλιόμετρα πολλά? Θα άδειαζες βιβλιοθήκες ολόκληρες να μάθεις γνώση και να προσθέσεις γνώση? Μήπως βρεις την σωτηρία? Με κανέναν τρόπο δεν θα την έβρισκες. Η μεριμνά σου δεν θα έφερνε κανένα αποτέλεσμα. Ο Θεός έφτιαξε την σωτηρία και στην προσφέρει δωρεάν. Και εσύ την δέχεσαι με την απλή πίστη. Και όπως το θέμα της σωτηρίας το τακτοποίησε ο Θεός με έναν τρόπο αυθεντικό, αξιωματικό, δικό Του, χωρίς δική σου παρέμβαση. Και το βρίσκεις έτοιμο και το δέχεσαι. Και το απολαμβάνεις κατά τον ίδιο τρόπο. Και κάθε ευλογία άλλη μέσα στη ζωή έρχεται από το Θεό. Θέληση είναι επαγγελματική. Θέληση είναι οικογενειακή. Θέληση είναι θέμα προόδου μέσα στη ζωή. Θέληση είναι θέμα υγείας. Όλα είναι στα χέρια Του και έρχονται από Αυτόν. Αυτή τη λογική της πίστης. Της πίστης τη λογική ότι αφού ο Θεός έκανε ένα έργο σωτηρίας για σένα και σε έσωσε, πολλό μάλλον σε είχε δημιουργήσει και είχε αναλάβει την υποχρέωση να σε συντηρήσει. Πολλό μάλλον αφού σε έσωσε, δεύτερη φορά σε δημιουργεί. Πρώτη σε δημιούργησε και δεύτερη φορά που σε σώζει. Σε ξαναφέρνει στη ζωή και στην ύπαρξη με τη σωτηρία δια του Χριστού. Πολλό μάλλον τώρα αφού αυτό σε έσωσε, θα φροντίσει για όλα τα άλλα. Λέει ο Απόστολος Παύλος κάτω από αυτή τη λογική της πίστεως στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο γράφει: τι λοιπόν θα έχουμε να πούμε προς τα αυτά? Εάν ο Θεός είναι υπερημών, ο Θεός είναι υπερημών, ο Θεός ο οποίος τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν ελυπήθη αλλά τον παρέδωκε υπερπάντων ημών. Έκανε ένα έργο σωτηρίας, τον παρέδωκε υπερπάντων ημών των Υιών Του. Πώς και με ταυτού, εδώ είναι η λογική. Μια λογική συνέπεια, μια λογική σκέψη που έρχεται μοιραία μέσα μας. Αφού έδωσε τον Υιόν Του, τον μόνο γεννή, και τι ήταν ο Υιός? Δεν ήταν ένας άγγελος, δεν ήταν ένας άνθρωπος. Δεν ήταν μία κτήσης από τις πιο ανώτερες του ουρανού. Ο Υιός Του, μα ήταν το άλλο εγώ του Θεού. Η εικόν του Θεού. Είναι ο Θεός Λόγος, ο εναρχή Λόγος, ο οποίος γίνηκε σάρξ, κατέβηκε κάτω και πεθαίνει για σένα και μένα. Άδειασε τον ουρανό Του ο Θεός. Άδειασε την καρδιά Του την ίδια και την έδωσε για σένα. Εάν λοιπόν έδωσε τον Υιόν Του,
πώς, λέει η λογική της πίστεως, πώς και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσεις ημάς πια. Τα πάντα. Μέσα σε αυτή τη μικρή λέξη τα πάντα κλείνει όλα τα πράγματα μέσα. Επάγγελμα, υγεία, οικογενειακή ευτυχία, πρόοδο, επιτυχία στη ζωή. Τα πάντα. Υπάρχει καμιά αμφιβολία? Είναι δυνατόν να θέσεις υπό αμφιβολία αυτή τη λογική, την τόσο συνεπή της πίστεως, η οποία έρχεται και σου δείχνει τη θυσία του εσταυρωμένου Χριστού και σου λέει κοίταξε τι έκανε ο Θεός για σένα. Ο ουρανός άδειασε, ο ουρανός από πάνω έσκυψε να δει τη χειρονομία αυτή του Θεού, της αγάπης του. Και έπειτα από αυτά, τι έχουμε να πούμε? Είναι δυνατόν να μην μας χαρίσει όλα τα άλλα? Τα πάντα. Τα πάντα δίδονται. Τα πάντα προσφέρονται. Τα πάντα χαρίζονται. Και δεν αποκτιώνται από το δικό σου κόπο. Προσπάθησε όσο θέλεις. Αγωνίσου όσο θέλεις. Μερίμνα όσο θέλεις. Θα δεις να φεύγουν τα πράγματα από τα χέρια σου χωρίς να το καταλαβαίνεις. Θα δεις την διαρροή να γίνεται από μέσα από τα χέρια σου χωρίς εσύ να την μένεις χαμπάρι και να την κατάλαβες και να λες μα πώς δεν μπορεί να σταθεί τίποτα. Όταν είσαι του Θεού όλα έρχονται. Και δεν είναι ανάγκη να αγωνίσεις, να αγωνιάς μάλλον. Ο Θεός εκείνο το οποίο έχεις ανάγκη θα σου το δώσει. Θα μου πεις δεν θα εργαστώ. Όχι. Το λέει μέσα. Και θα ζητήσεις και θα κρούσεις και θα ψάξεις. Με άλλα λόγια θα γρυπνείς. Με άλλα λόγια θα ενδιαφέρεσαι. Με άλλα λόγια και για τη σωτηρία σου πρώτα απ' όλα και για όλα τα άλλα εν συνεχεία. Αλλά δεν θα έχεις την ταραχώδη ανησυχία και το άγχος. Αχ και πώς θα τα καταφέρω. Αχ και πώς θα τα βγάλω. Όλο αυτό που μαρτυρεί μια συνείδηση από μέσα επαναστατημένη, αποστατημένη από το Θεό. Συνείδηση η οποία φορτώθηκε το φορτίο της ζωής μόνη της, χωρίς να το έχει φορτώσει ο Θεός, δεν της το έδωσε ο Θεός, εκείνη το φορτώθηκε και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Θα καμφθεί, θα λυγίσει, θα τσακίσει κάτω από αυτό. Ώστε η σωτηρία μας, η ευτυχία μας οικογενειακή, η επαγγελματική μας επιτυχία, η χαρά μας, τα πάντα. Εάν πάρεις τη σωτηρία, θα είσαι ήσυχος μέσα σου, ότι το αναγκαίο θα στο δώσει ο Θεός. Αν βέβαια εσύ θέλεις να κερδίσεις πολλά και να κάνεις πλούτη και λοιπά και μπαίνεις σε μέρημνες τέτοιες, ξέβρετο, δεν θα σταθούν αυτά. Αργά ή γρήγορα θα φύγουν, θα σωριαστούν. Και ο Κύριος είπε τα λόγια τούτα εξ αφορμής κάποιου που πήγε και του είπε, λέει, να χωρίσουμε την κληρονομιά με τον αδερφό μου. Και ο Κύριος λέει, για σταθείτε. Είδε μέσα του την πλεονεξία. Και του λέει, στάσου, σταθείτε. Μη κατέχεστε από πλεονεξία. Και τους είπε την ιστορία εκείνη, την παραβολή του πλουσίου. Πήγαν καλά τα χωράφια, που κέρδισε πολλά και είπα, θα γκρεμίσουμε αυτά, θα φτιάσουμε μεγαλύτερα, να κάνουμε τούτο. Νέα σχέδια, νέες μέρημνες, νέες αγωνίες και νέες φροντίδες. Αλλά η φωνή ακούστηκε και είπε, άφρον, τούτη τη νύχτα ζητάνε την ψυχή σου από μέ. Την ψυχή σου! Αυτοί τους οποίους υπηρέτησες ζητάνε την ψυχή σου. Ο Σατανάς και οι δυνάμεις του. Και αυτά τα οποία έφτιαξες, πιανού θα είναι. Πού θα μείνουν αυτά. Έτσι λοιπόν λέγω, ο άνθρωπος ευρίσκει τον εαυτόν του ξανά. Και ευρίσκει τον Θεόν του. Και ευρίσκει την ειρήνη και την γαλήνη. Και όταν βρεις τον Θεόν και την γαλήνη σου μέσα με την εμπιστοσύνη στο Θεό, αυτό είναι γιατριά. Είναι μιέλωση στα οστά σου. Είναι θεραπεία στα νεύρα σου. Ίαση στα νεύρα σου. Μιέλωση στα οστά σου. Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι αρρώστιες, καρκίνοι και τέτοια, καρδιές κλπ. Τα περισσότερα από αυτά την αιτία τους την έχουν σε αυτή την ανησυχία, την ταραχή της ανθρώπινης συνείδησης μπροστά στα πράγματα που την κυκλώνουν. Επειδή ο άνθρωπος είναι αποστατημένος. Μια συμφιλίωση με το Θεό και συνδιαλλαγή με το Θεό σε ηρεμεί και είναι φάρμακο και γιατριά και για τη ζωή σου. Να ψάλλουμε έναν ύμνο παρακαλώ. Τον ύμνο υπαριθμών 173. Ιδού ο Χριστός μας κράζει.

Σου είμεθα ευγνώμονες, Κυρία μας Ιησού, για την αγάπη Σου, για τη φροντίδα Σου για μας. Μας δίνεις το υπόδειγμα, το ιδεώδες μιας ζωής τελείως αφιερωμένης στα χέρια του Θεού, αδιατάρακτης, εμπεπιστευμένης, γαλήνιας και ήσυχης μέσα σε ένα κόσμο ταραγμένο. Δίδαξέ μας και προπαντός με την πίστη, καθώς ανοίγουμε τις καρδιές μας εσένα, βάλε το πνεύμα Σου το αγαθό, το πνεύμα της εμπιστοσύνης, της αναπαύσεως στα χέρια του Θεού, ώστε η μέριμνα να μην υπάρχει στη ζωή μας. Το ενδιαφέρον ναι, αλλά η μέριμνα, η απιστία, η ανησυχία, η ταραχή, το άγχος να είναι καταδικασμένα στο σταυρό του Γολγοθά. Δώσε την ειρήνη Σου στις καρδιές μας και δώσε, σε παρακαλούμε πολύ, αυτή την εμπιστοσύνη που είναι φάρμακο για την ψυχή μας και για ολόκληρο τον οργανισμό μας και την ζωή μας. Μείνε μαζί μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα Σου. Παρακαλούμε. Αμήν. Όσο η μέριμνα δηλητηριάζει λοιπόν την ζωή του ανθρώπου γενικά, και αυτό μας το δείχνει πρώτα απ' όλα ο Λόγος του Θεού στη ζωή του αρχαίου Ισραήλ. Ο Θεός τους έβγαλε από την Αίγυπτο, μα δεν βγήκαν μόνοι τους. Ήτανε με θαυμαστές επεμβάσεις και σημεία τα οποία έκανε ο Θεός, και θαύματα τα οποία έκανε ο Θεός για χειρός του Μωυσέως για να τους βγάλει. Και θα έπρεπε να σκεφτούν ότι η μετέπειτα πορεία, αφού τους έβγαλε, μα είναι στα χέρια του Θεού. Εκείνος που φρόντισε να βγούνε, αυτός έχει αναλάβει και την ζωή την πιο πέρα, μέχρι τέρματος, όσο του μπούνε στη γη την υπεσχημένη, τη ρέουσα μέλι και γάλα, τη γη Χαναάν. Αντίτυπο της οποίας είναι για μας ο ουρανός. Ή μάλλον πραγματικότητα ο ουρανός και αυτή τύπος. Αλλά αυτοί τι κάνανε? Βεβαίως ο Θεός και φρόντισε και τους το έδειξε ότι φροντίζει. Την ημέρα, λέει, τους πρώτα απ' όλα άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα να περάσουν. Αλόβητοι μέσα από την Ερυθρά. Οι άλλοι επνίγησαν, τους κυνήγησαν. Την ημέρα τους φώτιζε νεφέλη φωτεινή να τους οδηγεί. Την νύχτα τους σκέπαζε νεφέλη, τους φώτιζε τη νύχτα νεφέλη φωτεινή να τους οδηγεί. Την ημέρα τους σκέπαζε νεφέλη από το κάμα του ηλίου της ερήμου. Έπιναν από πνευματική ακολουθούσα πέτρα. Έφαγαν το μάνα στην έρημο και ορτή και ακόμα τους έστειλε. Με κάθε τρόπο η παρουσία του Θεού ήταν μαζί τους. Και όμως, λέει ο Λόγος του Θεού, αυτοί εγόγγισαν, αυτοί απήθησαν και ελείπησαν το Άγιο Πνεύμα αυτού. Γίνηκαν επιθυμητές κακών, επείρασαν τον Κύριον, προσκόλλησαν την καρδιά τους σε είδωλα, εγόγγισαν. Και ξέρετε, όλα αυτά υπάρχουν μέσα στη μέριμνα. Και προσκόλληση σε υλικά πράγματα, και γονγισμός μέσα, και προσβολή της αγάπης του Θεού και της αγιότητος του Θεού, και επιθυμία κακών πραγμάτων υπάρχει μέσα, και όλα αυτά υπάρχουν μέσα στη μέριμνα. Και ο Απόστολος Παύλος έρχεται και λέει, επειδή κι εσείς έχετε πορεία μπροστά σας, και είμαστε ακόμα στην αρχή του χρόνου και έχουμε πορεία μπροστά μας, και αν ο Θεός επιτρέψει και ζούμε και τούτο χρόνο, ίσως και τον άλλο χρόνο, δεν ξέρουμε μέχρι πότε, όσο του φτάσουμε στη γη την αγαθή, στους ουρανούς, αυτά, λέει, εγίνηκαν τύποι. Τύποι εγίνηκαν, τυπικά συνέβησαν σε εκείνους και γράφτηκαν για την ουθεσία τη δική μας, στους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν, κατήντησαν, έφτασαν. Δηλαδή φτάνουν, έχουμε φτάσει, εμείς είμαστε η γενεά που ζούμε, στα τέλη των αιώνων. Και είναι ανάγκη αυτά τα πράγματα να τα προσέξουμε στην πορεία μας, για να μην γίνουμε επιθυμητές κακών, για να μην λυπήσουμε το Πνεύμα του, το Άγιον στις καρδιές μας. Να μην γίνομαι σαν και εκείνο που γίνηκαν οι μαθητές μετά την Ανάσταση. Για θυμηθείτε. Έσβησαν και τα 3 χρόνια της διακονίας του Κυρίου από τις καρδιές τους. Έσβησαν και τα θαύματα.
έσβησαν και οι υποσχέσεις. Έσβησαν και τα λόγια του Κυρίου ότι είναι μαζί τους πάντοτε. Με πρωτοβουλία του Πέτρου ξεσηκώθηκαν να πάνε για ψάρεμα. Ξανά η μέρη μου. Η φροντίδα για τη ζωή. Θα μπορούσαν να σταθούν στην προσευχή, έκπληκτοι όπως ήσαν από το γεγονός της Αναστάσεως. Η καρδιά τους και η επιθυμία τους να είναι να δουν και να ζήσουν με τον Ιησού Χριστό, τον Κύριον. Κάθε άλλο. Πρώτος ο Πέτρος και οι άλλοι μαζί του συμπήξανε εταιρεία αλλιευτική για να πάνε να ψαρέψουν και να πουλήσουν ψάρια. Και το αποτέλεσμα τι ήταν? Το πρωί, μια νύχτα πάλευαν ολόκληρη. Μια νύχτα κόπου. Και τι απήντησε ο Πέτρος? Διόλεις τις νυχτός κοπιάσαντες, ου δεν επιάσαμε. Μα χαθήκαν και τα ψάρια από τη θάλασσα, χαθήκαν τα πάντα. Διόλεις τις νυχτός κοπιάσαντες, ου δεν επιάσαμε. Αυτό είπε και ο Δαβίδ. Μάταιος εσάς να σηκώνεστε πρωί, μάταιο να πλαγιάζετε βράδυ αργά, τρώγοντες τον άρτον του κόπου με αγωνία. Δεν οικοδομείτε το σπίτι με τη θέληση τη δική σου, αν ο Κύριος δεν το οικοδομήσει. Δεν φυλάγεται η πόλη, αν ο Κύριος δεν τη φυλάξει. Είναι δώρα που έρχονται από πάνω. Πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειων, άνωθεν εστίν καταβαίνουν παρά του Πατρός των φώτων. Όλος τούτος ο αιώνας μοιάζει να είναι μια απέραντη νύχτα για όλο τον κόσμο τριγύρω. Και εκείνο που θα μπορούσε να γραφτεί απάνω σε αυτόν τον αιώνα σαν μότο, σαν μια επιγραφή που τον χαρακτηρίζει, είναι «Διόλεις τις νυχτός κοπιάσαντες, ουδέν πιάσαμε». Για ρωτήστε τους ανθρώπους και δέστε, ή ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας τι είχαμε πιάσει πριν έρθουμε στον Χριστό. Για να ρωτήσουμε τους ανθρώπους έξω τι έχουν πιάσει που δεν έχουν έλθει στον Χριστό. Ουδέν επιάσαμε. Μάταιον. Πόσο πρέπει να το βάλει στην καρδιά του κανείς αυτό? Και πόσο πρέπει να το προσέξει? Για κοιτάξτε τι γίνει και το πρωί. Το πρωί έφτασε η ευλογία. Αλλά δεν ήρθε μόνη της. Την έφερε ο Ιησούς Χριστός. Σαν ήρθε ο Κύριος και τους είπε να ρίξουν στα δεξιά μέρη του πλοίου. Πού ήταν αυτά τα δεξιά μέρη? Δεξιά, μα η βαρκούλα γύριζε μέσα στη λίμνη παντού. Δεξιά και αριστερά, όλη τη νύχτα. Τώρα τα δεξιά, μα τα δεξιά είναι κάθε φορά η υπακοή μας στο θέλημά του. Αν υπακούσομαι στο θέλημά του και μένουμε ενωμένοι μαζί του, τα δίκτυα τους εγέμισαν από ψάρια, 150 μεγάλα ψάρια, τόσα που δεν μπορούσαν, λέει, να τραβήξουν το δίκτυ. Δεν μπορούσαν να τραβήξουν το δίκτυ. Ώστε τα δίκτυα της ζωής μας μπορούν να γεμίσουν από ευτυχία, μπορούν να γεμίσουν από χαρά, μπορούν να γεμίσουν από αγαλίαση. Είναι δυνατό να είναι γεμάτη η ζωή μας και να μην είναι άδεια? Βεβαίως είναι, εφόσον υπακούμε στο θέλημά του, εφόσον μένουμε ενωμένοι μαζί του, εφόσον δεν κοιτάμε, δεν είναι προσκολλημένη η ψυχή μας στα είδωλα, στην απόκτηση των υλικών αγαθών. Κοιτάς την ειρήνη σου με το Θεό πρώτα, την χαρά σου με το Θεό πρώτα, και το έχεις αυτό πολύτιμο μες στην ψυχή σου. Διαβάζεις τη γραφή σου, προσεύχεσαι, κοιτάς την οικογένειά σου να την οδηγήσεις στην πίστη. Εφόσον μένεις με το Θεό σου ενωμένος, θα γεμίζει χαρά και ευτυχία η ζωή σου. Και αν δεν έχεις πολλά υλικά πλούτη, θα έχεις πολύ χαρά, θα έχεις πολύ ευτυχία. Και η ευτυχία δεν είναι μόνο στα υλικά. Άλλος θα διαραίουν, θα φεύγουν από τα χέρια σου. Άλλοι θα τρώνε, άλλου θα χάνεις, άλλοι θα κλέβουνε, άλλοι θα αρπάζουνε, και κλέφτες μπαίνουνε και κλέβουνε. Και δε σκόρος, λέει, τα λόγια του Ιησού Χριστού. Και σήμερα ζούμε σε μια εποχή που οι κλέφτες, πω τι γίνεται, στα σπίτια, στα γραφεία, ολόκληρα αυτά μεταφέρουνε επάνω τους. Τα παίρνουν και ολόκληρο σπίτι μπορούν να τα μεταφέρουν. Εργοστάσιο να το μεταφέρουν. Μηχανήματα να τα μεταφέρουν. Δεν υπάρχει ασφάλεια πουθενά. Παρά μονάχα να τακτοποιηθείς με τον Χριστό. Και ο Κύριος μας δείχνει πού θα πρέπει να στραφεί το ενδιαφέρον μας. Πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε να θησαυρίσετε θησαυρούς επάνω, λέει, στον ουρανό. Επάνω για να τους βρείτε. Κάντε καταθέσεις στην τράπεζα του ουρανού.
για να τις βρείτε πάνω, τις καταθέσεις αυτές. Ελεούντες άλλους, δίδοντες, προσφέροντες το έργο του Θεού. Έπειτα, το λίχνο μέσα σου που φωτίζει και καίει από μέσα, κοίταξε μπα και έχει χάσει το φως του και απλώς βγάνει καπνό. Κοίταξε να λάμπει και να είναι και όμενος ο λίχνος. Να τον τροφοδοτείς με το λαδάκι του Πνεύματος του Αγίου και να είσαι φωτεινός. Και τρίτον, να προσμένεις τον Κύριον. Εκείνον που θα έρθει από τους ουρανούς να σε παραλάβει και να τον περιμένεις με χαρά και με ανησυχία μέσα σου. Γι' αυτό πρέπει να ανησυχείς. Για τη σωτηρία σου και για την συνάντησή σου με τον Χριστό. Και τότε τα άλλα θα έλθουν. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά θα προσθεθούν σε εσάς.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: σαν προσευχόσουνα μικρός και ζήταγες το φως. Ήσουνα τόσο καθαρός, σαν άγγελος μικρός.
1: Να μπορούσα πως ποθώ και πάλι καθαρό, αγνώ, αθώο να σε δω, πως ήσουνα μικρός.

0: κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το οποίο, αν και εγώ κατάλαβα καλά, και θα ζητήσω και από τον αδελφό Βασίλη κάποια επιοίκεια για το χρόνο και από εσάς επίσης, γιατί χρειάζομαι λίγο χρόνο παραπάνω. Δεν μου αρέσει όταν έχω κάποιο θέμα να παίρνω χρόνο, αλλά αυτή τη φορά θα ζητήσω επίοικια από εσάς. Έστειλα τις σημειώσεις μου στον αδελφό το Βασίλη την περασμένη Πέμπτη εξπρές, επίγον, κατεπίγον, και δεν τις έλαβε καθόλου. Και ήταν το πρωτότυπο χειρόγραφο.

εκκλησία, το μυστήριο το οποίο είναι το αποκεκριμένο από τον αιώνων και των γενεών. Όπως διαβάζουμε στην επιστολή προς Κολοσσαείς, Α26, Ρωμαίους Ι, Τ25. Το μυστήριο το οποίο ήταν αποκεκριμένο από τον αιώνων, το είχε ο Θεός μέσα στις βουλές τις δικές του. Το συνέλαβε ο Θεός και όρισε ο Θεός, θα λέγαμε, ένα χρονοδιάγραμμα για να το πραγματοποιήσει. Στην περίπτωση μάλιστα που ο άνθρωπος θα αισθανόταν ανάγκη για σωτήρα, ήταν ενδεχόμενο και ο Θεός είχε προβλέψει πριν ακόμη ο άνθρωπος να πέσει. Και ποιο ήταν αυτό το μυστήριο? Το μυστήριο αυτό το μέγα, το ότι ο Θεός θέλησε να αποκτήσει μέσα από αυτό τον κόσμο ένα λαό που να είναι για τη δόξα τη δική του. Ένα λαό που να είναι το σώμα το πνευματικό του Χριστού, στο οποίο ο Χριστός να είναι η κεφαλή, όπως διαβάζομαι στη επιστολή προς Κολοσσαείς Α24, ο Χριστός σε αυτό το οικοδόμημα το πνευματικό να είναι το θεμέλιο, να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος και να είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Δεν σας αναφέρω τις παραπομπές για να μην παίρνω χρόνο, αλλά εσείς αυτά τα ξέρετε και καλύτερα από μένα. Λοιπόν, τα γενέθλια της Εκκλησίας είναι η μέρα της Πεντηκοστής. Από εκεί αρχίζει. Όταν το Πνεύμα το Άγιο του Θεού ήρθε στον κόσμο και εκπληρώθηκε η προφητεία του Ιωήλ και εκείνο το οποίο ο Κύριος είχε πει στους δικούς του: «Συμφέρει να απέλθω εγώ, σας συμφέρει εσάς, γιατί αν εγώ δεν απέλθω το Πνεύμα το Άγιο του Θεού δεν θα έρθει. Όταν όμως εγώ απέλθω θα πέμψω αυτό προς εσάς». Και έχουμε τώρα τον άλλον παράκλητο, ο οποίος μένει μαζί μας. Και είναι εγγύηση για την αγάπη του Θεού του Πατρός σε μας, είναι εγγύηση στη λυτρώσεώς μας και τη σωτηρίας μας, είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που μας αναγέννησε, είναι το Πνεύμα του Θεού που μας έκαμε παιδιά του Θεού, Πνεύμα Υιοθεσίας, είναι το Πνεύμα του Θεού που μας αγιάζει, είναι το Πνεύμα του Θεού που μας οδηγεί, που μας κατευθύνει, που μας εμπνέει, είναι το Πνεύμα του Θεού που προετοιμάζει την ύμφη. Η Εκκλησία, το μυστήριο, το συσυγημένο πρώτων αιώνων. Όλοι μας μπορούμε να φανταστούμε σε τι ύψη ο Κύριος πρόκειται να μας ανεβάσει. Υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και παντός ονόματος ονομαζομένου μόνο εν το αιώνι τούτο αλλά και εν το μέλλον. Κάτι δηλαδή εκπληκτικό. Και μέσα στο Λόγο του Θεού διαβάζουμε «όμοι αυτό εσώμεθα». Έτσι. Θα πάρουμε την εικόνα και τη μορφή του επουρανίου Χριστού και θα είμαστε προς έπαινον της δόξης της χάριτος αυτού εν Χριστώ Ιησού. Η αποκάλυψη της αγάπης του Θεού του Πατρός στην Εκκλησία. Ο αποστολικός κανόνας ζωής τώρα στις πρώτες εκείνες μέρες, το ξέρουμε από το βιβλίο των Πράξεων Β42, ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου, στις προσευχές. Εγώ δεν θα τα αναλύσω αυτά, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, αλλά είναι ο κανόνας, οι αρχές και οι γραμμές της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, που έχουμε κι εμείς τόση ανάγκη. Η διδαχή των Αποστόλων, ο Λόγος του Θεού, ευχαριστούμε τον Κύριο που τον έχουμε στα χέρια μας, σε όποιο τύπο ο κάθε ένας θέλει, σε όποιο σχήμα, σε όποιο μέγεθος. Μπορεί ακόμη να τον βάζουμε και στην τσέπη μας και η αδελφή να τον έχει και στην τσάντα της και να τον κουβαλάμε όπου είμαστε. Αλλά οι άνθρωποι εκείνοι, οι πρώτοι πιστοί, δεν το είχαν αυτό, θα λέγαμε το προνόμιο, την ευλογία που έχουμε εμείς σήμερα. Ξαρτώνταν αποκλειστικά και μόνο από τη διδασκαλία και ενέμεναν στη διδαχή των Αποστόλων. Και ασφαλώς δεν είχαν ούτε ρολόι, είχαν, ούτε βιάζονταν τρόπον τεινά. Και το κρατούσαν και μέσα στην καρδιά τους και το ζούσαν και στη διδαχή των Αποστόλων και στην κοινωνία και στην αναστροφή μεταξύ τους και στην κλάση του άρτου, στο δείπνο του Κυρίου και στις προσευχές. Και εκεί πρέπει να μένουμε κι εμείς, αυτά τα ξέρουμε, αλλά στην πράξη αποτυγχάνουμε. Και εδώ είναι που πρέπει να στρέψουμε περισσότερο την προσοχή μας. Να πάρουμε απόφαση μέσα στην καρδιά μας να πούμε αυτό είναι που παραγγέλει ο Κύριος και θέλει ο Κύριος και είναι αναγκαίο για μας. Ο πρώτος διωγμός μέσα

στην Εκκλησία ήταν από τους ίδιους τους Εβραίους και το ξέρουμε. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τους διωγμούς επί Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Όταν λιθοβολήθηκε ο Στέφανος, λέει ο Λόγος του Θεού, έγινε τότε διωγμός μέγας μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή άρχισε η αντίθεση. Και άρχισε η αντίθεση ακριβώς από εκείνους οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι ήταν λαός του Θεού. Και από το ίδιο το ιερατείο. Ξέρουμε βέβαια ότι μετεστράφησαν και οι ιερείς στην πίστη και κάποιες χιλιάδες από αυτό το λαό, αλλά και ο πιο μεγάλος διωγμός που άρχισε, ο πρώτος, ήταν από τους ίδιους τους Ιουδαίους εναντίον της Εκκλησίας. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν η κρίση που ήρθε πάνω στην Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστό. Είπαν οι ίδιοι, δεν έχουμε βασιλέα ημί Κέσαρα, και το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Και ήρθε η κρίση αυτή, όλοι το ξέρουμε. Μέσα στην ιστορία διαβάζουμε ότι 1.100.000 Ιουδαίοι κατεσφάγησαν από τον Τίτο, και όσοι έμειναν διασκορπίστηκαν στα έθνη, όσοι έμειναν, και ήταν διασκορπισμένοι μέχρι το 1948 που έφτιαξαν κράτος και η Ιερουσαλήμ περιήρθε πάλι σε αυτό το λαό. Η ιστορία τους είναι μια ιστορία μαρτυρίων, τίποτα άλλο. Και δεν είναι ώρα να ασχοληθεί κανείς με αυτό. Ήταν η κρίση που ήρθε επάνω τους. Τι γίνανε τώρα οι πιστοί Ιουδαίοι που ήταν εκεί πέρα μέσα, γιατί υπήρχε ένας αριθμός πιστών Ιουδαίων οι οποίοι είχαν δεχθεί τον Κύριο, και διαβάζουμε στις πράξεις ότι ήταν κάποιες χιλιάδες. Πληροφορημένοι από τον Κύριο, πληροφορούμεθα κι εμείς, ότι διέφυγαν. Πήγανε πέρα προς τα ανατολικά του Ιορδάνου στην Πέλα και κατέφυγαν εκεί, ένα μικρό πιστό υπόλοιπο, αυτοί που ήταν του Κυρίου. Και είναι μια προεικόνηση ακριβώς και για την ιστορία αυτού του λαού Ισραήλ στα τέλη των καιρών, αλλά και για την Εκκλησία, ότι ο Κύριος ξέρει τους δικούς του. Ας μην ψάχνουμε σήμερα σε ταμπέλες δογματικές. Εκείνο που διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού είναι ο Κύριος ξέρει τους όντας αυτού, τους ξέρει. Και είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν γνωρίσει πραγματικά τον Χριστό. Μετά άρχισαν οι διωγμοί από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Όλοι είμαστε πληροφορημένοι γι' αυτό. Και ο μεγαλύτερος είναι εκείνος τον οποίο έκανε ο ίδιος αυτοκράτορας ο Νέρονας, βάζοντας φωτιά στη Ρώμη και ρίχνοντας τώρα την κατηγορία πάνω στους πιστούς, ότι εκείνοι είναι που πυρπόλησαν τη Ρώμη. Και άρχισαν οι διωγμοί. Και ξέρουμε ότι ήταν περίοδος μαρτυρίων για πιστούς ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι ρίχνονταν μέσα στις αρένες, οι οποίοι αλήφονταν με πίσα και δένονταν σε πασάλους και φώτιζαν εκεί τα πάρκα και τους κήπους του Νέρονα και ούτω καθεξής. Η ιστορία της Εκκλησίας είναι μια ιστορία πραγματικά μαρτυρίων, της αληθινής Εκκλησίας, της πραγματικής Εκκλησίας. Και φτάνουμε μετά, αργότερα στο 2ο, στον 3ο αιώνα, αρχίσαν οι διατυπώσεις δογμάτων, θεολογικές έρηδες, όπου οι άνθρωποι εκεί σκοτώνονταν στους δρόμους, ενώ τσακώνονταν μεταξύ τους και οι μεν αναθεμάτιζαν τους δε, γιατί κάποιος έλεγε ομοούσιος, ο άλλος έλεγε ομοιούσιος, ο ένας έλεγε Χριστοτόκος για τη μητέρα του Κυρίου, ο άλλος έλεγε Θεοτόκος και ούτω καθεξής. Οι άνθρωποι φύγαν από τις βάσεις. Αρχίσανε να συγκροτούν δόγματα. Καλή είναι η διατύπωση δογμάτων για την αλήθεια, αλλά όταν ο άνθρωπος ασχολείται με αυτά και κατατρίχεται με αυτά, και μάλιστα με πράγματα τα οποία ο Κύριος δεν μας θέλησε να μας τα φανερώσει στο λόγο του λεπτομερώς, κάνουμε λάθος όταν αφήνουμε την απλότητα εκείνη της πίστεως και τη ζωή της καθαρότητος και της αγιότητος, και ασχολούμεθα μετά με κάποιες λέξεις από κάποια εδάφια, με κάποιο εδάφιο, και το παίρνουμε σαν ταμπέλα μας και το τραβάμε και νομίζουμε ότι εμείς είμαστε στην αλήθεια και κανένας άλλος. Και βέβαια ο άλλος νομίζει πάλι το ίδιο και εκείνος με κάποιο μισό που έχει πάρει ξεκρέμαστο κι αυτός. Λοιπόν, αυτές οι αναταραχές και ανομαλίες και η παρέκκληση από την αλήθεια, όλα αυτά άρχισαν πολύ ενωρίς. Και όταν μάλιστα η χριστιανική θρησκεία ανακηρύχθηκε κάπως επίσημη θρησκεία πια από τον Μέγα Κωνσταντίνο, όπως λέγεται στην ιστορία, τότε όταν η Εκκλησία μπήκε κάτω από την προστασία τρόπον την και τη συμμαχία και το συνεταιρισμό και το παντρολόγημα με το κράτος,
άρχισε η χρεοκοπία η πνευματική και η παρέκκληση από την αλήθεια. Και προχωράει έτσι η κατάσταση αυτή με διάφορες αιρέσεις οι οποίες είχαν αναφανεί στους πρώτους εκείνους αιώνες που ήταν οι Ιουδαίζοντες από την πρώτη στιγμή, ήταν οι Ναζαρινοί, ονομασία που είχε δοθεί σε όλους τους πιστούς, αλλά μετά περιορίστηκε σε κάποια ομάδα ανθρώπων που και αυτοί ήταν προσκολλημένοι στον νόμο και σε Ιουδαϊκές συνήθειες, ήταν οι Ευβιονίτες, οι οποίοι τα είχαν βάλει με εκείνους που ήταν βασταμένοι και κάπως πλούσιοι, γιατί Ευβιών σημαίνει πτωχός. Και αυτοί νομίζανε ότι το να έχει κάποιος σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι του Θεού και τα βάζαν μαζί τους. Και είχαν δημιουργήσει και άλλες εδώ αντιθέσεις και ήταν μια αίρεση από τις πρώτες μέρες. Ήταν οι γνωστικοί, που είναι γνωστό και αυτοί, και βασίζονταν περισσότερο στη διανοητική τους αντίληψη και στο πόσο μπορούσε κάποιος να κατανοήσει κάποιες αλήθειες παρά στην απλότητα της πίστεως στον Χριστό. Ήταν οι μοντανιστές. Αυτός είχε ο άνθρωπος εκστασιασμούς, τον βοηθούσε κανά δυο γυναίκες τον βοηθούσαν σε αυτό, και ο οποίος πίστευε ότι ο Χριστός θα έρθει και θα ιδρύσει τη βασιλεία του σε κάποια πόλη που είχε σχέση αυτός και είχε εκεί γεννηθεί. Ήταν οι Αριανοί κλπ. Και μετά βεβαίως όλες αυτές οι αιρέσεις απέκτησαν διαφορετικό προσωπείο και φτάνουν στις μέρες τις δικές μας. Η παρέκκληση από την αλήθεια και η πνευματική παρακμή υπονόμευσαν τα θεμέλια του Ανατολικού κράτους, της Βυζαντινής όπως λέγεται αυτοκρατορίας, και βέβαια το Δυτικό είχε τα δικά του. Και πάνω σε όλα αυτά ήρθε μια κρίση που ονομάζεται Μωαμεθανισμός, Ισλάμ. Και ήταν μια κρίση πραγματική. Πρώτα στον εθνικό τον κόσμο, ο οποίος αρνήθηκε να ανταποκριθεί στο Ευαγγέλιο, και έπειτα στην ίδια την Εκκλησία που δεν έμεινε στις αρχές της εκείνης και στην καθαρότητα της ζωής. Ο Ισλαμισμός είναι μια κρίση πάνω στο χριστιανικό λεγόμενο κόσμο. Και είναι μέχρι σήμερα και το καταλαβαίνουμε όλο αυτό. Λοιπόν, την πίστη τη διαδέχτηκε η δυσδαιμονία καθώς τα χρόνια περνούσαν, ο τυπικισμός. Άρχισε η εμπορία των εικόνων και των λειψάνων. Τόσο πολύ δηλαδή στο Ανατολικό κράτος από τον 4ο, 5ο, 6ο αιώνα, ώστε όταν γεννήθηκε ο Μωαμεθανισμός, οι Ιουδαίοι και οι Μωαμεθανοί κατάντησαν να ονομάζουν τους χριστιανούς ειδωλολάτρες. Οι Ιουδαίοι και οι Μωαμεθανοί. Αυτά τα αναφέρει ο ιστορικός ο Παπαρηγόπλος. Λέει, οι άνθρωποι της εικόνης προσήγουν να φτάσει στα όματα, εις το στήθος, εγονάτισον προς εκείνον, απέδιδον εις αυτάς πάσαν λατρείαν, ή της μόνο το Θεό αρμόζει. Εξού οι Ιουδαίοι και οι Μωαμεθανοί κατήντησαν να ονομάζουν τους χριστιανούς ειδωλολάτρες. Και όλη αυτή η κατάσταση υπονόμευε έτσι τα θεμέλια ολόκληρου του κράτους, όπως και έγινε, και κατέρευσε. Λοιπόν, υπήρξαν και κάποιοι άνθρωποι φωτισμένοι. Μπορεί κανείς να πει, ποια ήταν η Εκκλησία μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση? Πού ακουγόταν το Ευαγγέλιο? Υπήρχαν άνθρωποι που μαζεύονταν να λατρεύσουν τον Θεό? Πού ήταν εκείνοι που δόξαζαν τον Κύριο? Πού ήταν εκείνοι που έβλεπαν τη θέση τους εν Χριστώ? Πρέπει να τους αναζητήσουμε μέσα στα μεμονωμένα άτομα και σε μειονότητες όλους αυτούς που είχαν την αλήθεια. Και βέβαια δεν είναι ιστορία, δεν είναι η ώρα να αναφερθεί κανείς λεπτομερώς πάνω σε όλα αυτά. Αλλά ξέρουμε όμως ότι υπήρξαν τέτοια πρόσωπα και τέτοιες μειονότητες. Και υπήρξαν και άνθρωποι εκεί πέρα μέσα που ενδιαφέρθηκαν να κάνουν κάποια μεταρρύθμιση. Και ήταν φωτισμένοι άνθρωποι. Αλλά το θέμα ήταν ότι ο κόσμος δεν είχε διαπαιδαγωγηθεί και ήταν μέσα στο σκοτάδι. Και η κατάρρευση όλης της μεταρρύθμισης, η αποτυχία της οφείλεται σε δύο γυναίκες. Στην Ειρήνη και στη Θεοδώρα. Αυτές είναι που στάθηκαν εμπόδιο στην επικράτηση της μεταρρύθμισης, που θα είχε άλλα αποτελέσματα για τον ανατολικό κόσμο, το ανατολικό κράτος. Η μεν Ειρήνη η Αθηναία ειδωλολάτρησα, που μπήκε μέσα στο παλάτι εκεί στην Κωνσταντινούπολη και ήταν εκείνη που είχε παντρευτεί το Λέοντα τον Τέταρτο, και ήταν εκείνη η οποία τύφλωσε το γιο της τον Κωνσταντίνο τον Έκτο στο δωμάτιο που τον γέννησε το 792, επειδή ήταν
με το μέρος των μεταρρυθμιστών για να επιβάλλει εκείνη τις δικές της αρχές και ιδέες. Και μετά βεβαίως εμφανίστηκε και η Θεοδώρα, την οποία διαφέρδευε ο θείος της ο Βάρδας, ο οποίος δεν πίστευε τίποτα και πολύ λιγότερο στις εικόνες, και θέλαν την αρχή μόνο, και η οποία πήγαινε κόντρα στον άντρα της, τον Θεόφιλο, ο οποίος ήταν υπέρ της μεταρρυθμίσεως και ο οποίος όταν απέθνης και όρκησε τρόπον κοινά όλους κοινούς τους συγκλητικούς και το ιερατείο να σταθούν πιστοί στη γυναίκα του και πιστοί στη μεταρρύθμιση. Δύο πράγματα αντιφατικά που δεν μπορούσαν να γίνουν. Και εκείνη ψεύστηκε και είπε ότι στο τέλος μετάνιωσε, λέει, ζήτησε συγγνώμη και ασπάστηκε τις εικόνες. Και ολόκληρη η ιεραρχία που το ήξερε ότι είναι ψέμα έδωσε άφεση. Και εκείνη ικανοποίησε τη συνείδησή της. Και συνεκάλεσε σύνοδο η οποία δεν ήταν έγκυρος. Δεν είχε το κύρος επειδή έγινε λογοκρισία στους επισκόπους εκείνους οι οποίοι που είχαν μαζευτεί και οι οποίοι θα έπαιρναν κάποια απόφαση. Έκανε λογοκρισία, έβγαλε όλους εκείνους που ήταν ενάντια στη μεταρρύθμιση, κράτησε εκείνους που ήταν υπέρ και ήθελαν και τις εικόνες και όλα το άλλο το τυπικό και έφτασε να έχει κάπου 130 τόσους και καταλάβαινε ότι δεν θα έχουν κύρωση οι αποφάσεις και κάλεσε όλους τους ηγουμένους των μοναστηριών για να συμπληρώσει κάποιον αριθμό και με αυτούς έγινε η αναστήλωση των εικόνων. Η δε Κυριακή εκείνη η οποία ορίστηκε να γιορταστεί το γεγονός ονομάστηκε και Κυριακή της Ορθοδοξίας, η οποία γιορτάζεται μέχρι σήμερα. Λοιπόν, τι ακολούθησε τώρα την κατάλυση της μεταρρύθμισης? Η Θεοδώρα, αγαλωμένη, λέει, για το κατόρθωμα, επιδαψίλεψε στους επισκόπους πολύτιμα δώρα και έστειλε και τα στρατεύματά της στην Ανατολή και εξόντωσε 100.000 παυλικιανούς στην Ανατολή, επειδή ήταν ακόλουθη της διδασκαλίας του Αποστόλου Παύλου και οι οποίοι ήταν ενάντια στη μεταρρύθμιση. Και έτσι ακολούθησε μετά το σχίσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης τον 10ο αιώνα, και μετά άλλο σχίσμα στη Δυτική Εκκλησία το 1378 έως 1417 ήταν δύο πάπες, ένα στην Αβινιόν και ένα στη Ρώμη, οι οποίοι αναθεμάτιζαν αλλήλους, όπως έκαναν και στην Ανατολή. Λοιπόν, ακολούθησε ο Μεσαίωνας στην Ανατολή και στη Δύση από το 590 μετά Χριστόν, όταν στον παπικό θρόνο ανέβηκε ο Γρηγόριος ο πρώτος. Και αυτός επανέλαβε εκείνο που είχε πει ο Αυγουστίνος, ότι η σωτηρία δεν υπάρχει έξω από την Καθολική Εκκλησία και διακήρυτε και ο ίδιος ότι η κεφαλή αυτής της Εκκλησίας ήταν ο ίδιος αυτός, ο Πάπας, ο Γρηγόριος, ο πρώτος. Λοιπόν, οι σταυροφορίες, ξέρουμε, που ακολούθησαν, σε μια από αυτές, την πρώτη, μαζεύτηκαν 600.000 να πάνε να καταλάβουν τους Αγίους Τόπους. Όπου πέρναγαν δεν άφησαν τίποτα. Στο δρόμο χάθηκαν δεκάδες χιλιάδες από αυτούς στην Ασία από κρύο και από αρρώστιες και όταν έφτασαν στην Ιερουσαλήμ το 1099 το πρώτο που έκαναν ήταν να κατασφάξουν τους αρακινούς, κάποιες φυλές αραβικές οι οποίες είχαν αναμειχθεί με άλλους ειδωλολάτρες και ήταν ο φόβος και ο τρόμος της Μεσογείου θαλάσσης, πειρατές στα πλοία και ληστείες στην ξηρά γύρω. Αυτοί ήταν οι σαρακινοί. Λοιπόν, τους κατέσφαξαν και κατέσφαξαν και όσους Ιουδαίους βρήκαν μέσα στη συναγωγή τους. Και αυτά όλα με έμβλημα το σταυρό και στο όνομα της θρησκείας του Χριστού. Και στο όνομα του Χριστού. Κρίσης πάνω σε έναν κόσμο ο οποίος επέμενε να μένει στην πλάνη και να μην δέχεται την αλήθεια και το φως. Από κάποιους έστω μεμονωμένες περιπτώσεις ανθρώπων φωτισμένων οι οποίοι ήθελαν να φέρουν αναμόρφωση. Μετά ακολούθησε η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, ήταν μια κρίση η οποία ήρθε και η οποία είχε αρχίσει από πολύ πριν. Ένα ανατολικό κράτος, στη θρησκοληψία, στη δυσδαιμονία, στην πλάνη, στην αγυρτία και στο ψέμα. Και είχε καταληθεί πριν ακόμη μπουν οι Τούρκοι. Οι Παυλικιανοί, αυτοί που αναφέραμε πριο πάνω, που σκορπίστηκαν εδώ και εκεί, έριξαν το σπόρο της μεταρρύθμισης και συνέβαλαν στην αναγέννηση της Ευρώπης. Έτσι βρίσκομαι εκεί το 10ο αιώνα στη Βοσνία και στη Βουλγαρία. Βρίσκομαι τους Βογομήλους, ήταν οι φίλοι του Θεού.
βρίσκομαι τους καθαρούς στα δυτικά παράλια της Ευρώπης. Τον 12ο αιώνα βρίσκομαι τους Μπιχάρντς, εκείνους που ήταν οι προσευχόμενοι στις κάτω χώρες. Στη Νότιο Ιταλία το 12ο και 13ο αιώνα βρίσκομαι τους Αλβιγινούς και στη Βόρειο Ιταλία τους Βαλδένσιους. Και όλοι αυτοί μπορεί να είχαν κάποιες διαφορές μεταξύ τους, αλλά είχαν και ένα κοινό σημείο, την αντίθεση τους όλες τις πλάνες και καταχρήσεις της Καθολικής Εκκλησίας. Και είχαν και μια βάση, την πίστη στο Χριστό. Δεν έπαυσε να υπάρχουν οι πιστοί του Κυρίου μέσα σε όλη αυτή την περίοδο την ιστορική. Αλλά ποιος τους ανεγνώριζε αυτούς? Όμως ο Κύριος τους ήξερε και ξέρει και τους δικούς του. Λοιπόν, εκεί πέρα τώρα συνέπεσε να ανακαλυφθεί η τυπογραφία με το Γουτεμβέργιο, να κυκλοφορήσει η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, και προετοιμάστηκε το έδαφος για τη Μεγάλη Αλλαγή. Η αφορμή, την ξέρουμε, τα συγχωροκάρτια του Πάπα και ένας άνθρωπος, ο Λούθυρος. Ξέρουμε τι έλεγε ο Πάπας και το ιερατείο του, ότι εκείνη τη στιγμή που τα νομίσματα πέφτουν μέσα στο κουτί και ακούγεται ο ήχος τους, εκείνη τη στιγμή οι ψυχές φεύγουν από το καθαρτήριο και πάνε στον παράδεισο κατευθείαν. Μπορούσες να εξαγοράσεις τους δικούς σου, τους συγγενείς σου με ένα ποσό που θα έδινες και τους προγόνους σου ακόμη. Τόσο που ένας δικηγόρος της εποχής άρχισε να φωνάζει σε όλους και λέει «Σταματήστε, σταματήστε, σταματήστε». Γιατί μην αγοράζετε τίποτα, γιατί εγώ λέει πλήρωσα τον Πάπα και αγόρασα την κόλαση. Δεν πρόκειται να μπει κανείς, την έχω στην εξουσία μου. Λοιπόν, και η διαμαρτύρηση αυτή ήταν μια διαμαρτυρία για την πλάνη και ήταν μια διακήρυξη για επιστροφή στην αλήθεια. Στις 31 Δεκάτου του 1517 ο Λούθυρος στοιχοκόλλησε εκείνες τις 95 θέσεις του στην εκκλησία του Βίτεμπεργκ. Τώρα το Ευαγγέλιο στην Ελλάδα στο μεταξύ. Εδώ ήταν τουρκοκρατία. Ποιος ενδιαφερόταν εδώ πέρα να κηρύξει Ευαγγέλιο? Εδώ υπήρχε σκοτάδι, πλήρες σκότος πια. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει από πολλούς κάποια περίπτωση ανθρώπου ο οποίος ακριβώς μετά από την απελευθέρωση κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ελλάδα. Αλλά υπήρξε όμως. Αμέσως μετά από την απελευθέρωση. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει καμιά εγκυκλοπαίδεια ή κάνα σχετικό βιβλιαράκι. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Ιωνάς Κίνγκ. Και δεν πρέπει να αρνηθούμε το έργο ενός ανθρώπου. Εγώ όταν το διαβάζω, ομολογώ, συγκινούμε. Εκείνα τους δρόμους που μπορεί να περπατάμε εμείς τώρα στη Μάνη, στη Μάνη και στην Αρεόπολη και στη Σπάρτη και στη Μεσσηνία, ακόμη και σε όλη την Πελοπόννησο, τους είχε περπατήσει κάποιος ακριβώς μετά από την απελευθέρωση. Ένας άνθρωπος που ήρθε εδώ πέρα από κάποια ιεραποστολή, μπορεί να μην ανήκε, ας πούμε, στο κλίμα το δικό μας, αλλά όμως ήρθε να κηρύξει το Ευαγγέλιο και να μοιράσει γραφές. Και όταν ήρθε εδώ πέρα, και μάλιστα πήγε στη Μάνη, εκείνη την εποχή στη Μάνη, στην Αρεόπολη, και τον υποδέχθηκε εκεί πέρα ο Πετρόμπεης και όλο εκείνο το λεφούσι, ας πούμε, των Μανιατών και των Οπλαρχηγών, θα έλεγε κανείς με ζητοκραυγές και με φωνές και με παραλυρήματα, μαζεύτηκαν όλες οι γυναίκες και είπαν «Βιβλία, βιβλία γιώκα μου, βιβλία, φέρε μας βιβλία και θα πάμε στο σχολείο παντρεμένες και ανήπαντρες, να μάθουμε γράμματα». Και το πρώτο που κυκλοφόρησε βεβαίως ήταν οι γραφές κατά χιλιάδες. Εκείνη την εποχή, αμέσως μετά από την απελευθέρωση. Και άρχισαν οι άνθρωποι να μελετάνε το Λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος αυτός έφτιαξε σχολεία, έφτιαξε ορφανοτροφία. Το πρώτο σχολείο στην Αρεόπολη, στο οποίο μαζευτήκανε τα Μανιατόπουλα, ανάμεσα σε αυτά ήταν και ο Μιχαήλ Καλαποθάκης. Εκείνος που αργότερα ο Θεός τον μεταχειρίστηκε με έναν τρόπο να αρχίσει η πρώτη συνάθρηση σε ελληνικό, ας πούμε, χώρο στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Και ο άνθρωπος αυτός έπειτα από κάποια χρόνια, αφού έφτιαξε και κολέγιο στην Αθήνα και σχολεία σε άλλες πόλεις και ορφανοτροφία και έφερε ένα σωρό και βιβλία και τρόφιμα και άλλα εφόδια για έναν λαό ο οποίος ήταν πραγματικά ρημαγμένος και μια χώρα που ήταν κατεστραμμένη,
Μετά συκοφαντήθηκε για προσιλητισμό και τον πήγανε στο δικαστήριο και είναι ο πρώτος που αντιμετώπισε δίκη για προσιλητισμό το 1852. Και ένας από τους μάρτυρες ήταν και ο Μιχαήλ Καλαποθάκης. Γιατί ήταν τότε φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, στο Κολέγιο στην Αθήνα, το οποίο είχε φτιάξει ο ίδιος ο Ιωνας Κίνγκ και το προόριζε να εξελιχθεί σε πανεπιστήμιο. Και είχε μάλιστα μερικούς από τους πιο φημισμένους κληρικούς της εποχής. Διαβάζουμε για τον Βάμβα, για τον Κοροϊ, για πολλούς άλλους και πρέπει να ξέρουμε ότι ήταν άνθρωποι με τους οποίους ο Ιωνας Κίνγκ είχε έρθει σε επαφή και τους είχε επηρεάσει. Η μετάφραση που έγινε πραγματικά έγινε από το ζήλο και το ενδιαφέρον εκείνου του ανθρώπου που ενέπνευσε τους άλλους. Ακόμη φιλίες με τον Όθωνα, με τον Καποδίστρια. Όταν για πρώτη φορά ήρθε στον Πόρο, τον υποδέχθηκε ο Καποδίστριας. Του δώσανε κυβερνητικό κτίριο για να μείνει και να βάλει τα αποθέματά του εκεί πέρα μέσα που είχε να μοιράσει στους ανθρώπους, τις γραφές και τα βιβλία. Οι πρώτες εξετάσεις που έγιναν στην Αθήνα από το κολέγιο που είχε φτιάξει ο Ιωνας Κίνγκ έγιναν με τον Ιωνά Κίνγκ σαν εξεταστή και σαν δάσκαλο και με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών τότε, και το μάθημα που είχαν οι μαθητές να απαντήσουν μαζί με τα άλλα ήταν και ερωτήσεις για την Αγία Γραφή και για το Λόγο του Θεού και για πρόσωπα μέσα της Βίβλου. Αλλά βεβαίως ήρθαν οι κατηγορίες για προσιλητισμό, καταδικαστήκε, απελάθη από την Ελλάδα. Ξεσηκώθηκε ο δικηγορικός κόσμος της εποχής και διαμαρτυρήθηκε για αυτή την απόφαση. Ήρθαν εδώ πέρα απεσταλμένοι δικηγόροι από την Αμερική να δούνε τι έκανε ο άνθρωπος και η απολογία του είναι τι διδάσκουν οι πατέρες και τι λένε οι πατέρες. Θαυμάζει κανείς με την ευχέρεια με την οποία χρησιμοποιούσε την ελληνική γλώσσα. Μιλούσε 11 γλώσσες απτέστος, καθώς και την ελληνική. Τόση ήταν η αγάπη του για την Ελλάδα που παντρεύτηκε Ελληνίδα, την Ασπασία Μέγκου. Και είχε τέτοια φιλία και με τον Όθωνα που το Ευαγγέλιο έφτασε και στα Ανάκτορα. Εκείνα τα ευαγγελικά που λέμε αργότερα, η κυκλοφορία της εκτύπωσης Καινής Διαθήκης με την Βασίλισσα την Όλογα, είχε ακριβώς τις ρίζες της εδώ πέρα σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος είχε εργαστεί. Αυτά στο 10ο αιώνα. Αυτά στον 19ο αιώνα. Και πρέπει να ξέρουμε ότι η εκκλησιαστική ιστορία είναι μια ιστορία ηρωισμών, ηρωικών αγώνων, μαρτυρίων για την εξάπλωση του Ευαγγελίου και για τη διακήρυξη της αλήθειας διαμέσου των αιώνων, από την Πεντηκοστή μέχρι σήμερα. Και μάλιστα πολλές φορές από άτομα και κάποιες μειονότητες παραξηγημένες εκεί. Και ευχαριστούμε τον Κύριον γιατί ο Κύριος μας σκεπάζει με τη χάρη του. Ξέρετε, τα προβλήματα κάθε μιας εκκλησίας είναι ηλικία, ηλικιωμένοι αδελφοί, είναι προσωπικά προβλήματα που μπορεί να έχει κάποιος, είναι αρρώστιες που έρχονται, αλλά είναι και έργο το οποίο γίνεται με πολλή προσπάθεια, με αγώνα, με προσευχή στον Κύριο και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο Κύριος είναι εκείνος που μας κρατάει και μας ευλογεί. Βρισκόμαστε στο καινούριο μας κτίριο που έχουμε φτιάξει μετά από τους σεισμούς και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας το χάρισε. Είχαμε ένα παλιό το οποίο ήταν έτοιμο κάποια ώρα μετά ελαφρό κούνημα να πέσει και ενδιαφερόμεθα να φτιάξουμε ένα καινούριο να είναι τουλάχιστον ασφαλές και να έχουμε και καμιά τουαλέτα και κανένα βοηθητικό χώρο, γιατί στο παλιό ήταν ένα κτίριο το οποίο είχαμε διευθετήσει κάπως και το οποίο δεν μας εξυπηρετούσε απόλυτα. Θέσεις, αξιώματα και θρόνους, έστω και με το πρόσχημα της και το προσωπείο της εξωτερικής ευσέβειας. Τώρα έρθουμε και στο Ευαγγέλιο στην Ελλάδα εδώ, στον 20ο πια αιώνα. Βέβαια δεν θέλουμε να μονοπολίσουμε εδώ πέρα, ας το πούμε, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αλλά δεν μπορούμε παρά πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Η ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία και η συνεισφορά της στη χώρα μας τον 20ο αιώνα. Και αμέσως ο νους μας πετάει σε κάποιο πρόσωπο. Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Ο Κάπα Μεταλλινός, 1891-1963. Η πρώτη επαφή του μετά την επιστροφή του με έναν κύκλο νέων το 1911. Το Β' Χριστόφιλο, το Βασίλη Χριστόφιλο, που ήταν φιλόλογος, ο Μεταλλινός τον αποκαλούσε δάσκαλο και
ο Γάμα Δημόπουλος, ο Γιάννης Δημόπουλος, ένας ισόβιος συνεργάτης του και ο Γάμα Καψάλης. Όταν τώρα έξω από την Καλαμάτα περνάω στο δρόμο Καλαμάτα Τρίπολη, 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα είναι ένα χωριό και η ταμπέλα γράφει Χριστοφιλέικα. Και ομολογουμένως μέσα μου συγκινούμε. Λέω, υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι εδώ, κάποιος άνθρωπος, ο οποίος είχε κάποιο φως και είχε κάνει μια απόπειρα ο πρώτος να μεταφράσει την επιστολή προς Ρωμαίους του Κοντέρ. Και ήταν αυτός, φιλόλογος, πολύ ικανός. Βρήκα τον αδελφό του, μίλησα μαζί του, πήγα στο μέρος που μένανε παλιό πεσμένο σπίτι, ένα άλλο καινούριο στο χωριό που μένει ο αδελφός του. Λοιπόν, ο Χριστόφιλος, τα πρώτα κηρύγματα ο Μεταλλινός τα έκανε στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στην Πλάκα. Και ο ιερέας της Αγίας Εκατερίνης κάλεσε τον Μεταλλινό και στη δική του την εκκλησία. Και οι δυο τότε εκκλησίες μάζευαν μεγάλα κροατήρια. Αλλά το νέο κρασί δεν έκανε σε παλιούς ασκούς. Προσχώρησε στην ομάδα πέντε φίλων το 1919. Μαζεύονταν στο σπίτι του Δημόπουλου, οδός Ηρακλειδών 49, για 12 περίπου χρόνια. Άφησε την Ορθοδοξία το φθινόπωρο του 1918 και το κίνημα και το έργο των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών είναι καθαρά ένα ελληνικό έργο που βγήκε μέσα από την Ορθοδοξία πραγματικά. Έτσι δούλεψε ο Θεός, να δώσει φως σε κάποιον άνθρωπο, σε κάποιους ανθρώπους και να αρχίσουν από εκεί ένα έργο ευαγγελισμού και αναμορφώσεως. Και το 1928 η συνάθρηση μεταφέρθηκε στο σπίτι του Μεταλλινού Ορφέως 24. Το Φεβρουάριο του 1939 μεταφέρθηκε σε ευρύχωρη αίθουσα στην οδό Λυκούργου 18. Είχε 300 καθίσματα και είχε και 72 σκαλοπάτια. Και την Κυριακή το πρωί τον Ιούλιο του 1941 ένας Ιταλός αξιωματικός έδωκε διαταγή να κενωθεί η αίθουσα πάραυτα, να φύγουν τα καθίσματα όλα από μέσα, γιατί πρόκειται εκεί να στεγαστεί μια στρατιωτική μονάδα. Και έτσι και έγινε. Και όταν ο Μεταλλινός έφτασε εκεί στην πόρτα και έβλεπε να κατεβάζουν τα καθίσματα από πάνω και όλοι να είναι συγκεντρωμένοι εκεί και να κοιτάζουν έτσι πικραμένοι, απορριμμένοι, μοιάζανε με τα πουλιά που τους χάλασαν τη φωλιά. Ο Μεταλλινός είπε, θα είναι για τη δόξα του Θεού. Και τι έγινε, αμέσως έκανε αίτηση στον τρώτη πρωθυπουργό και του παραχωρήθηκε η Βουλή στα Πανελλήνια Άκτορα και άρχισε να κηρύττει εκεί για 3,5 χρόνια στην παλιά Βουλή. Θα πείτε τι έγινε από αυτό. Να σας πω ένα περιστατικό. Κάποτε στην Καλαμάτα με κάλεσε ο εισαγγελέας και ο διοικητής της ασφαλείας, αλλά με ένα πνεύμα πολύ φιλικό και ιδιό. Και λέει, υπάρχει Ευαγγελική Εκκλησία εδώ πέρα. Λέω, και βέβαια υπάρχει. Ωραία παιδί μου, λέει, τι κρίμα. Αισθανόμαστε την ανάγκη κι εμείς για κάποια πνευματική επαφή και δεν μπορούμε. Από το ένα μέρος η θέση μας, από το άλλο δεν έχουμε γνωρίσει κανέναν άνθρωπο. Και έλεγα κι εγώ μέσα μου, τι θέλουνε τούτοι άραγε να πούνε. Και προσπαθούσα έτσι να δω τι ακριβώς σκοπό έχουν. Ο ένας που ήταν αστυνομικός διευθυντής, διοικητής ασφαλείας, μου λέει, είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο πάνω εκεί στη Θράκη και αυτός ήταν ο Ζήκας και είχαμε πολύ καλή κοινωνία και επαφή μεταξύ μας. Ο δε άλλος ο εισαγγελέας μου άνοιξε το σιρτάρι του και μου λέει, κοίταξε εδώ, το γραφείο. Λέω ότι είχε όλα τα βιβλία τα δικά μας μέσα και φυλάδια. Λέω, πού τα βρήκατε, μου τα φέρουν οι παπάδες, λέει. Τα φέρνει παπάς να σας κάνω μήνυση, αλλά εγώ δεν κάνω, εδώ θα τα φυλάω. Λέει για προσελητισμό. Και λέω, έχετε σχέση με το Ευαγγέλιο, με το Λόγο του Θεού. Λέει, και βέβαια. Μου λέει ο εισαγγελέας, λέω πώς. Μου λέει, ο Μεταλλινός ζει. Έτσι με ρώτησε. Ζει. Γιατί έμαθα ότι έχει πεθάνει. Λέω, όχι δεν ζει. Αλλά μπορώ να σου φέρω κάποια βιβλία του που έχει. Ναι, μου λέει, θα ήθελα να μου τα φέρεις, να τα διαβάσω. Παρακολουθούσα κηρύγματα στην Παλαιά Βουλή για 3,5 χρόνια. Και ήταν ο εισαγγελέας ο Κανίνιας,
Εκείνος που ήταν κατόπιν στο δικαστήριο επιχουντικών και τα λοιπά, δεν μας ενδιαφέρουν πολύ δικές τώρα υποθέσεις, αλλά λέω, διακεκριμένος άνθρωπος. Λέω τα αποτελέσματα. Και μετά από την απελευθέρωση επανήλθε πάλι στην άδεια συνοδό Λυκούργου και στις 3 Ιουλίου του 1954 η εκκλησία στεγάστηκε στο ιδιότητο κτίριό της στην οδό Λκυβιάδου 3. Το οικόπεδο και το κτίριο στήριξαν 2.300 λίρες χρυσές τότε. Όταν αποφασίστηκε αγορά, το ταμείο είχε 150 λίρες. Κι όμως έδωσαν υπόσχεση και πήραν την απόφαση να το αγοράσουν. Ενώ είχε 2.300 λίρες η τιμή. Και οι προσφορές τότε και οι θυσίες των αδελφών ήταν φανταστικές. Όπως παλιά ο λαός του Ισραήλ για τη σκηνή του μαρτυρίου. Πολλοί έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν και το έκαναν με απόλυτη ευχαρίστηση. Δεν είναι ανάγκη να σας πω περιστατικά, είναι συγκινητικά. Και ο Μεταλλινός τότε έγραψε στο σημειωματάριό του, συγκινημένος μπροστά στον Κύριο, «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που με έταξες να υπηρετώ τέτοιους αδελφούς». Το συγγραφικό και κηρυγματικό του έργο είναι γνωστά. Τα βιβλία του κυκλοφορούν και διαβάζονται με πολύ ευχαρίστηση και ομολογημένη πνευματική ωφέλεια. Πολλά από εκείνα που είχε πει προφορικά βρίσκονται ακόμη στα στόματα εκείνων οι οποίοι συνεχίζουν κατά κάποιο τρόπο το έργο το δικό του και είναι πνευματικά του παιδιά ή χρημάτισαν μαθητές του. Το βιβλικό σχολείο που εκείνος είχε αρχίσει έγινε φυτώριο εργατών και εξακολουθεί να καταρτίζει εργάτες και να φέρει τον τίτλο που εκείνος είχε δώσει, Ελληνικό Ινστιτούτο της Βίβλου. Ήταν οραματιστής και μια πνευματική προσωπικότητα μοναδική για τον ελληνικό χώρο. Αναχώρησε για τον Κύριο στις 22 Ιανουαρίου του 1963 από το Σούνιο, όπου είχε 15ήμερο σεμινάριο με πνευματικούς ανθρώπους και εκπροσώπους εκκλησιών. Εμείς και τη βδομάδα με τη Βάσο και με τον αδελφό Μεταλλινό κανονίζουμε του γάμου μας που θα γινόταν την Κυριακή που θα πηγαίναμε στην Αθήνα. Φύγαμε λοιπόν μια μέρα νωρίτερα για να πάμε να κάνουμε τις ετοιμασίες και την επομένη μάθαμε ότι ανεχώρησε από το Σούνι. Όλα αυτά τα 15ήμερα είμαστε πάντοτε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Το έργο βεβαίως συνεχίζεται με εργάτες που ο Θεός ανέδειξε και σήμερα χρησιμοποιεί με αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποιες δεκάδες ελεύθερες ευαγγελικές εκκλησίες στη χώρα μας, καθώς και στο εξωτερικό, και οι οποίες δίνουν τη μαρτυρία του Ευαγγελίου στην περιοχή τους και μακρύτερα. Η κοινωνία των ελευθέρων ευαγγελικών εκκλησιών. Τον Αύγουστο του 1938, ο Μεταλλινός είχε προτείνει σε εκκλησίες Θεσσαλονίκης, Πατρών και Χανίων τη σύμπηξη μιας οικογένειας εκκλησιών. Αυτές οι εκκλησίες υπήρχαν. Ήταν άνθρωποι που είχαν δουλέψει. Δεν τα παραλείπω, ούτε είναι ώρα για να αναφέρω λεπτομέρειες. Αυτό δεν έγινε παρά μετά από τον πόλεμο του 1946, όπου εκπρόσωποι από διάφορες ελεύθερες ευαγγελικές εκκλησίες συνήλθαν στην Αθήνα και θεμελίωσαν την κοινωνία των ελευθέρων ευαγγελικών εκκλησιών. Παρόλο που υπήρχαν μεταξύ τους κάποιες μικρές διαφορές, όμως αυτό ήταν ένα βασικό βήμα και ένα σημαντικό σταθμός που έδωσε φτερά σε μια δυναμική ραποστολική δράση που αύξησε σε 20 χρόνια τον αριθμό των εκκλησιών σε περισσότερες από 50. Και ξέρουμε τα όργανα που ο Θεός χρησιμοποίησε. Οι αρχές και το πιστεύω των ελευθέρων ευαγγελικών εκκλησιών βρίσκονται στο βιβλιαράκι που επιγράφεται διάγραμμα πίστη και οργάνωση τη κοινωνία των ελευθέρων ευαγγελικών εκκλησιών. Το έργο των κατασκηνώσεων είναι έργο τη κοινωνία των ελευθέρων ευαγγελικών εκκλησιών. Όλοι αναγνωρίζουν την πνευματική προσφορά που παρέχεται στα μικρά παιδιά των εκκλησιών, αγόρια και κορίτσια, στου εφήβου, στου νέου, στα οικογενειακά προγράμματα για του μεγάλου. Το έργο της Λοΐδας που είναι για ηλικιωμένους και κατακήτους επιτελείται από ζευγάρι αδελφών που βγήκε από τα σπλάχνα των εκκλησιών μας και διδάχτηκε και ανατράφηκε στα πόδια του Μεταλλινού. Είναι γνωστό το έργο και εκδόση του Ελληνικού Βιβλικού Συνδέσμου. Η εκδόση επίσης Πέργαμος είναι ένα έργο αδελφού που είναι σάρκα από τη σάρκα των εκκλησιών μας. Θαυμάζουμε πραγματικά για την εκδοτική δραστηριότητα της Πέργαμος. Περισσότεροι από 130 τίτλοι βιβλίων έχουν εκδοθεί. Και τελευταία καινούργια έκδοση ολόκληρης της γραφής σε μεταφορά στη Δημοτική της μετάφρασης του Βάμβα. Ακόμη η έκδοση του εντύπου «Το Ελεύθερο Ευαγγελικό Βήμα» είναι όργανο της κοινωνίας των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών, το οποίο χρησιμοποιείται από αδελφούς και σαν ευαγγελιστικό έντυπο και έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από όλους. Πληθώρα επίσης βιβλίων και εντύπων που εκδίδονται από αδελφούς και εκκλησίες της κοινωνίας των εκκλησιών μας.
όπως οι Λόγοι Ζωή, ελεύθερες εκδόσεις από την Εκκλησία των Λιπασμάτων, έντυπα περιοδικά, εφημεριδούλες, όπως επίσης Θεσσαλονικής, τα Καλά Νέα, στην Κρήτη, αδελφό επίσης εκεί, ο Χριστιανικός Ημεροδείκτης. Δεν μπορούμε να σημειώσουμε το έργο ούτε το εκδοτικό, ούτε το κηρυγματικό, ούτε το ευαγγελιστικό κάθε μιας μέρους Εκκλησίας. Χαιρόμεθα όμως και ευχαριστούμε τον Κύριο για κάθε πνευματική δραστηριότητα στους κόλπους της κοινωνίας των Εκκλησιών μας. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε τις ραδιοφωνικές εκπομπές και την διακονία των κασετών. Με ευχαρίστηση αναφερόμεθα σε οργανωμένες προσπάθειες των νέων της κοινωνίας για τον ευαγγελισμό του λαού μας σε διάφορες περιοχές της χώρας μας και για τη στήριξη και οικοδομή της τοπικής Εκκλησίας. Αλλά καθένας ας βλέπει πώς επικοδομεί. Τώρα λοιπόν, αδελφοί, βρισκόμαστε στο τέλος του 20ου αιώνα και πατάμε σε λίγο το κατόφλι του 21ου αιώνα. Πώς μπαίνουμε εκεί? Μπαίνουμε λοιπόν στον 21ο αιώνα με μια καθολική εκκλησία που αναγνωρίζεται σαν κεφαλή της τον Πάπα, είναι παραδομένη στη λατρεία των ειδώλων, ασκεί κοσμική εξουσία, παρουσιάζει στον κόσμο κάποια Άγια Συνδόνα και κάποιο ιερό μαντήλιο, έχοντας επιπλέον ανάμεσά της μια κίνηση καθολικών που ζητάει τη θεοποίηση της Παρθένου και την προσθήκη στην τριαδική θεότητα ενός άλλου προσώπου, γυναικός, έτσι ώστε αντί της Αγίας Τριάδος να έχουμε Αγία Τετράδα. Μπαίνουμε στον 21ο αιώνα με μια Ορθοδοξία πολυκέφαλη από τον 10ο αιώνα, με κάμποσους πατριάρχες και όχι λίγες αυτοκέφαλες εκκλησίες, παραδομένη στη Μαριολατρία, στην εμπορία εικόνων και λειψάνων, με ένα ιερατείο που ασχολείται με μυστηριακές τελετουργίες και τρέχει σε Τρισάγια και Μνημόσυνα, με έναν κόσμο βυθισμένο στη θρησκοληψία και στην πλάνη, που αγνοεί το Ευαγγέλιο και να ζητάει σωτηρία με την αυτοδικαίωση δια των έργων, επικαλείται τη μεσητεία και τις πρεσβείες των Αγίων και αρνείται να πιαστεί από το μόνο σωτήρα και λυτρωτή, τον Ιησού Χριστό. Μπαίνουμε στον 20ο αιώνα με ένα διαμαρτυρόμενο κόσμο που αριθμεί κάποιες εκατοντάδες διαφορετικές ομολογίες και αποχρώσεις, που κάποιες από αυτές είναι τόσο εξτρεμιστικές και παράλογες, που φτάνουν να αρνούνται τη σταυρική θυσία και τη λύτρωση δια του αίματος, κάποιες που κηρύττουν κοινωνικό Ευαγγέλιο και όχι το Σταυρό, και κάποιες άλλες που στο ζήλο τους και στον ανθρώπινο παραλογισμό τους έχουν με τα έκτροπά τους ευτελίσει το Λόγο του Θεού και μετατρέψει το κήρυγμα του Σταυρού, τη μετάνοια και την πίστη στο Χριστό σε πνευματιστικές εκδηλώσεις και σε παραστάσεις θεατρικές, βγάζοντας τα αποθυμένα τους και θέλοντας έτσι να ικανοποιήσουν τα γούστα και το συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων, και συνειδητά ή ασυνείδητα εντυπωσιάζουν, ζητούν να εντυπωσιάσουν, προβάλλοντας τον εαυτόν τους και όχι το Ευαγγέλιο της δόξης του Κυρίου Ιησού. Μπαίνουμε στον 20ο αιώνα με την Ευαγγελική κίνηση μάλλον κουρασμένη, λίγο ή πολύ αποκαμωμένη. Τους πιστούς να προσκολώνται στα υλικά πράγματα, να παρασύρονται από τη σάρκα και από το πνεύμα του κόσμου γύρω. Πολλές εκκλησίες, ιδίως των επαρχιών, αδειάζουν. Καταστάσεις απαράδεκτες στη ζωή των εκκλησιών να συμβαίνουν. Αμαρτίες βαριές από καιρό σε καιρό να κάνουν την εμφάνισή τους στην πνευματική ζωή μεμονωμένων ατόμων, αλλά και επιμέρους συναθρήσεων, και εκείνη η αγάπη η πρώτη, η αφιέρωση, ο ζήλος, το ενδιαφέρον, ο αγιασμός, να έχουν όχι εκλείψη αλλά λιγοστέψει, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Κοιτάμε γύρω μας για πιστούς, ταπεινούς, αγίους και αφιερωμένους στον Κύριο και δεν τους βρίσκουμε εύκολα. Ο Κύριος έκαμε το ερώτημα, θα βρει την πίστη στη γη όταν θα έρθει? Μπαίνουμε στον 20ο αιώνα μέσα σε έναν κόσμο που έχει χάσει το δρόμο. Ταραχές, εξεργέρσεις, αναρχία, καταστασίες, άγχος, ανασφάλεια και σε καθημερινή βάση αδικίες, ψέματα, απάτες, εγκλήματα, ληστείες, διαζύγια, έκθετα, ναρκωτικά, ηθικές αξίες που έχουν γκρεμιστεί, πνευματιστικές συγκεντρώσεις, επίκληση δαιμονίων, πνευματική σύγχυση και χάος. Και η όψη αυτής της ζωής σου δίνει την εντύπωση πως πρόκειται για κάποια ζούγκλα πραγματική και όχι για κοινωνία κάποιων λογικών όντων. Πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη μας ως πιστών?
Η ευαγγελική κίνηση είναι μια φωτιά που έχει ανάψει και εξακολουθεί να καίει. Τώρα αν το φως είναι δυνατό ή τρεμοσβήνει, ο Κύριος γνωρίζει. Έχουμε στους ώμους μας μια βαριά κληρονομιά και μια μεγάλη ευθύνη μπροστά στον Κύριο για τον εαυτό μας και για τις ψυχές που χάνονται γύρω μας. Δεν υπάρχουν περιθώρια για μεμψημυρίες και μικρότητες. Δύο βήματα ακόμη και μπαίνουμε στην τρίτη χιλιετία. Είμαστε στα τέλη των καιρών. Ο Κύριος έρχεται. Αν η επιστολή προς Λαοδικής αφορά την Εκκλησία των Ισχάτων ημερών, τότε δεν έχουμε καιρό για χάσιμο, ούτε για να δίνουμε ολόκληρο τον εαυτό μας στα πράγματα τούτου του κόσμου, αλλά να ακούσουμε τι το Πνεύμα του Θεού λέει. Είσαι χλιαρός και μέλωνεσαι εξ εμέσου από το στόμα μου. Λες ότι είμαι πλούσιος και πλούτης, αλλά δεν ξέρεις πως εσύ είσαι ο ταλέπορος και λεϊνός και φτωχός και τυφλός και γυμνός. Πάρε από μένα χρυσάφι καθαρό, δοκιμασμένο, να πλουτίσεις. Πάρε η μάτια λευκά να ντυθείς, να μην φανεί εσχήνη της γυμνότητάς σου. Χρήσε τα μάτια σου με πνευματικό κολούριο να βλέπεις. Ο Κύριος εξακολουθεί να μας αγαπάει, γι' αυτό τα λέει όλα αυτά. Γι' αυτό μας ελέγχει και μας διαπαιδαγωγεί. Ας αναθερμάνουμε το ζήλο μας και ας γυρίσουμε στον Κύριο με συντριβή καρδιάς, ομολογούντες ενώπιόν του κάθε παράβαση, παρακοή και παράληψη. Στέκει στην πόρτα και θέλει να μπει να καθίσει το τραπέζι μαζί μας. Και είναι εκείνος που λέει, εκείνον που θα νικήσει θα τον καθίσω στο θρόνο μαζί μου. Αυτά λέει το Πνεύμα της Εκκλησίας. Αυτά λέει στον καθένα από εμάς. Ας ακούσουμε τη φωνή του. Ο Κύριος να δώσει χάρη σε όλους. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.
1: Χωρίσουμε την ώρα μας με προσευχές που παρακαλώ να γίνουν. Όποιος αδελφός έχει από Κυρίου προσευχή να φέρει ενώπιον του θρόνου του Θεού. Να μην πω τα αιτήματα της περασμένης Παρασκευής. Όσοι τα θυμηθούν ας τα φέρουν ενώπιον του Κυρίου και ας παρακαλέσουμε ιδιαίτερα ο Κύριος να είναι απόψε ανάμεσά μας, να μας προετοιμάσει πνευματικά για το μήνυμά Του. Εμάς, τους Ευαγγελικούς Χριστιανούς, τους συνηθισμένους στον καθημερινό, στον πολύ εκκλησιασμό, σε εμάς που η ρουτινοποίηση είναι μια ντανάγια η οποία μπορεί να μας αποσπάσει και να μας βουλιάξει, ώστε και η ώρα τούτη να προσθεθεί στις τόσες πολλές άλλες που καθένας από μας έχει. Ώρες εκκλησιασμού, δεν λέγω απαραίτητος πνευματικής λατρείας και τροφοδοσίας. Ας έρθουμε ενώπιον του Θεού λοιπόν με προσευχές. Χωρίστε. Αφού πρώτα διαφωνήσω με τον αγαπητό μου φίλο και αδελφό, τόσο για την τέλεια πίστη μου, όσο και για την τέλεια αφιέρωσή μου στο έργο του Θεού. Είναι πάρα πολύ να το πει κανείς αυτό και να το σκεφτεί. Τον ευχαριστώ τον αδελφό, αλλά έχω τη συνείδηση και τη συνέστηση του αχρίου δούλου. Θα σας παρακαλέσω να ανοίξουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, να διαβάσουμε τα εδάφια 3 έως 16. Πρώτη καθολική επιστολή του Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, τα εδάφια 3 έως 16, και μετά θα αναπτύξουμε με τη χάρη του Θεού ένα μικρό θεματάκι κάτω από τον τίτλο «Η δοκιμασία της πίστης». Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού ανεγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένην εν της ουρανής διημάς, ήτινες με την δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως εις σωτηρίαν ετοίμην να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό, δια το οποίον αγαλιάστε, αν και τώρα ο λίγον εάν χρειαστεί, λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής, ή να η δοκιμή της πίστεώς σας, πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίον, το φθυρόμενον διαπυρός δε δοκιμαζόμενον, ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν, όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αν και δεν είδετε, αγαπάτε, εις τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως αγκαλιάστε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας, την σωτηρίαν των ψυχών. Περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήτε, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος ή της έμελε να έρθει εις εσάς, ερευνώντες εις τίνα ή ποιον καιρών εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα του Χριστού, ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τα μεταταύτα δόξας, εις τους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχή διε αυτούς, αλλά διε ημάς υπηρέτουν αυτά, τα οποία τώρα ανεγγέλθησαν προς εσάς δια των κηρυξάντων το Ευαγγέλιον εις εσάς εν πνεύματι Αγίω, το αποσταλένδι απ' ουρανού, εις τα οποία επιθυμούσιν οι άγγελοι να παρακύψωσι. Δια τούτο, αναζωσθέντε στα σωσφία της διανοίας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδα εις την χάριν την ερχομένην εις εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός, ως τέκνα υπακοής, μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας τας οποίας είχετε εν αγνία ημών, αλλά καθώς είναι Άγιος Εκείνος, όστις σας εχάλεσεν, ούτω κι εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Διότι είναι γεγραμμένον, Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Ο Θεός ας προσθέσει την ευλογία Του και ας ερμηνεύσει το Λόγο Του στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Να σας παρακαλέσω να ψάλουμε τον ύμνο «Όταν θύελε του βίου», 195. «Όταν θύελε του βίου, μ' απειλώσει πανταχού, καταφύγιον μου έχω τον Θεόν του ουρανού».

Η ύμνη δεν είναι βέβαια βιβλικά κείμενα και οι στιχουργοί δεν έχουν πάντοτε την όποια οριμότητα χρειάζεται το φτιάξιμο ενός ύμνου. Αλλά χωρίς να ξέρω τον στιχουργό ή τον συνθέτη αυτού του ύμνου, ξέρω ένα πράγμα, ότι από τους 30-40 πόσοι είμαστε, πόσοι θα θέλατε να ξαναψάλουμε την τελευταία στροφή και να κλείσετε τα μάτια σας και να ανοίξουμε την καρδιά μας μπροστά στον Θεό, και αν τολμήσουμε να πούμε «Την ψυχήν μου δεν δεσμεύει γήινος δεσμός ουδής». Ζεις, αδελφέ και αδελφοί, αυτή την απελευθέρωση. Έχεις απελευθερωθεί από κάθε ανθρώπινο δεσμό στον οποίο ακούμπησες αγάπη και ελπίδες, προσδοκίες και όνειρα. Τι όμορφα ψάλουμε όσο άσχημα ζούμε. Μπορείς μπροστά στον Κύριο να πεις «Γήινος δεσμός ουδής». Ποια σκλαβιά, ποια υποδούλωση, ποιο σούρσιμο στο χώμα. Γιατί αν γυροβολήσαμε τις αγάπες μας και τις ελπίδες μας και τις προσδοκίες μας σε ανθρώπινους γήινους δεσμούς, την ψυχή μου ο Θεός την προστατεύει ελευθέραν επί γης. Χαίρομαι που είμαι μέλος της Ελευθέρας Ευαγγελικής Εκκλησίας, αλλά δεν ξέρω αν απόψε έχω την πλήρη χαρά μιας τέλειας απελευθέρωσης από κάθε γήινο δεσμό και μιας τέλειας αφιέρωσης σε εκείνον που αξίζει και που πρέπει. Να κουμπίσουμε και αγάπες και ελπίδες και όνειρα και προγράμματα και. Η τέταρτη στροφή αυτού του ύμνου, χωρίς αυτοταπεινολογία, με καθήλωσε. Έτσι που να χρειάζεται η παρουσία του Θεού δύο φορές, θα έλεγα, και το έλεος του πολλές φορές, και να μπορέσω απόψε να σας μιλήσω. Παρακολουθήστε με αγάπη, με κατάνοιξη καρδιών, με προσευχή, και αν κάπου θέλετε σταματήστε με, να ξαναψάλουμε την τέταρτη στροφή, να την κάνουμε έτοιμα και προσευχή. Κύριε, γήινος δεσμός ουδής, εσύ την κρατάς ελευθέραν επί γης. Η δοκιμασία της πίστης, λοιπόν. Στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, την καθολική, που είναι για όλους, στο πρώτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 7, μας λέγεται ότι η πίστη μας
η πίστη την οποία ομολογούμε, ίσως για την οποία διωκόμεθα, για την οποία είμαστε έτοιμοι να περάσουμε από όποια πείρα. Αυτή η πίστη, όπως το χρυσάφι δοκιμάζεται, δοκιμάζεται και εκείνη από τον Θεό. Και όταν διάβασα αυτό το εδάφιο λίγες μέρες πριν, δεν είχα άλλο πρόχειρο βιβλίωμα και δεν μου χρειάστηκε, μια εγκυκλοπαίδεια άνοιξα στη λέξη χρυσός και είδα με πόσους και ποιους τρόπους δοκιμάζεται το χρυσάφι ώστε να γίνει καθαρό και πιο καθαρό και ακόμα πιο καθαρό. Διάβασα για μεθόδους, πρωτόγονες που τότε χρυσοθύρες στη Νέα Γη, στο Νέο Κόσμο κλπ. Και μια μέθοδο που λέγεται η μέθοδος της ηλεκτρόλυσης, από την οποία μπορούμε όταν τη χρησιμοποιήσουμε να πάρουμε καθαρό χρυσάφι 999,8 της χιλίης. Πρόσμιξη δηλαδή σχεδόν τίποτα. 999,8 της χιλίης καθαρό χρυσάφι. Μπορεί να μιλήσουμε με κάποια τέτοια μέτρα και να ανιχνεύσουμε κάποιες τέτοιες αναλογίες στο δοκιμαστήρι της πίστης μας. Ας το δοκιμάσουμε. Πριν απ' όλα το ερώτημα είναι τι δοκιμάζεται. Βέβαια είπαμε η πίστη μας δοκιμάζεται. Όπως το χρυσάφι, έτσι και η πίστη μας δοκιμάζεται. Αλλά τι πράγμα είναι αυτό που δοκιμάζεται μέσα στην πίστη, μέσα από την πίστη, όπως θέλετε πείτε το. Φρονώ ότι ένα πρώτο πράγμα που δοκιμάζεται είναι η ποιότητα της πίστης μας. Γιατί αλίμονο, εάν την πίστη μας τη δούμε κάτι που αθρηστικά προσθέτουμε και αυξάνουμε και μεγαλώνουμε ποσοτικά, αν και παρακάτω θα δούμε η Αγία Γραφή μιλάει για λίγη και για πολύ πίστη, για μεγάλη πίστη, αλλά πριν απ' όλα είναι η ποιότητα. Πριν το ράψεις το κουστούμι, είναι η ποιότητα της στόφας που αγοράζεις. Και μπροστά σε μια ξεραμένη σικιά, που οι μαθητές όλοι είχαν μείνει εκστατικοί με ανοιχτό το στόμα την άλλη μέρα. Δες, η σικιά την οποία ο Κύριος ξεράθηκε. Ο Κύριος τους είπε, Μάρκος 11:22, «Έχετε πίστην Θεού». Έχετε πίστην Θεού. Πίστη που είναι αυτή την οποία ο Θεός θέλει. Πίστη όχι ανθρώπινη. Πίστη όχι δεύτερο τρίτο χέρι. Πίστη όχι οι γονείς μου είναι πιστοί κτλ. Έχετε πίστην Θεού. Κάτι που δοκιμάζεται, επαναλαμβάνω, και προβάλλεται ποιοτικά. Κάποια άλλη φορά, νομίζω, από αυτό το βήμα είχαμε μιλήσει μελετώντας τον Ιάκωβο, τα εάν του Ιάκωβου, για 4-5 είδη πίστης, που το όνομα έχει, που νεκρά είναι, που είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από πίστη. Τι δοκιμάζεται? Πριν απ' όλα η ποιότητα της πίστης μας.
Δεύτερον, η γνησιότητά της. Όταν μπροστά σε εκείνον τον τραγικό πατέρα και το παιδί του που σε λυνιαζόταν και που οι μαθητές προσπάθησαν και αγωνίστηκαν να βοηθήσουν αυτό τον πατέρα, να ελευθερώσουν αυτό το παιδί. Ο Κύριος, αφού έκαμε εκείνο που ο πατέρας δεν μπορούσε, που οι μαθητές δυστυχώς αστόχησαν να κάνουν, ο Κύριος στο Ματθαίο 17:20 διαβάζουμε, αφού έκαμε το θαύμα, γύρισε στους μαθητές του και τους είπε, εάν είχατε πίστη ως κόκκον συνάπεως. Αξίζει τον κόπο, 20-30 δραχμές έχει, να πας, και το έκανα εγώ όταν δίδασκα εκοπτική διδασκαλία εδώ στο βιβλικό μας σχολείο, και να αγοράσεις ένα φακελάκι με σπόρο συναπιού. Είναι ψηλός, είναι μικρός. Δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι μέσα εκεί είναι ζωή. Αυτές τις ημέρες, μη με πείτε χαζοπαππού, αλλά κι αν με πείτε δεν με πειράζει. Ζω κοντά στο εγγονάκι μου το θαύμα του Θεού που λέγεται ζωή. Το σπόρο, το σπέρμα. Όποιο και να είναι, όσο μικρό. Κόκκος συνάπειος που είναι ο πιο μικρός και που όμως μέσα σε κατάλληλες συνθήκες γίνεται μεγαλύτερο των λαχάνων ώστε να κατασκηνώνουν εκεί πουλιά. Και ο κόσμος, ξέρετε, και η τεχνολογία και η επιστήμη και η φιλοσοφία και ο άνθρωπος ο κομπορήμων του 20ου αιώνα, του 21ου, σε λίγο, αν εντωμεταξύ δεν έρθει ο Κύριος, μπόρεσε να κάνει τα πάντα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει έναν κόκκο συναπιού που μέσα του να έχει ζωή. Και αυτό που λένε το παιδί του σωλήνα είναι ψέμα, είναι απάτη. Ποιος σωλήνα σε γέννησε παιδί? Έχετε δει κανένα σωλήνα να μπαίνει στο χειρουργείο του μευτηρίου να γεννάει παιδί? Κάποια χρονική μικρή περίοδο, κάποιο πρόβλημα και πάλι το σπέρμα στο χώρο τον Άγιο, τον προσδιορισμένο από τον Θεό. Πίστην ως κόκκος συνάπειρας που μέσα του έχει δυναμικότητα και δυνατότητες στις περιστάσεις τις κατάλληλες να ριζώσει, να φυτρώσει, να ανθίσει, να καρποφορήσει, να κατασυνώσουν τα πετεινά. Είναι τέτοια η ποιότητα της πίστης μας και είναι τέτοια η γνησιότητά της. Ο Κύριος, όπως θα δούμε, τα δοκιμάζει. Και δοκιμάζει ακόμη, ας το πούμε, και το βαθμό της πίστης μας. Αναφέρομαι στη Χαναναία, εκείνη η γυναίκα που βγήκε έξω από τα όρια της, γεωγραφικά, πολιτιστικά, θα έλεγα, και ψυχολογικά, να τρέξει πίσω από τον Κύριο, να ζητήσει, να τον παρακαλέσει. Εκείνος να την δοκιμάσει. Θα έλεγα τη λέξη σκληρά, αλλά δεν ανήκει στον Κύριο. Και έλα στη θέση της. Δεν πρέπει το παιδί, το ψωμί να το πάρουμε το στόμα των παιδιών, να το ρίξουμε στους σκύλους. Κύριε, και τα σκυλάκια τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν. Ματθαίος 15:28, γίνε μεγάλη σου η πίστη, μεγάλη σου η πίστη, πίστη ολοκληρωμένη, που δεν υποχωρεί, που δεν υποστέλει, που δεν παρετείται
ώσπου να ακούσει το πήγαινε, το θέλημά σου θα γίνει, το θαύμα θα σε αγκαλιάσει. Τι δοκιμάζεται λοιπόν? Τι είναι αυτό που εννοεί ο Λόγος του Θεού με τη γραφίδα του Πέτρου, ότι όπως το χρυσάφι? Λένε πως τον παλιό καιρό, όταν βγάζανε από τη γη το μετάλλευμα που είχε μέσα το χρυσάφι, το βάζανε σε καζάνια μεγάλα και έβραζε, και έβραζε, και έβραζε. Πυρωνόταν. Και όσο έβραζε, όπως όταν βάζεις ένα κομμάτι κρέας και είχε πάνω αίμα και άλλους αφρούς και τους παίρνεις, απέβαλε τις ξένες ουσίες, τις μάθευαν, τις πετούσαν, ξανά το ίδιο, ξανά το ίδιο, ξανά το ίδιο, ώσπου εκείνος που δούλευε έσκυβε μέσα και έβλεπε σαν σε καθρέφτη, μέσα στο γιωμένο καθαρό χρυσάφι. Όχι τα 99,8, αλλά κάποιο μεγάλο ποσοστό έβλεπε το πρόσωπό του. Τι δοκιμάζεται? Δοκιμάζεται η ποιότητα της πίστης μας, βασικά. Δοκιμάζεται η γνησιότητά της. Δοκιμάζεται ο βαθμός της ακόμη. Αλλά το δεύτερο ερώτημα είναι πώς δοκιμάζεται αυτή η πίστη μας. Ποικιλότροπα. Πολυειδός και πολυτρόπος, θα έλεγα. Πριν απ' όλα, δοκιμάζεται η πίστη μας με μια παρατηνόμενη και παρατηνόμενη και παρατηνόμενη αντιξοότητα μέσα στη ζωή μας, που πάει να μας κλονίσει, που δημιουργεί το ερωτηματικό, που ανέκφραστο μέσα μας το σαράκι του γιατί. Και ο Ιάκωβος, ο πρακτικός χριστιανός της Καινής Διαθήκης, 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 11, λέει: «Οικούσατε την υπομονή του Ιώβ». Παρατηνόμενη αντιξότητα και δυσκολία. Και αν διαβάσετε την αρχή αυτού του βιβλίου της Παλιάς Διαθήκης, θα δείτε ένα μυστικό τρομερό. Μια μικρή λέξη με τρία γράμματα, έψιλον τα φιώτα, έτη, που σημαίνει ενώ ακόμη. Έρχονται μαντατοφόροι και του λένε ότι τα κοπάδια σου και τα λοιπά έπεσαν ληστές και τα λοιπά, και λέει, και λέει, και λέει, για να το πει όλο, και ενώ έτη αυτός λαλεί, έρχεται δεύτερος και λέει, και ενώ έτη αυτός λαλεί, έρχεται τρίτος, και ενώ έτη αυτός λαλεί. Και είναι έτσι στη ζωή. Είναι έτσι στην πρακτική. Είναι έτσι στη διαδικασία της δοκιμασίας της πίστης μας. Μια παρατηνόμενη αντιξοότητα. Μα Κύριε, βγάλε την πέτρα. Κύριε, λύσε τα δεσμά. Κύριε, 2 μήνες. Κύριε, 2... Βγάλε την πέτρα. Κύριε, λύσε τα δεσμά. Κύριε, 2 μήνες. Κύριε, 2 χρόνια. Κύριε, 2 δεκαετίες. Και η πίστη δοκιμάζεται. Η ποιότητά της, η γνησιότητά της, ο βαθμός της, μέσα σε μια και μέσα από μια παρατηνόμενη αντιξοότητα. Δοκιμάζεται και με άλλο τρόπο. Με μια κλίση, μια πρόσκληση του Θεού σε θυσία. Που δεν είναι πάντοτε να θυσιάσεις. Ο συγγραφέας μας τονίζει και υπογράφει. Υπογράφει ίσως με αίμα. Όταν λέει πάρε το γιο σου, το μονάκριβο, τον οποίον αγάπησε, και πρόσφερε τον ολοκαύτωμα.
θυσία από την οποία δεν θα μείνει τίποτα. Χριστιανοί του γλυκού νερού πόσο γίναμε. Γι' αυτό και ο κόσμος πόσο λίγο χριστιανισμό βλέπει στη χριστιανική μας ζωή. Γι' αυτό, όπως έλεγε ο Λακορντέρ, εάν οι καλοί ήσαν καλύτεροι, οι κακοί θα ήσαν λιγότεροι. Αν οι πιστοί είμαστε πραγματικά πιστοί. Και εκείνος λέει, ξυπνάει πρωί, ενωρίς, ένυχα, άσκαστος ο ήλιος, πρόθυμος, παρά το συγκλονισμό, να θυσιάσει. Ότι ο Κύριος του τον καλεί, ότι του ήταν αγαπητότερο. Και να περάσει, όπως ξέρουμε, με άριστα από τις διπλωματικές εξετάσεις της πίστης πάνω στο βουνό Μοριά. Αβραάμ, μη, είδα την πίστη σου. Επίστεψε ότι ο Θεός είναι δυνατός και εκ νεκρών. Δεν υπάρχουν όρια για τον Θεό. Ήταν κακές εκείνες οι σκέψεις που έκαναν λόγω χάρη Μάρθα και Μαρία και γύρω από αυτούς. Κύριε, αν ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε. Τώρα δηλαδή που πέθανε, τι να κάνεις και εσύ, μέχρι πού οι δυνατότητες. Δοκιμάζεται με παρατηνόμενη αντικσότητα όποιας μορφής. Υγείας, οικογενειακών σχέσεων, εκκλησιαστικών διαφορών. Δοκιμάζεται με κλίση του Θεού σε θυσία. Δοκιμάζεται με την αντιμετώπιση ενός μεγάλου πειρασμού. Ο διάβολος ξέρουμε ότι δεν κάνει θερινές διακοπές. Και ξέρουμε ότι κάθε μέρα, όλη μέρα, ο πιστός, ο πραγματικά πιστός, έχει να αντιμετωπίσει. Ετούτο, το άλλο, το παράλληλο, το παράλληλο. Αλλά είναι και κάποιες στιγμές που οροθετούν σταυροδρόμια και προορίζονται να γίνουν. Είτε βάραθρο να καταποντιστεί η ζωή μας η πνευματική, είτε βάθρο πάνω στην οποία να στηθεί και να θεμελιωθεί. Μια τέτοια περίπτωση αντιμετώπισε κάποτε ο Ιωσήφ. Ο παρεξηγημένος, ο πουλημένος, ο συκοφαντημένος. Και δεν ξέρω αν έχουμε προσέξει. Ή καλύτερα θα πρέπει να πω, πρέπει να είναι τέτοιες οι ψυχολογικές και πνευματικές μας προδιαθέσεις, ώστε να προσέξουμε κάποια μέρη του Λόγου του Θεού που τα περνάμε, χωρίς να τα προσέχουμε συνήθως. Γένεση 39:10. Αν και ελάλη προς τον Ιωσήφ καθεκάστην ημέραν. Δεν πέρασε. Και την είδε και τον είδε και έπεσε ή τον αντιμετώπισε ή είπε πίσω. Αλλά ήταν καθεκάστην ημέρα. Ήταν κάθε πρωί και κάθε μεσημέρι και κάθε βράδυ. Δεν κουράστηκε. Προκειμένου να γκρεμίσει μια πνευματική ζωή, προκειμένου να χαλάσει μια πνευματική μαρτυρία, προκειμένου να γκρεμίσει έναν άνθρωπο ή εργάτη του Θεού, ομίλη, ελάλη, καθεκάστην ημέρα. Και ήρθε η κρίσιμη μέρα, ήρθε ο μεγάλος πειρασμός, ήρθαν τα σκηνικά που ήταν όλα όμορφα και ευνοϊκά και ανθρώπινα και χαλαρά στημένα. Και όταν στην πιστότητά του
αφήνει τον χιτώνα του για να φύγει. Εκείνη τον ρίχνει πάνω στο άγαλμα ενός Θεού για να του πει, έλα, ούτε οι Θεοί δεν μας βλέπουν. Για να πει εκείνος ότι οι Θεοί σου, ναι, δεν μας βλέπουν. Ο Θεός μου με βλέπει. Δοκιμάζεται η πίστη με παρατηνόμενη αντιξοότητα, με κλίση από τον Θεό σε θυσία, με την αντιμετώπιση ενός μεγάλου πειρασμού. Μπορεί να σε φωνάξει ο προϊστάμενός σου στο Υπουργείο ή στην τράπεζα ή για σου πει, Κώστα, ξέρεις αυτό και μισά δικά μου, μισά δικά σου. Στείλε ένα στο σπίτι μου, ένα στο σπίτι σου. Και ξέρεις ότι αν θα πεις όχι, θα σου στοιχήσει 12 χρόνια στασιμότητα. Δεν το ξέρεις εκείνη τη στιγμή, το ζεις μετά. Αλλά λες, Θεέ μου, σε ευχαριστώ, γιατί στην αντιμετώπιση εκείνου του μεγάλου πειρασμού με βοήθησες να σταθώ όπως θα έπρεπε να σταθεί ο κάθε δούλος. Μα ζημιώθηκα, μα κύριε. Ελόμενος μάλλον κακουχίστε και τα λοιπά, παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Και ένας άλλος ακόμη τρόπος, χωρίς να εξαντλείται ο κατάλογος, πώς δοκιμάζεται η πίστη, είναι με το συκοφαντικό περιβάλλον. Θα μου πεις, πού φυτρώνει αυτό, στην Αφρική, στην Ελλάδα, στη γειτονιά, στη συγγένεια, στο σπίτι, στην εκκλησία, τυχώς. Αναφέρομαι στον Δανιήλ, κεφάλαιο 6, εδάφια 4 και 12 και συνέχεια. Εζήτουν, όχι ζήτησαν, εζήτουν διαρκώς, επίμονα, να βρουν πρόφαση, όχι ψώο, γιατί ξέρω ότι δεν υπήρχε, ήταν καιρό της, αλλά να βρουν πρόφαση κατά του Δανιήλ. Αυτός το κάνει για αυτό το σκοπό. Ξέρεις, εγώ έχω παρατηρήσει και εκείνο, τι λες ρε παιδί μου, και εγώ το είχα υποψιαστεί και λοιπά και λοιπά. Και η συκοφαντία, ξέρετε την ετυμολογία της λέξης, είναι μια λέξη που ήρθε από την Αττική διάλεκτο, τότε που είχαν απαγορευτεί να εξάγονται τα σίκα από την Αττική, αλλά μερικοί τα σκέπασαν στο γαϊδουράκι και τα λοιπά, στη βαρκούλα, να μπορέσουν να κάνουν την εξαγωγή. Εκείνος που τα ανακάλυπτε τα σίκα, που τα φανέρωνε, ήταν ο συκοφάντης. Και πολλές φορές δοκιμάζεται η πίστη του ανθρώπου σε αυτό. Μα κύριε, πώς να υπηρετήσω, πού να υπηρετήσω, πώς να σταθώ. Μα κύριε, έγινα διάτρητος από... Πώς θα μπορούμε να θυμηθούμε και πόσες φορές να επαναλάβουμε σαν εποδό ότι όταν τούτο είναι για δοκιμασία πίστης και η πίστη μας μείνει αραγής και βεβαία και ακουμπισμένη στον Θεό, μόνο στον Θεό, επί γης ουδής δεσμός, τότε ο Κύριος ξέρει να φέρει θρίαμβο, όπως στην περίπτωση του Δανιήλ, όπως κι άλλων κι άλλων, του Παύλου χάρη, ου μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του. Αλλά ας πέψω τα 5 τελευταία λεπτά να προσπαθήσω να απαντήσω σε ένα τρίτο ερώτημα. Είπαμε πρώτα τι δοκιμάζεται, είπαμε η πίστη μας, η ποιότητά της, η γνησιότητά της, ο βαθμός της. Πώς δοκιμάζεται, με παρατηνόμενη αντιξοότητα, με κλίση σε θυσία, με αντιμετώπιση ενός μεγάλου πειρασμού, με το συκοφαντικό περιβάλλον το οποίο μας συμπιέζει, μας συνθλίβει, μας αγανακτεί, θέλει να μας κάνει να αγανακτήσουμε.
Και τρίτο, γιατί δοκιμάζεται. Γιατί τέλος πάντων να δοκιμάζεται αυτή η πίστη. Αυτή είναι εκεί που είναι. Μικρή είναι, μεγάλη είναι. Και λοιπά και λοιπά. Γιατί δοκιμάζεται. Για σκεφτείτε το χρυσάφι να πει, μα γιατί με βράζεις. Γιατί με βάζεις πάνω από τη φωτιά. Είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη. Είναι διαργασίες. Είναι διαδικασία. Για να βγεις καθαρό. Για να φύγουν οι προσμίξεις. Τα ξένα σώματα. Ηλεκτρόλυση είναι. Να βγάλει το maximum και το μέγιστο 999,8 της χιλής καθαρό χρυσά. Γιατί δοκιμάζεται η πίστη σου? Για να γίνει πιο γνήσια, για να γίνει πιο μεγάλη, για ποιοτικά να γίνει πιο πραγματική, να γίνει εκείνο που στο δαθνοστεφανωμένο κεφάλαιο της πίστης, το Εβραίους 2α και εδάφιο 39, διαβάζουμε ότι για να λάβουν, πριονίστηκαν, δοκιμάστηκαν, πέρασαν, από, ένας κατάλογος ολόκληρος, πάνθε, οηρό. Γιατί όλο αυτό? Για να λάβουν καλήν μαρτυρίαν δια της πίστεως. Και θα μπορούσα να κλείσω εδώ, διότι είναι αυτονόητο ότι ο Θεός θέλει από μέσα σου να βγάλει χρυσάφι, να βγάλει όλο το χρυσάφι, να απομακρύνει όλες τις προσμίξεις, όλα τα ξένα σώματα, αλλά να μην τελειώσω με εικόνες τέτοιες, αλλά πάλι με το Λόγο του Θεού, πάλι από την προς Εβραίους, πάλι από το ίδιο κεφάλαιο, το δαφνοστεφανωμένο της πίστης, από το εδάφιο 6. Γιατί δοκιμάζεται η πίστη μας? Γιατί χωρίς πίστεως είναι αδύνατον να ευαρεστήσει της εις τον Θεό. Μα εγώ έχω έργα, μπράβο. Μα εγώ προσφέρω, έβη. Μα εγώ εις το έργο του Θεού, χειροκροτήματα. Αλλά όλα αυτά δεν ανεβαίνουν στον Θεό. Αν θέλεις να ευαρεστήσεις τον Θεό, πρέπει να γίνεις και να είσαι ένας άνθρωπος πίστης, ποιοτικά άψογης, γνήσιας 100%, σε βαθμό που θα αυξάνει και θα μεγαλώνει και θα μεγαλώνει, που ενώ θα δοκιμάζεται θα απελευθερώνεται από τα ξένα προσμίγματα και που επιτάφιο, γιατί όχι, επιθύμβιο, επίγραμμα και πεάνας, κάποια μέρα μπορεί να γραφτεί για σένα ότι έλαβε καλή μαρτυρία για της πίστεως. Γιατί χωρίς πίστεως, αδελφέ μου και αδελφοί μου, είναι αδύνατον να ευαρεστήσουμε εις τον Θεό. Αμήν. Θα ψάλουμε τον ύμνο 170, παρακαλώ, με τον οποίο θα κλείσουμε την ώρα μας. 170. Γνωρίζω ότι ο Θεός στη χείρα Του την κλίδα της εμείς ζωής κρατεί και είμαι ασφαλής στα σχήρας Του.

0: Όρθιοι παρακαλώ και ένας αδελφός να κλείσει με προσευχή πάνω στο θέμα που ο Θεός μας έδωσε.
1: Amén.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ήταν ένα άνθρωπο. Ποιος θα πέθανε, τη λέω για σένα. Ο Χριστός πέθανε, είπανε. Και πέθανε. Και ο Χριστός. Τι όνομα θέλει. Παναγιανό ή Χριστιανό. Πρέπει και εγώ. Ποιος αναστήθηκε και άνθρωπο τον κόσμο για να μην πέθανε. Η Παναγία ή ο Χριστός. Λέω Χριστός. Δεν του λέω καημένε. Δεν φοβάσαι τον Θεό. Σου είπε ποτέ η Παναγία να την αγαπάς να είναι περισσότερο από τον Χριστό. Δεν ξέρεις ότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος έπλασε την Παναγία προτού γεννήθη. Ο ίδιος είχε φτιάξει το όργανο δια του οποίου θα έγινε στον κόσμο. Ο δημιουργός. Δεν μας λέει η ίδια ότι επέβρεψε και την χάρη επί των Θεών και στον πείρα μου. Και λέω και κανάλι από τον πείρα. Εάν δεν σταυρωνόταν ο Χριστός, θα του δώσω η Παναγία. Κανένα, ούτε άγγελοι, ούτε άνθρωποι να ακούγα άγγελοι τα ίδια. Ούτε τίποτα. Λέω μου τα δίνει όλα. Λέω εμένα μου τα δίνει όλα ο Χριστός. Και αυτό που λες είναι αδύνατο, του λέω εκεί. Αδύνατο, αλλά είσαι συγκλωμένο, λέω εκεί. Μου λέει δύσκολο, δύσκολο μου λέει να με πει. Λέω λυπούμε πάρα πολύ. Λυπούμε πάρα πολύ. Και εμένα του λέω ό,τι θέλω, μου τα δίνει ο Χριστός. Και με αγαπάει και η μάνα του, διότι αγαπώ τον γιο. Και είπε ό,τι θα πει αυτός να κάνει. Γι' αυτό κάποιος. Εγώ είμαι πιο αγαπητός από τον ερχόταν να το κάνω στον κόσμο και εμένα θα έρθω στο σπίτι μου, όχι στο σπίτι του δικού του. Θέλω να πω πως η καρδιά απατάχθηκε πλανά και έχει δουλέψει πολύ ο διάβολος για να κλέψει τον Χριστό από μέσα από την καρδιά. Έχει δουλέψει πολύ. Και τον βλέπει και πατάει, τώρα πώς το καταλαβαίνει. Να πώς το καταλαβαίνει. Περπατάει λοιπόν, Χριστό να πέφτει στην Παναγία μου. Γιατί δεν έχει το Χριστό μέσα. Έχει βάλει το ίδιο τη καρδιά του. Αυτό το πρώτο. Αυτό ξέρει. Και αυτό είναι κανείς. Και ενώ ο άλλος ο οποίος έχει το Χριστό, πιστεύει ότι Χριστέ μου, Κύριε μου. Έχει μέσα το ίδιο. Είναι το ζήτημα αυτό της καθάρτιος της καρδίας είναι μεγάλο και ο διάβολος έχει πολύ ρόλο, πολύ ρόλο.
2: Πολύ. Παρανόητα. Και με το ζήτημα που είδαμε και σε όλους τους άγγελους. Το να υπάρχει ένας άγγελος ο οποίος να φέρνει ενώπιον του Θεού προς από όλα το πω, δεν σημαίνει άλλο το πράγμα. Αυτοί κάνουν την εξή. Άλλο πράγμα είναι να προσθέσεις σε έναν άγγελο και να τον παρακαλείς και να τον προσθέσεις τον άγγελο. Άλλο πράγμα είναι όχι να ανακατεύεσαι με τον άγγελο. Να έχει ο Θεός για τα πράγματα. Ώστε να έχει και ο άγγελος να προσφέρει ενώπιον του Θεού προσωπικά. Πολύ διαφορετικό το ένα από το άλλο. Ούτε μας λέγεται ότι εάν ο άγγελος αργήσει ή τον πιάσει το δρόμο, γιατί υπάρχει ανομαλία ακόμη. Πάνω στους ουρανούς, εφόσον ακόμη δεν κρυμνήθηκε ο Σατανάς εδώ κάτω. Και διαβάζουμε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού είχε σκοπό να καθαρίσει και αυτά τα ουράνια από τα μονίσματα πάθουν ο διάολος απάνω του, απάνω τους κόσμους εκείνους μαζί με τα δέματα στρατεστάθηκαν μαζί του. Ο Θεός το κάνει αυτό, όχι για να λάβει. Αυτό το ξέρει, προσφέρει στην καρδιά. Ο Θεός ξέρει τι θα πει στην καρδιά. Αλλά για να δώσει δουλειά στους αγγέλους, να έχουν όλη μια δουλειά. Να καταστήσει την ονού μέσα στον λόγο όλη την κίνηση που γίνεται αυτό το σύμπαν. Διότι εδώ εμείς, όσοι είμαστε, στην Ελλάδα, το χρόνο και το τομείο, βάσει δύο ολόκληρε, όσοι είμαστε, 2,5 εκατομμύρια. Τι είναι αυτά τα 2,5 εκατομμύρια, μπροστά στην κίνηση απάνω του ουρανού, όπου μονάδα 1,000,000,000 είναι 100 εκατομμύρια. Και είναι αμέτρητες χιλιάδες χιλιάδες να πάνε. Τι θέλει λοιπόν ο Θεός να καταστήσει την εργούση τα όντα τα οποία τον ειδάπησαν και δεν υπολούθησαν την ανταρξία του Σατανά. Διότι όπως θα δούμε, φαίνεται ότι ένα 30% απεκόπη με τον Σατανά. Το τρίτον των αστέρων του ουρανού στήρι πίσω από την ουρά του. Γι' αυτό το λόγο, εδώ κάτω στην ανθρωπότητα που είμαστε, 2,5 εκατομμύρια. Υπάρχουν τόσοι διαβόλοι, ώστε να αντιστοιχούν μια μελαρχία στον καθένα. Γιατί κάθε μια φορά που λέει, πού να βρεθούν τόσοι, λέει, να πειράζουν και στον ένα και τον άλλο. Του λέω, δεν ξέρει πόσοι είναι που έχουν πέσει. Αλλά δόξα στον Θεό. Τα 2/3 άγγελοι των ουρανών, άμα δημιουργήθηκαν, είδαν μπροστά τον Θεό. Δεν επέστη σε κανένα αμφιβολία, υπάρχει ή δεν υπάρχει. Του πήσαν βέβαιοι, όπως είναι βέβαιο το παιδί, το οποίο γεννιέται από τη μάνα του, ζει η μάνα του και μεγαλώνει. Είναι μάνα του. Ενώ εμείς εδώ κάτω και γεννηθήκαμε, ούτε τον έχουμε δει ποτέ τον Θεό, ούτε έχουμε δει ποτέ τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ευρισκόμεθα με μια κληρονομικότητα διεφθαρμένη, η οποία μας διώχνει μακριά από τον Θεό. Έχουμε γύρω μας τους ανθρώπους που είναι όργανα του διαβόλου και μας τραβούν και εκείνοι προς το μέρος του με τον κακό παράδοσο. Έχουμε και το διάολο από την άλλη μεριά που όλη μέρα πιστάει κατάλαβες μέσα με τον καπό. Και όμως, παρόλα αυτά, θα δείξει τον άνθρωπο με τον Θεό. Φρενάζει, κάτι. Μα τα αγαπά, μα τα αγαπά. Εκείνα που είπε στον Αδάμ, τι τα ξέρω. Το απέδειξε ο πατέρας μας ότι μας αγαπά. Το απέδειξε διότι έφυγε τον Υιό και την αυτιά του η θυσία για μας και μας ανέβασε στον ουρανό με το πρόσωπο του Υιού του και καθόμαστε δίπλα στο φόρο του Θεού. Ο πατέρας λοιπόν πάρα πολύ ξέρει και ικανοποιείται πολύ. Διότι φυσικά ο Θεός δεν χρησιμοποιεί τη δύναμη αλλά αφήνει τα όρια και μιλάει μαζί του σαν να είναι ίσως με ίσως. Γιατί το διάβολο το να δει, να βλέπει τον Χριστό, να ετοιμάζεται το μεγάλο σώμα να το δοξάσει ο Θεός μια μέρα. Και το οποίο σώμα
1: αποκρίνει τον διάβολο. Δεν ξέρετε, λέγει, ότι θα κρίνουμε τους αποστάτους αγγέλους με λιωπόμενο. Λοιπόν, ο Σατάν νικάται, αλλά όπως θα δούμε του Θεού, η δύναμη και η πόξη είναι και του έως εδώ. Μια τρίχα παραπέρα δεν μπορεί να πάει. Αυτή την άδεια πέρα. Επομένως, επειδή θέλει ο Θεός να βάζει μέσα στη δουλειά όλους τους δικούς του για να τους βλέπει να ξέρουν, να έχουν και κάτι να κάνουν όλοι τους. Τους αναφέρει τη δύση. Και είναι το σύμπαν τόσο μεγάλο και η δουλειά του ουρανού όσο πολλά. Οι δουλειές αυτές χαρακτηρίζονται με την φράση λειτουργή, υπηρετή. Απάνω στον ουρανό. Και εμείς έχουμε πολλές δουλειές, οι οποίες δουλειές θα είναι η ευχαρίστησή μας, όχι βάρος, γιατί δεν θα υπάρχει η κόμμα. Όχι βάρος δεν θα είναι, αλλά θα είναι συγχρόνο και το βραβείο μας, την τιμή μας, την οποία ο Θεός θα μας αναφέρει. Και αναλόγως εδώ, της δράσεως και της πιστότητας που θα έχουμε στον Κύριο για να μας οδηγεί αυτό, όχι να ξεκινάμε εμείς με το κεφάλι να κάνουμε την κεφαλιού μας. Διότι μας λέει ο Χριστός πρέπει να μένετε ενεμή για να φέρετε καρπό. Αν αποκοπείτε και βάλετε μπρος το κεφαλάκι σας, πάει, υπάρχει. Ξεραθήκα. Και είναι μεγάλο έργο το να μένεις με Χριστό και να αναστέλει διαρκώ κάθε ορμή μέσα του παλαιού ανθρώπου που θέλει να έχει δηλώσει τάχα από τα κάτω για το σκάτι. Ενώ θέλει ο Θεός να μας οδηγεί, ώστε κάθε βήμα μας να είναι με αποτέλεσμα, να είναι ασφαλό και να είναι και ευθραμμένο. Ενώ εμείς δόξα εις τον Θεό και χάρη στο αίμα του Ιησού Χριστού έχουμε με τον Πατέρα ειρήνη και έχουμε είσοδο για το αίμα του Χριστού. Ενώ ποιο μπορούμε να πάμε. Μπορεί να φοβηθούμε τίποτα, αλλά να ξέρουμε ότι αν εκείνος θα τον δούμε και άμα κάνει τα χέρια του έτσι και τον δούμε ή να μας χαιρετήσει, θα δούμε εδώ τα καρδιά. Αλλά τι καρδιά, τα καρδιά που έχουν κρυπήσει και τα οποία θα είναι εδώ φτασμένα, αχ την οβολού ή θα την λαπρότητα του Ιησού. Θα δούμε εδώ στην πλευρά στον ισχυμό. Τα πόδια του κάτω, όπου ήταν τρυπημένα από τα καρδιά και κατωμένα στα πάνω. Και θα το βλέπει αυτό όλο τον κόσμο στον ουρανό. Και ο Ιωάννης το βλέπει, τι είναι Ιωάννης, το βλέπει Ιωάννης. Ώστε αυτό δεν θα λησμονηθεί ποτέ από εμάς. Όχι μόνο, αλλά θα είναι και η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο μνημείο για το οποίο πρέπει να είναι θα εργοβενόμενο εις τον Κύριό μας, που μας αγόρασε το μικρό. Μας αγόρασε το μικρό. Λοιπόν. Εδώ και εμείς είμαστε σφραγισμένοι. Ας μην το βλέπουμε τώρα. Ο κόσμος ο άλλος, ο αόρατος όπως το βλέπουμε. Και ποια σφραγίδα είναι στην υπέρ του. Το Άγιο Πνεύμα που μας έχει δώσει ο Θεός. Όπου έχει δώσει ο Θεός Άγιο Πνεύμα. Και σε ποιον είναι Άγιο Πνεύμα. Σε εκείνον που επίσκεψε με όλη του την καρδιά εις τον Ιησού Χριστό. Ότι είναι ο σωτήρας του. Ότι είναι απάνω στον Σταυρό έγινε η αγάπη του Θεού για μας.
3: καρδιά μας τη βάζουμε να υπακούμε τις εντολές του Χριστού.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Τι ωραία είναι η ζωή μας. Τι ευτυχισμένοι άνθρωποι είμαστε εμείς οι χριστιανοί. Δεν έχουμε ανάγκη από τις χαρές του κόσμου, από τις διασκεδάσεις του κόσμου για να είμαστε ευτυχισμένοι. Είμαστε ευτυχισμένοι χωρίς όλα αυτά. Εδώ, αγαπημένοι, ενωμένοι, στη παρουσία του Θεού, να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού, να λατρεύουμε τον Θεό, να απολαμβάνουμε τη σχέση μας, την κοινωνία, αγάπη μεταξύ μας. Είναι. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος. Ποιο είναι το μυστικό? Το μυστικό είναι ο Χριστός. Ο Χριστός. Ο Χριστός που μας έσωσε. Ο Χριστός που μας αγαπάει. Ο Χριστός που μας ενώνει με την αγάπη Του. Η παρουσία του Χριστού, το Α και το Ω της ζωής μας. Δεν μπορούν βέβαια οι άνθρωποι να μας καταλάβουν. Γιατί δεν ξέρουν, δεν έχουν γευτεί αυτή τη μεγάλη ευλογία να γνωρίσουν και να σχετιστούν με το πρόσωπο του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να σηκωθούμε, να προσευχηθούμε στον Θεό μας. Άγιε Πατέρα μας, δοξάζουμε και ευλογούμε το Άγιο και ένδοξο όνομά Σου. Πλησιάζουμε την ένδοξη παρουσία Σου, τη μεγαλειότητά Σου, διότι μας χάρισε σε αυτό το μεγάλο προνόμιο να γνωρίζουμε και να Σε λατρεύουμε. Ξέρουμε ότι μας αγαπάς. Είμαστε παιδιά Σου, μπορούμε να Σε αποκαλούμε Πατέρα Ουράνιε. Σου εστίχησε πάρα πολύ αυτή η υπόθεση, αυτή η συγγένεια που αποκτήσαμε από Σένα. Σου εστίχησε τον Υιόν Σου, τον αγαπητόν Σου, τον Ιησούν, τον Χριστόν, τον Κύριό μας, τον οποίον μας έδωκες λυτρωτή και σωτήρα, ο οποίος πέθανε υπερημών επάνω στο Σταυρό, ο οποίος αναστήθη για τη δικαίωσή μας, ο οποίος είναι ζωντανός και κάθεται στα δεξιά Σου και μεσητεύει περί μόν, μας υποστηρίζει, συνηγορεί υπέρ των προβλημάτων μας. Σε ευχαριστούμε. Μαζευτήκαμε και απόψε σε αυτή την αίθουσα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί ήρθαμε εδώ. Ανοίγουμε το Λόγο Σου τον Άγιο. Ζητάμε από Σένα τροφή πνευματική, διότι αυτή είναι η τροφή της ζωής μας και το ψωμί μας και το νερό μας και η διασκέδασή μας είναι το πρόσωπό Σου και ο Λόγος Σου Άγιος. Σε παρακαλούμε να μας ευλογήσεις στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Τώρα τι να πούμε. Όλες αυτές τις μέρες ακούσαμε κηρύγματα πολλά από πολλούς ομιλητάς σχετικά με τα πάθη του Κυρίου μας, με την Ανάστασή Του, σήμερα προφανώς με του Θωμά την περίπτωση. Όλα τα είπαμε και τα ακούσαμε. Τι να πούμε τώρα? Ας πούμε τώρα κάτι διαφορετικό από το πνεύμα αυτό των ημερών. Και κάτι πρωτότυπο, θα έλεγα. Θα διαβάσω από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο το τελευταίο εδάφιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου.
1: Είναι δε και άλλα πολλά όσα έκαμεν ο Ιησούς, τα οποία εάν γραφτώσει καθέν, ουδέ αυτός ο κόσμος νομίζω θέλει χωρίσει τα γραφόμενα βιβλία. Υπάρχουν κάτι πληροφορίες μέσα στο Λόγο του Θεού που φαντάζουν τόσο υπερβολικές, που μας καταπλήσουν. Λέμε, είναι δυνατόν να τα εννοεί αυτά τα λόγια? Ούτε ο κόσμος όλος δεν θα χωρέσει τα βιβλία που θα γραφτούν, αν γραφτούν. Εκείνα τα οποία έκαμεν ο Ιησούς που δεν είναι γραμμένα μέσα σε αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι δεδομένο αυτό, ότι ο Λόγος του Θεού υπερβολές δεν λέει και ψέματα δεν λέει, διότι στην τελική ανάλυση αυτή η υπερβολή και κάθε υπερβολή είναι ψέμα. Και τούτη εδώ η περίπτωση νομίζω ότι φαντάζει, λέω, σαν την μεγαλύτερη υπερβολή από όσες τις άλλες υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού. Για να δούμε λοιπόν, είναι υπερβολή ή όχι? Όχι, δεν είναι. Ας εξετάσουμε τι μας λέει εδώ. Ο Ιησούς έκαμε και άλλα πολλά τα οποία δεν είναι γραμμένα εδώ. Ποια είναι τα πολλά που αν γραφτούν δεν θα χωρέσει όλος ο κόσμος? Μονάχα μία περίπτωση να θυμηθούμε, ότι στο πρώτο εδάφιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου μας λέγει ότι πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα το οποίο έγινε.

μονάχα. Το γεγονός μας βεβαιώνει ότι δεν είναι υπερβολή. Υπάρχουν κι άλλα βέβαια πολλά, αλλά εμείς πήραμε μια περίπτωση μόνο. Δεύτερον, το δεύτερο είναι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις συνθήκες της τυπογραφίας της εποχής εκείνης. Την εποχή εκείνη που μίλαγε ο Ιωάννης δεν υπήρχε τυπογραφία. Δεν υπήρχαν βιβλία με στοιχεία τυπογραφίου, όπως έχουμε εμείς. Έγραφαν τα βιβλία τους με χειρόγραφα. Και αν πάρουμε μία σελίδα του Λόγου του Θεού, όπως την έχουμε μπροστά μας πυκνογραμμένη εμείς, είναι τουλάχιστον 5 σελίδες χειρόγραφες της εποχής εκείνης. Άρα λοιπόν, μόνον η περίπτωση αυτή αυξάνει τον όγκο των βιβλίων 5 φορές. Και επίσης, το χαρτί το οποίο χρησιμοποιούμε σήμερα στην τυπογραφία είναι τουλάχιστον 5 φορές πιο λεπτό από το χαρτί που χρησιμοποιούσαν την εποχή εκείνη, τους παπύρους κλπ. Οπότε ανεβάζει τον όγκο 10 φορές περισσότερο. Δηλαδή αυτό το πράγμα στην εποχή εκείνη είχε όγκο 10 φορές. Που σημαίνει ότι αν τα βιβλία αυτά τα οποία έχουμε όλα αυτά εδώ πέρα στις αποθήκες και εκεί πέρα στη βιβλιοθήκη και πάνω στα θρανία μας, εάν τα είχαμε την εποχή εκείνη, δεν θα χωρούσε όλη η αίθουσα για να τα χωρέσει. Δεν θα χωρούσε. Επιπλέον, πιστεύω, εδώ, νομίζω, θα χρησιμοποιήσω τη φράση του Ιωάννη που λέει νομίζω, ότι όταν λέει ο κόσμος όλος δεν θα χωρέσει τα βιβλία τα γραφόμενα, δεν πιστεύω να εννοεί τη θάλασσα. Στη θάλασσα δεν βάζουν τα βιβλία. Ούτε τις λίμνες, ούτε τα ποτάμια, ούτε τα βουνά, ούτε τις ζούγκλες, τα δάση. Δεν βάζουν εκεί τα βιβλία. Τα βιβλία τα βάζουμε σε κατοικημένους χώρους. Μέσα σε κτίρια. Και κατά συνέπεια, νομίζω κι εγώ μαζί με τον Ιωάννη ότι θέλει να μας πει ότι όλοι οι χώροι που υπάρχουν πάνω στον κόσμο για βιβλία δεν θα χωρέσουν να γεμίσουν αν γραφούν αυτά τα πράγματα. Οπότε, νομίζω ότι δεν είναι υπερβολή. Καταλαβαίνουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι σωστός και αληθινός. Έτσι λοιπόν και εμείς απόψε, επειδή είπα ότι είναι κάτι πρωτότυπο αυτό που θα πούμε απόψε, θα ασχοληθούμε με ορισμένα πράγματα τα οποία ο Χριστός έκανε σε μας που δεν είναι γραμμένα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, επιπλέον, ξέρουμε ότι από την εποχή του Χριστού μέχρι σήμερα, στα 2000 χρόνια αυτά που πέρασαν, εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια άνθρωποι γνώρισαν τον Χριστό και όλα αυτοί οι άνθρωποι έκαναν και κάνουν και σήμερα μαρτυρίες, ομολογίες για τις ενέργειες του Ιησού Χριστού μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή προσωπικά η δική μου η περίπτωση που ακούτε κάθε τόσο που διηγούμε τις ενέργειες του Θεού στη ζωή μου, εάν καθίσω και γράψω όλα αυτά τα γεγονότα και όλες αυτές τις επεμβάσεις του Θεού στη ζωή μου, που μου το λένε μάλιστα και δεν το κάνω, μου λένε δεν γράφεις παιδί μου να μείνουν αυτά τα πράγματα και το αμελώ, εάν τα γράψω θέλω πολλά βιβλία για να γεμίσω. Μόνον εγώ ένας. Σκεφτείτε η ζωή όλων των πιστών, όλων των αιώνων, επί 2000 χρόνια. Πόσα έκαμε ο Χριστός, που δεν είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο. Και πάλι υπερκαλύπτεται η αλήθεια

ότι δεν είναι υπερβολή αυτά που λέει ο Ιωάννης. Απόψε όμως θα ασχοληθούμε με διάφορες ενέργειες του Θεού στη ζωή μας γενικά, όλων μαζί, που δεν είναι γραμμένες εδώ στο βιβλίο αυτό. Ψάλλουμε ακόμα έναν ύμνο. 145.

0: να απορεί κανείς πώς και γιατί η χάρις του Θεού, το έλεος του Θεού, η συγχώρεση του Θεού, η σωτηρία του Θεού έγινε σε μένα προσωπικά αυτή τη στιγμή. Μιλάω, γνωστή, φανερώθηκε δηλαδή. Σε μένα που ήμουν πολέμιος, ήμουν εχθρός του Θεού. Δεν ήθελα να ακούω για τον Θεό, βλαστημούσα τον Θεό. Ατίμαζα τον Θεό με τη ζωή μου. Και έγινε σε μένα γνωστή χάρη του. Είναι καταπληκτικό. Είναι να δοξάζεις τον Θεό και να ευχαριστείς τον Θεό μέρα νύχτα. Και αυτό κάνω. Πρώτη λοιπόν χειρονομία και ευεργεσία του Θεού που έκανε σε μας. Μας έφερε στη ζωή. Μας έφερε στη ζωή. Πρώτη. Μικρό πράγμα είναι αυτό. Πριν έρθουμε στη ζωή δεν υπήρχαμε. Εκ του μηδενός ήρθαμε. Και ξέρουμε ότι κανένας άνθρωπος δεν έρχεται στη ζωή από μόνος του. Μας έφερε στη ζωή ο Θεός. Μα θα μου πείτε, καλά, δεν μας έφερε ο πατέρας μας και η μάνα μας. Όχι. Ο πατέρας μας και η μάνα μας είναι τα όργανα τα οποία χρησιμοποίησε ο Θεός για να μας φέρει στη ζωή. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι ότι κατά την ώρα, κατά τη στιγμή του μυστηρίου της σύλληψης του ανθρώπου 250, ακούστε νούμερο, 250 εκατομμύρια υποψήφιοι άνθρωποι αγωνίζονται να επιβιώσουν. 125 εκατομμύρια αρσενικά και 125 εκατομμύρια θηλυκά. Και τελικά μόνο το ένα κατορθώνει να επιβιώσει. Έτσι, 250 εκατομμύρια υποψήφιοι άνθρωποι χάνονται για πάντα χωρίς καμία πιθανότητα να ξανάρθουν στη ζωή. Μυστήριο. Και ένα από αυτά έρχεται στη ζωή. Ποιος το φέρνει αυτό? Το φέρνει ο Θεός. Ο Θεός το διαλέγει αυτό. Παίρνει ένα, το ένα από τα τόσα εκατομμύρια και λέει, έλα να ζήσεις στη ζωή. Με όλες τις συνέπειες που έχει αυτή η χειρονομία. Το να έρθεις στην ύπαρξη. Μα θα μου πεις, βγαίνει από το Λόγο του Θεού ότι έτσι κάνει ο Θεός και έτσι ερχόμαστε στη ζωή. Βεβαίως βγαίνει. Δεν μιλάμε κουντουράδα. Έχουμε πληροφορίες από το Λόγο του Θεού. Πληροφορία πρώτη. Θα πάμε κρεσέντο. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εμένανε ο Θεός με διάλεξε από την κοιλιά της μάνας μου. Ξεκάθαρο πράγμα. Λέει, εσύ θα βγεις να ζήσεις. Στον προφήτη Ιερεμία διαβάζουμε ότι πριν μορφωθείς μέσα στη κοιλιά της μάνας σου, σε έχρισα προφήτη. Πριν ακόμα μορφωθεί, σε διάλεξα. Ακόμα διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή κάτι καταπληκτικό εδώ. Μιλάει για το Λεβί. Λέει ότι όταν ο Αβραάμ συνήντησε τον Μελχισεδέκ, ο Λεβί ήταν μέσα στον Αβραάμ. Και ο Λεβί γεννήθηκε 450 χρόνια μετά. Διότι έζησε ο Αβραάμ 175 χρόνια, 180 ο Ισαάκ και 147 ο Ιακώβ που ήταν και ο πατέρας του Λεβί. Και ήτανε διαλεγμένος 450 χρόνια πριν ακόμα συλληφθεί, πριν γεννηθεί. Ολοφάντερα πράγματα. Αλλά θα διαβάσω και ένα μέρος, ένα εδάφιο από την επιστολή προς Εφεσίους, το οποίο δεν θα τολμήσω να το μεταφράσω, να το σχολιάσω καθόλου. Θα το διαβάσω μονάχα ακριβώς όπως το λέει. Προσέξτε το. Αυτό. Λέει λοιπόν, στην προς Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο 1 και εδάφιο 3, «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού, καθώς, προσέξτε, εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου». Λέει εδώ, προκαταβολής κόσμου, πριν ακόμα αρχίσει να δημιουργεί τον κόσμο, ο Θεός μας είχε διαλέξει. Έτσι λέει. Δεν μεταφράζω. Ούτε σχολιάζω. Λοιπόν, συνεχίζω να το διαβάζω. «Δια να είμεθα άγιοι και άμμομοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης, προορίσας ημάς εις υιοθεσία δια του Ιησού Χριστού εις αυτόν». Τώρα θα το ξαναδιαβάσω από τη μετάφραση. Θα δείτε πώς το αποδίδει η μετάφραση των καθηγητών. Λέει, «Ευλογημένος να είναι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου Ιησού Χριστού, που μας δώρησε μέσω του Χριστού πλούσιες τις ευλογίες Του, πνευματικές και ουράνιες. Μας διάλεξε με την αγάπη Του πριν θεμελιώσει τον κόσμο να γίνουμε δικοί Του, δια του Χριστού, αψεγάδιαστοι στην τελική Του κρίση. Μας προώρησε για παιδιά Του, δια του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το καλόβολο για μας θέλημά Του». Δεν θέλει σχόλια εδώ πέρα. Δεν ξέρω πώς εσείς το ερμηνεύετε και πώς θέλετε από όποια πλευρά και αν το πιάσετε αυτό το θέμα, μας λέει ότι προκαταβολής κόσμου μας έχει διαλέξει. Αυτό είναι. Δεν αθετώ εδώ του ανθρώπου την ελευθερία και τη βούληση. Κάθε άλλο. Υπάρχει, όταν λέμε ότι εμάς μας διάλεξε ο Θεός, μας διάλεξε για να μας, θα δούμε παρακάτω στα άλλα, θα δούμε συνέχεια στο μαθημά, για να μας καλέσει στη σωτηρία και να δεχτούμε. Και ο Απόστολος Παύλος, ναι μεν, τον διάλεξε μέσα από την κοιλιά της μάνας του, αλλά έπρεπε στη Δαμασκό να δώσει την απάντηση στον Χριστό. Και είπε με τον Χριστό, τι θέλεις να κάνω. Πήρε θέση. Λοιπόν, άρα λοιπόν, το πρώτο, η πρώτη μεγάλη ευεργεσία του Θεού είναι ότι μας έφερε στη ζωή να ζήσει. Στο χωριό μου είναι μόνο 2.500 κάτοικοι μόνιμοι εκεί ζουν. Τα ποντίκια όμως είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Όλο το νησί είναι γεμάτο ποντίκια. Κυκλοφορούν ακόμα στα δέντρα εκεί, στα σύρματα εκεί, τις καλώδια, της ΔΕΗ, μέσα στη στέγη, όπου και να δεις ποντίκια βλέπεις. Δεν με έκανε ποντίκι. Μπορούσε να με κάνει ποντίκι. Θεός δεν είναι, πώς έλεγα. Με έκανε άνθρωπο. Και αυτό είναι μέγα. Διότι τα ποντίκια και τα άλλα όντα όλα δεν έχουν καμία αξία. Και όλα αυτά θα χαθούν. Ενώ ο άνθρωπος έγινε με έναν προορισμό θαυμαστό, καταπληκτικό, να ζήσει αιώνια ευτυχισμένος μαζί με τον Θεό, μέσα στην οικογένεια του Θεού. Τρίτον, μας έφερε στον κόσμο στην περίοδο της χάριτος. Προσέξτε εδώ. Διότι πριν από την περίοδο της χάριτος που είναι 2000 χρόνια, από την ημέρα που αναστήθηκε ο Χριστός μέχρι τώρα, υπήρξαν και άλλες εποχές, και άλλες χιλιετηρίδες, που οι άνθρωποι έζησαν χωρίς τη γνώση του Θεού ή και άλλες χιλιετηρίδες που έζησε ο Ισραήλ με τη γνώση του Θεού, μένα αλλά κάτω από τον νόμο, όπως ξέρουμε. Αυτές οι λεπτομέρειες δεν μπορούμε να τις ασχοληθούμε με αυτές αυτή την ώρα. Αλλά μας έφερε στην περίοδο της χάριτος. Σε μία εποχή δηλαδή που ο Θεός συγκροτούσε και συγκροτεί την εκκλησία του, το σώμα του Χριστού, το μοναδικό σώμα, τη μοναδική μερίδα των ανθρώπων όλων των αιώνων και όλων των εποχών που ο Θεός απεφάσισε να την υψώσει και να την δοξάσει στο ύψος, στην ομοιότητα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, η Εκκλησία του. Μας έφερε λοιπόν σε αυτή την περίοδο. Και αυτό είναι ένας λόγος να τον ευχαριστούμε. Είδετε, λέει ο Ιωάννης, οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ακόμα, εμάς τουλάχιστον, μας έφερε στην περίοδο της χάριτος, αλλά στον 20ο αιώνα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Διότι στον 20ο αιώνα ιδρύθηκε η Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία. Στην εποχή που ζούμε εμείς τώρα, το μήνυμα της καταχάριν σωτηρίας ακούστηκε στην Ελλάδα τουλάχιστον τον 20ο αιώνα, τώρα που ζούμε εμείς, στην εποχή μας. Για σκεφτείτε, πέσαμε ακριβώς στο κέντρο. Μεγάλη δουλειά αυτή. Τι προνόμιο είναι αυτό? Τι προνόμιο είναι για τα παιδιά? Τα παιδιά ειδικά που γεννιόνται μέσα σε οικογένειες χριστιανικές. Θυμάμαι τον αδελφό τον Μπίκο, όταν πηγαίναμε στις προσευχές το Σάββατο που γίνεται στα σπίτια, έπαιρνε τα παιδιά του, μωρά ακόμα, νήπια, και τα ανάγκαζε να γονατίζουν εκεί μαζί με τους άλλους. Εμείς γονατίζαμε και πέρα μια ώρα και παράδειγμα, τα ανάγκαζε λοιπόν και αυτά και τα γονατίζαμε και πέρα. Και μάλιστα όταν τελείωναν οι προσευχές, έβλεπα τον Νίκο τον αδελφό και σκούνταγε τη Γιαννούλα και λέει, προσευχή σου. Και έλεγα, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Τι βασανίζει τα παιδιά, έλεγα μέσα μου. Αν έκανα λάθος. Όχι, έτσι έπρεπε να κάνει. Και ειδού τα αποτελέσματα. Βλέπεις τα παιδιά. Μα κάνε να το κάναμε όλοι, για να μην έχουμε χαμένα παιδιά στην οικογένειά μας. Προνόμιο. Μοναδικό. Ποια παιδιά έχουν αυτή την τύχη? Μέσα σε όλο τη γη. Στα 5 δισεκατομμύρια που υπάρχουν πάνω στη γη. Άλλη υπόθεση. Άλλη μία ευεργεσία του Θεού είναι ότι μας διατήρησε στη ζωή μέχρι να γνωρίσουμε τον Χριστόν. Μας διατήρησε στη ζωή, εμάς τους μεγαλύτερους τουλάχιστον. Δεν ξέρω για τους άλλους. Τώρα θα μιλήσω για τον εαυτό μου μόνο. Ξέρω ότι έζησα τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και ήμουνα στην καρδιά του πολέμου μέσα στη Γερμανία, που εκαίγεται, εφλέγεται κυριολεκτικά. Εκατομμύρια βόμβες πέφτανε σε όλες τις πόλεις. Φωτιές, καταστροφές, συμφορές. Και στην Ελλάδα είχε και η Ελλάδα εμπλακεί στον πόλεμο και έχασε η Ελλάδα 350.000 ή 360.000 νομίζω στρατιώτες μόνον στην Αλβανία. Και ήμουν στρατιώτης κι εγώ την εποχή εκείνη. Και ενώ χάθηκαν 65 εκατομμύρια άνθρωποι από τον πόλεμο αυτό, εγώ όχι. Και ενώ χάθηκαν 360.000 στρατιώτες στην Αλβανία, εγώ όχι. Και ήμουν κι εγώ εκεί. Και μάλιστα, ο λόχος μου, στον οποίο υπηρετούσα, 120 άνδρες, σκοτώθηκαν όλοι. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίτε. Όλοι. Και έμεινα μόνος. Όχι εγώ. Δεν μου πείτε ότι αυτά είναι συμπτώσεις και τυχερά. Ήταν του Θεού ενέργειες. Ο Θεός κανονίζει ποιος είναι εκείνος που θα μείνει και ποιος είναι εκείνος που θα φύγει. Τουλάχιστον στη δική μου την περίπτωση αυτό πιστεύω, ότι ο Θεός με διατήρησε, γιατί την εποχή εκείνη εγώ δεν γνώριζα τον Χριστό, μέχρι να μου φανερώσει τη χάρη του. Τελείωσε. Βέβαια τη δέχτηκα τη χάρη του. Γι' αυτό την έχω. Ακόμα μια είναι ότι μας εκάλεσε στη σωτηρία του. Μας εκάλεσε. Προσέξω το αυτό. Δεν το ξέρω γιατί. Ο ύμνος του ψάλαμο δεύτερος έχει απορία. Γιατί η χάρις του Θεού έγινε σε με γνωστή και σε άλλους δεν γίνεται γνωστή. Γιατί ο Θεός εκάλεσε εμένα και άλλους δεν καλεί. Δεν το ξέρω. Αλλά είναι ολοφάνερο ότι ο Θεός καλεί. Εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους. Είναι σωτήριος για όλους τους ανθρώπους. Όμως εμάς εκάλεσε. Και εμάς διδάσκει πώς να ζήσουμε τη σωτηρία αυτή, τη χάρη αυτή. Όταν με κάλεσε εμέναν ο Θεός, δεν γνώριζα. Ήμουνα ένας άνθρωπος, πολύ κακός άνθρωπος, κακοποιός, στο πάγερμα κακοποιός, διεφθαρμένος, άθεος, βλάστημος, εχθρός του Θεού, της κοινωνίας, των ανθρώπων, του εαυτού μου, τα πάντα. Ένα ρεμάλι. Με κυνήγανε όλοι οι αστυνομίες της Ευρώπης. Δεν γνώριζα εγώ για σωτηρία. Δεν μου είπανε για αναγέννηση. Δεν μου είπαν για μετάνοια. Δεν μου είπαν ότι ο Χριστός σε σταυρώθηκε για να σε σώσει. Και πράγματα εγώ δεν τα ήξερα. Παρά μου είπε μόνο ένας άνθρωπος, Αντρέα, ο Θεός σε αγαπάει. Αγαπάει εμένα, ξέρεις ποιος είμαι, όποιος να είσαι. Μα είμαι πολύ αμαρτωλός, τόσο το καλύτερο, μου λέει. Διότι όπου επερίσσευσε η αμαρτία, υπερίσσευσε η χάρη. Και το δέχτηκε. Αυτό σημαίνει ότι με κάλεσε εμένα, ναι. Εδώ μέσα είμαστε 50 άνθρωποι και ολόγυρά μας είναι τόσος κόσμος απέναντι, μάλιστα ακούν τα κηρύγματά μας 50 χρόνια. Και δεν το δέχτηκε κανένας. Δεν ήρθε ούτε μία φορά για από περιέργεια. Δεν τους κάλεσε ο Θεός. Εγώ όταν έχω πάρει την αποφασή μου πλέον, έχω καταλάβει ότι ο Θεός είναι που καλεί. Όταν οι Ιουδαίοι μίλαγαν με τον Ιησού τους, λέει, εσείς δεν μπορείτε να έρθετε σε μένα, διότι δεν είναι δεδομένον σε εσάς από τον πατέρα μου. Ουδείς δύναται να έρθει προς εμέ εάν δεν τον καλέσει, δεν τον ελκύσει ο Θεός. Δεν λέω ότι μας διαλέγει και μας καλεί με το ζόρι. Μας προσφέρει τη σωτηρία του και εμείς δεχόμαστε ή αρνιόμαστε. Αλλά κορόιδα είμαστε να αντρυνηθούμε όταν μας τη φανερώνει την χάρη του τόσο γλαφυρά και τόσο φανερά. Τι σημαίνει χάρης και τι σημαίνει σωτηρία. Ποιος είναι τρελός να την αρνηθεί. Τι δεχόμαστε.
1: Βέβαια.
0: Θυμηθείτε ότι πάνω στη γη υπάρχουν τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι δεν ανήκουν στον χριστιανικό κόσμο. Η Κίνα, οι Ινδίες, η Ιαπωνία, η Αφρική. Το 1/4 του πληθυσμού της γης μόνον ανήκει στο λεγόμενο χριστιανικό κόσμο, όχι στους σωσμένους. Οι άλλοι καθόλου. Οι άλλοι έχουν άλλους θεούς. Τι γίνονται αυτοί? Αυτούς τους κάλεσε. Επειδή πάει ένα ιεραπόστολος σε 1 εκατομμύριο Κινέζους και τους λέει ο Χριστός είναι ο Θεός ο αληθινός και τον κοροϊδεύουνε. Ποιο να δεχτεί? Δεχτήκανε 5 και 10 μέσα στα 5 εκατομμύρια. Δεν τους κάλεσε ο Θεός. Είναι φανερό. Εμάς μας κάλεσε. Λέει Αντρέα, σε αγαπάω, θέλεις να σε σώσω? Και είπα θέλω. Τελείωσε. Και εσένα που είσαι αυτή τη στιγμή εδώ, σε κάλεσε ο Θεός, διότι και εμένα με πίεσε κάποια συνάθρηση. Και με κάλεσε. Δεν με κάλεσε στον δρόμο. Μπήκα σε μια συνάθρηση, συνδικούργου και μου λέει κάποιος, ξέρεις, ο Θεός αγαπάει. Και εμένα δεν πάει. Πολύ απλό. Δεν έκανα συζητήσεις, μα τι αυτό και τι έτσι να δούμε και τίποτα, τι πράγματα. Είπα το δέχομαι και αρπάχτηκα και εισέβαλε μέσα στη ζωή μου ο Θεός. Με συνετάραξε, με συνεκλώνησε, με αναγέννησε. Μα σε κάλεσε λοιπόν. Εμάς μας κάλεσε όμως. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο. Και πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό. Και ακόμα μας έφερε στη ζωή, αλλά στην Ελλάδα. Προσέξτε, γι' αυτό το ξέχασα. Μου διέφυγε. Μας έφερε στην Ελλάδα. Αυτό είναι μεγάλο προνόμιο. Διότι οι Έλληνες, τι είναι οι Έλληνες? Ένα από τα πιο μικρότερα κράτη της γης. 10 εκατομμύρια πληθυσμός είναι. Και η γη έχει 6 δισεκατομμύρια έχει φτάσει. Τι είμαστε εμείς? Αλλά την Ελλάδα όμως ο Θεός ιδιαίτερα την ευνόησε. Πώς δεν το κάνουμε? Φαίνεται καθαρά. Πρώτα έγραψε την Καινή Διαθήκη στη γλώσσα μας, την ελληνική. Δεύτερον, οι περισσότερες επιστολές του Αποστόλου Παύλου απευθύνονται στην Ελλάδα και οι περισσότερες επισκέψεις του Αποστόλου Παύλου, οι αποστολές του, είναι στην Ελλάδα. Και επιπλέον η Ελλάδα είναι μια χώρα χριστιανική έστω κατ' όνομα. Μόλις γεννηθήκαμε, είδαμε σταυρούς, είδαμε, ακούσαμε καμπάνες, είδαμε ναούς, μας μιλάγανε για τον Χριστό, έστω και ας μην ξέρανε τίποτα. Αυτά ακούγαμε. Και γεννηθήκαμε χριστιανοί. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει εγώ και γεννήθη Ρωμαίος. Δηλαδή γεννηθήκαμε χριστιανοί. Δεν γεννηθήκαμε Κινέζοι. Γιατί να μην γεννηθούμε Κινέζοι? Είναι άνθρωποι κι αυτοί. Αυτοί είναι 1,5 δισεκατομμύρια έχουν φτάσει περίπου. Τι είναι μπροστά μας? Είμαστε μέσα σε τίποτα μπροστά μας. Αλλά γεννηθήκαν εκεί. Άλλοι στην Αφρική, άλλοι στην Αυστραλία, άλλοι στην Κίνα, στην Ιαπωνία, ξέρω εγώ. Στην Ελλάδα. Εδώ μέσα στο κέντρο του χριστιανισμού. Μα είναι πολλά τα προνόμια τα οποία χάρισε σε εμάς ο Θεός. Είδετε οποίαν αγάπη. Δεν περνάμε καλά. Δεν είπαμε τι ωραία γίνεται η ζωή μας? Δεν μας αρέσει έτσι όπως είμαστε εδώ πέρα? Μια χαρά είμαστε. Τι ωραία πράγματα που ακούμε. Και ακόμα το τελευταίο. Όχι το τελευταίο. Έχω άλλο ένα ακόμα. Μας έκανε παιδιά του. Αυτό είναι υπέροχο. Καταπληκτικό. Ασύνδυπτο. Μα όταν σκέφτομαι τον εαυτό μου, δεν ξέρω για σας τι ποιότητα άνθρωποι είσαστε. Όταν σκέφτομαι την ποιότητα του εαυτού μου, ποιος ήμουνα. Και τώρα να ονομάζομαι παιδί του Θεού. Εγώ ο ασήμαντος, ένα ανθρωπάκι, ένα σκουλίκι μες στη γη ήμουνα. Μου έδωσε το δικαίωμα να λέω το Θεό, τον Παντοκράτορα Θεό, Πατέρα μου που είσαι στους ουρανούς, σε ευχαριστώ, σ' αγαπώ και σήμερα πας. Όχι αγγέλους! Όχι σωσμένους μόνο! Όχι λαό του όπως είναι ο λαός Ισραήλ! Όχι μόνο! Παιδιά του, οι του και θυγατέρες του, όσοι εδέχτηκαν αυτόν τον Χριστόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία.